0: παντού όπου υπάρχει ελληνισμός. Είναι το παγκόσμιο ραδιοφωνό της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Και είπα σήμερα να πάμε μια βόλτα όμορφη στην ιστορία μέσα από μουσική. Η μουσική θα μας ταξιδέψει, όπως έχει μάθει και μας ταξιδέψει στην ιστορία. Θα πάμε σε χρόνια δύσκολα, με την καταστροφή, τη Μικρασιατική, πόλεις που έγραψαν ιστορία και κόσμος που ήρθε εδώ κατά από πολύ δύσκολες, δυσβάστακτες συνθήκες και δημιούργησε αυτό που λέγαμε, έφτιαξε, και μεταξύ άλλων έφτιαξε και μία μουσική ιστορία που καταγράφηκε και παραμένει μέχρι σήμερα. Δεν είναι βέβαια μόνο το κομμάτι της προσφυγιάς που συμμετείχε σε αυτό, έτσι, για να είμαστε και σαφείς και σωστοί. Αλλά θα πιάσουμε το ταξίδι που ξεκίνησε, ας πούμε, από τη Σμύρνη, κατέληξε στον Πειραιά και φτάνει μέχρι τις σύγχρονες ημέρες μας με ρεμπέτικες, έτσι, αποχρώσεις και ήχους. «Εν αρχή ρεμπέτικο» είναι ο τίτλος μιας θεατρικής μουσικής παράστασης, η οποία ήδη ξεκίνησε, δηλαδή έχει ανέβει ήδη στη σκηνή, δεν είναι η πρώτη χρονιά, είναι η δεύτερη χρονιά, αλλά και η φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει με μεγάλη αισιοδοξία, και έτσι είπαμε εδώ να φιλοξενήσουμε κοντά μας τους πρωταγωνιστές να μας μιλήσουν για αυτή τη θεατρική παράσταση, να μας εξηγήσουν τι, πού και πώς και να μας κατευθύνουν πότε μπορούμε να δούμε και σε ποιες περιοχές την παράσταση. «Εν αρχή ρεμπέτικο» λοιπόν, είναι εδώ κοντά μας ο Νίκος Γρέγος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι στο μικρόφωνο κοντά σου στην ΕΡΤ και θα παρουσιάσουμε αυτήν την όμορφη δουλειά με ωραίους φίλους και συνεργάτες.
0: Και η Σωτηρία Αγγέλου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Αγενείς, τώρα ξεκινήσαμε, δεν ξεκινήσαμε με την κυρία της παρέας, αλλά είπαμε να τα φάμε τα στερεότυπα. Κουβεντιάζαμε και πριν από λίγο, λέγαμε τα περί φεμινισμού και λέγαμε ότι είναι μια λέξη που είναι πλέον ξεπερασμένη, γιατί είναι αυτονόητο το κομμάτι αυτό και θα το συζητήσουμε, δεν το λέω τυχαία, γιατί μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία θα δούμε και για τον αγώνα των γυναικών για καταξίωση αλλά και για ισότητα απέναντι στο ανδρικό φύλο. Και σε λίγο θα έχουμε και μια έκπληξη κοντά μας τηλεφωνικά, γιατί οι υποχρεώσεις δεν επέτρεψαν να είναι εδώ στο στούντιο. Σας το κρατάμε να έχουμε και μια έκπληξη, να έχουμε να λέμε. Λοιπόν, ο Νίκος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ερευνήσει το ρεμπέτικο, το έχει ερμηνεύσει, έχει θητεύσει και συνεργαστεί με μεγάλες προσωπικότητες του χώρου. Τολμάω να πω τη λέξη προσωπικότητα, γιατί προσωπικότητες για μένα είναι αυτοί οι άνθρωποι, όχι κάποιοι άλλοι. Ας πούμε Στέλιος Βαμβακάρης, έτσι, μια τεράστια μορφή. Θα τα πούμε όλα αυτά. Και σε τρώει πάντως, βλέπω, Νίκο, σε δημιουργικό κομμάτι να φτιάξεις κάτι, να πεις κάτι, να μεταφέρεις στον κόσμο κάτι.
1: Αισθάνομαι ότι στην όρημη νιώτη μου, αν πούμε ότι σε αυτό το σημείο ηλικιακά βρίσκομαι, ότι έχω υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που μου έδειξαν τι είναι το ελληνικό τραγούδι, να κρατήσω το ελληνικό τραγούδι ζωντανό, με τη δική μου σπορά, με τη δική μου σειρά, με τους συνεργάτες μας. Είμαστε νέοι άνθρωποι όλοι και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάποια πράγματα, να συνδημιουργήσουμε για να συνταξιδέψουμε και να κάνουμε πράγματα μαζί. Θεωρούμε λοιπόν όλοι εμείς ότι έχουμε χρέος το ελληνικό τραγούδι, το ρεμπέτικο τραγούδι, να είναι ζωντανός οργανισμός, να είναι πυρήνας εξέλιξης και όχι μουσιακό είδος. Και εγώ λοιπόν μέσα στα χρόνια, και όχι εγωιστικά, αλλά με την ιδιότητα του πολίτη, του ανθρώπου που θέλει να συνδημιουργεί πράγματα, είναι χρέος μου αυτή τη μουσική να την μεταφέρω στον κόσμο με τις γνώσεις που έχω σήμερα και στο βαθμό που μπορώ να επηρεάσω κι εγώ, δίνοντας ένα δρόμο στον κόσμο. Αυτό το έμαθα από τον Στέλιο Βαγκάρη, ο οποίος αυτή η συνεργασία από το 16 μέχρι το 18, όταν με διάλεξε για νέο ερμηνευτή στο έργο της οικογένειας, πράγμα πολύ σοβαρό, αυτό δεν μπορώ να το προδώσω. Το κουβαλάω μέσα μου. Αυτό με καίει λοιπόν για να γυρίσω στην αρχική σου ερώτηση.
0: Λοιπόν, το όνομα Γρέγος προφανώς είναι καλλιτεχνικό, γιατί Γρέγος από ό,τι διαβάζω, ξέρεις την τοπιολαλιά, δεν την ξέρουμε κι όλοι, αλλά σημαίνει βορειοδυτικός άνεμος, και επειδή κατάγεσαι από τη Χίο, έχει μπόλικους από αυτούς εκεί πέρα, από τον Αυλώνα της Χίου. Ωραίο πάντως, είναι έβυχο πολύ.
1: Ναι, και είναι ένας άνεμος ο οποίος θεωρείται σκληρός άνεμος για τους καπεταναίους.
0: Ναι.
1: Που βοηθάει τα καράβια ό,τι και να συμβεί να περάσουν απέναντι. Άρα δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος που βοηθάω τους ανθρώπους. Είμαι ένας άνθρωπος της μάχης. Δεν είμαι ένας άνθρωπος στατικός. Το φέρνω στα κύτταρά μου αυτό.
0: Πολύ χαίρομαι και εντάξει, το έχω δει και μέσα από την πορεία σου αυτό. Γι' αυτό και είσαι εδώ καλεσμένος. Γενικά προσπαθούμε, ξέρεις,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό.
0: Καλέσουμε ανθρώπους που δίνουν το κάτι της. Σωτηρία Αγγέλου. Καλημέρα και πάλι.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Ερμηνεύτρια, στιχουργός, έχεις γράψει πολλά τραγούδια, θα ακούσουμε και ένα από τα τραγούδια σου σε λίγο. 25 χρόνια στο χώρο και βάλε, πάντα λέμε 25, αλλά περνάνε μετά και λέμε και βάλε. Και με δυνατή δισκογραφική και στιχουργική δουλειά. Το ξεκίνημά σου από την Πάτρα?
2: Το ξεκίνημά μου τραγουδιστικά από την Πάτρα, ναι. Ναι. Πριν από 25 χρόνια.
0: Οπότε μικρή και εσύ μπήκες εκεί σε ένα χώρο δύσκολο όμως, έτσι, δηλαδή.
2: Ναι, όμορφο.
0: Εντάξει, μου αρέσει.
2: Όλες οι ομορφιές έχουν και δυσκολίες.
0: Ναι, μου αρέσει όπως το λες. Γιατί ξέρεις τώρα, καμιά φορά χώροι τέτοιοι που είναι πολύ δύσκολοι μας κουράζουν πολύ σαν ανθρώπους μέσα από την καθημερινότητα. Μας ορίζουν και...
2: Έτσι εξελισσόμαστε όμως.
0: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, είχες μουσική παιδεία, τέλος πάντων, είχες από το σπίτι
2: από
0: κάτι?
2: Από το σπίτι. Από ό,τι μου λένε, όχι, δεν είχα κάποιον από τους γονείς μου, ας πούμε, που ασχολιόταν με αυτό. Η γιαγιά μου, της οποίας έχω πάρει το όνομα, την οποία όμως εγώ δεν τη γνώρισα, είχε πεθάνει πολύ πριν γεννηθώ, γνώριζε μουσική καλά, ήξερε να παίζει πιάνο, τραγουδούσε, λένε ότι είχε πολύ ωραία φωνή. Προφανώς από εκεί.
0: Ναι. Η καταγωγή είναι από Πάτρα ή
2: η καταγωγή, όχι, καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
2: Είμαι από Μακεδονία, είμαι από την Άουσα.
0: Α, ναι.
2: Ναι, από ένα χωριό της Νάουσας. Είμαι Πόντια στην καταγωγή. Το Αγγέλου είναι ψευδώνυμο.
0: Α, ναι. Από Κατανίδου.
2: Από Κατανίδου. Ναι. Ακριβώς αυτό. Αυτό, ναι.
0: Δεν μου λες και από ότι προφανώς για σπουδές στην Πάτρα κάπου κατέληξες.
2: Όχι, σπούδαζε η αδερφή μου. Εγώ κατέβηκα από το Βορρά για να, τέλος πάντων, για να δουλέψω, και είχα στο μυαλό μου ότι ήθελα να ασχοληθώ με το τραγούδι και ήταν μια ωραία συγκυρία.
0: Αυτή η συγκυρία πώς προέκυψε? Δηλαδή, εντάξει, τώρα το να λες ότι θέλω να ασχοληθώ και μου αρέσει και έχω καλή φωνή και μου αρέσει να γράφω κιόλας δύο στιχάκια.
2: Τα στιχάκια τα έγραφα από πολύ μικρό παιδί.
0: Αλήθεια,
2: Ναι, απλά δεν το είχα αποκαλύψει σε κανέναν.
0: Στιχάκια δηλαδή, και το πήγαινες έτσι ή έλεγες γράφω ποιηματάκια?
2: Ναι, στην αρχή,
0: ναι, μικρό. Ποιηματάκια, μετά ποιηματάκια, λες αυτά, ναι, θα να γίνουν και τραγούδι.
2: Όχι, δεν το είπα εγώ αυτό. Αυτό ήρθε πολύ αργότερα. Α. Αυτό το ανακάλυψε ο Πέτρος ο Βαγιόπουλος.
0: Ωραία, ωραία. Βλέπω και εγώ εδώ έχεις κάνει συνεργασίες εκτός από τον Πέτρο Βαγιόπουλο και με τον Φίβο Δελιβοριά και με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Είναι μια πορεία, και με τον Πέτρο Δουρδουμπάκη, είναι μια πορεία η οποία έχει το κομμάτι αυτό της δημιουργικότητας που λέμε έντονα στο πέρασμά.
2: Ναι, ναι. Αυτό ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα. Δηλαδή το πρώτο τραγούδι που βγήκε με τον Πέτρο Βαγιόπουλο ως συνθέτη και το τραγούδισαν ο Δελιβοριάς με την Τζαλιγοπούλου ήταν το 20. Δηλαδή δεν έχει πολλά χρόνια.
0: Ναι.
2: Τότε προέκυψε, τότε έγινε. Και αυτό έχει πορεία τώρα από εδώ και πέρα, και θέλω, δηλαδή ευελπιστώ, να έχει μια τέτοια πορεία όμορφη.
0: Ωραία, τώρα θα σε ρωτήσω κάτι για να κάνουμε πάσα και στον Νίκο και να μπούμε στο ζουμί της ιστορίας. Ρεμπέτικο, και πώς είναι τα ακούσματα που σε φέρνουν κοντά? Είναι κάτι που σου αρέσει ή είναι ένα κομμάτι από αυτά?
2: Είναι ένα που σε από αυτά που μου αρέσουν. Uh-huh. Είναι, θεωρώ, λαϊκή μουσική είναι το ρεμπέτικο. Εγώ είμαι λαϊκή τραγουδίστρια. Όταν ξεκίνησα να τραγουδάω, τραγουδούσα και ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια μεγάλη γκάμα. Και όλες αυτές που τις τραγουδίστριες που καλούμε να ερμηνεύσω και σε αυτό το μουσικοθεατρικό εναρχή ρεμπέτικο, τις έχω μελετήσει, τις τραγουδούσα από την αρχή. Τη Ρόζα την Εσκενάζη, τη Μαρίκα την Νίνου, τη Χασκίλ, όλες αυτές.
0: Εντάξει, ιερά τέρατα, πάντως δεν είναι εύκολο αυτό που λες. Δηλαδή, εγώ αναδερφιάζω που το λες έτσι με μια άνεση, γιατί το έχεις δουλέψει.
2: Δεν είναι με άνεση, έτσι. Όχι, πιστέψτε με, δεν είναι με άνεση.
0: Το βγάζεις πάντως με άνεση και χαίρομαι πολύ που τα ακούω αυτά. Λοιπόν, Νίκο, για πάμε να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες τώρα της θεατρικής παράστασης. Πρώτα απ' όλα είχε ανέβει και πέρυσι.
1: Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Στην ουσία, συνάντηση δύο κόσμων. Είναι δηλαδή τα τραγούδια που ξεκινούν από την αρχή της Μύρνης και φτάνουν στην Αθήνα, στον Περαιά, όλη αυτή η διαδρομή αυτών των χωρών, μέσα από όλους όσο προσπαθούσαμε μέσα σε ένα χώρο μια συναυλία, αν μπορούμε να πούμε, να χωρέσουμε τους περισσότερους συνθέτες. Όσο ήταν εφικτό, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοί που εργάστηκαν εκείνη την εποχή. Αλλά τέλος πάντων, αυτούς που θεωρούμε σε αυτή τη φάση πιο εμβληματικούς για εμάς ή πιο γνωστούς πιθανόν για τον κόσμο. Κάναμε όμως και κάποιες παρεμβάσεις, αν το δει ο κόσμος και που έρχεται και τους ευχαριστούμε, που είναι πιο μέσα. Είναι λοιπόν το μουσικό μέρος, το οποίο το χειρίζεται ένας εξαιρετικός λαϊκός μουσικός, ο Πέτρος ο Καπέλας, ο οποίος έχει την επιμέλεια της ορχήστρας και την επιμέλεια του προγράμματος. Κάνουμε λοιπόν αυτό το μουσικό ταξίδι. Μέσα σε αυτό έχουμε μια εξαιρετική ομάδα μουσικών που θέλω να τους αναφέρω, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά κάνουν άθλο, γιατί τους έπιασε τέτοιο μεράκι στη συνάντησή μας. Αυτά είναι ωραία να τα ακούει ο κόσμος. Οι οποίοι παίζουν από τρία όργανα ο καθένας. Για να γίνει πιο καλό, πιο μεγάλο, ψάχνουν καινοτομίες, εισαγωγές. Ψάχνουν. Ο κύριος Καπέλας παίζει τέσσερα όργανα σκηνή. Παίζει τσουμπούς, μπαγλαμά, τρίχορδο, τζουρά. Τέσσερα όργανα αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Ο άλλος μας, ο Βενιαμίν της παρέας, ο Παντελής Θεολογίτης, ο οποίος είναι ένα παιδί εξαιρετικός μουσικός που συνεργάζεται και με τη Σωτηρία και πραγματικά μας είπε και η Σωτηρία τα καλύτερα όταν συναντηθήκαμε με το παιδί αυτό, ο οποίος ταξίδεψε, να καταλάβετε τώρα πόσο ωραίο πράγμα για τον αναφέρω, γιατί αξίζει να πούμε για τους νέους ανθρώπους. Αυτός είναι ο μικρότερος της παρέας. Κι όμως αυτός ο μικρότερος έπαιξε στην Κίνα. Πες το σε παρακαλώ, Σωτηρία.
2: Με τη Μαρία Παπαγεωργίου και την Τάνια Τζανακλίδου σε ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη.
1: Μια πολύ μεγάλη δουλειά που έγινε πέρσι. Δηλαδή, αυτό το παιδί, ενώ έχει αυτή την παιδεία και αυτή την κουλτούρα, αγαπάει και αυτό το ρεμπέτικο. Και ήρθε, επειδή είναι τρομερός παίκτης.
0: Καλά, και αυτοί που είχαν τη μεγάλη αυτή δημιουργικότητα στο χώρο μας. Θεοδωράκης, Χατζηδάκης και
1: ακριβώς. Αγαπούσαν.
0: Ιδιαίτερο ο Χατζηδάκης που το έβγαλε.
1: Έχει κάνει και τη διάλεξη που έχει κάνει για το ρεμπέτικο.
0: Ναι, ήταν το γύρισμα για το ρεμπέτικο και έβαλε το μπουζούκι.
1: Ακριβώς.
0: Που ήταν για τα καταγόγια του και τα σαλόνια πλέον. Ναι.
1: Το καθάρισε σαν όργανο. Αυτό έκανε αυτός.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχουμε κοντά μας μια εξαιρετική πιανίστρια και δασκάλα παιδιών κιόλας που ξέρει συνολικά τη μουσική, την κυρία Νίκη Κουντούμη, είναι μαζί μας. Έχουμε έναν εξαιρετικό άνθρωπο στο ακοντεόν που παίζει ακοντεόν και μπάσο, τον Ανδρέα Αμοσόβ. Ένας πολύ επιλεπτός άνθρωπος. Δηλαδή, πραγματικά, όταν εμείς έχουμε εντάσεις που ο κόσμος δεν τις βλέπει στη σκηνή μεταξύ μας για κάτι που μπορεί να μας ξεφύγει, για κάτι που πρέπει να διορθώσουμε, αυτός πραγματικά το λέει σαν άγγελος. Ξέρω πώς έχει βρει και χειριστεί τον εαυτό του. Εγώ δεν μπορώ. Ακόμα δεν το έχω καταφέρει αυτό. Γκουρού δεν έχω γίνει.
0: Εντάξει, λοιπόν, είναι στο χαρακτήρα λοιπόν, του καθενός.
1: Και έχουμε επίσης φέτος, επειδή πέρσι είχαμε έναν εξαιρετικό μουσικό στην κιθάρα, τον Παπαδόπουλο, τον κιθαρίστα που ήταν ο γιος του μεγάλου συνθέτη του Παπαδόπουλου, που γράψε εξαιρετικά τραγούδια που είναι και σολίστας Μπουζουξής. Να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος, συνεργαστικά είχαμε εξαιρετική συνεργασία. Φέτος έχουμε ένα νέο φίλο κοντά, νέο φίλο για εμένα. Τα παιδιά της ορχήστρας μου τον πρότειναν και καλώς έκαναν, που είναι ο Βασίλης στην κιθάρα. Κόλλησα τώρα. Συγχωρέστε με.
0: Δεν πειράζει. Ωραία, ο Βασίλης.
1: Θα το βρω. Είναι φίλος.
0: Εσύ έτσι κι αλλιώς γνωρίζεστε.
1: Ο Βασίλης Παπαδημητρίου. Λοιπόν, ο Βασίλης
0: μας. Μιλάτε με τα μικρά σας ονόματα.
1: Ναι, ναι, αυτό έχουμε πάθει στις πρόβες τώρα.
0: Ο Βασίλης λοιπόν.
1: Όταν συζητάγαμε και φτιάχναμε το πρόγραμμα, επειδή λέμε πράγματα για να φτάσουμε στην ουσία, υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται Υπόγα. Αυτό το τραγούδι είναι φτιαγμένο με κιθάρες, παρακαλώ. Και λέει κάπως, μα πώς μπορεί ένα τραγούδι.
0: Στην Υπόγα αυτό δηλαδή, το παλιό.
1: Όχι αυτό. Είναι που λέει και είναι από πίσω στην Υπόγα. Στη Στρατόνα, μιλάει για τον Ντεκέ με έναν άλλο τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λοιπόν το ακούσαμε σε μια πολύ ωραία διασκευή που είχε κάνει ο Μιστακίδης πριν μερικά χρόνια με τις κιθάρες. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Και όταν καθόμουν και προσπαθούσα να ζυγίσω μέσα μου τις ερμηνείες και τη συνέχεια, έπρεπε, όταν μίλησα με τους συνεργάτες, λέω: μπορούμε να φτάσουμε το επίπεδο αυτό που πρέπει για να το παρουσιάσουμε στον κόσμο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή την καινοτομία που έχει κάνει ο Βασίλης με την κιθάρα, σε αυτό το τραγούδι και αυτό που παρουσιάζει, που το είδα προχθές που κάναμε την πρώτη μας συναυλία για το δεύτερο κύκλο, είναι μαγικό. Δηλαδή, όλα τα παιδιά αυτά, όλοι οι άνθρωποι έχουν δώσει για τον εαυτό τους μέσα αυτή την παραγωγή, για να χτιστεί το μουσικό μέρος. Και πάμε τώρα στο θεατρικό μέρος, που είναι η πόλη σε δύο κόσμων.
2: Δεν ανέφερες και τον Άγγελο, τον Κουσάκη στα κρουστά.
1: Ναι, βεβαίως. Ο Άγγελος είναι ένας νέος φίλος. Ο Άγγελος ο Κουσάκης. Εξαιρετικός κρουστός σου. Και αυτός παίζει με πάθος στα κρουστά. Εκεί να δεις τι γίνεται, Νίκο, στη σκηνή που θα έρθει να το δει.
0: Εξαιρετικός κρουστός, μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Μιλάτε στη γλώσσα.
1: Είναι. Αφού μου δίνει τα χαρτιά του τι χρειάζεται για τη σκηνή και του λέω πόσοι θα παίξουν. Λέει μόνο μου. Λοιπόν, έχει πάθος. Και του στέλνω και την καλημέρα μου. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο θεατρικό μέρος, το οποίο στη δεύτερη χρονιά συνεργασίας με την Αταλία Δραγούμη, που θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και δημόσια που με τιμάει με τη συνεργασία της, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει φέτος, καθώς έχω αυτή τη στιγμή την επιμέλεια της παραγωγής και η Αταλία έρχεται να βάλει τη σκηνοθεσία, να σκηνοθετήσει αυτή τη δουλειά και να έχει και το κομμάτι της αφήγησης. Με έναν μοναδικό τρόπο η αφήγησή της. Τι εννοώ για τον κόσμο. Όπως έχουμε δει.
0: Μην πεις πολλά για να μας τα πει και ήδη.
1: Ναι, απλά θέλω να πω ότι Δεν θα πω πολλά. Σωστά, σωστά κάνεις και με κρατάς. Θα φτάνω να τα πει η Ναταλία. Αλλά αυτό το πράγμα που έχει κάνει είναι μοναδικό, παιδιά. Δηλαδή, παντρέψαμε δύο κόσμους χωρίς να βαρύνει, χωρίς να είναι ένα πράγμα το οποίο επαναλαμβάνεται. Πήραμε όλες τις μουσικές φόρμες. Πήραμε πράγματα που τα έχουμε δει και τα χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να το δημιουργήσουμε. Νομίζω όμως, όχι για να ευλογήσω τα γένια μας, ότι έχουμε δημιουργήσει ένα μικρό διαμάντι. Και θέλουμε τον κόσμο να έρθει μαζί να συναντηθούμε, γιατί όλα αυτά έχουν αποτέλεσμα την επικοινωνία, όχι το εγώ των ανθρώπων. Θέλουμε να συναντηθούμε, το εμείς θέλουμε για αυτή.
0: Θα δούμε λεπτομέρειες και για το πού πέσετε και πότε η θεατρομουσική παράσταση, θεατρική, ναι, κόμμα μουσική παράσταση. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Παραπονιάρικο, το πρώτο τραγούδι που θα μας συνοδεύσει στην εκπομπή. Και επανερχόμαστε με πραγματάκια που
1: θέλω να πω κάτι για το τραγούδι αυτό. Για το τραγούδι αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό το τραγούδι, και όπως το τραγούδι που έχουμε διαλέξει, είναι τραγούδια που τα έχουν πει οι άνθρωποι πριν το 50, οι παγιονέρια, μπορώ να του πούμε, ο Νταλκάς και πάρα πολλοί άλλες μεγάλες φωνές της Σμύρνης. Mm-hmm. Για την νεότερη Ελλάδα όμως, όλοι έχουν στο μυαλό τους τον Πυθικό Τσιαρχικά, που είναι ένας τεράστιος ογκόλυθος. Και μετέπειτα τον Εν ζωή μεγάλο μύθο και δάσκαλό μου που συναντηθήκαν πριν λίγο καιρό και να είναι καλά, τον Γιώργο Νταλάρα. Και έρχομαι τώρα εγώ να κονταραχτυπηθώ με αυτές τις ερμηνείες. Δηλαδή, σκέφτηκα πολύ για να βάλω τον εαυτό μου σε αυτά τα τραγούδια. Αν δεν ήταν το πράγμα που έπρεπε, πιστέψτε με, δεν θα την έκανα την παραγωγή. Ακούστε το και τα συμπεράσματα δικά σας.
0: Πάμε!

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ από το Δελτίο Τύπου. Είναι ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό ταξίδι που ξεκινά από τη Σμυρνή, περνά στον Πειραιά και φτάνει στη σύγχρονη Ελλάδα, αναδεικνύοντας την ιστορία, τη δύναμη και τη διαχρονικότητα του ρεμπέτικου μέσα από τραγούδια, αφηγήσεις και ποιητικές αναφορές. Στη σκηνή συναντώνται ο ξεχωριστός ερμηνευτής Νίκος Γρέγος, δίπλα μου εξ αριστερών, και η καταξιωμένη καλλιτέχνη Ναταλία Δραγούμη. Προσπαθούμε να την πετύχουμε στο τηλέφωνο. Σας υποσχόμαστε θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Δημιουργώντας μαζί με την εκλεκτή των δεξιών μου Σωτηρία Αγγέλου.
1: Ξεχωριστή η Αγγέλου, ξεχωριστή.
0: Εκλεκτή, ξεχωριστή από όλα, έτσι. Δημιουργώντας μια ζωντανή παράσταση γεμάτη μουσική, λόγο και συνέστημα. Το ρεμπέτικο παρουσιάζεται όχι ως μια μουσιακή ανάμνηση του παρελθόντος, αλλά ως ζωντανό καλλιτεχνικό υλικό που εξακολουθεί να συνομιλεί με το σήμερα. Τραγούδια, αφήγηση, ρυθμό, συγκίνηση, μνήμη και αναγέννηση συνθέτουν μια παράσταση που επιχειρεί να φωτίσει τις ρίζες αλλά και τη διαρκή επικαιρότητα αυτού του ιδιαίτερου μουσικού πολιτισμού, πλούτου θα έλεγα εγώ, και είμαστε μέσα. Σωτηρία, είπες νωρίτερα, ας πούμε, ότι έχεις μιλήσει μέσα από τα τραγούδια μεγάλων ερμηνευτριών και έχεις προσπαθήσει να είναι ένα υψηλό επίπεδο και μια στόχευση να κρατήσεις την ιστορία ζωντανή. Αυτό προφανώς κατάλαβα ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Όχι. Είναι και λίγο αγχωτικό.
2: Βεβαίως.
0: Εμείς το βλέπουμε απ' έξω και λέμε εντάξει, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, για πες μου λίγο έτσι. Η πρώτη φορά που καταπιάστηκες, ας πούμε, και είπες ότι θα τραγουδήσω Μαρικανίνου, ας πούμε.
2: Δεν το είπα ακριβώς έτσι. Απλά όταν ξεκίνησα στην Πάτρα να εργάζομαι ως και επαγγελματικά ως τραγουδίστρια, έτυχε να δουλεύω με δύο παιδιά που ήταν λάτρεις του ρεμπέτικου. Ο ένας είναι ο Μιχάλης ο Δάρμας, ο οποίος είναι ο μπασίστας τώρα της Ιουλίας της Καραπατάκη, και τότε έπαιζε κιθάρα ο Μιχάλης.
1: Ξέρεις από τότε δηλαδή?
2: Βεβαίως, και είμαστε και πολύ φίλοι με τον Μιχάλη. Και ένα άλλο παιδί από την Πάτρα που έπαιζε μπουζούκι τρίχορδο.
1: Αυτά γιατί δεν μου τα έχεις πει στις πρόβες? Τα πρέπει να φάμε στην έρδη να μου τα πεις.
2: Δεν με έχεις ρωτήσει.
1: Έχεις δίκιο. Ωραία, θα έχουμε χρόνο στις συναυλίες, σας ρωτάω λοιπόν.
2: Λοιπόν, και ένα άλλο παιδί που έπαιζε μπουζούκι τέλος πάντων, και ξεκινήσαμε με ρεμπέτικο είδος στα μαγαζιά που δουλεύαμε και λαϊκό. Και έτσι ήταν. Βεβαίως, και έτσι ήταν.
1: Συναυλίες που συνεργάστηκα, μας ακούγει ο κόσμος, αλλά εμείς είμαστε μια ωραία παρέα εδώ σήμερα. Σε χάρη καλό, αυτό το κορίτσι έχει μπει και σε αυτό. Αποκλείται να μην έχει μπει. Το είδα.
2: Με αυτό ξεκίνησα.
1: Και μου άρεσε.
2: Με αυτό ξεκίνησα. Με ρεμπέτικα τραγούδια ξεκίνησα.
1: Άρα η επιλογή λοιπόν του φίλου μας του Πέτρου του Καπέλα να έρθεις, του μαέστρου μας, ήταν αυτή που έπρεπε.
2: Αυτό το λέτε εσείς.
1: Το λέμε και είναι χαρά
2: πάρα
1: μας.
2: Πολύ.
0: Λοιπόν, σας είπαμε ότι έχουμε μία έκπληξη. Τα καταφέραμε. Γιατί εντάξει, είναι και από τους ανθρώπους που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούραστα και μέσα σε όλα την. Ταλαιπωρούμε κι εμείς πρωί-πρωί. Ναταλία Δραγούμη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά. Εδώ τα λέμε με την παρέα σας.
3: Το ξέρω. Λυπάμαι που δεν είμαι εκεί, αλλά το είπατε πολύ σωστά ότι τρέχω από το πρωί στο βράδυ.
0: Ναι, φαντάζομαι,
3: γιατί
0: φαντάζομαι.
3: Είμαι με παραστάσεις στο Άλσος, προετοιμάζομαι για το Βρετάνια, και είμαι σε μια τρέλα, τρέλα. Και έχουμε ευτυχώς και την παραστασή μας. Τα λέω με θετικότητα όλα αυτά. Ναι. Δεν παραπονιέμαι.
0: Όμορφη τρέλα δηλαδή.
3: Αυτό, γι' αυτό λέω ευτυχώς. Γιατί εμένα η δουλειά μου είναι η ζωή μου. Δεν μπορώ να κάτσω. Δεν μπορώ.
0: Σε τρώει που λέμε. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, Ναταλία μου.
3: Ναι.
0: Με το ρεμπέτικο πώς έτσι έμπλεξες? Είχες καταβολές από παλιά, από το σπίτι, ακούσματα? Είναι κάτι που έτσι σου φάνηκε αρκετά όμορφο και ένα πλαίσιο δημιουργικό?
3: Και τα δύο. Είναι σύμπτωση, γιατί ο πατέρας μου ήταν ο μουσικολόγος, είναι ο μουσικολόγος Μάρκος Δραγούμης, που είναι και ερευνητής, οπότε το ρεμπέτικο ήταν άκουσμα της παιδικής μου ηλικίας. Πολλά είδη μουσικής, αλλά και ειδικά το ρεμπέτικο. Έχει γράψει και βιβλίο πάνω στο ρεμπέτικο ο πατέρας μου. Οπότε ήρθε και κούμποσε με το ότι ο Νίκος ο Γρέγος ήρθε και μου έκανε αυτή την πρόταση. Δηλαδή ήταν κάτι που μόνο και μόνο από το είδος του τραγουδιού είπα αμέσως ναι. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω κείμενα. Να διαβάζω ποιήση, να διαβάζω κείμενα. Το κάνω συχνά αυτό. Και είναι κάτι, ένα κομμάτι της δουλειάς μου που με ξεκουράζει και με ευχαριστεί. Οπότε όλο αυτό μαζί έκανε να πω αμέσως ναι.
0: Λοιπόν, τα παιδιά εδώ και ο Νίκος και η Σωτηρία που είχαμε μια κουβέντα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ξέρεις, έτσι για να to get to know που λέμε each other, μου είπαν το εξής που μου φαίνεται εμένα, θα σου ρίξω μόνο την ατάκα για να το πάρεις από εκεί και να το συνεχίσεις. Μου φαίνεται ακατόρθωτο, δηλαδή ότι ξεκινάς, κάνεις όλο αυτό το κομμάτι που μας περιγράφεις, το αφηγηματικό που το έχουμε δει και το ξέρουμε, το κάνεις υπέροχα, αλλά από εδώ και πέρα παίρνεις τον κάθε ένα από το χαρακτήρα αυτών των πρωταγωνιστών της μουσικής και μιλάς σε πρώτο ενικό πρόσωπο, σαν να είσαι εκείνος ή εκείνη. Και το εκείνος είναι και βαρύ, έτσι, γιατί μιλάμε και για βαρύ μάγκες της εποχής.
3: Ναι.
0: Πώς αυτό θα βγει τώρα από μια όμορφη γυναίκα? Δηλαδή είναι ένας συνδυασμός πολύ πολύ έντονος. Για πες μας λίγο γι' αυτό.
3: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι μεταξύ. Δηλαδή δεν το κάνω με θεατρικό τρόπο, γιατί θα ήταν αστείο. Μέσα στο διάβασμα υποδύομαι σε εισαγωγικά τον Τσιτσάνη και τον Βαμβακάρη. Ας πούμε, υποδύομαι, διαβάζω σαν να υποδύομαι. Είναι κάτι μεταξύ αναλογίου και θεατρικού. Δύσκολο να το πω θέατρο, γιατί δεν είναι θέατρο. Πάντως είναι σαν να μπαίνω λίγο μέσα σε ένα ρόλο, αλλά το κάνω τόσο όσο.
0: Ναι, έχει θεατρικό ρίζα, πάντως θεατρική, όπως του περιγράφεις, σίγουρα έχει. Για πες μου τώρα, ας πούμε, τον Τζιτσάνι τον υποδίεσαι με προφορά ή τον Μάρκο με βραχνάδα στη φωνή, πώς γίνεται αυτό?
3: Γενικά, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι κάνω τον διαφορετικά τον Τζιτσάνι και διαφορετικά τον Βαμβακάρη. Mm-hmm. Απλώς αλλάζω λίγο τη φωνή μου, την κάνω έτσι λίγο, βάζω τη μάγκη μου πλευρά, ας πούμε.
0: Ναι. Γεια σου Ναταλία, γεια σου Ναταλία.
3: Γεια σου Νίκο.
0: Οπα, τα βλέπετε. Και η Σωτηρία εδώ μαζί μας.
2: Καλημέρα Ναταλία.
3: Καλημέρα Σωτηρία μου, τι κάνετε?
2: Περνάμε πολύ όμορφα.
3: Πώς είστε?
1: Είμαστε χαρούμενοι που είσαι κοντά μας.
3: Θα ήθελα πολύ να είμαι με το σώμα μου εκεί, αλλά
0: είσαι,
3: δεν αντέχει
0: ακόμα
3: άλλο.
0: Ακόμα και αυτό, έτσι όπως γίνεται.
1: Θα σε δούμε, μια μέρα έμεινε, θα σε δούμε, αύριο θα είμαστε μαζί.
3: Εν τω μεταξύ, επειδή στην πρόβα με το Μαρκουλάκη για το Βρετάνια, βγάζω κάτι ουρλιαχτά, με κωμωδία είναι, μην τρομάξετε, με γρέζια. Η φωνή μου έχει γρατζουνιστεί, οπότε αύριο στην παράσταση στο ρεμπέτικο θα το κάνω ακόμα πιο βαριά το βαρύ μαγκά.
1: Αμάν.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, μαθαίνω, και είναι το πιο σημαντικό και θα σε αφήσουμε να μην σε κουράσουμε άλλο, ότι έχει δημιουργηθεί μια πολύ όμορφη παρέα και το κατάλαβα και εδώ από τον τρόπο με τον οποίο χαιρετηθήκατε μεταξύ σας. Αυτό είναι όντως ένα συστατικό επιτυχίας που μπορεί να περάσει προς το κοινό, το ότι αυτοί οι τύποι, ρε παιδί μου, αυτό που κάνουν το ευχαριστούνται κιόλας?
3: Δεν υπάρχει άλλο συστατικό, ειδικά σε αυτό το είδος, γιατί οι κομπανίες και το ρεμπέτικο ήταν σαν λίγο αυτοσχεδιασμός. Δεν το ξέρετε κι εσείς φυσικά. Ήταν, εννοώ ότι σαν μαζευόμαστε, παίζει λίγο ένα μπουζουκάκι και λίγο τραγουδάμε. Δεν είναι κάτι στημένο, έχει κάτι γνήσιο. Οπότε αν δεν υπάρχει αυτό σαν πνεύμα στην ομάδα, δύσκολα περνάει κάτω. Και το θέμα είναι να βάζουμε και το κοινό μαζί, ώστε είναι πολύ συγκινητικό όταν σιγοτραγουδάνε, να αισθανθούν δηλαδή ότι είναι και αυτοί μέρος της παρέας.
0: Ναι, είναι πολύ βασικό αυτό. Είναι κάποιο, και τελευταία ερώτηση για να προχωρήσουμε, κάποιο σημείο της μουσικής θεατρικής αυτής παράστασης που είναι λίγο πιο έτσι κοντά σου, που το γουστάρεις πιο πολύ, ρε παιδί μου, είναι το σημείο που είναι η άνοδος, η ψυχική για σένα όταν συμβαίνει αυτό?
3: Μου αρέσει πολύ όταν διαβάζω το ποίημα του Ρίτσου, ένα ποίημα του Ρίτσου, και επίσης το τέλος που τραγουδάω και εγώ λιγάκι. Λιγάκι, φίγο τραγουδάω. Α, το μινόρε τη αυγή.
1: Γιατί δεν λες την αλήθεια, τι λιγάκι. Κανονικά τραγουδάς, η παιδιά έχει πάρα πολύ ωραία φωνή που την άκουσα.
0: Αλήθεια.
1: Και έχουμε χτίσει το μινόρε τη αυγή με έναν τρόπο, πολυφωνικό παρακαλώ, όπου η κυρία Δραγούμη ακούμε μια τρομερή και όμορφη χρειά να κάνει να το λέει πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά
0: και είναι και δύσκολο τραγούδι γι' αυτό, έτσι.
1: Ναι, για κάποιον που ξέρει, ενώ φαίνεται απλό, δεν είναι απλό να κρατήσει ευθεία τι νότε και να είσαι καθαρό. Και πραγματικά η Ναταλία ήταν ένα στοίχημα με τον εαυτό μου, το σκεφτόμουν ότι το προτείνω. Λέω θα την πείσω. Τελικά τα κατάφερα. Και είναι και πολύ καλή.
3: Εντάξει, τώρα ευχαριστώ πολύ. Με το τραγούδι δειλά-δειλά, γιατί τώρα φέτος τραγουδάω στο Άλσος Πλέσα. Άλλο πράγμα.
0: Ναι.
3: Οπότε κάπως βγήκα λίγο από το αυγό μου, από το καβούκι μου με το τραγούδι, το ξεφοβήθηκα. Για μένα ήταν άθλος, θετικός αυτό που κάνω στο Άλσος, τραγουδάω τρία τραγούδια και χορεύω, οπότε είναι σαν να ξεντράπηκα, και γι' αυτό φέτος το μινόρε της αυγής το τραγουδάω με πιο πολύ αυτοπεποίθηση από ότι πέρσι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Ωραία. Είναι αλήθεια. Ωραία, λοιπόν, όχι, ναι. Και αυτό το ξεντράπηκα, ξεβγάλθηκα και λοιπά, μ' άρεσε που το πες, γιατί όλοι κρύβουμε μέσα μας μικρά-μικρά πραγματάκια, τα οποία ενδεχομένως άμα τα δουλέψουμε σίγουρα είναι του χεριού μας, αλλά πρέπει
3: σίγουρα
0: να τα δουλέψουμε και στο μυαλό μας λίγο πριν.
3: Μπορώ να σας πω κάτι για το τραγούδι, ότι το λέω σαν γενικά, ας πούμε, για την εκπαίδευση, ότι έχω φωνή και μπορώ να τραγουδήσω, αλλά όταν ήμουν στο εθνικό, στη σχολή, η δασκάλα της φωνητικής στο πρώτο έτος, που εγώ μπήκα 17,5 χρονών, σε άγνοια για όλα, είπε, μας χώρισε στο ποιοι τραγουδάνε, ποιοι δεν τραγουδάνε. Δηλαδή, και πήγα να τραγουδάνε, α, εσύ δεν τραγουδάς. Και αυτός που δεν τραγουδάνε, μας έβαλε πίσω-πίσω και δεν ασχολήθηκε ποτέ μαζί μας. Δηλαδή, μου κόλλησε μια ταμπέλα.
0: Ναι, τιμωρία, έτσι όπως το περιγράψει, είναι
3: από 17 χρονών. Σε μια σχολή που εσύ αναγκαστικά λες, α, ναι, δεν τραγουδάω. Δηλαδή
0: το
3: κάνεις μέρος της ζωής, το αφομοιώνεις. Mm. Το οποίο ήταν λάθος, γιατί φυσικά και τραγουδούσα και τραγουδάω. Απλώς με έκανε να ντρέπομαι. Και λόγω της πάρα πολλής δουλειάς στη ζωή μου, δεν έκανα τραγούδι, μαθήματα, μετά το σταματούσα γιατί δεν προλάβαινα. Αλλά από τώρα που είδα ότι μπορώ και ξεντράπηκα, που σας λέω, ξεκινάω και μαθήματα.
1: Τραγουδιστές κρυφτείτε.
3: Και θα κάνω και το χειμώνα. Πώς?
1: Τραγουδιστές κρυφτείτε.
3: Ναι. Και θα κάνω και τα Χριστούγεννα, θα συμμετέχω σε musical, σε μια χριστουγεννιάτικη στακτοπούτα, μεγάλη παραγωγή.
0: Ωραία.
3: Οπότε είναι το ξεκίνημά μου το τραγούδι τώρα. Θα φάω τη θέση και του Γρέγου και τη Σωτηρίας.
0: Βγάλαμε είδηση.
2: Θα το
0: τελείως.
2: Πάω καλό, με το καλό.
0: Βγάλαμε είδηση. Λοιπόν, Ναταλία, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη να έχεις για όλα.
3: Είπαμε που θα μας δείτε. Θα τα πούν τα παιδιά.
1: Ναι,
0: θες να τα πεις εσύ ραντεβού. Ακόμα καλύτερα. Αύριο, λοιπόν, το πρώτο ραντεβού, το οποίο είναι στο Άλσος Περιστερίου, έτσι.
3: Ναι. Τι ώρα?
0: Στις 8 η ώρα. Άντε, να είσαι εκεί, σε 8. Μην αργήσεις.
1: Ποια 8, κύριο σκηνοθέτη. Είναι σκηνοθέτη μας. Από τις 6 ώρα έρχεται. Σούζα, είμαστε όλοι.
0: Α, εντάξει, είναι στην ώρα της. Ωραία, τέλεια. Το υπόλοιπο πρόγραμμα, Ναταλία, θα το πούμε στην πορεία της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ και εγώ και θα τα πούμε.
0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν,
3: καλούμε
0: το εξής, γιατί εντάξει, είπαμε, ακούσαμε και τον Νίκο Γρέγο, αδικήσαμε τη Σωτηρία. Βέβαια. Θα παίξουμε ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι ρεμπέτικο, αλλά για να έχετε μια εικόνα και στιχουργικά και έτσι από μελωδία, πώς είναι η Σωτηρία Αγγέλου. Πέτρος Βαγιόπουλος, τη μοίρα μου την όρισα.

0: Λοιπόν, θα μας τα πεις τώρα όλα, Σωτηρία, από πού είναι αυτό το τραγούδι, πώς ξεκίνησε η συνεργασία και έτσι δώσε μας ένα στίγμα.
1: Η συνεργασία με τον Πέτρο Βαγιόπουλο ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια, 6 χρόνια τώρα, δισκογραφικά δηλαδή. Το πρώτο τραγούδι ήταν «Έχεις θέμα φιλενάδα» που τραγούδησε ο Φίβος ο Δελιβοριάς με την Ελένη Τζαλιγοπούλου, σε μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου και στίχους δικούς μου. Και πέρυσι το καλοκαίρι βγήκε «Τη μοίρα μου την όρισα», όπου το τραγουδήσαμε οι δυο μας, οι δημιουργοί δηλαδή, εγώ στους στίχους, ο Πέτρος στη μουσική, και είπαμε να το τραγουδήσουμε οι δυο μας.
0: Χαρά βγήκε πάντως, εξαιρετικό.
1: Τι σ'
0: αρέσει περισσότερο τώρα, να γράφεις στίχο ή να τραγουδάς?
1: Όταν ήμουν μικρό παιδάκι, πρώτα από ό,τι μου λέει η μητέρα μου, τραγουδούσα. Δηλαδή μου άρεσε να εκφράζομαι κατά αυτόν τον τρόπο. Στην πορεία ανακάλυψα ότι μπορώ και να γράφω. Όταν αυτό πια έγινε μεγάλη όντας, πήρε το δρόμο του λόγω του Πέτρου Βαγιόπουλου και βγήκε και επαγγελματικά, νομίζω ότι η δουλειά της δημιουργίας είναι πιο μαγική από της τραγουδίστριας, να το πω έτσι.
0: Ενδιαφέρουσα απάντηση, πολύ.
1: Είναι, θεωρώ, γιατί δεν έχω γίνει μητέρα, αλλά είναι όπως μια γυναίκα γεννάει το παιδί της.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι αισθάνομαι εγώ όταν γράφω κάτι και το έχω μπροστά μου και το διαβάζω ή και το μοιράζομαι με κάποιους, ας πούμε, και μου λένε...
0: Αυτό το ένιωσα στο πρώτο μου βιβλίο, αυτό το...
1: Άρα γνωρίζεις πολύ καλά πως είναι...
0: Κάπως έτσι.
1: Όχι ότι δεν αισθάνομαι όμορφα και όταν τραγουδάω και εκφράζω, γιατί εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο απέναντι στον κόσμο. Είναι και αυτό δηλαδή μια μεγάλη αγάπη.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε τα λίγο έτσι τα χρηστικά, όπως τα ονομάζουμε. Η πρώτη συναυλία δόθηκε στις 9 του Σεπτέμβρη στην Ραφίνα. Η επόμενη είναι αύριο, 15 του Σεπτέμβρη, στο Άλσος Περιστερίου με ώρα έναρξης στις 8. Να είστε εκεί, πραγματικά.
2: Μέσοδο ότι είναι... ελεύθερη για τον κόσμο όλες αυτές τις συναυλίες. Είναι μέσοδο ελεύθερη για
0: όλους. Καλά έκανες και το είπες, γιατί...
2: Είναι σημαντικό αυτό.
0: Οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι και ένας κόσμος ο οποίος, όπως είπαμε και στην αρχή, στον πρόλογο της εκπομπής, έχει βιώσει και έχει περάσει πολύ δύσκολα και περνάει πολύ δύσκολα. Οπότε το να του δίνεται ευκαιρία να δει μια τέτοια
2: παραγωγή μεγάλη,
0: χωρίς να βάλει το χέρι στην τσέπη,
2: είναι σημαντικό.
0: Δείχνει, ρε παιδί μου, και ότι όλος ο κόσμος που είναι σε αυτή τη δημιουργική ομάδα, ο καλλιτεχνικός κόσμος, σέβεται τον άνθρωπο που έχει απέναντί του και θέλει να του δώσει κάτι χωρίς αντάλλαγμα, ας πούμε. Δεν είναι κάτι εμπορικό το οποίο... και αυτό νομίζω ότι ανεβάζει λίγο και το επίπεδο της δουλειάς της δικής σας και το κομμάτι των ευθυνών απέναντι στον κόσμο.
2: Πάρα πολύ, διότι είναι μια παραγωγή 20 ανθρώπων αυτή. Και όταν λέμε 20 ανθρώπων και σκεφτόμαστε πολλές φορές 20 άνθρωποι, δεν είναι, είναι και οικογένειές τους από πίσω. Δεν είναι ο ένας που έρχεται να εργαστεί.
0: Άρα σίγουρα,
2: λοιπόν, είναι μια μεγάλη παραγωγή. Προσπαθούμε, αν μη τι άλλο, να σταθούμε αντάξει στο επίπεδο των ανθρώπων που γέννησαν και δημιούργησαν αυτά τα τραγούδια. Μετά τους δασκάλους μας μέσα στα χρόνια που τα παρουσίασαν όταν ήμασταν μικρά παιδιά και τα βλέπαμε και εμείς αυτές τις παραγωγές. Και με τη σειρά μας να μην σπάσει αλυσίδα και ο κρίκος, να συνεχίσουμε και να μπολιάσουμε τα πράγματα. Αυτό προσπαθούμε. Και θεωρούμε και εγώ και η Σωτηρία, γιατί είμαστε σκηνή μαζί, και η Ναταλία φυσικά και όλη η ομάδα των μουσικών και των τεχνικών, ότι όλο αυτό είναι ένα μικρό λιθαράκι στον πολιτισμό και σε αυτή τη βία που υπάρχει σε αυτήν την εποχή. Η μουσική και ο αθλητισμός νομίζω ότι είναι τα μοναδικά αντίβαρα για να δείχνουν ότι υπάρχει και μια άλλη ζωή.
0: Και σε αυτά τα δύο, όπως το είπες, θα μπορούσε να εγκύψει σοβαρότερα και η πολιτεία για να τα ενισχύσει και στο κομμάτι του καλλιτεχνικού, το κομμάτι του πολιτισμού και στο κομμάτι του αθλητισμού, που εγώ τα θεωρώ και παρεμφερή, όσο αν ακούγεται και ακραίο αυτό, γιατί είναι ένα κομμάτι έντονο της ψυχαγωγίας των ανθρώπων, που μπορεί να επιλέξουν το ένα ή το άλλο ή και τα δύο μαζί, να είναι ένα δυνατό κύτταρο για την ύπαρξή τους. Λοιπόν, 15 Σεπτέμβρη είπαμε, αύριο στο Άλσος Περιστερίου στις 8 το απόγευμα, απόγευμα προς βραδάκι. Στις 20 Σεπτεμβρίου έχουμε στο Δήμο Αγίων Αναργύρων στην πλατεία Κοκκινόπουλου στις 8 και πάλι. Στις 23 Σεπτέμβρη στο Δήμο Παιανίας έχουμε την παράσταση στην πλατεία Οδού Σολομού στα Γλυκά Νερά, 8, έτσι. Ναι. Γλυκά Νερά, εδώ κοντά στην Αγία Παρασκευή.
2: Άντε, να δούμε πού θα μας κάνεις τη χάρη να έρθεις, να το δούμε.
0: Εντάξει,
2: τώρα
0: εγώ προς τα δυτικά θα έρθω μάλλον. Εντάξει. Θα σου πω τώρα, Σελή. Και οι Άγιοι Ανάργυροι με βολεύουν τώρα, το 20 είναι δύσκολη πολύ μέρα, θα δούμε.
2: Ωραία.
0: 27 Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι, ναι, στην πλατεία Κύπρου και πάλι στις 8. 28 Σεπτέμβρη στο Δήμο Ηλίου, στο Θέατρο Άννα Συνοδεινού.
2: Είναι πολύ, ένας πολύ ωραίος χώρος. Πάρα πολύ.
0: Πολύ δυναμικό και
2: εκεί. Όταν φτάνουμε εκεί πλέον, ναι, όταν φτάνουμε εκεί, πλέον αρχίζουμε και παίζουμε σε κλειστούς χώρους. Και ναι, ο χώρος αυτός και το τελευταίο, δώσ' μου το δικαίωμα να το πω, που είναι 12 Οκτωβρίου στην Αγία Βαρβάρα, πάλι ώρα έναρξη. Είναι Κερματοθέατρο Γιάννης Ρίτσος, ώρα έναρξης 28 η ώρα δηλαδή. Είναι δύο κλειστοί χώροι, πολύ ωραίοι χώροι, πραγματικά. Είναι στολίδια στην Αθήνα αυτή η χώρη. Ο κόσμος δηλαδή θα αισθανθεί ωραία και για, και για αυτά που θα δει μέσα σε κλειστό χώρο. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει όλη την γκάμα του πώς παρουσιάζεται αυτός ο κύκλος εργασίας.
0: Ωραία. Να πω μόνο μία σημείωση, ότι η μόνη παράσταση που δεν ξεκινάει στις 8 και ξεκινάει στις 8.30, ναι, ναι, είναι στο Έλιον, στο Θέατρο Άννα Συνοδεινού Πολυδυναμικό Κέντρο Μίκης Θεοδωράκης, το οποίο βρίσκεται Ηροδότου και Πογονίου. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε δηλαδή, όχι λεπτομέρειες πια τραγούδια. Ποιους καλλιτέχνες ενδεχομένως ή μεγάλες μορφές του παρελθόντος να σηκώσετε λίγο παραπάνω και να βασίζετε την, ναι, παρουσίαση γύρω από αυτούς.
2: Θα σας πω αν πούμε ότι και το μουσικό και το θεατρικό μέρος με τα κείμενα στην ουσία είναι ταξίδι στην καρδιά των συνθετών. Σωστά. Δηλαδή ξεκινάμε με τις γυναίκες της Μύρνης, αυτές τις μεγάλες ερμηνευτρίες και τους ανθρώπους που μπόλεσαν αυτά τα τραγούδια. Λέμε ένα τραγούδι, καρχήν λέω ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο για μένα, που είναι το Κυρ Κωστάκη. Μένα μου το είπανε, ένα πανέμορφο τραγούδι, το οποίο το έχω και εγώ σε ενός ηλικία και φυσικά το έχουμε ακούσει από αρκετούς ερμηνευτές, αλλά το έχουμε ακούσει και από το Θρύλο, τον Αϊδονίδη. Ποιος τολμάει να συγκριθεί με τον Αϊδονίδη? Αλλά δεν πάμε για να συγκριθούμε, πάμε για να συναντηθούμε οι γενιές. Θεωρούμε λοιπόν ότι πραγματικά είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Και μπαίνω σε δικασία με τον Πέτρο, τον Καπέλα, που ξεκίνησα να φτιάχνουμε τα τραγούδια. Όταν πήγαμε εκεί και μου λέει αυτό το τραγούδι, θα το πεις. Λέω ωραία. Μετά βάλαμε τον Καϊξή, επίσης ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, πολύ ωραίο, που αρέσει πάρα πολύ στην Ναταλία και σχεδόν σε κάθε παράσταση μου λέει: μου τα αφιερώνεις. Ναι, Ναταλία, τα αφιερώνω. Πάρα, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Μετά έρχεται η Σωτηρία και λέει κάποια πολύ ωραία τραγούδια. Πες, Σωτηρία μου.
1: Ναι, εγώ ξεκινάω με τα, από τα πολλά που σου είχα
2: καμωμένα.
1: Καμωμένα.
2: Και αυτό είναι επίσης πολύ ωραίο. Ναι. Δηλαδή, αισθάνεσαι όταν κλείσει τα μάτια σου ότι θα περάσει ο αμαξάς στη Σμύρνη με τα ρούχα κτλ. Δηλαδή, είσαι σε αυτή την εποχή.
0: Ναι.
2: Μετά προχωράμε και φτάνουμε, ερχόμαστε στον Πειραιά, που ήταν η τετράς του Πειραιά. Και εκεί υπάρχει ένα πολύ ωραίο κείμενο που, όπως πολύ ωραία το είπε στην αρχή της κουβέντας μας, που αθωώνει το ρεμπέτικο και τοποθετεί ο Χατζηδάκης σε ένα άλλο επίπεδο, που εκεί λέμε κάποια άλλα κομμάτια, τα οποία τραγουδάει και ο Πέτρος ο Καπέλας μαζί μας, ο μάστρος μου, έχει πολύ ωραία φωνή και έχει πάρει και αυτό σε ένα ρόλο, γιατί έχει και τον τύπο αυτού του παλιού μάγκα αυτός, το φέρει αυτό,
0: ναι,
2: και δεν μπορούσαμε να το στερήσουμε. Μόλις το είδαμε, είπαμε εργαλείο για την παράσταση. Έλα εδώ.
1: Και λοιπόν, ο Συριανός κιόλας.
2: Ναι, ναι, και είναι και Συριανός. Ναι. Είναι και Συριανός. Και μου λέει, συζητάμε, και του λέω, εσύ είσαι από τη Σύρο και εγώ ξεκίνησα με το Στέλιο. Δεν μπορεί αυτό να το αφήσουμε να φύγει από τη σκηνή απάνω. Δεν γίνεται. Πρέπει να μπει μέσα στην παράσταση. Είναι ενέργειά μας δηλαδή.
0: Ναι.
2: Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν, έχουμε θεματικά. Μετά πάμε στον Τιτσάνι. Πάμε στον Μπαγιαντέρα. Δηλαδή περνάμε από όλα τα
0: αυτό
2: μεγάλα.
0: Αυτό γίνεται θεματικά ή γίνεται κατακατεμένα?
2: Όχι, όχι, είναι θεματικά. Αλλά είναι με έναν τρόπο, αυτό είναι το ωραίο, που είναι σαν να προκύπτει. Γι' αυτό λέμε να αλλιώς να τη συζητήσει μια παράσταση και αλλιώς να τη δει. Όλα. Η Ναταλία έχει την ευγένεια και πραγματικά ενώ είναι μια πολύ μεγάλη καλλιτέχνη, να έχει μια ταπεινότητα που δεν την έχουν ούτε οι ηθοποιοί. Η Ναταλία είπε ότι προσπαθούν, είπε ότι το κάνω με έναν τρόπο. Παιδιά, αν τη δείτε, ελάτε να τη δείτε. Είναι μαγική. Πραγματικά νομίζει ότι βλέπει, νομίζω ότι βλέπει, δηλαδή ενεργειακά, ο τρόπος που το παρουσιάζει, νομίζω ότι βλέπεις να βγαίνει ο άνθρωπος που είναι εκείνης της εποχής μπροστά σου.
0: Είναι και δύσκολο να ταιριάξεις πέρα από τις εποχές όπως τις περιγράφουμε και τους μουσικούς χαρακτήρες. Δηλαδή,
2: ακριβώς,
0: γιατί να πιάσεις τον Μάρκο μαζί με τον Τζιτζάνι, θέλεις ένα κομμάτι.
2: Ναι, γιατί δεν ήταν ίδια προσωπικότητα.
0: Πρόσβασης, ναι, ήταν τελείως διαφορετικές προσωπικότητες.
2: Δηλαδή, ακούς τα κομμάτια του Μάρκου, τα οποία λέμε ότι είναι η βάση που πάτησαν όλοι και λένε δηλώνουν μαθητές του. Ο Τσιτσάνης όμως, αν κλείσει τα μάτια σου, η Αρχόντισσα και κάποια άλλα κομμάτια που έχει, είναι παιδιά κινηματογραφικά έργα.
0: Ναι.
2: Καλά, δεν είναι κινηματογραφικά έργα. Δηλαδή, πώς να πιάσεις τώρα αυτή την ευαισθησία με τη σκληρότητα του Μάρκου. Και πώς μετά να πας στον Μπαγιαντέρα που φέρει μέσα του και ένα κομμάτι του Ατίκ και αυτή την εποχή, τόσο μαγεμένο το μυαλό μου.
0: Και την επαναστατικότητα που είχε σαν άνθρωπο.
2: Ακριβώς, δηλαδή αυτή την τρυφερότητα με αυτό το σθένος.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά λοιπόν, εμένα ήταν η προσωπική μου αγωνία ότι πώς να μπει φωνή μου σε αυτά. Πώς να τα τραγουδήσω, αλλά να μην τα προσβάλλω, να μην τα παραβιάσω, να τα προτείνω στον κόσμο. Νομίζω και η Ναταλία από τη δική της θέση έκανε αυτό, και επίσης και η Σωτηρία τα λέει τα τραγούδια με έναν τρόπο που αντιλαμβάνεσαι το τραγούδι. Συνειδητοποιήσαμε ότι στην αρχή είχαμε τη φόρα, εγώ σαν την έχω και λίγο παραπάνω, κάθε φορά που μπαίνω σε αυτό το είδος, γιατί ξυπνάνε και μνήμες από πράγματα που έχω ζήσει. Στην πορεία όμως οι καλοί μου φίλοι και συνεργάτες με προσγειώνουν και μου λένε: Νίκο, στο ρόλο.
0: Ξεφεύγεις λιγάκι. Έτσι. Σωτηρία, εσύ ξεφεύγεις καθόλου, δηλαδή εντάξει τώρα να τραγουδήσεις ένα τραγούδι της Στέλλας Χασκίλας που είπες νωρίτερα και λοιπά, θα σε βάζεις, σκέφτεσαι νομίζω εκείνη την εποχή, έχεις μπει στο ρόλο αυτού του ανθρώπου, ταξιδεύεις μαζί με τα λόγια, εγώ έτσι θα το βλέπα δηλαδή απ' έξω.
1: Εγώ ούτως ή άλλως όταν τραγουδάω, τραγουδάω με την ψυχή μου, δεν μπορώ να απλά, πώς να το πω, την ώρα που τραγουδάω, ναι, την ώρα που τραγουδάω να μην καταλαβαίνω τι λέω.
0: Ναι.
1: Τραγουδάω με την ψυχή μου.
0: Το ζεις δηλαδή.
1: Το ζω, ναι, ναι. Το ζω και το μοιράζομαι. Και, δηλαδή, απευθύνομαι. Αυτό σε όλα, ό,τι είδος και αν τραγουδήσω. Είναι ο τρόπος του καθενός, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω αυτόν τον τρόπο.
0: Μεταφέρεις κάποια τραγούδια του στίχους, γιατί γράφεις και στίχο και ξέρεις πώς είναι. Σαν να είναι δικά σου, δηλαδή, εμείς τι κάνουμε τώρα ως ακροατές, ακούμε ένα τραγούδι και λέμε εσύ αυτό για μένα γράφτηκε, πόσο ταιριάζει δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Είναι σημαντικό αυτό να Φέβαια. Το ζεις και να πεις παιδιά αυτό έχει συμβεί,
1: είναι
0: αυτό στη
1: αληθινό.
0: Ζωή μου, αυτό τραγουδάω τώρα.
1: Μα έτσι είναι αληθινό, έτσι ξέρεις εκεί την ώρα τι ακριβώς κάνεις και αυτός που είναι από κάτω το λαμβάνει, όσο πιο καλά το κάνεις τόσο πιο καλά θα το λάβει.
0: Λοιπόν, είδατε τώρα πως περνάει η ώρα,
2: δεν θα κάτσουμε κι άλλο.
0: Μακάρι να μπορούσαμε. Πέρασε γρήγορα η ώρα και πρέπει να κλείσουμε. Νίκο, να σε ρωτήσω τώρα. Δύο τραγούδια υπολείπονται εδώ, ό,τι και αν πω.
2: Ναι.
0: Και Κυρκοστάκη.
2: Ναι.
0: Για πες ποιο από τα δύο να παίξουμε, να αποχαιρετήσουμε.
2: Να διαλέξεις Σωτηρία.
1: Όχι, μην μου βάζετε εμένα τέτοια διλήμματα.
2: Ωραία. Να βάλουμε τότε και αν πω δεν σε ξεχνώ, που κάνεις δεύτερες και είμαστε και δύο μαζί.
0: Ωραία, όπως το έχουμε προγραμματισμένο, Κωνσταντίνε, όπως το έχουμε, ναι, το
2: νούμερο
0: 3.
2: Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή αυτή στο θέμα.
0: Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Τιμήμαστε.
0: Θα τα πούμε, υπόσχομαι.
2: Βεβαίως,
0: από κοντά να σας δω, να σας θαυμάξω.
1: Θα χαρούμε πολύ.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Μία ιστορία λοιπόν και πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Στο ραδιόφωνο που εκπέμπει περισσότερο από 50 χρόνια τώρα, πρόγραμμα για τους Έλληνες της Διασποράς, για τους Έλληνες και εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, και θα είμαστε μαζί σας για περίπου μία ώρα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσσαρίωνος και είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Και θα μιλήσουμε σήμερα για τον ελληνισμό της Αυστραλίας. Και μάλιστα με εκλεκτό καλεσμένο στο στούντιο εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Δεν θα σας τον αποκαλύψω ακόμη. Έτσι θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε μία ιστορία. Δεν θα πάμε πολύ μακριά, γιατί μπορούμε να αρχίσουμε αυτή την ιστορία από το 1829, όταν, τουλάχιστον έτσι λέει η ιστορία, όταν ένα πλοίο αγκυροβόλησε στο Σίδνεϊ και ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρίσκονταν οι πρώτοι 7 Έλληνες που πάτησαν το πόδι τους σε αυτή την ήπειρο. 7 ναυτικοί. Λέγεται ότι οι 5 από αυτούς επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά από κάποια χρόνια, 2 παρέμειναν, επέλεξαν να παραμείνουν εκεί ως ελεύθεροι έπικοι, και λίγο αργότερα το 1835, μια ιστορία που τη λέγαμε και πριν από λίγες μέρες εδώ στη Φωνή της Ελλάδας με καλεσμένη μια συγγραφέα, έφτασε λοιπόν στο Σίδνεϊ η Κατερίνα Γεωργία Πλέσου, Κατερίνα Γεωργία Κράμερ, Πλέσου Κράμερ, πρώτη Ελληνίδα μετανάστρια. Εάν δεν κάνω λάθος, το 1898 ιδρύθηκε στο Σίδνεϊ η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας. Είναι λοιπόν ο παλαιότερος και ιστορικότερος θεσμικός φορέας της διασποράς μας στην Αυστραλία. Και σήμερα αυτή την κοινότητα θα έχουμε τη δυνατότητα, αυτή την παροικία μας εκεί στο Σίδνεϊ, να την γνωρίσουμε καλύτερα. Ξέρετε πολύ καλά οι ακροατές και οι ακροάτριες πόσο πολύ χαίρομαι όταν οι κουβέντες μακρινές δεν είναι μακρινές και γίνονται κοντινές. Έχουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο κοντά μας και τον ευχαριστώ θερμά που ήρθε, τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Νέας Νότιας Ουαλίας, τον κύριο Κώστα από Ήφη. Καλημέρα σας, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, και το λέω αυτό γιατί ξέρω όταν έρχεστε ειδικά από την Αυστραλία οι Έλληνες, που είναι πολύ μακρινό το ταξίδι και πολλές φορές, εντάξει, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να παραμείνετε και ένα μήνα στην πατρίδα, μπορεί και παραπάνω, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχουν εργασίες, υπάρχουν φίλοι αγαπημένοι, υπάρχουν ταξίδια που πρέπει να γίνουν, και μία επίσκεψη στην ΕΡΤ πολλές φορές δεν είναι εύκολη. Οπότε χαίρομαι και σας ευχαριστώ που το βάλατε στο πρόγραμμά σας.
1: Εγώ πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χαρά που με έχετε προσκαλέσει εδώ πέρα και που βρισκόμαστε εδώ να μιλήσουμε για την κοινότητα και για άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Κύριε Αποήφη, θέλω έτσι να αρχίσω με τη δική σας προσωπική ιστορία. Δηλαδή, πότε φτάσατε στην Αυστραλία, πώς έγινε αυτό το ταξίδι, κάτω από ποιες συνθήκες. Να μας δώσετε έτσι μια εικόνα.
1: Θα προσπαθήσω. Η οικογένεια μου, η καταγωγή είναι από το Καστελόριζο. Και είναι στα Νέα αυτή τη στιγμή. Βλέπω εκεί πέρα, ο Πρωθυπουργός είναι εκεί πέρα αυτή τη στιγμή. Ήταν. Οι δικοί μου φύγαν μετά από το πόλεμο, γιατί είχε μεγάλες δυσκολίες, και τελειώσαν και πήγαν στην Παλαιστίνη, στην Γκάζα. Όταν επιστρέψαν, το Καστελόριζο είχε... δεν υπήρχε μέρος να μείνουν, είχε καταστρεφεί, και πήγαν στη Ρόδο, και εκεί γεννήθηκα και εγώ, και τα μέση του 50 ο πατέρας μου και η μητέρα μου κάναν θέλαν να φύγουν για μια καλύτερη ζωή. Ναι. Υπήρχε φτώχεια στη Ρόδο, γενικά θα έπρεπε να πω σε όλη την Ελλάδα, και σκεφτήκαν να φύγουν να πάνε στην Αυστραλία. Έφυγε ο πατέρας μου πρώτα και μετά από κανένα δύο χρόνια πήγαμε και εμείς. Εγώ, η αδελφή μου, η μητέρα, η γιαγιά, της μητέρας μου η γιαγιά, η μητέρα, mm-hmm. Και φτάσαμε στο Σίδνη, και από εκεί αρχίσαμε τη ζωή μας. Όταν έφτασα στο Σίδνη, μιλούσαμε μόνο ελληνικά. Mm-hmm. Και ξέρεις, να έχεις ένα παιδί που είναι 4-5 χρονών και να μην μιλάει αγγλικά, πολύ πολύ δύσκολο. Και σε ηλικία 5 πήγα στο σχολείο. Από εκεί και πέρα χάσαμε τα ελληνικά μας.
0: Θα κάνουμε πολύ μεγάλη κουβέντα για αυτή την ατάκα που μόλις είπατε, χάσαμε τα ελληνικά μας, αλλά θέλω να παραμείνω λίγο σε αυτή την ιστορία. Καστελοριζιός λοιπόν.
1: Καστελοριζιός. Γεννημένος στη Ρόδο, αλλά Καστελοριζιός, ό,τι να πούμε.
0: Ναι. Το λέω έτσι και το τονίσατε κι εσείς, η καταγωγή μου είναι από το Καστελόριζο. Ένας ακριτικός τόπος, ένας τόπος που κρατιέται ακόμα. Αναφερθήκατε στον Πρωθυπουργό. Ξέρω ότι πριν από λίγες ημέρες έγινε στο Καστελόριζο από μία ελληνοαμερικανική οργάνωση, μία οργάνωση που εδρεύει ουσιαστικά στην Αμερική. Έγινε λοιπόν μία δράση που λέγεται Smart Islands και προσπαθούν να ενδυναμώσουν αυτά τα ακριτικά νησιά. Ήδη κάνανε πριν από 3 χρόνια στην Ψέριμο, και εκεί καταφέρανε να λειτουργήσει το σχολείο που είχε μείνει κλειστό. Τώρα λοιπόν κάνουν στο Καστελόριζο, ελπίζω να έχουν ανταπόκριση σε διάφορα. Η ίδια η οργάνωση προσέφερε όσον αφορά στο ίντερνετ.
1: Εύχομαι.
0: Και από εκεί και πέρα, εμείς το κάναμε γνωστό μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας, να προσφέρει ο καθένας ό,τι μπορεί. Είναι πολλοί οι Καστελοριζιοί στην Αυστραλία, και αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, στο Πέρθ υπήρχε και δήμαρχος Καστελοριζιός.
1: Ακριβώς, έτσι. Έχετε δίκιο. Ναι.
0: Δεν ξέρω εάν
1: και τώρα
0: παραμένει.
1: Έχουμε ένα που είναι και βουλευτής.
0: Ω, πολύ ωραία. Ναι. Το επισκέπτεστε το Καστελόριζο, το έχετε επισκεφθεί, κυρία Ποΐφη?
1: Είμασταν πάρα πολύ τυχεροί, γιατί ο πατέρας μας είχε αφήσει ένα οικόπεδο.
0: Ωραία.
1: Και πριν 10 χρόνια χτίσαμε το σπίτι εκεί πέρα. Και κάθε χρόνο προσπαθούμε να πηγαίνουμε εκεί, την οικογένεια, να κάνουμε 3-4 εβδομάδες στο Καστελόριζο.
0: Είναι πανέμορφα, είναι ένας τόπος ιδανικός,
1: ναι.
0: Είναι ένας παράδεισος. Εγώ πήγα πέρσι, είναι το International Music Festival στο Καστελόριζο, που το κάνει Έλληνας Διασποράς με καλεσμένους Έλληνες Διασποράς, και βεβαίως συμμετέχουν και πολλοί Καστελοριζοί, ντόπιοι εκεί και τα παιδιά, και είναι ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ.
1: Πάρα πολύ, και εύχομαι αυτό να συνεχίσει.
0: Το πιστεύω
1: και
0: ότι
1: να έχουμε
0: συνεχίσει.
1: Υποστήριξη.
0: Ναι, ναι, και μπορείτε να κάνετε και μια συνεργασία με τον κύριο Κανάρη. Πώς είναι λοιπόν ένα 5χρονο παιδί να φτάνει στο Σίδνεϊ, να μην μιλά γρήγορα αγγλικά, έτσι, και να πρέπει να πάει στο σχολείο? Πώς ήταν αυτά τα πρώτα χρόνια?
1: Από αυτή την άποψη ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί δεν γνωρίσαμε αγγλικά καθόλου, και δεν έχω μεγάλες δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν, αλλά στην ηλικία 6-7 χρονών άρχισα και μιλούσα τα αγγλικά καλύτερα από τα ελληνικά. Πηγαίναμε σπίτι για τα ελληνικά, και η γιαγιά μου ήθελε και να πηγαίνουμε στο
0: ελληνικό σχολείο.
1: Δεν υπήρχε ελληνικό σχολείο.
0: Δεν υπήρχε Γιουματινό,
1: τότε. Στην περιφέρεια που μέναμε εμείς.
0: Μένατε. Απίστευτο. Μάλιστα. Και τι κάνατε για τα ελληνικά, εκτός από το...
1: Μόνο στο σπίτι.
0: Μόνο στο σπίτι.
1: Αυτές, μπορώ να πω, ήταν οι αρχές, γιατί η μητέρα μου και ο πατέρας μου τότε βρήκαν και άλλους Έλληνες που είχαν μεταναστευτεί στο Σίδνη, και αρχίσαν ένα απογευματινό σχολείο. Προσπαθήσαν.
0: Ναι.
1: Και ήταν οι πρώτες επαφές που είχαν μαζί με την κοινότητα.
0: Και ώστε να δημιουργηθεί ένα σχολείο εκεί στην περιοχή.
1: Υπήρχε μια βοήθεια εκεί πέρα, αλλά κάναν πιο πολύ από τη δουλειά και πήγαν και είδαν στο σχολείο που ήταν αγγλικό σχολείο και τους δώσαν ένα δωμάτιο το απόγευμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Το σχολείο που πηγαίναμε εμείς την ημέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τις 9 έως τις 3 ήταν τα αγγλικά και 4 η ώρα είχαμε αρχίσει τα ελληνικά.
0: Κάθε μέρα.
1: Τρεις φορές την εβδομάδα.
0: Τρεις φορές την εβδομάδα.
1: Και έτσι μάθαμε τα ελληνικά. Ναι. Συνεχίσαμε να μάθουμε. Πιο πολύ απ' όλα να μάθουμε πώς να γράφουμε τα
0: ναι,
1: ελληνικά.
0: Ναι, βέβαια, γιατί η κουβέντα γινόταν στο σπίτι.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και έτσι αρχίσαν.
0: Ναι.
1: Και προχωρήσαμε από εκεί πέρα.
0: Πώς ήταν για τη γιαγιά αυτή η μετανάστευση? Γιατί για τους γονείς το καταλαβαίνω. Μιλάμε για τη δεκαετία του 50. Ερήμωσε η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όλη
1: ναι.
0: Η Πελοπόννησος, η Βόρεια Ελλάδα πήγε όλη προς τη Γερμανία και τη Σουηδία, η Πελοπόννησος και Αυστραλία και Αμερική, τα γνωρίζουμε, τα νησιά μας επίσης, αλλά πραγματικά έρημος η Ελλάδα, ναι. Ήταν πολύ δύσκολες εποχές, ήταν κάτι που το κάνανε πολύ. Αλλά μία γιαγιά, έτσι, να φύγει σε μία ηλικία που με το άγνωστο, έτσι, με βάρκα την ελπίδα στο άγνωστο που λέμε, θα έχει την οικογένειά της δίπλα, αλλά όσο να είναι, είναι πιο δύσκολα
1: ας πούμε
0: πράγματα.
1: Ότι ήταν τύχη, γιατί η αδελφή της είχε παντρευθεί πριν από τον πόλεμο και ο άντρας της ήθελε να πάει στην Αυστραλία. Μιλάμε 1936.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαν στην Αυστραλία. Το 48 έφυγε της μητέρας μου ο αδελφός να πάει να βρει την θεία του στο Σίδνη. Και η γιαγιά έλεγε, κοίταξε, ο γιος μου είναι στην Αυστραλία, εσείς θέλετε να φύγετε, δεν πηγαίνουμε στην Αυστραλία εκεί
0: πέρα.
1: Οπότε
0: ήταν πιο εύκολο.
1: Και ήταν πολύ εύκολο. Και άφησε και την αδελφή της στη Ρόδο, που είχε παντρευτεί τότε, αστυνομικός ήταν εκεί, και μετά από κανένα 2 χρόνια φτάσαν και αυτοί στην Αυστραλία.
0: Ήταν όλη η οικογένεια.
1: Και εκείνη.
0: Δεν είχαμε
1: όλο το σόι, ας το πούμε έτσι. Η μόνη που πόμεινε στην Αυστραλία, στην Ελλάδα, στο Καστελόριζο, ήταν το πατέρα μου, η μητέρα. Και αυτή ήρθε, την φέραν με αεροπλάνο το 1964-65.
0: Για να δει έμεινε.
1: Όχι. Έμεινε.
0: Έμεινε και αυτή.
1: Έμεινε και αυτή. Μάλιστα. Και έτσι είχαμε όλη την οικογένεια εκεί πέρα. Ναι. Δεν είχαμε καθόλου. Η μητέρα μου είχε κανένα 2 ξαδέρφες στην Ελλάδα, στη Ρόδο, αλλά όλοι ήμασταν στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ.
0: Στο Σίδνεϊ. Αυτό το γεγονός ότι έπρεπε να πηγαίνετε 3 φορές την εβδομάδα στο απογευματινό σχολείο. Πώς ήταν για ένα παιδί? Το ρωτώ αυτό, ξέρετε γιατί. Εντάξει, η Αυστραλία είναι πολύ πολιτισμική, αλλά όσο να είναι, κανένα παιδί δεν θέλει να διαφέρει.
1: Πάρα πολύ σωστό.
0: Και ξαφνικά, ας πούμε, και πολλές φορές βαριόμαστε και το σχολείο και να διαβάσουμε. Και ξαφνικά εσείς έπρεπε και 3 φορές την εβδομάδα να.
1: Θέλαμε, δεν θέλαμε.
0: Θέλατε, δεν θέλατε. Θέλαμε, δεν θέλαμε.
1: Είχα τη γιαγιά εκεί πέρα. Λέει, όχι μόνο θα πηγαίνεις στο σχολείο, αλλά και την Κυριακή θα πηγαίνεις στην εκκλησία.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και είχαμε αυτά εκεί πέρα. Αλλά τυχερή, γιατί είχε πάρα πολλούς Έλληνες. Πάρα πολλούς. Και δεν ξέρω πώς το έκανε η μητέρα μου και ο πατέρας μου να τους πει στους γονείς τους: φέρετε τα παιδιά. Και είχαμε πάρα πολλά παιδιά. 30-40 παιδιά εκεί
0: Οπότε
1: πέρα.
0: Οπότε υπήρχε παρέα μεγάλη.
1: Υπήρχε. Ναι. Και τι θέλαμε εμείς? Να τελειώσει, να μάθουμε κάτι. Μάθαμε κάτι. Μας ρίξαν κάτι εκεί πέρα. Μάθαμε τα ελληνικά. Πήγαμε σπίτι. Το καλύτερο για μένα ήταν που έμαθα πώς να γράφω και να μιλάω καλύτερα τα ελληνικά.
0: Έτσι.
1: Που δεν είναι σπουδαία τώρα, γιατί ξέρεις, μάθαμε τα αγγλικά.
0: Άλλαξαν τα πράγματα.
1: Πάρα πολύ.
0: Αυτή ήταν η ιστορία. Επαγγελματικά με τι ασχοληθήκατε μετά, κυρία Ποήφη?
1: Δεν ήξερα τι ακριβώς ήθελα να γίνω εκεί πέρα. Ναι. Πήγα στο πανεπιστήμιο, πήρα πτυχίο Bachelor of Business, λογιστικά και Business Law, και από εκεί βρήκα μια δουλειά με μια μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, λογιστής και ελεγχτής, audit λέγονται εκεί πέρα, και μου άρεσε αυτή η δουλειά. Και από εκεί, από όλα αυτά τα χρόνια, εκεί ήμουνα σαν λογιστής, όχι σαν, ήμουνα λογιστής.
0: Ναι, ναι.
1: Πήρα το πτυχίο, έγινα μέλος του CPI, είναι τα Αυστραλέζικοι Professional Λογιστές. Και μετά από κάμποσα χρόνια σκέφτηκα ότι δεν ήταν για μένα να μείνω να δουλεύω για κάποιον άλλο. Και σε αυτή τη στιγμή, όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, γνώρισε και τη σύζυγό μου που ήταν στο πανεπιστήμιο και εκείνη από την Ελλάδα, γεννήθηκε στην Αυστραλία. Οι γονείς της, ο πατέρας της είχε έρθει από την Τρίπολη το 1938.
0: Απίστευτο.
1: Και όλη η οικογένεια της γεννήθηκε, τα αδέλφια της
0: γεννήθηκαν στην Αυστραλία.
1: Στην Αυστραλία. Και είμαστε Αυστραλία, αλλά μιλάμε τα ελληνικά καλύτερα από ό,τι έπρεπε.
0: Ναι, ναι.
1: Από ό,τι έπρεπε.
0: Από ό,τι έπρεπε.
1: Γιατί είχαμε τους γονείς εκεί πέρα. Η μητέρα της ήταν από τη Βλαχοκερασιά.
0: Τι ωραία.
1: Και αλεποχώρη από εκεί πέρα. Και στο πανεπιστήμιο η καθηγήτρια έμαθε δίδασκε τα ελληνικά και μετά πήγε στο, πώς θα το πούμε, στην κυβέρνηση εκεί πέρα και δίδασκε τις δασκάλες English as a second language. Αυτοί που έρχονται, οι μετανάστες από το εξωτερικό,
0: έχουν τα αγγλικά σαν δεύτερη
1: γλώσσα. Και από εκεί και πέρα εκεί είμαστε.
0: Λοιπόν, είστε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας αυτή τη στιγμή. Έχετε πάρει τα ηνία από τον Χάρη Δανάλη. Έχω μιλήσει μαζί του στο παρελθόν. Όπως και την Ία Καρτέρη, την έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές, την αντιπρόεδρο.
1: Εξαιρετικοί άνθρωποι, κάνουν πάρα πολλά για την
0: πραγματικά
1: κοινότητα.
0: Και θα έλεγα και το εξής, το οποίο το έχω πει επανειλημμένα μέσα από τις εκπομπές αυτές όταν μιλάω με Έλληνες Αυστραλίας. Εγώ νιώθω προσωπικά πολύ περήφανη για τον ελληνισμό της Αυστραλίας, ειδικά για ανθρώπους όπως ήταν οι γονείς σας που φύγαν, ας πούμε, τη δεκαετία του 50, κάποιοι όπως μας είπατε και τη δεκαετία του 30, ξέρουμε υπήρξε και ένα πρώτο κύμα μετανάστευσης, αυτό ήταν το δεύτερο τη δεκαετία του 50 και του 60, και έφυγαν μην έχοντας τον ήλιο μοίρα, με μία βαλίτσα με ερωτηματικό, αν υπήρχε αυτή η μία βαλίτσα, πάρα πολλές ώρες, μέρες απίστευτες για να φτάσουν, ναι, σε έναν τόπο που δεν γνωρίζανε. Και έχετε καταφέρει αυτή τη στιγμή οι Έλληνες της Αυστραλίας να είστε μία σημαντική δύναμη σε αυτή την πολυπολιτισμική χώρα. Δηλαδή έχετε καταφέρει να είστε και παράδειγμα προς μίμηση προς τις άλλες κοινότητες, τις άλλες εθνικότητες που έχουν έρθει. Οι άνθρωποι εκείνοι καταφέρανε, σπουδάσανε τα παιδιά τους, τα παιδιά τους καταφέρανε να έχουν εξαιρετικές όπως εσείς επιχειρήσεις, πολύ καλά επαγγέλματα και να είναι αξίοι σεβασμού και να έχουν κερδίσει αυτό το σεβασμό και από την πολιτεία, από τις ομοσπονδιακές κυβερνήσεις, από την κυβέρνηση όλης Αυστραλίας, το οποίο πραγματικά το θεωρώ πολύ σημαντικό. Από την άλλη βεβαίως, οι προκλήσεις είναι πολλές, κυρία Βοήφη.
1: Είναι
0: δύσκολα τα πράγματα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τι είναι το identity, τι είμαστε? Είμαστε Έλληνες, είμαστε Αυστραλοί. Τι είμαστε?
0: Ελληνοαυστραλοί.
1: Στην καρδιά μας είμαστε Έλληνες.
0: Ναι.
1: Έλληνες σε μια ξένη χώρα. Και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για το καλύτερο για όλους μας. Δεν είναι μόνο για ένα και δύο άτομα, για όλους. Ξέρεις, να έχεις τα παιδιά που είναι 5-6 χρονών και να κοιτάνε το μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ. Απίστευτο πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Και να κοιτάμε όταν παίζει η Ελλάδα. Το 2004, όταν έπαιζε η Εθνική
0: στην
1: Πορτογαλία,
0: Euro,
1: στο Euro. Πόσα παιδιά φύγαν. Τα παιδιά, τα δύο αγόρια μου φύγαν με την παρέα. Είχαν 22 παιδιά, πήγαν στην Πορτογαλία. Πορτογαλία, πού ήμασταν?
0: Στον αγώνα με την Πορτογαλία.
1: Να πάνε εκεί πέρα. Ναι. Απίστευτα πράγματα. Ναι. Και αυτό υπάρχει ακόμη. Και ξέρεις, να έχεις τα παιδιά να είναι στα αυτοκίνητό τους και να έχουν την σημαία, τη γαλάζια με την άσπρη σημαία, τη λευκή, να λένε ότι είμαστε Έλληνες. Τρομερό πράγμα.
0: Είναι τρομερό πράγμα. Και καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει μαζί μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και από την Αυστραλία και από άλλα μέρη, και μας έχουν πει σε άπτεστα αγγλικά, με δάκρυα στα μάτια, είμαι Έλληνας. Στα αγγλικά.
1: Δηλαδή μπορεί, αυτό.
0: Είναι συγκινητικό. Μπορεί να μην γνωρίζουν τη γλώσσα, αλλά νιώθουν Έλληνες.
1: Ναι.
0: Αισθάνονται Έλληνες. Αυτό που είπατε. Ακόμη και τώρα, 4 χρονών πήγατε στο Σίδνεϊ. Και ακόμη και τώρα, κυρία Ποΐφη, νιώθετε Έλληνας.
1: 100%. Είμαι Έλληνας.
0: Ναι. Σαφώς βεβαίως και πολύ καλά. Έχετε ενσωματωθεί στην Αυστραλιανή κοινωνία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και το πολύ καλά το λέω και για την βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ο ένας τον άλλον στην ελληνική παροικία όταν όλοι έχετε ενσωματωθεί στην Αυστραλιανή κοινωνία, και από την άλλη, το οποίο πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε οι Έλληνες εδώ, πόσο σημαντική βοήθεια είναι για την Ελλάδα να υπάρχει μια ισχυρή ελληνική παροικία σε όποια χώρα, και για τα εθνικά συμφέροντα,
1: ναι,
0: και για πάρα πολλούς άλλους λόγους, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το θέμα είναι, για μας θέλουμε να δώσουμε κάτι πίσω στην Ελλάδα, ας πούμε, εκεί πέρα. Τι μπορούμε να δώσουμε εμείς, τι μπορούμε να προσφέρουμε
0: στην παροικία, εννοείται την ελληνική?
1: Όχι, την Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας.
1: Στην πατρίδα μας. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δείξουμε τα παιδιά μας ότι υπάρχει μια κληρονομία.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτον. Υπάρχει μια γλώσσα. Δεύτερον. Και ας βάλουμε και τρίτο τη θρησκεία.
0: Ναι.
1: Θα βάλουμε αυτά τα τρία εκεί πέρα. Και πώς μπορούμε αυτά να τα συνεχίσουμε? Ο μόνος τρόπος είναι να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε μια φωνή.
0: Εύκολο αυτό ή δύσκολο? Ξέρετε γιατί το ρωτώ πάρα πολλές φορές? Μας έχει τύχει, δηλαδή, και ο Κωνσταντίνος Λουβαρής που είναι απέναντι το γνωρίζει πολύ καλά. Θα βγει κάποιος στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, ο επικεφαλής ενός ελληνικού σχολείου στη Νιρεμβέργη για παράδειγμα, και θα με πάρουν τηλέφωνο από το άλλο σχολείο, γιατί βγάλατε αυτό και δεν βγάλατε εμάς. Λίγο μέσα στον Έλληνα υπάρχει και αυτό το να πεθάνει κατσίκα του γείτονα που λέμε.
1: Να βγάλουμε τα μάτια μας.
0: Λυπάμαι που το λέω. Υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός,
1: ναι,
0: και οι Έλληνες είμαστε παντού. Και όταν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, δεν βοηθά στο να πιαστούμε χέρι-χέρι, όπως είπατε και εσείς, να είμαστε μαζί, ενωμένοι. Και ας είμαστε διασκορπισμένοι. Το ότι είμαστε διασκορπισμένοι υπέρ μας είναι.
1: Ναι.
0: Είμαστε παντού, σε όλο τον κόσμο. Και στο Anchorage της Αλάσκας υπάρχει ελληνική κοινότητα, εννοείται. Παντού.
1: Απίστευτο, απίστευτο. Γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, να έχουμε, να πηγαίνουμε. Το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι, δεν έχουμε την νεολαία να έρχεται. Εάν δεν κάνουμε κάτι. Εντάξει, κάνουμε ένα πανηγύρι, θα έρθει.
0: Mm-hmm.
1: Θα χορέψουν εκεί πέρα, θα κάνουν εκεί πέρα.
0: Θα έρθει, εννοείται, η τρίτη, η τέταρτη γενιά, ας πούμε. Ναι.
1: Θα έχουμε τα σουβλάκια μας εκεί πέρα, θα, ναι, έχουμε ότι.
0: Δηλαδή τα βασικά ελληνικά φαγητά, ναι, τα ξέρουν.
1: 100%.
0: Τους ελληνικούς χορούς να τους χορέψουν.
1: Αρχινάνε και τα μαθαίνουν.
0: Τα ξέρουν κι αυτά.
1: Όταν κάνουμε μία εκδήλωση, βλέπεις, θα έρθει ο κόσμος, θα φέρουν τα παιδιά, θα έρθουν να κοιτάξουν εκεί πέρα. Αλλά με τη γλώσσα τι κάνουμε?
0: Mm.
1: Αυτό είναι η δυσκολία. Και αυτό προσπαθούμε να κάνει η κοινότητα, να μπορούμε του Νέα Νότια Ουαλία, να μπορούμε να προσφέρουμε κάτι στη δεύτερη και τρίτη γενιά. Να μάθουν τα ελληνικά και να προχωρήσουμε. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Θα το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, τις δυσκολίες αυτές που υπάρχουν στο κομμάτι της ελληνικής γλώσσας, που από ό,τι κατάλαβα, κύριε Αποΐφη, είναι πρώτη προτεραιότητα για σας. Κοντά μας λοιπόν είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας. Έχει έρθει από το Σίδνεϊ εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κύριος Κώστας Αποΐφης. Θα ακούσουμε λίγο Γιώργο Νταλάρα, γιατί όχι, και αμέσως μετά θα μιλήσουμε περισσότερο για το κομμάτι της ελληνικής γλώσσας που τον απασχολεί πολύ έντονα.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και είναι δίπλα μου ο κύριος Κώστας από Ήφης, είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας, από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας λοιπόν, και μας είπατε χαρακτηριστικά, κύριε από Ήφη, να δώσουμε στα παιδιά μας, τρίτη, τέταρτη γενιά, στους νέους λοιπόν ελληνικής καταγωγής, τρία πράγματα: ότι υπάρχει μία κληρονομιά στην Ελλάδα, ότι υπάρχει μία κληρονομιά στην πατρίδα, τη γλώσσα μας και τη θρησκεία μας. Αυτή λοιπόν είναι η στόχη αυτή τη στιγμή της ελληνικής κοινότητας. Το πρώτο κομμάτι όσον αφορά την κληρονομιά είναι ένα κομμάτι το οποίο πιστεύω αργά ή γρήγορα ξυπνά. Εκεί στην ηλικία μετά τα 20, 25, 30 αρχίζουμε, λέμε όλοι, α, από πού είμαστε, από πού καταγόμαστε. Εγώ ας πούμε πήγα στην Ίδρα κάποια στιγμή που μια καταγωγή έχω από εκεί, έδειχνα στα παιδιά μου, εδώ πέρναγε ο πατέρας σας τα καλοκαίρια του. Αντίστοιχα πιστεύω ότι γίνεται και στους Έλληνες του εξωτερικού, ψάχνονται λίγο και μπορεί να έρθουν να δουν. Ισχύει?
1: Ισχύει, ισχύει. Δεν κάνει διαφορά από ποιο νησί, από ποιο μέρος της Ελλάδος, από τη Τσιρίγο, από τη Κύθρα θα πάνε να βρουν τα Κύθρα. Καστελόριζο θα πάνε στο Καστελόριζο.
0: Και οι νεότερες γενιές.
1: Και οι νεότερες γενιές. Θέλουν να μάθουν πού ήταν ο παππούς τους, ο προπάπους τους. Και αυτό ισχύει. Mm-hmm. Και είναι μεγάλο πράγμα για κάποιον να πει η γιαγιά μου ή ο παππούς μου ήρθε από αυτό το μέρος.
0: Έτσι.
1: Ήρθαν από την Ελλάδα. Μεγάλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Η εγγονή μου που είναι 6 χρονών, mm-hmm. την πήγαμε στο μουσείο, στην Ακρόπολη πρώτα απ' όλα και στο μουσείο. Και της είπε η σύζυγός μου, λέγει, είδες όλα αυτά. Αυτά είναι ελληνικά. Αυτά είναι, έχεις
0: στο
1: αίμα σου. Και έκλαψε.
0: Ναι. Έτσι είναι. Είναι βιωματικό, η κληρονομιά είναι κάτι βιωματικό. Ναι. Αν ναι. ο άλλος έρθει εδώ, έστω και λίγο ζήσει την κουλτούρα, τελείωσε. Πάμε στη γλώσσα που όμως εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν.
1: Πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα αρχίσαμε και μαθαίνουμε ότι πάρα πολλά παιδιά που είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς έχουν ένα πρόβλημα που δεν μάθαν τα ελληνικά, δεν είχαν την ευκαιρία, και αυτοί που είναι στα δεύτερα και συνεχίζουν τώρα. Εμείς σαν κοινότητα πώς μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε? Mm-hmm. Έχουμε απογευματινά σχολεία που η κυβέρνηση του New South Wales μας έχει παραχωρήσει τα σχολεία για 2-3 ώρες το απόγευμα. Είχαμε 120, 150, είμαστε τώρα στα 400 και σε λίγο εύχομαι να είμαστε 600 παιδιά. Και αυτό προχωρήσει. Mm-hmm. Το θέμα είναι...
0: Έχετε αρκετά απογευματινά σχολεία, διαφορετικά κτίρια, έτσι ώστε να μπορούν από όλη την ευρύτερη περιοχή.
1: 6 με 8 σχολεία και ανοίγουμε. Αλλά λόγω που έχουμε αυτή τη βοήθεια από την κυβέρνηση που μας πηγαίνουμε και βλέπουμε το διευθυντή και όταν μας δίνει το OK που λένε, mm-hmm. προχωράμε. Το πρόβλημα που έχουμε, το μεγάλο πρόβλημα, οι δασκάλες, οι δασκάλοι, πού θα τους βρούμε? Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιος θα διδάσκει τα παιδιά?
0: Ναι.
1: Να τους φέρουμε από την Ελλάδα, εντάξει, ευχαρίστως. Αλλά τα έξοδα στην Αυστραλία είναι πάρα πολλά. Ο κόστος της ζωής είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Μέχρι ένα σημείο. Να τους πληρώνουμε 2-3 ώρες την εβδομάδα, την ημέρα που θα έρχονται εκεί πέρα, εντάξει, αλλά και αυτή είναι μια μεγάλη χασούρα, ας το πούμε, στην κοινότητα.
0: Μέχρι και γι' αυτό δυσκολεύεστε στην ελληνική κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι και για το μισθό, ας πούμε, των εκπαιδευτικών.
1: Ακριβώς. Πού είναι το εισόδημα? Έχουμε βοήθεια από την κυβέρνηση, την ελληνική κυβέρνηση? Προσπαθεί και η κυβέρνηση μας βοηθάει. Αλλά αυτό το κόστος είναι δικό μας.
0: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα ή όχι?
1: Νομίζω ότι έχουμε έναν.
0: Ένας μόνο.
1: Ένα πρόσωπο. Εάν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε.
0: Και εσείς χρειάζεστε, αφού μου μιλάτε για 6-8 σχολεία, χρειάζεστε τουλάχιστον 8.
1: Ακριβώς. Έχουμε ανθρώπους που έχουν σπουδάσει, που μένουν στην Αυστραλία mm-hmm. Και έχουν πάρει την απικιότητα τους εκεί πέρα. Αυτοί μας βοηθάνε εκεί πέρα. Έρχονται και δουλεύουν μετά από τις δουλειές τους, τις κανονικές.
0: Ουσιαστικά δηλαδή δεν είναι δάσκαλοι, δεν είναι καθηγητές, δεν έχουν αυτό το επάγγελμα. Γνωρίζουν λίγο την ελληνική γλώσσα και κουτσά στραβά που λέμε. Μπαίνουν σε μια διαδικασία μετά τη δουλειά τους να κάνουν αυτό.
1: Μπορεί να υπάρχουν ένα-δύο που έχουν τα πτυχία κλπ.
0: Τα πτυχία, ναι. Αλλά στην πραγματικότητα το επάγγελμά τους είναι άλλο. Το κάνουν οικειοθελώς.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους. Συγγνώμη.
0: Ναι,
1: έχουμε
0: ναι,
1: τρία
0: θέλει.
1: Άτομα, τρεις κυρίες mm-hmm. που είναι από την Ελλάδα, που έχουν τα πτυχία, που είναι εξαιρετικές εκεί πέρα και προσπαθούμε να μεγαλώσουμε τον αριθμό τους δασκάλους που έχουμε εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Τους εκπαιδευτικούς, ναι. Τους εκπαιδευτικούς.
1: Έχουμε μία κυρία τώρα που είναι ο γενικός στο education που το λέμε εκεί πέρα και μαζί προσπαθούμε να προχωρήσουμε τι προσφέρουμε στο κοινό και νομίζω θα προχωρήσουμε και αλλά πρέπει να βρούμε και μία λύση πώς θα τους πληρώνουμε, πώς θα έχουμε το εισόδημα από άλλα μέρη να πληρώνουμε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και είναι και λίγο δύσκολο με την έννοια ότι ουσιαστικά είναι part-time job. Δηλαδή,
1: αυτό είναι ακριβώς, part-time.
0: Το να πεις σε κάποιον Έλληνα δάσκαλο, καθηγητή, εκπαιδευτικό εδώ στην πατρίδα μας, έλα στο Σίδνεϊ να μείνεις μόνιμα και θα σου δίνω το μισθό για 2-3 ώρες την εβδομάδα, είναι πάρα πολύ λίγα
1: δύσκολο.
0: Τα χρήματα.
1: Πάρα πολύ
0: θα πρέπει
1: δύσκολο.
0: Να έχει και κάποια άλλη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να έχει μια άλλη δουλειά, να είναι και μετά όταν έχει την άλλη δουλειά, γιατί να έρθει να διδάσκει για 3 ώρες.
0: Μετά εκεί είναι το προσωπικό μεράκι και η
1: αυτό
0: αγάπη.
1: Είναι. Αυτό είναι.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι υπάρχουν 2 πανεπιστήμια στο Σίδνεϊ και 2 τμήματα, στο κάθε πανεπιστήμιο υπάρχει κάποιο τμήμα νέας ελληνικής γλώσσας. Νέων ελληνικών είναι και στα 2 πανεπιστήμια υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, είναι 4 πανεπιστήμια.
0: Ναι.
1: University of Technology, University of New South Wales, University of Sydney και το Macquarie University, 4 mm-hmm. εκεί πέρα. Έχουμε στα 2, όλα έχουν παρατήματα για ελληνικά.
0: Ναι.
1: Αλλά σαν σχολή για ελληνικά, μόνο το University of New South Wales και το Macquarie, στα 2.
0: Μάλιστα, τα 2.
1: Αλλά και αυτοί έχουν και τα προβλήματά τους.
0: Το ξέρω.
1: Στα παιδιά, πόσοι θέλουν να μάθουν ελληνικά.
0: Mm.
1: Πόσοι, τι θα πει να μάθεις ελληνικά. Μπορείς να μεταχειριστείς τα ελληνικά, τη γλώσσα όταν τη μάθεις και όλα τη φιλοσοφία γύρω από αυτά σε δουλειά στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Ξέρεις να έχουν τη σχολή εκεί πέρα και να είναι 1-2 άτομα που θέλουν να μάθουν ελληνικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ιστορία και άλλα. Και άλλα θέματα. Αλλά γλώσσα πολύ δύσκολα.
0: Πρέπει
1: να
0: δύσκολο.
1: Και ένα πανεπιστήμιο να επιτρέψει, να μπορεί να προσφέρει αυτά στο κοινό, πώς θα το πληρώσει αυτό, αφού δεν έχει το εισόδημα από τα παιδιά. 1-2 άτομα δεν θα, παιδιά που θα έρθουν. Γι' αυτό υπάρχει. Χρειάζεται μια υποστήριξη από άλλα μέρη.
0: Ναι. Αυτή η υποστήριξη, σαφώς όπως καταλαβαίνω, πρέπει να έρθει και από την ελληνική πολιτεία. Δηλαδή πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία, να έρθετε σε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας, με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, να δείτε κατά πόσο θα μπορούσαν και εκείνοι να συμβάλλουν, να μοιραστεί το ποσό, να δώσουν κάποια χρήματα εκείνοι, κάποια χρήματα εσείς,
1: ναι.
0: Γιατί αλλιώς είναι δύσκολο. Με ποιους άλλους τρόπους
1: να περάσω, να πάμε πίσω. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε και το καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο η Αυστραλία. Έχουμε, όπως είπαμε, έχουμε Γερμανία, έχουμε
0: βέβαια,
1: Αμερική.
0: Βέβαια.
1: Η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση, πού θα πρωτοβάλει τα χρήματα. Αυτό είναι. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο. Και το καταλαβαίνουμε.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Και εντάξει, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, ξέρουμε όλοι ότι ό,τι και να λέμε δεν είναι η καλύτερη του κόσμου. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι σχεδόν όλη η Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει 100% να συνειδητοποιήσουμε ότι έξω βρίσκεται άλλη μια Ελλάδα και πρέπει να δώσουμε σχεδόν το ίδιο βάρος.
1: Ναι.
0: Αυτό το σχεδόν είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για να πάει ένας εκπαιδευτικός στο Καστελόριζο που λέγαμε πριν και να διδάξει, Είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Ούτε θα βρει εύκολα να νοικιάσει σπίτι. Θα πρέπει το καλοκαίρι να φύγει, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί θα θέλει αυτός που έχει το σπίτι να το δώσει Airbnb ή με όποιον άλλο τρόπο σε τουρίστες για να
1: πολύ
0: βάλει
1: σωστά.
0: Παραπάνω χρήματα. Αυτά τα είναι προβλήματα που τα αντιμετωπίζει, που πρέπει να τα αντιμετωπίσει η ελληνική πολιτεία και εντός της ελληνικής επικράτειας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε και τους εκτός ελληνικής επικράτειας.
1: Πολύ ωραία. Έτσι. Πολύ σωστό.
0: Αυτό είναι το οποίο καταλαβαίνω. Ναι. Με ποιους άλλους τρόπους πιστεύετε ότι μπορείτε να προσελκύσετε την τρίτη, τέταρτη γενιά, τους νέους ελληνικής καταγωγής, στους κόλπους της κοινότητας? Είναι έτοιμα αυτά τα παιδιά που έρχονται στα πανηγύρια, που τρώνε τα σουβλάκια, που χορεύουν τους χορούς, που μιλάνε και δεν μιλάνε ελληνικά, αλλά νιώθουν Έλληνες, να αναλάβουν και τα ηνία στο μέλλον των συλλόγων μας? Γιατί και οι σύλλογοι πρέπει να αλλάξουν λίγο για να προσελκύσουν αυτές τις νέες
1: οπωσδήποτε
0: γενιές.
1: Οπωσδήποτε, αλλά οι κοινότητες, οι συλλόγοι που έχουμε, τι προσφέρουμε? Τι προσφέρουμε στην νεολαία? Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Πρέπει να τους δείξουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή η κοινότητα, η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας, προσπαθεί να φτιάξει το κέντρο για κουλτούρα. Να έχουμε, να φτιάξουμε
0: ένα ελληνικό πολιτιστικό
1: κέντρο. Mm-hmm. Προσπαθούμε με τη βοήθεια της κυβέρνησης. Ναι. Και περιμένουμε στιγμή με
0: στιγμή. Της κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας.
1: Όχι. Της Αυστραλίας.
0: Της Αυστραλίας, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Όχι, το λέω για να καταλάβουν οι ακροατές μου πως εννοείται την ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό.
1: Και περιμένουμε ώρα με ώρα να μας δώσει αυτό, και μας έχουν πει θα μας το δώσει. Και θα φτιάξουμε, αυτή, το κέντρο εκεί πέρα, να έρχεται ο κόσμος. Mm-hmm. Να μπορούμε να πούμε στην νεολαία, ελάτε να δείτε την ιστορία σας. Mm-hmm. Να μιλήσουμε με τα μουσεία εδώ στην Ελλάδα. Μπορείτε να μας δανείσετε κάτι.
0: Ναι, να γίνονται εκθέσεις.
1: Να δείξουμε.
0: Να γίνονται ομιλίες, διαλέξεις από ανθρώπους που ξέρουν.
1: Κάναμε μια ομιλία εκεί πέρα για τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
0: Ναι.
1: Ήταν γεμάτο. Η αίθουσα ήταν γεμάτη. Δεν ήταν μόνο Έλληνες εκεί πέρα που σαν και εμάς, αλλά ήταν νεολαία που ήθελαν να μάθουν σε τι σημείο
0: βρισκόμαστε.
1: Και θα το κάνουμε και πάλι. Mm-hmm. Και ήταν Αυστραλός που έκανε την συζήτηση εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα, να ξυπνήσουμε τους νέους τι υπάρχει.
0: Το ελληνικό συνέστημα.
1: Το ελληνικό.
0: Ναι.
1: Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Αν μπορούμε να κάνουμε 3-4 έτσι, mm-hmm. να δείξουμε ότι κάνουμε κάτι για την κοινωνία, για τους νέους.
0: Για τους νέους. Κυρία Ποΐφη, υπάρχει ένα θετικό και συγχρόνως ένα εντός εισαγωγικών αρνητικό σε αυτή την ιστορία. Έχετε αρκετά χιλιόμετρα πιο εκεί μία πόλη που λέγεται Μελβούρνη, η οποία είναι, θεωρείται, η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Ακούγεται ότι τη συναγωνίζεται βέβαια το Λονδίνο τον τελευταίο καιρό.
1: Αχα.
0: Αλλά εκεί δεν υπάρχει στατιστική υπηρεσία, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε. Σε εσάς είναι που είναι τα πράγματα πολύ οργανωμένα και έχετε, κάνετε απογραφή κάθε χρόνο, κάθε πότε τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Έχετε λοιπόν δίπλα σας τη Μελβούρνη, που είναι σαφώς πάρα πολλοί Έλληνες, και υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί από τη μια διοργανώνεται από κοινού δράσεις, δηλαδή βλέπω το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και Σίδνεϊ και Μελβούρνη και ταξιδεύει και σε άλλες πόλεις.
1: Ναι.
0: Έτσι. Υπάρχει δηλαδή μία συνεργασία.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και φαντάζομαι ότι σαφώς θέλετε να την συνεχίσετε. Αλλά από την άλλη, ας πούμε, αν αποτανθείτε και στην ελληνική πολιτεία και στην ελληνική κυβέρνηση για να πείτε είμαστε και εμείς εδώ, θα σου πούνε μα εμείς θέλουμε εκπαιδευτικούς και στη Μελβούρνη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να... Αυτό εννοώ ότι έχει τα αρνητικά και τα θετικά. Έχετε όμως μια συνεργασία, έτσι.
1: Εξαιρετικές σχέσεις με τη Μελβούρνη και προσπαθούμε να τη μεγαλώσουμε. Αυτό το φεστιβάλ που είπατε για το κινηματόγραφο, mm-hmm. έχουμε, πρώτα θα γίνει στη Μελβούρνη και την επόμενη εβδομάδα στο Σίδνη.
0: Ναι.
1: Δουλεύουμε μαζί, τις ίδιες ταινίες το ένα. Όταν κάνουμε το φεστιβάλ και φέρνουμε τραγουδιστές, αρτίστες από
0: Έχετε
1: την Ελλάδα.
0: Έχετε ένα φεστιβάλ, να πούμε, που διαρκεί 3-4 μήνες, έτσι.
1: Ναι.
0: Και με καλλιτέχνες από εδώ και με πάρα πολλούς Έλληνες του Σίδνεϊ.
1: Πάρα πολλοί. Mm-hmm. Πάρα πολλούς Έλληνες από το Σίδνεϊ. Και πάλι δουλεύουμε με τη Μελβούρνη, ο αρτίστας που θα έρθει, γιατί είναι ακριβό όταν φέρεις κάποιον τραγουδιστή ή οποιοδήποτε.
0: Βέβαια.
1: Και μοιράζουμε τα έξοδα.
0: Ναι.
1: Και, αλλά χρειαζόμαστε τώρα να έρθουμε σε καλύτερη επαφή και με τα άλλα, τις άλλες πόλεις. Τις πόλεις σαν το Βρισβάνι, τη Ντάρουιν, Adelaide. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αλλά το μεγαλύτερο θέμα από όλα, εμείς δίνουμε την ώρα μας, είμαστε εθελοντές, θα το πούμε.
0: Ναι.
1: Και είναι δύσκολο. Έχουμε τις δουλειές μας.
0: Βέβαια, το ξέρω.
1: Πολύ πολύ δύσκολο, αλλά προσπαθούμε.
0: Ναι. Αυτός... Είναι το μεράκι που σας οδηγεί σε όλα
1: το μεράκι,
0: αυτά.
1: Το πούμε έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: το μεράκι,
1: θα γίνει,
0: το φιλότιμο, η αγάπη για την πατρίδα, όλα αυτά είναι
1: το
0: οι λόγοι.
1: Το φιλότιμο είναι απίστευτο.
0: Ναι.
1: Και ξέρω, είχαμε κάτι Αυστραλούς που ήρθαν μαζί μας στην Αθήνα τώρα, η φιλοξενία. Αυτό είναι κάτι που ο Έλληνας το έχει και το φιλότιμο.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν μπορούν να το καταλάβουν γιατί δεν υπάρχουν άλλοι. Μπορεί να υπάρχει, αλλά το δείχνουμε πολύ διαφορετικά. Εμείς σαν Έλληνες προσπαθούμε να κάνουμε κάτι τρομερό. Εάν έχουμε φωνή στην Αυστραλία, Σίδνεϊ, Μέλμπεν, όλα αυτά, θα μας ακούνε καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ελπίζω και το εύχομαι από καρδιάς, γιατί έχετε δηλώσει ότι ο στόχος σας είναι να πάτε την κοινότητα σε ένα επόμενο επίπεδο, έτσι. Next level που λέμε, και εύχομαι και ελπίζω πραγματικά να το καταφέρετε. Έχετε πόσα άτομα περίπου, έχουμε εικόνα πόσοι περίπου ελληνικής καταγωγής θα πω μένουν στη Νέα Νότια Ουαλία?
1: Αυτό δεν μπορώ να σου το πω κατευθείαν, θα το μάθουμε γιατί μόλις
0: να έγινε η απογραφή,
1: μόλις. Και μπορεί σε κανένα δύο εβδομάδες, δεν τα ξέρουμε αυτά εδώ πέρα.
0: Ναι. Και ήταν και διαφορετική η απογραφή,
1: ναι,
0: φέτος. Δηλαδή, σας έδινε τη δυνατότητα να το συμπληρώσετε 100%.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω θα είναι, και είχαμε πει και στην τηλεόραση και στο ράδιο στην Αυστραλία στους Έλληνες,
0: mm-hmm,
1: να το γράψετε, να πείτε ότι είσαστε, να πάρουμε μια εξαιρετική εικόνα.
0: Ναι.
1: Να ξέρουμε κι εμείς.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δεν ξέρουμε εμείς.
0: Έτσι.
1: Είναι αριθμούς που βγάζουμε από τον αέρα.
0: Ναι. Υπάρχουν Νέα Νότια Ουαλία ομογενείς Έλληνες βουλευτές? Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά, με τον Δήμο, με την πολιτεία.
1: Νομίζω ότι έχουμε δύο-τρεις. Στο Νέα Νότια Ουαλία έχουμε την κυρία Κώστη, mm-hmm, και τον Steve Camp που είναι και δεύτερος εκεί πέρα. Μπορεί να είναι άλλοι δύο εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Πολλοί βοηθάνε. Είναι και η Courtney Houston που είναι παντρεμένη σε Έλληνα. Ναι, έχουμε πάρα πολλούς.
0: Βοηθούν την παροικία.
1: Ναι, πάρα πολύ. Ναι.
0: Να πάμε και στο κομμάτι της θρησκείας που είπατε. Πάντα η εκκλησία και οι Έλληνες όπου και αν πήγαν πρώτα χτίσαν την εκκλησία και μετά το σχολείο.
1: Ακριβώς.
0: Και έτσι έγινε βεβαίως και στην Αυστραλία. Αυτή τη στιγμή πόσες ελληνικοί ναοί υπάρχουν ορθόδοξοι? Και το ένα ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ακόμη και σήμερα τόπο συνάντησης και ανταμώματος των Ελλήνων και των ομογενών η εκκλησία?
1: Να απαντήσω την τελευταία απάντηση πρώτα. Ναι, οπωσδήποτε. Από την άλλη άποψη, πόσες εκκλησίες δεν μπορώ να σας πω, γιατί η κοινότητα, της ελληνική κοινότητα, ορθόδοξης κοινότητας, έχουμε εμείς τρεις εκκλησίες.
0: Ναι.
1: Έχουμε την πρώτη εκκλησία που χτίσαν το 1896,
0: mm-hmm,
1: που είναι η Αγία Τριάδα. Η δεύτερη που είναι την χτίσαν 1927, και του χρόνου έχουμε 100 χρόνια. Uh-huh. Και κάνουμε μια μεγάλη
0: εκδήλωση
1: και έχουμε μεγάλη. Και την Παναγία. Uh-huh. Αυτές τις τρεις τις έχουμε εμείς. Οι παπάδες που έχουμε, οι ιερεύσεις που έρχονται από την Αρχιεπισκοπή,
0: uh-huh,
1: και μας εξυπηρετάνε πάρα πολύ να μας δίνουν τους παπάδες, αλλά και η Αρχιεπίσκοπη έχει τις δικές της
0: εκκλησίες. Τις δικές της εκκλησίες.
1: Τους αριθμούς
0: δεν ξέρω. Ο τόπος αντάμωσης όμως κατά βάση που γίνεται?
1: Κοίταξε, όταν έχουμε, παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε το Πάσχα,
0: mm-hmm,
1: οι εκκλησίες έρχονται εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, οι περιφέρειες που ήταν ο Ελληνισμός, παραδείγματος χάρη η περιφέρεια που λέγεται Darlinghurst εκεί πέρα, οι Έλληνες έχουν φύγει. Mm. Έχουν πάει σε άλλα μέρη. Στο Redfern που έχουμε την Παναγία εκεί πέρα και η Αγία Τριάδα που είναι στο Surrey Hills, ακόμη υπάρχει Ελληνισμός.
0: Ναι.
1: Και όταν κάνουμε τον επιτάφιο, παραδείγματος χάρη.
0: Εντάξει, γίνεται χαμός.
1: Χαμός.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και βλέπεις ανθρώπους που παιδιά φέρνουν τα παιδιά τους που δεν μιλάνε, ούτε αυτοί δεν μιλάνε τα ελληνικά.
0: Αλλά έρχονται.
1: Έρχονται.
0: Ναι, ναι.
1: Και ένα σημαντικό, είναι πολύ
0: σημαντικό.
1: Ναι, σημαντικό
0: βέβαια,
1: αυτό.
0: Βέβαια, βέβαια. Αλλά ουσιαστικά αυτές οι πρώτες εκκλησίες ήταν σε περιοχές που πλέον οι Έλληνες έχουν.
1: Ακριβώς, δεν,
0: ήταν σε ελληνικές συνοικίες που πλέον δεν είναι τόσο ελληνικές,
1: ναι,
0: γειτονιές.
1: Ναι. Και τι θα κάνουμε με αυτές τις εκκλησίες? Θα τις έχουμε εκεί οι εκκλησίες. Μπορεί να αλλάξουν.
0: Ναι.
1: Αλλά πώς θα αλλάξουν όταν εμείς μπορούμε να πούμε τους νέους να πηγαίνουν σε αυτές τις εκκλησίες. Αλλά πρέπει να τους προσφέρουμε κάτι.
0: Βέβαια. Δύσκολες και πολλές οι προκλήσεις, κυρία Αποΐφη. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε στο πλευρό σας. Δηλαδή έχετε μια φωνή εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, ανά πάσα στιγμή, με τα προβλήματα και τις αγωνίες ή και με τις δράσεις και με όλα αυτά που μπορεί να διοργανώνετε. Θέλω να έχουμε επικοινωνία, ακόμη και στη δική μου εκπομπή να μην μπορείτε. Είναι τόσες εκπομπές που ασχολούμαστε σχεδόν όλοι με τον ελληνισμό της Διασποράς και θέλουμε να προβάλλουμε και τα προβλήματα και τις δράσεις σας. Εύχομαι τόσες εκπομπές που ασχολούμαστε σχεδόν όλοι με τον ελληνισμό της Διασποράς και θέλουμε να προβάλλουμε και τα προβλήματα και τις δράσεις σας. Εύχομαι

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν είναι τυχαίο που ο συνθέτης αυτού του σπαρακτικού τραγουδιού, ο Σταύρος Τσαρχάκος, αναφέρθηκε και αυτός στην μεγάλη βαρύτητα, στην σπουδαία αξία του καλλιτέχνη που αποχαιρετήσαμε σήμερα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης που ήταν να δώσει στον κόσμο όλο του το είναι για τα 33 χρόνια παρουσίας του στην λαϊκή μουσική σκηνή, στα μουσικά δρόμενα της χώρας στις 21 του Σεπτέμβρη, και όμως λίγο νωρίτερα με έναν πάρα πολύ τραγικό δραματικό τρόπο έδωσε ένα είδος δικής του συναυλίας. Πάντως ο κόσμος αποχαιρέτησε, καταχειροκρότησε και αγκάλιασε τον μεγάλο Απόντα. Συλλογικό και πάνδυμο το πένθος, μη μου πείτε ότι δεν σας έκανε εντύπωση η διάρκεια, η ένταση και η συλλογικότητα. Αυτό και μόνο δηλώνει πόσο αγαπητός ήταν αυτός ο καλλιτέχνης παύλα άνθρωπος. Ο άνθρωπος παύλα καλλιτέχνης. Ξέρετε, όλο αυτό χτίζεται, δεν είναι τυχαίο. Είχε άστρο, είχε αυτό που δημιούργησε από την εθνική καψούρα μέχρι το συλλογικό πένθος. Και ύστερα σκέφτεσαι τη σχέση του ανθρώπου με το θάνατο, τη θνητότητα γενικά, που τελικά είναι ο ίδιος ο σκοπός. Είναι συνυφασμένη η θνητότητα με την ανθρώπινη ύπαρξη, και ωστόσο οι άνθρωποι, εμείς οι θνητοί, δεν φαίνεται να μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν μπορούμε, δεν θα το συνειδητοποιήσουμε ποτέ, δεν θα το χωνέψουμε ποτέ, δεν θα συμφιλειωθούμε ποτέ με την ιδέα. Και από την άλλη, η άλλη όψη του νομίσματος, τα παράνομα ιατρία, οι αυθαίρετες ιατρικές πράξεις, το χρήμα, το πραγματικό έγκλημα, καμία συνείδηση, κανένα ηθικό δίλημα. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, αν δεν το ακούσατε, είχαμε μια πολύ σοβαρή δικαστική εξέλιξη. Η κατηγορία σε βάρος των γιατρών αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι πολύ καινούργια η είδηση αυτή. Ήταν κάτι που ζητούσε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη και φαίνεται να το πέτυχε. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, εάν έχει κάποια, τι σημαίνει αυτό πρακτικά, τι σημαίνει νομικά, τι σημαίνει ποινικά. Πάντως υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Σε μία μέρα, όπως είναι η σημερινή, 14 Σεπτεμβρίου του 2026, που πέρασε πλέον στην ιστορία, καταγράφηκε στα χρονικά ως ημέρα του αποχαιρετισμού στο Γιώργο Μαζωνάκη. Και πώς το έχει φέρει έτσι, σκεφτόμουν, δεν ξέρω, δεν φαίνεται να το παρατήρησε κανείς, εγώ τουλάχιστον δεν το διάβασα και δεν το άκουσα πουθενά. Οι συμπτώσεις της ζωής, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης, και σαν αύριο, δηλαδή 15 Σεπτεμβρίου του 2001, επίσης με σπαραγμό και πάνδυμο αποχαιρετισμό, τελείτο η κηδεία του Στέλιου Καζαντζίδη.

0: Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, καλή εβδομάδα. Τις ευχές εγώ θα τις πω, είναι σήμερα και μια σημαντική μεγάλη γιορτή. Χέρι-χέρι πάνε αυτά, χέρι-χέρι πάνε τα χαρούμενα και τα γιορταστικά με τα πραγματικά οδυνηρά. Λοιπόν, θα ζητήσω συγγνώμη από την ερμηνεύτρια και από όλους εσάς για αυτό το υπέροχο τραγούδι που διαλέξαμε. Θα το ακούσουμε σε λίγο για να συναντήσουμε τη συνάδελφο Άννα Βλαχοπαναγιώτη από το δικαστικό ρεπορτάζ να μας δώσει επακριβώς ποια είναι αυτή η εξέλιξη. Άννα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα, κυρίες και κύριοι. Η εξέλιξη είναι ότι έχουμε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου που βαρύνει τους δύο γιατρούς του Κολονακίου σε θανατηφόρα έκθεση που ήταν, από θανατηφόρα έκθεση που ήταν σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μιλάμε για ένα βαρύτατο κακούργημα το οποίο επισύει ποινή κάθριξης ισοβίων και εάν οι δικαστικές αρχές μετά τη λήψη των απολογιών των δύο κατηγορούμενων γιατρών το κρίνουν σκόπιμο, μπορεί με βάση το νέο αδίκημα να τους κρίνουν προσωρινά κρατούμενους. Και αυτό το λέω διότι, όπως μας εξηγούσαν νωρίτερα οι εισαγγελικές πηγές, το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, το οποίο αρχικώς τους είχε αποδοθεί με βάση τα πρώτα στοιχεία που υπήρχαν στην δικογραφία, φέρνει ποινή κάθριξης από 6 έως 10 χρόνια και δεν έδινε την δυνατότητα προσωρινής κράτησης. Δηλαδή, όπως και να είχε,
0: ναι,
1: μετά την απολογία των δύο αυτών ανθρώπων, η δικαιοσύνη θα έπρεπε να τους αφήσει ελεύθερους με περιοριστικούς όρους. Αυτό βεβαίως που βάρινε την...
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Άννα.
1: Που βάρινε την απόφαση του ανακριτή, δεν ήταν αυτό. Ήταν τα νέα στοιχεία που εισφέρθηκαν από την αστυνομία, από το ελληνικό FBI, από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία παραδόθηκαν στον ανακριτή νωρίς το μεσημέρι και τα οποία περιέχουν πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα αναφορικά με τον χρόνο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της χρονικής απόστασης, της μεγάλης απόστασης που προκύπτει μεταξύ του χρόνου θανάτου όπως αποτυπώνεται στο λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο αγαπημένος καλλιτέχνης και της κρίσης στο ΕΚΑΒ. Υπάρχει μια χρονική απόσταση περίπου 50 λεπτών, γεγονός το οποίο κρίνεται από τις δικαστικές αρχές ως εξόχως επιβαρυντικό, καθώς κατά την δικαιοσύνη οι δύο άνθρωποι αυτοί, οι δύο γιατροί, υπέπεσαν, φαίνεται ότι υπέπεσαν σε σωρία εγκληματικών λαθών και παραλήψεων, με αποτέλεσμα αυτή την τραγική κατάληξη. Ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώ πήγε να κάνει μια ιατρική πράξη, να χάσει τη ζωή του. Δεν του δόθηκε η δυνατότητα, δεν του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, δεν έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες μετά την καρδιακή ανακοπή, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να του δοθεί η δυνατότητα να επανέλθει στην ζωή. Χάθηκε πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Χρόνος.
0: Όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα διεθνώς, Άννα. Όπως ορίζουν τα ιατρικά πρωτόκολλα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ακούει ο άλλος ανακοπή και λέει αυτό είναι το τέλος. Όχι, θα μπορούσε ενδεχομένως, εάν γίνονταν οι ενέργειες που έπρεπε, να επανέλθει στη ζωή.
1: Έτσι, αυτό αποτυπώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Από τις αναλύσεις των μηχανημάτων, από την αυτοψία που έκανε το ελληνικό FBI στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου και για την δικαιοσύνη αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για να προχωρήσει την έρευνα. Πρέπει να σας πω ότι νωρίτερα σήμερα ελήφθησαν και νέες καταθέσεις μαρτύρων. Μαθαίνουμε ότι κατέθεσε και ο οδηγός ταξί, ο οποίος μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο μοιραίο ραντεβού το μεσημέρι της Τετάρτης.
0: Και επιβεβαίωσε την ώρα προσέλευσης, έτσι.
1: Ναι, ήρθε να επιβεβαιώσει ότι ο άνθρωπος αυτός ήρθε στο χώρο πολύ νωρίτερα από αυτό που καταθέτουν οι γιατροί. Έχω όμως αυτή τη στιγμή μπροστά μου, πρέπει να σας μεταφέρω, το συμβατικό όχημα της ασφάλειας, το οποίο αποχωρεί νομίζω με τους δύο κατηγορούμενους μέσα. Εάν ισχύει αυτό, θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το επιβεβαιώσω, τότε μάλλον δεν έχουμε απολογία σήμερα, αλλά έχουμε νέα προθεσμία για αύριο. Αλλά θέλω λίγο χρόνο για να το επιβεβαιώσω.
0: Εντάξει, Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε χαιρετούμε για τώρα. Πολύ πολύ φρέσκο το ρεπορτάζ, πολύ έγκυρο. Η συνάδελφος Άννα Βλαχοπαναγιώτη, κυρίες και κύριοι, και όλα αυτά τα ακούτε εδώ στο Earth News Radio 105,8. και στη Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, που είναι τώρα συνδεδεμένη πάνω μας. 5 με 6 η εκπομπή «Μένουμε εδώ». Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω σε αυτή την πολύ δύσκολη μέρα. Όλες οι μέρες από την ώρα που έγινε γνωστό ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, έγινε γνωστός, και στη συνέχεια και όλα τα στοιχεία που προέκυπταν το ένα μετά το άλλο, είναι πολύ δύσκολα, και για το λόγο ότι ο κόσμος ταυτίστηκε, επειδή είδε και βλέπει ή υποθέτει ότι έχουν γίνει πράξεις από παράνομες έως παραληπτικές, πώς να το πω, και επομένως αυτό είναι που κάνει τον κόσμο να συμπάσχει και να ταυτίζεται. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, που μας έκανε την τιμή να είναι μαζί μας, βρήκε λίγο χρόνο για να είναι μαζί μας τώρα. Κύριε Χιρδάρη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Όπως καταλαβαίνετε, οι εξελίξεις τρέχουν, όπως λέμε, και δεν είναι στερεοτυπικό.
2: Τρέχουν και τραγικά, θα λέγα.
0: Ναι.
2: Αλλαγές κατηγορητηρίου και με όλα αυτά τα θέματα, τα οποία διαφορούν πολύ την κατάσταση.
0: Βεβαίως. Τι σημαίνει η αναβάθμιση της κατηγορίας, λοιπόν, νομικά?
2: Εκεί που είχαμε θανατηφόρο έκθεση, που η θανατηφόρος έκθεση είναι ένα ποινικό αδικήμα, κακούργημα επίσης, όπως και η ανθρωποκτονία είναι κακούργημα, είναι όμως μικρότερη σημασία. Δηλαδή η ποινή η οποία προβλέπεται ήταν από 5, είναι 5 με 10 χρόνια κάθεξη. Το ελάχιστο 5, το ανώτατο 10. Η αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο είναι το ανώτατο επίπεδο του αδικήματος. Δεν είναι σημασία ότι έχει ενδεχόμενο δόλο, δεν το καθιστά ελαφρύτερο ως προς την ποινή. Η ποινή είναι μόνο μία. Δηλαδή η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως υπό οποιαδήποτε μορφή, είτε με δόλο κανονικό είτε με ενδεχόμενο δόλο όπως εδώ το κατηγορητήριο, είναι μόνο μία, που είναι η ισόβια κάθεξη.
0: Μάλιστα.
2: Δεν προβλέπεται άλλη ποινή, δηλαδή.
0: Ναι, δεν μιλάμε, ας πούμε, να το διαχωρίσουμε από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε από αμέλεια ούτε τίποτα. Είναι από δόλο.
2: Το αμέλεια είναι άλλο. Δεν είναι αμέλεια εδώ.
0: Ναι.
2: Εδώ είναι δόλος. Άρα είτε ή ενδεχόμενος είτε κανονικός ρόλος, η ποινή είναι μόνο μία.
0: Μάλιστα.
2: Ισόβια κάθεξη. Εκτός βέβαια να το αναγνωριστούν ελαφρυντικά, οπότε διαφοροποιείται.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Είναι άλλο θέμα όμως.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό, και έτσι όπως εξελίσσεται. Τι κατά τη γνώμη σας πάντα, και παρακολουθώντας ως τώρα την υπόθεση και εσείς ως πολίτης και ως νομικός και ως ποινικολόγος, τι κατά τη γνώμη σας βάρινε τόσο πολύ ώστε να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε κάτι τόσο ακραίο, να το πω έτσι?
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτό που βάρινε, που τουλάχιστον με την προσέγγιση από την πληροφορία που έχω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι δεν χειρίζομαι τη δημοσιογραφία.
0: Ναι, το γνωρίζω. Ναι.
2: Ωραία. Και με την επιφύλαξη του τεκμηρίου της αθότητας των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται κατηγορούμενοι, πρέπει να πω ότι θεωρώ, δηλαδή κατά την εκτίμησή μου, ότι είναι τα τελευταία στοιχεία που προσκόμισε η ασφάλεια αστυνομία, δηλαδή στον ανακριτή, δηλαδή και στην εισαγγελία. Αυτή η πρόσθεση προφανώς έκανε την αναβάθμιση. Γιατί εδώ τι σημαίνει, απλά να το πούμε με δύο απλά λόγια, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο. Εδώ ο δράστης δεν επιδιώκει κατά ανάγκη να σκοτώσει το θύμα, αλλά αντιλαμβάνεται ότι με αυτό που κάνει ή που δεν κάνει μπορεί να σκοτωθεί το θύμα, να το σκοτώσει, και παρόλα αυτά προχωρεί και αποδέχεται το ενδεχόμενο να επέλθει ο θάνατος. Αυτό δηλαδή είναι, αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι ότι θέλει να το σκοτώσει αρχικά. Είναι ότι αποδέχεται σε κάποια φάση, αποδέχεται ότι θα πεθάνει. Υπάρχει και το ενδεχόμενο, γι' αυτό είναι ενδεχόμενο, και το ενδεχόμενο να πεθάνει. Αυτό είναι ο ενδεχόμενος δόλος. Ενώ είναι διαφορετικό ότι πάω εξυπαρχή να σκοτώσω, αλλά η διαφοροποίηση στην ποινή, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σαφές.
2: Η διαπινή.
0: Είναι σαφές. Κύριε Χιρδάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το αποσαφηνίσατε, και εσείς να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
2: Καλώς.
0: Λοιπόν, νωρίτερα η Άννα Βλεχοπαναγιώτη και τώρα ο Βασίλης Χιρδάρης, ο ποινικολόγος, μας αποσαφήνισαν, νομίζω, εντελώς τι σημαίνει τώρα η αναβάθμιση της κατηγορίας, και όλοι καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε, ότι εάν τα πράγματα πάνε σύμφωνα με την ποινική νομοθεσία και την διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, μπορεί να φτάσουμε ακόμα και στην ποινή των ισοβίων. Αυτά έχουν συμβεί μέχρι τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα τραγούδι όπως το ξεκινήσαμε και θα επανέλθουμε.

Βέβαια εδώ να προσθέσω και το στοιχείο, εντελώς υποκειμενικό, είναι δικές μου βέβαια απόψεις αυτές, το στοιχείο ότι τίποτα από αυτά δεν θα γινόταν και μάλιστα τόσο γρήγορα και τόσο καταλυτικά, εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, που μακάρι να μην ήταν δηλαδή έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος, αλλά ήταν αυτό που λέμε ένας από τους πολλούς, ένας από εμάς ή μία από εμάς, που μπορεί να βρεθεί σε ένα ιατρικό κρεβάτι, σε ένα νοσοκομιακό κρεβάτι, σε μία κλίνη, σε μία κατάσταση που εκεί μόνο οι γιατροί μπορούν να βοηθήσουν και να αποφασίσουν.

Γιατί φαντάζομαι, υποθέτω, σε μένα τουλάχιστον έχει συμβεί, δεν θέλω να παραθέτω προσωπικές ιστορίες, δυστυχώς έχει συμβεί μια παρόμοια κατάσταση, ο άνθρωπός σου να βρεθεί στο χείλος, να βρίσκεται μέσα σε νοσοκομείο υπό την επίβλεψη γιατρών. Οπότε το πραγματικό έγκλημα δεν είναι να συμβεί κάτι στον ανθρώπινο οργανισμό, μια κατάρρευση, μια πάρα πολύ κακή τροπή της υγείας και του οργανισμού. Αυτό μπορεί να συμβεί, μην λέμε και ότι θέλουμε. Απλώς το πραγματικό έγκλημα είναι όταν δεν το αποτρέπει και δεν, με ψυχραιμία δεν δίνει, όπως είπαμε και νωρίτερα, όλες τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα πρωτόκολλα, που τα γνωρίζει ένας νοσηλευτής, ένας βοηθός, ένας πρωτοετής φοιτητής ιατρικής, ένας οποιοσδήποτε, για το πώς μπορεί να ενεργήσει ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο να επανέλθει. Μπορεί να επανέλθει με διάφορους τρόπους, δεν χρειάζεται τώρα να τα πω και να σας κάνω και το γιατρό. Και μετά βέβαια έτσι κι αλλιώς θέλει φοβερή νοσοκομιακή βοήθεια και εισαγωγή στη ΜΕΘ, στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όλα αυτά δεν έγιναν, δεν παρασχέθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη. Αν τώρα αφήσουμε κατά μέρος για λίγο το ιατρικό και ποινικό κομμάτι και πάμε στο ανθρώπινο, σε αυτό που ζήσαμε από χθες όλοι, από τη λαϊκή αγρυπνία όταν ξεκίνησε χθες κατά τις 7.30 το απόγευμα εκεί στη Νίκαια, στο Ναό της Αγίας Τριάδας, όπου ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης ως παιδί και ως έφηβος πήγαινε πολύ συχνά. Μαθαίνω ότι εκεί είχε βαφτιστεί κιόλας και πολλές φορές, επειδή είχε κάποια καλή σχέση με την Εκκλησία, ήταν και αυτό που λέμε παπαδάκι. Να επισημάνω και την παρουσία πολλών πολιτικών από την περιφέρεια στην οποία ανήκει Νίκαια, από την εκλογική περιφέρεια Πειραιά. Δεν θέλω να πω κάτι κακό ακριβώς, αλλά μου έκανε εντύπωση η τόσο σύσσωμη παρουσία τόσων πολιτικών προσώπων. Ίσως κάποιοι μυρίστηκαν ότι τελικά είναι πολύ πιο δημοφιλής από ό,τι αναμενόταν. Είναι λίγο κακό αυτό που λέω, αλλά εγώ αυτό σκέφτηκα όταν είδα αυτά που είδα. Τέλος πάντων, λέτε εδώ, αναφέρετε στα μηνύματά σας τι σημασία έχει η αναβάθμιση της κατηγορίας. Είναι κάποια παραπάνω αποζημίωση από την οποία θα ωφεληθούν μόνο οι κληρονόμοι. Οκ, και μια παραδειγματική τιμωρία για αποτροπή παρόμοιων γεγονότων. Λίγο είναι αυτό, αγαπητέ μου. Για το πρώτο κομμάτι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έτσι ορίζει ο νόμος σχετικά με την αποζημίωση, σχετικά με την κληρονομιά, σχετικά με ό,τι αφήνει πίσω του αυτός ο άνθρωπος. Αλλά σε ό,τι αφορά την παραδειγματική τιμωρία, είναι λίγο? Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει μια ομερτά και μια πάρα πολύ μεγάλη προστασία μεταξύ των λειτουργών του ιατρικού επαγγέλματος, ακόμα και αυτών που είναι κανονικοί γιατροί, πόσο μάλλον αυτών που προσφέρουν, ξέρετε, ψεύτικες υποσχέσεις, αμφισβητούμενες θεραπείες και όλα αυτά φυσικά και προς το συμφέρον της δικής τους τσέπης, με υπέρογκα ποσά που ακούσαμε. Λοιπόν, λέτε ότι είναι λίγο αυτό, και ταυτόχρονα λέτε ότι τα μίντια που έχουν υλικό, το σημαντικό είναι ότι ο Μαζό δεν γυρνάει. Αυτό είπαμε, το είπαμε και από την αρχή, δεν υπάρχει φοβερότερο πράγμα από την απώλεια της ζωής και από το θάνατο. Με αυτό δεν έχει συμβιλειωθεί ποτέ κανένας θνητός. Βλέπω έχετε στείλει μηνύματα και σας ζητώ να στείλετε και άλλα, τα οποία θα παραθέσω και θα μοιραστούμε μαζί μετά τις 12:30, δηλαδή σε λίγα δευτερόλεπτα.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, μένουμε εδώ η εκπομπή βέβαια. Στο δεύτερο ημίωρό της έχουμε ήδη περάσει. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα σε όλους. Η Ελπίδα Παπουτσή ρυθμίζει τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα τη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την επικοινωνία μας τηλεφωνικά. Δηλαδή στο 210 60 09 604 και 605.

0: Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και υπάρχουν και ένα σωρό άλλες ειδήσεις βεβαίως. Έτσι είναι η ζωή, σιγά σιγά θέλοντας και εμείς θα περάσουμε, και όχι μόνο εμείς σήμερα τώρα, αλλά γενικότερα θα περάσουμε στα καθημερινά μας, στα προβλήματά μας, στις ανησυχίες μας, στα δύσκολα, στα εύκολα. Θα χαμογελάσουμε, θα χαρούμε, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, όλα αυτά θα γίνουν γιατί έτσι είναι τα ανθρώπινα. Και έτσι λίγο για να γελάσουμε, να το αποφορτίσουμε, σκεφτόμουν πώς μπορεί να συνδυάσει κανείς και να πει από τους Χούθη της Ιεμένης και τα χτυπήματα, πώς φτάνει στη δική μου την τσέπη και στην αντλία της βενζίνης η αύξηση της τιμής. Έχει πάρει τα ύψη, και όχι μόνο η βενζίνη και γενικώς τα καύσιμα, αλλά και το πετρέλαιο. Σας θυμίζω ότι σήμερα έχουμε 14, αύριο 15 και σε ένα μήνα, 15 Οκτωβρίου συνήθως, ανοίγει η πλατφόρμα, η αγορά, συγγνώμη, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε και τον κύριο Πιερακάκη, τον αρμόδιο υπουργό, να προαναγγέλει στήριξη των πολιτών τον Οκτώβριο, όταν ακριβώς ανοίξει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης, αν κριθεί αναγκαίο, για να δούμε. Έχουμε κάθε καλή πρόθεση εμείς να τον πιστέψουμε ότι θα βοηθήσει, ότι θα βοηθηθεί η κατάσταση. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Έχουν ανοίξει και τα σχολεία, δηλαδή, εντάξει, είχαμε τον αγιασμό την Παρασκευή στις 11 του μήνα, αλλά από σήμερα στην ουσία μπήκαν στις αίθουσες οι μαθητές. Έχουν ξεκινήσει την εκπαιδευτική διαδικασία για μια ακόμα χρονιά και στη σκιά, να το πω έτσι, δηλαδή στα απόνερα της δημοσιοποίησης αυτής της περίφημης έρευνας του οργανισμού PISA, τα αποτελέσματα της οποίας τα συζητήσαμε εντάχει την περασμένη εβδομάδα. Είναι η έρευνα που διεξήχθη το 2025 σε σχεδόν 765.000 μαθητών από 91 χώρες, με όχι πολύ καλά αποτελέσματα για τη δική μας τη χώρα. Αρκεί βέβαια κανείς να πάει και σε επιμέρους δείκτες και συμπεράσματα. Και εγώ, επειδή ξέρετε ότι έχω μία μανία και λόγω ιδιότητας, αλλά και γιατί από δική μου έτσι αιμονή με το θέμα της γλώσσας, με το θέμα της, του εγγραμματισμού, παράλληλα και ταυτόχρονα με την τεχνολογία, δεν σημαίνει το ένα ότι πρέπει να χαλάει το άλλο, είπα να το συνεχίσουμε το θέμα, να του δώσουμε έκταση, να του δώσουμε περισσότερη σημασία, έστω και μέσα από συζητήσεις με ανθρώπους που τα παρακολουθούν πιο στενά και είναι πιο ειδικοί από μας. Ένας από αυτούς είναι ο συνάδελφος δημοσιογράφος δεδομένων και γλωσσολόγος, παρακαλώ, ο Δημήτρης Ελαφρόπουλος. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε, σας ψάξαμε, σας βρήκαμε και να που είστε τώρα εδώ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και το άρθρο σας σχετικά με την έρευνα PISA. Και με τις αναρωτήσεις σας ή τις διερωτήσεις σας, δεν ξέρω πώς να το πω, αν υπάρχουν αναλφάβητοι το 2026, και δίνετε μόνο σας την απάντηση ότι δυστυχώς ναι, υπάρχουν. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για αλφαβητισμό ή για αναλφαβητισμό το 2026, πολλές φορές υπάρχει η κοινή εντύπωση ότι μιλάμε για ένα φαινόμενο του παρελθόντος. Ωστόσο, και στις μέρες μας, εν έτη 2026, 739 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να είναι αναλφάβητοι, δείχνοντας το ότι σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου άνθρωποι δεν έχουν την δεξιότητα της ανάγνωσης κάποιου κειμένου ή τη δεξιότητα να κατανοήσουν πόσο μάλλον ένα κείμενο. Οπότε ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι είναι αναλφάβητοι. Mm-hmm. Αυτό το ζήτημα επίσης θα ήθελα να πω ότι έχει και έμφυλες διαστάσεις, καθώς το 63% αυτών των ανθρώπων είναι γυναίκες. Mm. Οπότε πέρα από την οικονομική διάσταση ότι σε φτωχότερες χώρες εντοπίζεται μεγαλύτερος αναλφαβητισμός, έχει και έμφυλη διάσταση, καθώς μέσα στις συνθήκες που ζούμε και σε διάφορες χώρες εκτός Ευρώπης διαβάζουμε και μαθαίνουμε, οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά συστήματα είναι γυναίκες.
0: Μάλιστα. Παγκοσμίως μιλάμε τώρα,
1: Παγκοσμίως μιλάμε,
0: ναι. Αυτό είναι ένα οδυνηρό συμπέρασμα σε κάθε περίπτωση, γιατί χωρίς να θέλω τώρα να μεροληπτήσω υπέρ του γυναικείου φύλου, στην πραγματικότητα είναι σαν να αποκλείονται από πηγές γνώσης και πηγές πρόσβασης στη γνώση. Δηλαδή δεν φτάνουν όλα τα άλλα προβλήματα, μιλάμε παγκοσμίως, δεν μιλάμε τώρα για τις αναπτυγμένες χώρες, έχουν και αυτό οι γυναίκες. Αλλά θα βάλω άνω τελεία, γιατί είναι μια συζήτηση που μας πάει αλλού, για να περάσουμε στα αποτελέσματα, τα ευρήματα ουσιαστικά της έρευνας PISA 2025. Αυτό που δεν έχω καταλάβει, αγαπητέ κύριε Ελαφρόπουλε, είναι αφορά μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και είναι γύρω στα 15.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι μαθητές οι οποίοι είναι της ηλικίας των 15 ετών, ναι, ώστε, ξέρετε, να έχουν μεγαλώσει σε ένα επίπεδο που μπορούν να μπουν σε διαγωνιστικό επίπεδο και να δείξουν τις δεξιότητές τους σε διάφορους τομείς όπως η γλώσσα, η επιστήμες, η ανάγνωση κτλ. Αλλά ταυτόχρονα να συνεχίζουν να είναι μαθητές. Οπότε γίνεται μια παγκόσμια έρευνα στην ουσία από τις πιο αξιόπιστες σε σχέση με τη μεθοδολογία τους. Όπως αναφέρετε και εσείς, σχεδόν 760.000 μαθητές στην ουσία διαγωνίστηκαν σε αυτόν τον διαγωνισμό, που θα το έλεγα εγώ έρευνα για την κουβέντα μας,
0: ναι, ναι,
1: για να δείξουν το που βρίσκεται το επίπεδο, στην ουσία αντιπροσωπευτικά, για το κάθε εκπαιδευτικό σύστημα στην εκάστοτε χώρα. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τα ευρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί αυτή η έρευνα γίνεται σε ετήσια βάση. Οπότε μπορούμε να συγκρίνουμε και να δούμε λίγο την πορεία των μαθητών σε σχέση με 5, 10, 15 χρόνια νωρίτερα.
0: Βέβαια.
1: Στην τελευταία έρευνα που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκε, βλέπουμε ότι σχεδόν ένας στους δύο μαθητές στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο αναγνωστικής επάρκειας. Αυτό στην πράξη δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαβάσει κείμενο. Mm. Έχει μια βαθύτερη ερμηνεία και σημασία, ότι στην ουσία δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά αυτό το οποίο διαβάζει. Δηλαδή μιλάμε για μια κατανόηση του εκάστοτε κειμένου. Και μιλάμε για κείμενα τα οποία μπορεί να είναι είτε χρηστικά, είτε κείμενα για το πώς ενημερώνεται κανείς, καθώς και οι έφηβοι, αλλά και όλοι μας πλέον, ενημερωνόμαστε κατά κόρον, ειδικότερα στην Ελλάδα, από τα social media. Οπότε,
0: ναι, ναι, από τα social media και κατά κύριο λόγο νομίζω από το TikTok, κατά κύριο λόγο, αλλά ναι, ακολουθούν και τα άλλα.
1: Ακριβώς. Η κάθε γενιά, ξέρετε, έχει το δικό της μέσο επικοινωνίας.
0: Και δεν το αναφέρω τυχαία, συγγνώμη, το λέω μόνο και μόνο γιατί είναι πολύ φτωχό σε λόγια το TikTok, όπως και το Instagram. Δηλαδή έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα κείμενα σε όφελος της εικόνας, της ταχύτητας, της φωτογραφίας, του βίντεο κτλ. Έτσι
1: ακριβώς.
0: Δεν είναι?
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έχει σημασία δηλαδή. Ναι.
1: Εξυπηρετούν το λεγόμενο, υπάρχει όρος, οικονομία της προσοχής. Ότι όσο περισσότερο χρόνο περνάει ο χρήστης μέσα στην πλατφόρμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η κερδοφορία της εκάστοτε πλατφόρμας. Θα έλεγα ότι η Gen Z κατά βάση επιλέγει το TikTok για να επικοινωνεί, να ενημερώνεται και να ψυχαγωγείται. Η λίγο προηγούμενη γενιά πηγαίνει κυρίως, δηλαδή οι millennials πηγαίνουν κυρίως στο Instagram. Ωστόσο αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα το πω επίτηδες έτσι για να προβοκάρω και λίγο την κουβέντα, τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι τα social media στις μέρες μας,
0: ναι,
1: γιατί και στο Ευρωβαρόμετρο και σε άλλες έρευνες φαίνεται ότι στην Ελλάδα κατά βάση οι νεότεροι αλλά και όχι τόσο νεότεροι ενημερώνονται από εκεί κυρίως και δεν διασταυρώνουν αυτό το οποίο διαβάζουν,
0: ναι,
1: και σημαίνω σε αυτό,
0: ναι, ναι,
1: ότι εκεί ακριβώς υπάρχει το ζήτημα ότι αυτές οι πλατφόρμες, σύμφωνα και με την ιδιοσιογραφία που έρχεται πλέον στην επιφάνεια, είναι σχεδιασμένες με τρόπο ούτως ώστε να εθίζεται ο χρήστης.
0: Mm. Και γι' αυτό είχαμε πρόσφατα όλον αυτό το δικαστικό αγώνα εναντίον της Meta. Υπάρχει βάση δηλαδή, δεν το συζητώ, υπάρχει ο εθισμός, υπάρχουν οι αλγόριθμοι, υπάρχει από μέσα πάρα πολύ ψωμί που λέμε, που λέω εγώ. Αλλά εγώ να σας πάω τώρα, δεν ξέρω κύριε Ελαφρόπουλε, ως γλωσσολόγος, αν έχει τύχει να διδάξετε σε μαθητές ή σε ιδιαίτερα μαθήματα ή να έρθετε κοντά. Ας πούμε, έχουμε ένα παιδί 15 χρονών, αγόρι, κορίτσι, δεν έχει σημασία. Και βλέπει στο TikTok, βλέπει στο Instagram. Το κείμενο αυτό που βλέπει, είπατε ότι δεν είναι θέμα ανάγνωσης. Αν το παγώσουμε και του πούμε διάβασέ το μου, δυνατά, μεγαλοφόνος, θα το διαβάσει με ευχέρεια?
1: Θα μου επιτρέψετε να πω και με την ιδιότητα του γλωσσολόγου, καθώς ακαδημαϊκά κάνω κάποια πράγματα εκεί,
0: ναι,
1: ότι στην ουσία έχει αλλάξει ο τρόπος ο οποίος διαβάζουμε.
0: Διαβάζουμε δηλαδή, τα μάτια, εννοείται.
1: Μιλάμε και για μια εν τέλει έναν διαφορετικό τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας από τα social media, ενώ ταυτόχρονα το εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθεί να φέρει το παιδί σε επαφή με τα βιβλία. Οπότε,
0: ναι, βιβλίο, χαρτί, στυλό, μολύβι, έγγραφα πράγματα που να
1: ακριβώς
0: έχουν ύλη, δεν είναι τόσο άειλα δηλαδή.
1: Δεν είναι ψηφιακά.
0: Δεν είναι ψηφιακά, ναι.
1: Δηλαδή οι τελευταίες γενιές, οι μαθητές του σήμερα στο σχολείο, θα λέγαμε ότι σε μία φράση είναι μία ψηφιακή γενιά ή ψηφιακά μεγαλωμένη γενιά. Ναι. Δεν έχει μεγαλώσει αναλογικά όπως λίγο προηγούμενες γενιές.
0: Ναι.
1: Ή με κάποια υβριδική φάση που ξέρετε, παιδιά τα οποία γεννήθηκαν, ας πούμε, όπως εγώ το 95,
0: ναι.
1: θυμάμαι ότι ακόμα δεν είχαμε άμεση πρόσβαση στο ίντερνετ ή σε ένα κινητό.
0: Σταδιακά
1: το αποκτήσαμε προς το λύκειο αυτό. Οπότε μεγαλώσαμε και σε αναλογική και σε ψηφιακή φάση.
0: Προλάβατε που λέμε και τα δύο. Πάλι καλά.
1: Ναι. Αυτό όμως θεωρώ ότι στην πράξη έχει μια επενέργεια, έχει έναν αντίκτυπο εξελικτικό στο πώς μαθαίνεις, στις γνωστικές διεργασίες που έχει ένας μαθητής. Οπότε εκεί, γι' αυτό και πλέον και η PISA αλλά και άλλοι μεγάλοι οργανισμοί, οι πανεπιστήμια τα οποία κάνουν έρευνα, μιλάνε και για ψηφιακό αλφαβητισμό ή ψηφιακό γραμματισμό. Το πώς στην ουσία μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα μπορεί ο εκάστοτε χρήστης, άνθρωπος, μαθητής να έρχεται σε επαφή με την πληροφορία και να την μεταβολίζει με τρόπο που την κατανοεί. Και
0: αυτό είπατε, είπατε δύο φοβερές κουβέντες, μεταβολισμός και κατανόηση. Αυτό με την κατανόηση τώρα του κειμένου, ερχόμαστε εκεί. Μου απαντήσατε στο πρώτο πολύ επαρκώς. Αλλά σχετικά με την κατανόηση, δηλαδή, τι σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει αυτό που περιέχεται μέσα στο κείμενο που διαβάζει? Αυτό δεν το έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα δηλαδή να το κάνω σε πείραμα, να βάλω παιδιά κάτω και να τους μαζί να το κάναμε, ας πούμε, αν μας επέτρεπαν οι γονείς τους, και να μας πούν γιατί δεν κατανοούν, διότι μιλάμε για παιδιά πανέξυπνα, με skills, δεξιότητες παντού.
1: Θα ξεκινήσω βάζοντας ένα ερώτημα στην κουβέντα μας. Και για ανθρώπους όχι μόνο μαθητές, ότι πόσο εύκολο είναι στις μέρες μας ο μέσος άνθρωπος να συγκεντρωθεί και να διαβάσει κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνει οθόνες.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Σε ό,τι αφορά την έρευνα της PISA, στην πράξη μιλάνε για το πώς ένας μαθητής κατανοεί αποτελεσματικά αυτό που διαβάζει. Και αυτό το ορίζουν μέσα στην έρευνα, στο πρωτόκολλο της έρευνας, ως προς το να εντοπίζει ο μαθητής την κεντρική ιδέα ενός κειμένου, να συνδυάζει δημιουργικά τις πληροφορίες και να πάω και σε κάτι ακόμα πιο σημαντικό, να αξιολογεί την πηγή και να καταλαβαίνει και τον σκοπό του κειμένου. Δηλαδή, βλέπω κάτι. Αυτό είναι το βασικότερο, ότι διαβάζω ένα κείμενο. Αυτό είναι και, ξέρετε, και λίγο πιο δημοσιογραφικό, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, είναι.
1: Εν τέλει, ποια είναι η πηγή αυτής της πληροφορίας που εγώ διαβάζω? Γιατί είναι ένα τεράστιο εύρος πηγών που μπορεί να έχουμε σε ψηφιακά ή σε μη ψηφιακά περιβάλλοντα. Και εκεί να μπορούμε και κάπως να αναπτύσσουμε κάποια κριτήρια, η λεγόμενη κρίση, το να μπορούμε να έχουμε κρίση στο αν μια πηγή είναι αξιόπιστη, λιγότερο ή περισσότερο. Τα social media, όπως. Αποτελεί μια κοινή διαπίστωση ότι οι περισσότερες εκ των πηγών δεν είναι απαραίτητα αξιόπιστες ή δεν είναι απαραίτητα διασταυρωμένες.
0: Ναι. Και είναι αρκετά μονοσήμαντες, το οποίο και είναι και εύκολο μέσα στην ταχύτητα της οθόνης και της πρόσληψης της πληροφορίας να παρασύρει και όχι μόνο ένα παιδί και έναν έφηβο, αλλά και έναν ενήλικα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε. Πετάς μια είδηση, τελείωσε. Την παίρνουν, την κυκλοφορούν, τελείωσε. Έγινε δημόσιο κτήμα χωρίς να έχει διασταυρωθεί.
1: Υπάρχει η λογική του clickbait και μέσα στα social media. Άλλο ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, καθώς θεωρώ ότι οι περισσότεροι εκ των μαθητών από εκεί ενημερώνονται για τα περισσότερα ζητήματα, ακόμα και για την κηδεία του Μαζονάκη. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο κύμα της ενημέρωσης που αναφέρατε νωρίτερα στην εκπομπή σας.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πω ότι τα social media είναι φτιαγμένα με τρόπο, είναι ο αλγόριθμος φτιαγμένος με τρόπο, ώστε ο εκάστοτε χρήστης να βλέπει περιεχόμενο όμοιο με αυτό που του αρέσει. Οπότε σταδιακά, έστω ότι μου αρέσει η αλφα πολιτική ομάδα ή το αλφα προϊόν ή η αλφα κοινωνική ομάδα, θα συνεχίζω να βλέπω παρόμοιο περιεχόμενο με αυτό. Οπότε σταδιακά σκεφτείτε ότι μιλάμε για θαλάμους ηχούς, ότι είναι σαν να υπάρχει ένα έκο, ένα φαινόμενο έκο μέσα στα social media και δεν εκτίθεμαι σε διαφορετικές απόψεις από αυτές που ήδη πιστεύω. Οπότε δημιουργείται σταδιακά μια ψηφιακή κοινωνική πόλωση.
0: Πω τρομερό και αυτό που λέτε. Αυτό είναι το πιο κλειδί. Επικίνδυνο.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο και είναι και πολιτικό ζήτημα.
0: Βέβαια. Δεν το συζητώ. Και μάλιστα θα έλεγα ότι εντερνίζομαι την άποψη που τη διάβασα, δεν την παρήγαγα εγώ. Σήμερα λειτουργικά αναλφάβητη, αύριο θύματα fake news και επιτηδίων.
1: Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό πολλές φορές και είναι πολιτικό το ζήτημα, γιατί ο τρόπος που ενημερωνόμαστε επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που λειτουργούμε επαγγελματικά, κοινωνικά, πολιτικά και ούτω καθεξής. Και στην ουσία το κλειδί εν τέλει δεν είναι μόνο η νομική ρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με κανονισμούς ή ξέρετε κάποιου είδους επιμόρφωση με γενική κατεύθυνση, αλλά είναι ο εκάστοτε χρήστης να μπορεί να έχει αναπτύξει μια δική του κρίση όταν χρησιμοποιεί την εκάστοτε πλατφόρμα. Και αυτό είναι το κλειδί. Και το κλειδί, ξέρετε, γυρνάει προς δύο κατευθύνσεις, προς τη μία κλειδώνει, προς την άλλη ξεκλειδώνει ένα ζήτημα.
0: Όμως, να ρωτήσω, να επιμείνω λίγο στα αποτελέσματα της PISA, γιατί της έκθεσης PISA, γιατί κάποιοι λένε να είμαστε λίγο καχύποπτοι, να μην στηριζόμαστε σε αυτά οπωσδήποτε, γιατί μπορεί να είναι λίγο... πλαστά δεν θα το έλεγα ακριβώς, αλλά λίγο υποβολημαία, καθοδηγούμενα. Δηλαδή πώς γίνεται χώρες που κατά παράδοση είναι πολύ καλές με το εκπαιδευτικό του σύστημα, αναφέρω τη Φινλανδία, να είναι χαμηλά και η Άπο Ανατολή να έχει ανέβει. Θα το διαβάσατε κι εσείς?
1: Ναι, το έχω διαβάσει. Κοιτάξτε, δεν θα σκεφτόμουν εκ του πονηρού τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, γιατί έχει μια μεγάλη διάρκεια χρόνου, κοινοποιεί τη μεθοδολογία της και έχει επιμέρους επιτροπές στην κάθε χώρα για το πώς λειτουργεί. Οπότε
0: μάλιστα,
1: υπάρχει μια, σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα, καλόπιστη μεθοδολογία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα είναι μια τεράστια κουβέντα. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα, υπάρχει μια πτωτική τάση. Και επιμένω σε αυτό, γιατί είναι ενδεικτικά. Δηλαδή, κάποιοι από τους μάθητες δεν είναι εξαντλητική έρευνα, δεν πήρε όλους τους μάθητες του ελληνικού συστήματος.
0: Ναι, αυτούς που συμμετείχαν.
1: Ναι, ναι. Οπότε είναι ενδεικτικό. Θα έλεγα ότι δίνει ένα snapshot, δίνει μια αποτύπωση της πραγματικότητας. Δεν είναι ολιστική και δεν είναι και θέσφατο αυτό το οποίο συζητάμε, αλλά είναι ένα αποτύπωμα. Με βάση αυτό το αποτύπωμα, στην Ελλάδα θα έλεγα ότι, επειδή βλέπουμε μια πτωτική τάση η οποία είναι πολύ πιο έντονη από το 2009-10 και μετά, να αναλογιστούμε λίγο το τι μας έχει οδηγήσει εδώ. Γιατί ο τρόπος πολλές φορές να εξηγούμε ένα τέτοιο φαινόμενο είναι να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Μιλάμε για μια χώρα στην Ελλάδα που έχει περάσει από κάποιες επαναλαμβανόμενες κρίσεις. Ήταν η οικονομική κρίση μετά το 9, μετά έγινε και πολιτική κρίση, μετά έγινε κρίση υγειονομική με τον κορονοϊό.
0: Ναι.
1: Έχει έρθει και ενεργειακή κρίση. Αυτό διαμορφώνει αφενός μία αίσθηση ευαλωτότητας στους πληθυσμούς, στις οικογένειες που περνάει όμως, οι κραδασμοί των εξελίξεων περνάνε από τις οικογένειες και στα παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Και θα έλεγα ότι αυτό φαίνεται και στα εκπαιδευτικά συστήματα. Οπότε πολλές φορές ο μαθητής θα έλεγα ότι έχει αποδυναμωθεί λόγω της περιραίουσας ατμόσφαιρας. Δεν έχει να κάνει με το ότι δεν μπορεί να διαβάσει. Μην το βάλουμε σε ένα τίτλο ο οποίος μπορεί να είναι παραπλανητικός. Έχει να κάνει με το ότι δεν αναπτύσσει τις δεξιότητες του σε περιβάλλοντα που τον ενδυνάμωναν παλαιότερα. Και επίσης μέσα σε αυτό υπησέρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία, η οποία πλέον δείχνει ότι το σχολείο δεν είναι το μόνο ερέθισμα για τον μαθητή. Ο μαθητής διαρκώς μαθαίνει, δεν μαθαίνει μόνο μέσα στο σχολείο, μαθαίνει από τα social media, μαθαίνει από τις παρέες του, μαθαίνει από το σπίτι του, είναι διαρκώς εκτεθειμένος σε πληροφορίες. Ωστόσο, κάποιες φορές θα έλεγα ότι είναι ίσως μια καλή αφορμή να αναλογιστούμε αν τα μέσα του σχολείου, τα μέσα εκπαίδευσης του σχολείου, είναι εν τέλει κάπως απαρχαιωμένα.
0: Μήπως
1: χρειάζεται να φτιάξουμε παροχημένα.
0: Μια και το λέτε, και είναι εξαιρετική κουβέντα βέβαια, κύριε Ελαφρόπουλε, μια και το λέτε, νομίζω και εγώ ότι ένα συνδυασμό, δηλαδή και μια τολμηρή τομή, δηλαδή να είναι τα μέσα όλα αυτά ως υποπτικά εργαλεία, ως συνδυαστικά ενδεχομένως, και να μένουν και τα λεγόμενα παροχημένα ή επιρχαιωμένα και να γίνεται ένας ωραίος συνδυασμός. Ίσως αυτό, αν από την πιο ψηλή θέση, ας πούμε, του Υπουργείου Παιδείας, από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και όλους αυτούς που εκμονούν τα προγράμματα, τα βιβλία, ξέρετε, και όλα αυτά, την ύλη, μέχρι τους εκπαιδευτικούς και φυσικά και μετά από προτάσεις των μαθητών, θα μπορούσαμε να το κάνουμε, να το δοκιμάσουμε.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ στο ότι προφανώς μιλάμε για το ότι θα χρειάζεται να χτίζεται μια υβριδική μεθοδολογία που να αξιοποιεί τις καλές πρακτικές του παρελθόντος.
0: Ακριβώς.
1: Και να τις, συνηφαίνει μαζί με τις ανάγκες του σήμερα. Δηλαδή, να σας το πω διαφορετικά, ότι στην πράξη ο εκάστοτε νέος έφηβος θα χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί να μην χρησιμοποιήσει και μέσα στο σχολείο με τρόπο που να την καταλάβει καλύτερα για να κάνει μια καλύτερη χρήση της και εκτός σχολείου.
0: Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα και νομίζω ότι και οι σπουδαίοι καθηγητές παιδιατρικής, όπως ο κύριος Χρούσος, που πολλές φορές τον έχουμε και εμείς φιλοξενήσει, αλλά τον έχουμε ακούσει, δεν είναι προς την κατεύθυνση τα δαιμονοποιώ και τα αποκλείω, αλλά τα ενσωματώνω, έτσι νομίζω. Είναι μια τεράστια συζήτηση. Ανταποκριθήκατε απόλυτα και στο χρόνο το συνοπτικό που σας δώσαμε, κύριε Ελαφρόπουλε, και αν δεν σας πειράζει, κάποια στιγμή θα ήθελα να επανέλθουμε και σε παρόμοια ζητήματα.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Πολύ σας ευχαριστώ πραγματικά. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Some people call me the space cowboy.
0: Συνομιλήσαμε με τον Δημήτρη Ελαφρόπουλο, δημοσιογράφο δεδομένων και γλωσσολόγο, για το θέμα της PISA και όχι μόνο. Νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει τόσες πολλές παραμέτρους, τόσες πολλές πτυχές, που αξίζει να επανερχόμαστε πάλι και πάλι, και θα το κάνουμε.

Μόνο 5 λεπτά μας έχουν μείνει και λιγότερα. Μηνύματα βλέπω, Αντώνη. Ναι, γιατί να μην είμαι. Ωραίο ζώο είναι η Αλεπού και η Αλεπουδίτσα. Σε ευχαριστώ πολύ. Μίτσο καλησπέρα, Μιχάλη καλησπέρα. Γεωργία από το Βέλο Κορινθίας, να σου δώσω το mail. ikaragiannipapaki@ert.gr. Το εταιρικό mail, θα τα δω όλα ό,τι μου στείλεις. Ξαναλέω, ikaragianni@ert.gr. Σε ευχαριστώ πολύ.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Έλενα και συνακροατές από τη Λέρο, λέει. Μας ξαναπήγες Λέρο, Γιάννη, ή δεν είχες φύγει καθόλου? Κάτσε τώρα εδώ, μας μπέρδεψες. Και ο Μάκης, αγαπητή κυρία Καριάννη, καλησπέρα. Κανένα μα κανένα τα σημερινά μέσα διδασκαλίας δεν υπήρχαν στην εποχή μου, λέει. Κι όμως, αποσιοποιητικά, αυτό που λείπει σήμερα είναι η επιθυμία για γνώση της εποχής μου. Πάρα πολύ ωραίο, Μάκη, πολύ ωραίο. Ταυτιζόμαστε. Σταμάτη, καλησπέρα. Με έχει συνηθίσει σε πιο καλοπροαίρετα μηνύματα. Να κάνω και εγώ το παράπονό μου. Ελπίζω να το λες λίγο για αστείο. Ναι, βεβαίως, την Παρασκευή έκανα δύο φορές λάθος το μικρό όνομα του Γιώργου Μαζονάκη. Αλλά αυτό, όπως κατάλαβες, ήταν αυτό που λέμε lapsus linguae. Δεν ήταν αυτό που περιγράφεις εσύ. Το παίρνω καλοπροαίρετα αυτό που μου γράφεις και τίποτα άλλο.

Και μέσα στα πολλά καινούργια που μαθαίνουμε, μαθαίνουμε και την αυτοκατανάλωση ενέργειας. Ελπίζω να μπορώ να σας πω περισσότερα αύριο, αν και θα με έχουν προλάβει συνάδελφοι και καλά θα κάνουν. Θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα, λέει, εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων μέγιστης ισχύως ως 800 βατ. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση ενέργειας θα μας το παρουσιάσουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Το παρουσιάζει το Υπουργείο Ενέργειας και αφορά νοικοκυριά, επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες κλπ. Να σας πω, είναι αυτό με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια? Ναι, ναι, αυτό είναι. Εγώ δεν το είχα δει καλά. Λοιπόν, σας αφήνω. Καλή εβδομάδα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά το απολυτοσχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Αύριο πάλι μετά τις 5. Φιλιά!

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αντώνη Καραγιαννάκη.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω τη μέρα αυτή που μ' άφησες για τελευταία φορά να σ' αγκαλιάσω.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

0: Καλησπέρα σας. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδος, της ΕΡΤ και τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Σήμερα θα ήθελα να ταξιδέψουμε σε ένα νησί που μοιάζει να έχει μια παράξενη σχέση με το χρόνο. Όχι επειδή εκεί τα ρολόγια σταματούν, αλλά επειδή ίσως οι άνθρωποι έμαθαν να ακούν και άλλα ρολόγια. Το φως, τον άνεμο, την εποχή που ανθίζει το θυμάρι. Τη στιγμή που η μέλισσα πρέπει να μετακινηθεί σε μια άλλη πλαγιά, την ώρα που ένα βιολί θα δώσει τις πρώτες νότες και οι άνθρωποι που πριν από λίγο ήταν ξένοι μεταξύ τους θα πιαστούν από τα χέρια.
1: Της υγείαν της παρέας κι όξο βάσανα.
0: Σήμερα λοιπόν πηγαίνουμε στην Ικαρία. Ας τη δούμε πρώτα από τη θάλασσα. Ένα κομμάτι γης σηκώνεται απότομα μέσα στο Αιγαίο. Βουνά που κατεβαίνουν προς το νερό, ρεματιές, πεύκα, θυμάρι και ρίκι, μικρά χωριά που μοιάζουν να κρύφτηκαν επίτηδες μέσα στο τοπίο. Και δρόμοι που σε αναγκάζουν να μην πηγαίνεις γρήγορα. Ίσως αυτό να είναι το πρώτο μάθημα της Ικαρίας. Δεν φτάνεις παντού γρηγορότερα επειδή βιάζεσαι. Και σήμερα θα γνωρίσουμε το νησί μέσα από δύο ανθρώπους που το διαβάζουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ο πρώτος ακούει τις μέλισσες και παρακολουθεί την ανθοφορία της γης. Ο δεύτερος ακούει τους ανθρώπους και ξέρει πότε ένα δοξάρι μπορεί να σηκώσει ένα ολόκληρο πανηγύρι από τις καρέκλες. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον μελισσοκόμο Βαγγέλη Χριστοδούλου και στο δεύτερο μέρος έναν άνθρωπο που το όνομά του έχει δεθεί όσο λίγα με το ικαριώτικο γλέντι, τον Λευτέρη Πούλη ή γνωστός ως Σκάντζακας. Υπάρχουν λοιπόν επαγγέλματα στα οποία ο άνθρωπος προσπαθεί να επιβάλλει τον χρόνο του στη φύση και υπάρχουν άλλα στα οποία αν δεν μάθεις να περιμένεις, χάνεις. Ο μελισσοκόμος πρέπει να παρατηρεί, να ξέρει πότε αλλάζει ο καιρός, πότε ανοίγει ένα άνθος, πότε μια πλαγιά έχει τελειώσει όσα είχε να προσφέρει και ήρθε η στιγμή να αναζητήσει την επόμενη. Στην οικογενειακή μελισσοκομική μονάδα Αμαλία, τα μελίσσια μετακινούνται μέσα στη χρονιά σε διαφορετικά σημεία της Ικαρίας, ακολουθώντας τις ανθοφορίες του νησιού. Στην τηλεφωνική μας λοιπόν γραμμή είναι ο Βαγγέλης Χριστοδούλου. Βαγγέλη Χριστοδούλου, καλώς ήρθες στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα.
2: Καλησπέρα από την όμορφη Ικαρία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω να περάσουμε στους ακροατές σας ένα μέρος από την ικαριώτικη παράδοση και κουλτούρα του νησιού μας.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη, όχι από το μέλι, αλλά από μία εικόνα. Εάν βρισκόμασταν λοιπόν αύριο το πρωί μαζί σου στην Ικαρία και σε ακολουθούσαμε στα μελίσσια, τι θα βλέπαμε, τι θα μυρίζαμε και κυρίως τι θα ακούγαμε?
2: Ωραία. Η πρώτη εικόνα θα ήταν σίγουρα εντυπωσιακή, γιατί θα βλέπατε πάρα πολλές κυψέλες σε μια κατάφυτη από άγρια βλάστηση βουνοκορφή και στο βάθος βέβαια το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Θα μπορούσατε να μυρίσετε όλα τα άγρια βότανα, τη μυρωδιά του φρέσκου μελιού, όπου αυτή τη μυρωδιά μπορείτε να την ανακαλύψετε μέσα από τα βάζα από το μέλι μας και να τη γευτείτε όταν επισκεφτείτε τον τόπο μας ή μέσα από το σπίτι σας, μέσα από το e-shop μας, το ikariamel.gr. Επίσης θα μπορούσατε να ακούσετε το μόχθο και τον βουητό που κάνουν οι χιλιάδες μέλισσες που υπάρχουν, κουβαλώντας με περίσσια αυταρπάρνηση το πολύτιμο αυτό φορτίο τους.
0: Μεγάλωσες ουσιαστικά δίπλα στις μέλισσες, αλλά στη συνέχεια σπούδασες γεωπονία και βιολογική γεωργία. Υπάρχει κάτι που γνωρίζει ένας παλιός μελισσοκόμος από ένστικτο και χρειάζονται χρόνια μέχρι να το εξηγήσει η επιστήμη?
2: Σωστά, ναι. Υπάρχουν βέβαια η εμπειρία και οι γνώσεις που μπορεί να αποκτήσεις μέσα από την παρατήρηση των μελισσών και τον τρόπο που εργάζονται είναι κάτι μοναδικό και χρειάζεται χρόνια για να το εξηγήσει η επιστήμη. Για παράδειγμα, μπορεί να παρατηρεί τον καιρό, τις συνθήκες που επικρατούν καθημερινά, την εξέλιξη της ανθοφορίας, τις ανάγκες του μελισσιού, καθώς και την κατάλληλη στιγμή για να κάνει τον τρίγο, ώστε να μπορέσει να πάρει ένα εξαιρετικό προϊόν με υψηλή βιολογική αξία που θα απολαύσουν οι καταναλωτές. Προσωπικά έχω αυτό το πλεονέκτημα που με βοηθά για να παράξω αυτά τα ποιοτικά μελισσοκομικά προϊόντα.
0: Μετακινείς τα μελίσσια 4 ή 5 φορές το χρόνο, σωστά, μέσα στο νησί. Ακολουθώντας θυμάρι, ρίκι, πεύκο και αγριολούλουδα. Αν μπορούσε κανείς να ακολουθήσει μία μέλισσα σε όλη τη διαδρομή, ποιον χάρτη της Ικαρίας θα το αποκάλυπτε?
2: Ναι. Αυτή είναι λίγο μια θεωρητική ερώτηση, γιατί μια μέλισσα θα έπρεπε να είναι υπερονόβια αν πάμε με τα δικά της δεδομένα. Γιατί μια μέλισσα μπορεί να ζήσει γύρω στις 45 μέρες την περίοδο της νεκταροσυλλογής και έως 6 μήνες το χειμώνα. Εντάξει, οπότε θα κάνουμε μια υπόθεση ότι ζει, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι ζει τόσο και μπορούμε να την ακολουθήσουμε, θα μπορούσε να μας αποκαλύψει απόκριμνες και κατάφυτες πλαγιές που υπάρχουν εδώ στο νησί, κρυμμένες χαράδρες, γεμάτες από αγρολούδα και βότανα. Αυτά κυρίως την άνοιξη και πολλές αναλλαγές στην άνοιξη, πολλές αναλλαγές στη βλάστηση όσο προχωράει η εποχή. Σιγά σιγά θα δούμε που θα τις μεταφέρουμε, δηλαδή στους ανθισμένους θυμαρότοπους. Αυτό γίνεται την περίοδο του καλοκαιριού γύρω στον Ιούνιο. Τα θυμάρια τα οποία απλώνονται από την πλαγιά μέχρι τα ακρογιάλια. Μετά θα συνεχίσουμε στα μεγάλα δάση των Πεύκων για να φτάσουμε το φθινόπωρο στην ταυτότητα, θα έλεγα, της Ιγαρίας, με το πιο δυναμωτικό και μέλι, το οποίο έχει υψηλότερη βιολογική αξία, το λεγόμενο άναμα. Εμείς εδώ οι ντόπιοι το ονομάζουμε άναμα.
0: Πες μας λίγο γι' αυτό.
2: Ναι, μισό λεπτάκι. Ναι, η χρονιά θα τελειώσει με το ιδιαίτερο και υπόπικρο μέλι της Κουμαριάς, όπου μετά θα έρθει η στιγμή της ξεκούρασης. Το άναμα είναι ένα εξαιρετικό μέλι, το οποίο φύεται μόνο στην Ικαρία. Γι' αυτό το λόγο τώρα αυτή τη στιγμή έχει κατετεθεί ο φάκελος και βρίσκεται στις Βρυξέλλες για να χαρακτηριστεί το μέλι άναμα ως pop. Προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης δηλαδή.
0: Τι είναι το άναμα, γιατί είναι... Καταρχήν συνδέεται με την Ικαρία επειδή υπάρχει κάποια ευλογία στον τόπο για την παραγωγή αυτού του μελιού σε σχέση με άλλες περιοχές.
2: Αυτό είναι ένα... Ναι, ναι. Είναι ένα μέλι το οποίο φύεται σε όλη τη Μεσόγειο. Ένα φυτό το οποίο φύεται σε όλη τη Μεσόγειο. Είναι το λεγόμενο ερίκι φθινοπορεινό. Απλά εδώ πέρα οι κλιματολογικές συνθήκες και το μικροκλίμα βοηθούν ώστε να έχει μια διαφορετική ποιότητα. Δηλαδή, αυτό το μέλι, λόγω τώρα και της κλιματικής αλλαγής, έχουμε φτάσει πλέον να το τριγούμε γύρω στο τέλος Δεκεμβρίου, κάποιες φορές ίσως και κάποιες χρονιές, ίσως και αρχές Ιανουαρίου. Είναι ένα μέλι το οποίο κρυσταλλώνει πολύ γρήγορα, δηλαδή σε 10-15 μέρες από τη στιγμή που θα το τριγύσουμε κρυσταλλώνει. Το χρώμα του είναι χρυσοκίτρινο, η υφή του είναι σαν καραμέλα και έχει μια υπόπικρη γεύση. Αυτό είναι πάρα πολύ δυναμωτικό σαν μέλι, γιατί περιέχει και περισσότερο ποσοστό γύρις μέσα. Γι' αυτό το λόγο, όταν οι μέλισσες έχουν φάει το μέλι, το άναμα και τη γύρη, το τσίπημά τους μας πονάει περισσότερο. Και είναι βέβαια τόσο δυναμωτικό που τις βγάζει για να αντέξουν όλο το χειμώνα, τις δυσκολίες του χειμώνα.
0: Να φανταστώ, δεν είναι τόσο γλυκό όσο το θυμάρι, σωστά?
2: Ναι, σωστά, δεν είναι τόσο γλυκό. Βγάζει μια ελαφρά πικράδα. Mm-hmm. Ανάλογα τη χρονιά, γιατί εντάξει, δεν είναι σταθερό, δεν είναι κάτι βιομηχανικό να πούμε ότι κάνουμε μια συνταγή και το βγάζουμε το μέλι. Το μέλι έχει κάποιες μικρές διαφορές και ιδιαιτερότητες κάθε χρόνο που επηρεάζονται από το κλίμα και τους παράγοντες που επικρατούν στην κάθε περιοχή.
0: Και πώς μπορείς να οδηγήσεις μια μέλισσα για να πεις ότι ωραία, η μέλισσα πάει εκεί και θα κάνει μόνο ρίκι, θα πάει εκεί και θα κάνει μόνο θυμάρι ή πεύκο?
2: Ναι, αυτό τις μεταφέρουμε και εντάξει, σίγουρα εδώ μέσα στο νησί τις μεταφέρουμε στο νησί ανάλογα την εποχή, τις μεταφέρουμε σε διαφορετικούς τόπους. Γιατί εντάξει, η Ικαρία είναι ένα μέλωρος με πολλές διαφορές στη βλάστηση και είναι ένα από τα καλύτερα μελισσοκομικά νησιά της Ελλάδος.
0: Είχατε δυσκολίες αυτό το καλοκαίρι με τις φωτιές?
2: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε κάποια προβλήματα σοβαρά με τις φωτιές εδώ.
0: Εννοώ ότι πολλές φορές υπάρχουν κάποιες προειδοποιήσεις από τη δασική υπηρεσία, μην πάτε εδώ, μην πάτε εκεί, ή σας δημιουργούν μια αναστάτωση.
2: Ναι, αυτό ισχύει, αυτό που λέτε. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Εντάξει, προσπαθούμε να είμαστε κι εμείς εντάξει και απέναντι στην πυροσβεστική, αλλά πιο πολύ εμείς δεν θέλουμε να καταστραφεί και δεν θα καταστραφεί από εμάς. Γιατί εμείς από αυτό ζούμε και αυτό είναι η ζωή μας. Δηλαδή, αν εμείς από κάποια μέλη, δηλαδή κάποιο μελισσοκόμου, γίνει κάποιο λάθος και καταστραφήκαμε. Πρώτα-πρώτα ψυχικά καταστρεφόμαστε εμείς.
0: Καλά, δεν σίγουρα, είναι,
2: δηλαδή,
0: ναι.
2: Το υλικό που χάνει βέβαια και την ευλάστηση και τις μέλισσες και όλα αυτά, τη φύση. Πιο πολύ είναι η ψυχή μας που πονά, γιατί κάθε μέρα που βγαίνουμε και αναπνέουμε και βλέπουμε αυτό το τοπίο, είναι φοβερό αυτό το συνέστημα.
0: Όσοι δεν έχουν πάει στην Ικαρία δεν γνωρίζουν ότι η Ικαρία είναι καταπράσινη. Εσείς είσαστε σε εγρήγορση για τον καθαρισμό, τη φροντίδα των δασών που έχετε εκεί, ώστε ή και αν ποτέ προκύψει κάτι, ξέρω εγώ, κάποιος που είναι ασυνείδητος βάλει, προσπαθεί να κάψει ξερά φύλλα ή οτιδήποτε, είσαστε σε μια εγρήγορση αν συμβεί κάτι τέτοιο, για
2: ναι,
0: να
2: βέβαια,
0: κινητοποιηθείτε.
2: Βέβαια. Και υπάρχουν βέβαια, εντάξει, η περιοριστική υπηρεσία, μετά υπάρχουν οι εθελοντές που είναι τα εθελοντικά κλιμάκια και βέβαια και εμείς σαν μελισσοκόμοι προσπαθούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να είμαστε ο ένας για τον άλλον, δηλαδή αλληλέγγυοι, και μόλις χρειαστεί κάπου μια βοήθεια, π.χ. σε νερό, σε κάτι, να προλάβουμε την εξέλιξή της ή να κάνουμε πριν, ξέρω, κάποιο καθαρισμό και διάφορες άλλες δράσεις.
0: Ελέγχετε, έχετε νερό αρκετό σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να κινητοποιηθείτε? Γιατί και ούσα ρεπόρτερ παλιότερα θυμάμαι ότι πολλές φορές στο δάσος μέσα, εκεί που υπάρχουν κάποιες αντλίες νερού, δεν λειτουργούν στο τέλος όταν υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη.
2: Όχι, εντάξει, ελέγχονται. Εντάξει, γενικά δεν είναι ένα, ας πούμε, ξερονήσει, ας πούμε, σαν τις Κυκλάδες. Υπάρχει αρκετό νερό, εντάξει, υπάρχουν αρκετές και υδροφόρες και δεξαμενές, βάζουν κατά τόπου στα χωριά, οι σύλλογοι βάζουν, προμηθεύονται πλέον μεγάλες δεξαμενές και μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την επάρκεια του νερού που θα χρειαστεί για το αν γίνει ό,τι βγαίνει το κάτι.
0: Mm-hmm. Πάμε λίγο πάλι λοιπόν στο μέλι. Μπορεί ένα βάζο μέλι να λειτουργήσει σχεδόν σαν φωτογραφία ενός τόπου? Δηλαδή, δοκιμάζοντας ένα ικαριώτικο μέλι, μπορούμε πραγματικά να γευτούμε το χώμα, τα φυτά, την ξηρασία ή τη βροχή μιας συγκεκριμένης χρονιάς?
2: Ναι, ασφαλώς. Ένα βάζο μέλι δεν είναι απλά μια φωτογραφία, μια μυρωδιά, είναι πολλά περισσότερα. Όταν κρατάς στα χέρια σου ένα βάζο μέλι, μπορείς μέσα από το χρώμα του, για παράδειγμα, να δεις όλα τα τοπία που οι μέλισσες συνέλεξαν το μέλι. Ανοίγοντάς το, μπορείς να πλημμυρίσεις ο χώρο σου με όλα τα αρώματα της Ικαρίας και με τη φαντασία σου να ταξιδέψεις σε κάθε μέρος του νησιού που θα ήθελες να ζεις, ή να κάνεις και τις διακοπές σου, γιατί πολλοί δεν έχουν έρθει ακόμα και τους καλώ να έρθουν βέβαια στο νησί μας, γιατί είναι ένα εξαιρετικό νησί. Στη συνέχεια, βέβαια, δοκιμάζοντας το μέλι με μια κουταλιά, γεύεσαι αυτή την εξαιρετική ποιότητα που προσφέρει το μέλι της Ικαρίας. Γι' αυτόν τον λόγο όλη στην οικογένειά μου εργαζόμαστε με ζήλο και μόχθο, αλλά και με χαρά, περίχε χαρά, για να μπορέσουμε να περικλείσουμε σε ένα βάζο μέλι αμαλία όλα τα αρώματα και τις γεύσεις της ικαριώτικης φύσης και της παράδοσης για την παραγωγή του μελιού αυτού.
0: Η Ικαρία φημίζεται ως ένα μέρος που παίρνει το χρόνο της σε όλα τα πράγματα. Αυτό ισχύει και για σας και το μέλι? Παίρνετε το χρόνο σας για να το... του δίνετε δηλαδή χρόνο για να μπορέσετε να το παράξετε και να κάνετε έτσι, να το ανεβάσετε την ποιότητα, ή δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο?
2: Εντάξει, σίγουρα χρειάζεται πλέον τώρα και με την κλιματική αλλαγή. Χρειάζεται να μπορείς να έχεις την ευχέρεια και την δυνατότητα να μπορείς να καταλαβαίνεις πότε θα αρχίσει μια ανθοφορία, πότε μπορείς να μπορέσεις να τριγύσεις. Πρέπει να είσαι από πίσω συνέχεια από τις μέλισσες καθημερινά και δεν υπάρχει ωράριο σε εμάς. Δηλαδή δεν έχει να δουλέψεις, ξέρω εγώ, 5, 6, 7, 8 ώρες. Μπορεί να χρειαστεί μια μέρα να δουλέψεις 12, 15 ώρες. Αυτό θα σου το πούνε. Μπορεί να κάνεις μεταφορές το βράδυ, να ξεκινήσεις δηλαδή το βράδυ όταν νυχτώνει, γιατί οι μεταφορές γίνονται το βράδυ, και να γυρίσεις το πρωί. Γιατί μιλάμε, μπορεί να είναι λίγα τα χιλιόμετρα που βλέπουν στο χάρτη οι ακροατές, αλλά αυτά τα χιλιόμετρα είναι πολύ μικροί δρόμοι και δεν γίνονται σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα.
0: Mm-hmm. Και θέλει υπομονή να φανταστώ η μέλισσα.
2: Σίγουρα,
0: την περιμένει. Δεν σε περιμένει, την περιμένεις να φαντάζομαι. Η μέλισσα επίσης θεωρείται συχνά σύμβολο εργατικότητας. Εσύ που ζεις μαζί της τόσα χρόνια θα έλεγες ότι την έχουμε παρεξηγήσει? Δηλαδή, ποιο χαρακτηριστικό της σε εντυπωσιάζει περισσότερο ως άνθρωπο?
2: Ναι, προφανώς είναι παρεξηγημένο σαν έντομο η μέλισσα. Γιατί αρκετές φορές το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι ο φόβος. Μην μας τσιμπήσει, βέβαια. Είναι το πιο φυσιολογικό. Όμως αυτό δεν ισχύει, γιατί όπως και ο άνθρωπος, όταν κάποιος προσπαθήσει να εισέλθει στον χώρο του ή να του αποσπάσει κάτι πολύτιμο, θα προσπαθήσει να αντιδράσει. Κατά αυτόν τον τρόπο αντιδράει και η μέλισσα. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε και τη μεγάλη αξία που έχει η μέλισσα στην επικονίαση. Οι επιστήμονες έχουν υπολογίσει ότι άνω του 70% της παραγωγής των φρούτων και των καρπών οφείλεται στις μέλισσες. Γι' αυτό και ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είπε ότι αν χαθεί η μέλισσα, μας απομένουν στον άνθρωπο 4 χρόνια ζωής.
0: Ναι.
2: Το πιο εντυπωσιακό, τώρα για να απαντήσω και στην άλλη ερώτηση που μου κάνατε, το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό είναι η οργάνωσή της, βέβαια, η ιεραρχία της και η εργατικότητα που υπάρχει στην κοινωνία των μελισσών.
0: Η οικογένειά σου επιμένει στη διατήρηση της ντόπιας φυλής μελισσών και βασιλισσών. Γιατί έχει σημασία να παραμένει ντόπια μια μέλισσα, τι γνωρίζει για αυτό τον τόπο που ίσως δεν γνωρίζει μια άλλη?
2: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Η ντόπια φυλή σίγουρα του κάθε τόπου έχει προσαρμοστεί στα χιλιάδες χρόνια που έχουν περάσει στην εξέλιξή της, στις κλιματολογικές συνθήκες, στις ανθοφορίες της εκάστοτε περιοχής. Με αποτέλεσμα να μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα στις αλλαγές που μπορούν να επέλθουν, ακόμα και στην κλιματική αλλαγή που πλέον τη βιώνουμε όλοι. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται να είμαστε εξαρτημένοι από υβρίδια ή από άλλες ποικιλίες, από άλλες φυλές, τα οποία στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στον κάθε τόπο μπορούν να παρουσιάσουν καινούριες και πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες ασθένειες.
0: Δεν γίνεται σμίξη άλλων φυλών? Δηλαδή, όταν είναι από την ίδια φυλή, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν και άλλες από άλλη φυλή? Στην Ικαρία δεν υπάρχουν, αλλά μόνο η ντόπια υπάρχει.
2: Κατά βάση είναι μόνο η ντόπια. Είναι μόνο η ντόπια, γιατί έχει προσαρμοστεί μέσα στα χρόνια και εντάξει, είναι γενικά ένα πιο απομονωμένο νησί. Δηλαδή, προφανώς δεν μπορεί να πετάξει μέλισσα από διπλανό νησί και να έρθει εδώ πέρα, γιατί δεν κάνει τόσο μεγάλες αποστάσεις. Εντάξει, έχουν έρθει κάποιες φυλές εκτός, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή εμείς προσωπικά στην οικογένειά μου, στην μελισσοκομική μας επιχείρηση, να πλασιάζουμε το δικό μας γενετικό, με το δικό μας γενετικό υλικό της μέλισσες.
0: Αυτές πώς έχουν έρθει εκτός, με ποιον τρόπο έχουν έρθει, αφού λες ότι
2: εντάξει,
0: είναι τόσο δύσκολο?
2: Τώρα, τα τελευταία χρόνια κάποιοι έχουν αρχίσει να φέρουν κάποιες βασίλισσες, είτε μελίσσια. Εντάξει, τώρα αυτά είναι πιο μεμονωμένα περιστατικά.
0: Με ανθρώπινη δηλαδή παρέμβαση.
2: Ναι,
0: έχει
2: σίγουρα,
0: γίνει
2: σίγουρα.
0: Αυτό.
2: Πάντα ο άνθρωπος κάνει την παρέμβασή του.
0: Έχεις ασχοληθεί επιστημονικά και με την παραγωγή βασιλικού πολιτού και έχεις φέρει νέες πρακτικές σε μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών. Πώς αποφασίζεις τι πρέπει να αλλάξεις στην παράδοση και τι δεν πρέπει να αγγίξεις?
2: Αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Αυτό σίγουρα μέσα από την έρευνα και την συνεχή μελέτη των μελισσών και των προϊόντων που παράγει. Προσπαθούμε να εισάγουμε νέες πρακτικές που βελτιώνουν την ποιότητα και την παραγωγή των προϊόντων χωρίς να επηρεάζουν τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής, για να μπορούμε να προσφέρουμε στον καταναλωτή τα αγνά προϊόντα με την εξαιρετική ποιότητα που έχουν πάντα τα μελισσοκομικά προϊόντα της οικογένειάς, δηλαδή της επιχείρησης των μελισσοκομικών προϊόντων Αμαλία.
0: Πάντα παράγεται βασιλικό πολιτό, ή υπάρχουν χρονιές που δεν γίνεται αυτό?
2: Προσπαθούμε να παράγουμε πάντα κάθε χρόνο. Εντάξει, κάποιες φορές είναι λιγότερη ή μικρότερη παραγωγή, κάποιες περισσότεροι. Εντάξει, αυτό το καθορίζουν οι κλιματολογικές συνθήκες και ο χρόνος που έχουμε για να μπορέσουμε να παράξουμε το βασιλικό πολιτό. Εμείς δεν παράγουμε μόνο δηλαδή μέλι και βασιλικό πολιτό. Παράγουμε όλα τα προϊόντα. Και μέλι και βασιλικό πολιτό, και γύρι, και κερί και πρόπολη.
0: Ναι, όχι, επιστρέφω στο βασιλικό πολιτό να ρωτηθούμε αν οφείλεται και στη μέλισσα. Δηλαδή στη βασίλισσα, ποιοι είναι οι παράγοντες δηλαδή, που συντελούν, μόνο είναι ο καιρός ή συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες στην παραγωγή?
2: Για την ποσότητα ή για την ποιότητα?
0: Για την ποιότητα κυρίως.
2: Για την ποιότητα, το πιο σημαντικό για το βασιλικό πολιτό είναι η σωστή διατήρηση και να μην μένει εκτός ψυγείου. Γι' αυτό και υπάρχει μια δυσκολία λίγο να φύγει από το νησί και να πάει στους καταναλωτές εκτός του νησιού.
0: Και για την ποσότητα?
2: Για την ποσότητα σίγουρα είναι μόνο οι κλιματολογικές συνθήκες, γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, να έχει εκείνη την περίοδο. Συνήθως αυτό το κάνουμε την άνοιξη, γύρω στον Απρίλιο με Μάιο, βλέπουμε ανάλογα τη χρονιά πώς θα βελτιωθεί ο καιρός. Μπορεί να μας κάνει κάποιες φορές να έχει περισσότερο αέρα, μπορεί να έχει βροχές, μπορεί να έχει κρύο. Αυτό σίγουρα επηρεάζει την ποσότητα. Την ποιότητα δεν την επηρεάζει, αλλά την ποσότητα σίγουρα, και το χρόνο που θα μπορέσουμε να τριγύσουμε το βασιλικό πορτό. Δηλαδή, εντάξει, μην φανταστείτε ότι είναι σαν το μέλι, εντεργέται σαν το μέλι, είναι πολύ μικρές οι ποσότητες του βασιλικού πολιτού.
0: Ναι, και εντάξει, και υψηλό το κόστος της, λόγω των χαμηλών ποσοτήτων. Σε μια εποχή κλιματικής αλλαγής, τι σου λένε οι μέλισσες για το περιβάλλον της Ικαρίας? Βλέπεις στις ανθοφορίες, στις εποχές ή στη συμπεριφορά τους αλλαγές που ένας επισκέπτης του νησιού δεν θα μπορούσε εύκολα να αντιληφθεί?
2: Ναι, σίγουρα. Όπως σε όλο τον κόσμο, έτσι και στην Ικαρία, και η κλιματική αλλαγή είναι ορατή. Και σίγουρα εμείς, σαν μελισσοκόμοι, την βλέπουμε περισσότερο στην πράξη. Πλέον οι βροχές είναι λιγότερες, οι υψηλές θερμοκρασίες διαρκούν περισσότερο χρόνο. Οπότε έχουν σαν επακόλουθο να αλλάζει και η εποχή και να μικραίνει η περίοδος της ανθίσεως των φυτών. με αποτέλεσμα εμείς σαν μελισσοκόμοι και βέβαια και οι μέλισσες να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για να μπορέσουμε να παράξουμε μέλι. Και οι ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων μειώνεται και παρουσιάζεται ανάγκη για περισσότερη φροντίδα των μελισσών και προσπάθειες από τον μελισσοκόμο για να παραχθούν οι ποσότητες οι οποίες παραγόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να περάσουμε από το στάδιο της διαπίστωσης της κλιματικής αλλαγής σε αυτό της συνειδητοποίησης και να γίνει κάποια λήψη των απαραίτητων μέτρων.
0: Δηλαδή, ποια είναι τα μέτρα αυτά που θα σκεφτώσουν?
2: Εντάξει, σίγουρα δεν μιλάμε σε τοπικό επίπεδο, γιατί δεν μιλάμε ότι κάνει τόσο ζημιά στην κλιματική. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο επηρεάζει όλη τη γη. Και το βλέπουμε καθημερινά με τα φαινόμενα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρέπει να γίνει, δηλαδή να προσπαθήσουν να βελτιώσουν και να μην επηρεάζουν τόσο πολύ το κλίμα. Αυτό είναι σίγουρα με τα καύσα αέρια και όλα αυτά τα απόβλητα τα οποία βάζουν. Και σίγουρα οι επιστήμονες τα γνωρίζουν καλύτερα. Απλά πρέπει να τα κάνουν περισσότερο πράξη. Σίγουρα εδώ πέρα στο νησί δεν επηρεάζεται, δεν μπορεί να επηρεάσει, γιατί μιλάμε για έναν αγνό και άγριο τόπο, ο οποίος δεν υπάρχουν, δηλαδή ούτε να φανταστείτε και καλλιέργειες είναι ελάχιστες. Δεν έχει τόσο επιβάρυνση ο τόπος.
0: Τι θα ζητούσες αυτό... όμως να αλλάξεις το δικό σου κομμάτι, αν ήθελες κάτι να βελτιωθεί, να αλλάξει? Τι θα ήταν αυτό?
2: Στο δικό μας κομμάτι δεν υπάρχει κάτι να βελτιώσουμε. Δηλαδή με τον τρόπο, με τόσο παραδοσιακό τρόπο που γίνεται εδώ στην Ικαρία με λησοκομεία, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορέσουμε σαν μελισσοκόμοι ή σαν, και σαν νησί ολόκληρο να βελτιώσουμε, που να είναι κάτι να επηρεάζει δηλαδή, το κλίμα τοπικά.
0: Ναι. Αλλά είναι και ένα μέλι το οποίο αν δεν το ξέρεις, δεν μπορείς πολύ εύκολα να το βάλεις στο τραπέζι σου. Φαντάζομαι ότι υπάρχει και αυτό το που θα θέλατε ίσως να γίνει πιο γνωστό ή όχι, δεν σας πειράζει?
2: Εντάξει, σίγουρα ο κάθε μελισσοκόμος εδώ προσπαθεί να φέρει να προωθήσει το μέλι του και να το φέρει στο τραπέζι του κάθε καταναλωτή σε όλη την Ελλάδα και στον κόσμο. Εντάξει, προσωπικά εγώ έχω και το e-shop με το site, δηλαδή που έχουν πληροφορίες, και γι' αυτό το λόγο δηλαδή το ikariamel.gr, και στέλνω σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και προτείνω στον κόσμο να κάνει μια δοκιμή, και όταν έστω μια μικρή ποσότητα, και μετά θα δει που θα γίνει φίλος και θα δει φίλος του μελιού της Ικαρίας και θα το αγαπήσει και θα δει την διαφορά που υπάρχει.
0: Βαγγέλη, τι σε κρατάει σε αυτή τη δουλειά?
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα καλά.
0: Λέω, τι σε κρατάει σε αυτή τη δουλειά?
2: Σίγουρα η αγάπη, και είναι ότι έχω γεννηθεί μέσα στις μέλισσες, και η αγάπη και για εξέλιξη, για να παρακολουθώ τις μέλισσες και να τις βλέπω πώς εξελίσσονται και το τι παράγουν και το πόσο οργανωτικές και πόσο εργατικές είναι μέσα στη ζωή τους σαν κοινωνία. Δηλαδή μακάρι οι κοινωνίες μας να μπορούσαν να πάρουν κάποια πράγματα από τις μέλισσες.
0: Αν έπρεπε λοιπόν να κρατήσεις μία μόνο μυρωδιά από την Ικαρία, όχι απαραίτητα από μέλη, ποια θα ήταν και πού θα μας πήγαινε αυτή η μυρωδιά?
2: Ναι, αυτή θα ήταν η μυρωδιά ενός τόπου αγνού και αναλύωτου στο σύγχρονο τρόπο ζωής, που επιμένει στην παράδοση και στους αυθεντικούς ανθρώπους που παράγουν ποιοτικά και ανεπεξέργαστα προϊόντα για να τα προσφέρουν στον κόσμο. Εμείς τώρα σαν οικογένεια ακολουθούμε αυτές τις αρχές και παράγουμε τα προϊόντα αυτά, τα μελισσοκομικά προϊόντα αμαλία, και τα διαθέτουμε στο τοπικό επίπεδο, όπως σας είπα και πριν. Μπορείτε να μας βρείτε και εδώ πέρα, είτε σε μαγαζιά είτε προσωπικά. Και βέβαια μέσα από το site μας, ikariamel.gr, που τα διαθέτουμε σε όλη την Ελλάδα, με courier φτάνουν και στον κόσμο ολόκληρο.
0: Βαγγέλη Χριστοδούλου, σε ευχαριστώ πολύ που μας ταξίδεψε σήμερα στην Ικαρία με έναν τρόπο που συνήθως δεν τη βλέπουμε. Από άνθος σε άνθος και από εποχή σε εποχή. Να είσαι πάντα καλά. Και εύχομαι καλή παραγωγή και να πάνε όλα όμορφα όπως τα θέλεις.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να προβάλλουμε το νησί μας και τα προϊόντα μας. Και σας προτείνω, περιμένω όλους τους ακροατές να έρθουν στο νησί μας και να δοκιμάσουν τα προϊόντα μας. Γιατί είναι εξαιρετικά.
0: Πολύ όμορφα. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Και κάπως έτσι αφήνουμε για λίγο τις Κυψέλες, το βουητό χαμηλώνει, ο ήλιος πέφτει, η ζέστη φεύγει σιγά σιγά από τις πέτρες και σε κάποια πλατεία του νησιού αρχίζουν να στείνονται τραπέζια. Καρέκλες μετακινούνται, πιάτα έρχονται και φεύγουν, κρασί γεμίζει τα ποτήρια. Κάποιος δοκιμάζει ένα μικρόφωνο. Ένα λαούτο κουρδίζεται και ύστερα ακούγεται ένα βιολί. Στην Ικαρία η μουσική δεν είναι απλώς κάτι που ακούς, είναι συχνά ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συναντιούνται. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή έχει περάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του κοιτάζοντας τον κόσμο από μια ιδιαίτερη θέση. Πίσω από ένα βιολί. Γεννήθηκε στα Μανδριά της Ικαρίας το 1949. Οι παππούδες και οι θείοι του ήταν μουσικοί. Έμαθε βιολί ουσιαστικά μόνος του. Στα 15 του είχε ήδη παίξει σε πανηγύρι και από τότε το δοξάρι του ταξίδεψε πολύ πιο μακριά από την Ικαρία, στην Ελλάδα, στην Αμερική, στην Ιταλία, στην Τουρκία και αλλού. Έχει παίξει σε αμέτρητα πανηγύρια, γάμους και γλέντια και έχει πει κάτι που ίσως εξηγεί καλύτερα από ότι από οτιδήποτε άλλο τη σχέση του με τη μουσική. Ότι δεν έχει παίξει ποτέ δύο φορές ακριβώς τον ίδιο ικαριώτικο. Γιατί ο ρυθμός μπορεί να μένει, οι άνθρωποι όμως αλλάζουν και η μουσική πρέπει να τους ακούει. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Λευτέρη Πούλη, τον Σκάτζακα. Κύριε Πούλη, Λευτέρη, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Θέλω, Λευτέρη, να σε πάω πολύ πίσω, πριν από τα μεγάλα πανηγύρια, πριν από τα ταξίδια, πριν σε μάθει ο κόσμος. Θυμάσαι την πρώτη στιγμή που κράτησες το βιολί και αισθάνθηκες αυτό είναι δικό μου, τι είχε αυτός ο ήχος που δεν είχε τίποτε άλλο?
1: Σαν παιδάκι να μου με πήγαινε ακριβό μου. Δεν μου αφήνανε να παίξω βιολί δικοί μου άνθρωποι. Θέλανε λίγο να μάθω γράμματα, είναι παλιό δουλειά. Τέλος πάντων, κρυβόμουν σε διάφορα μέσα σπίτια εγκατελειμμένα και είχα το βιολί κρυμμένο εκεί και έπαιζα μόνος μου. Από μόνος μου. Άκουγα το ραδιόφωνα, είχε τότε τα pick-up, το γραμμόφωνο και από εκεί άκουγα, ας πούμε, τραγούδια και έπαιζα.
0: Είχες πει μια πολύ όμορφη φράση για τη μουσική, ότι δεν το αποφάσισες εσύ, η ψυχή σου το αποφάσισε. Τελικά ο μουσικός επιλέγει το όργανό του ή με ένα παράξενο τρόπο το όργανο επιλέγει εκείνον?
1: Για ξαναπες μου, δεν το, αν το άκουσα.
0: Λέω αν η ψυχή σου αποφάσισε τελικά το όργανο που παίζεις ή, ναι, ή είναι το όργανο που επέλεξε εσένα, το βιολί, ας πούμε, συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω τι να σας απαντήσω εδώ.
0: Πώς σου ήρθε αυτή η σχέση μεταξύ με το βιολί?
1: Εγώ όπως γεννήθηκα ήμουν αμανιώδης με τα βιολιά, έτσι. Από μικρό παιδάκι έκανα κάτι βιολάκια, έβαλα κάτι κλωστές για... Τέλος πάντων, ήταν η μανία μου αυτή, δηλαδή γεννήθηκα για αυτό το πράγμα. Μέχρι τώρα που ζω είναι η αγάπη μου αυτό το βιολί.
0: Πώς βρέθηκε το βιολί, το πρώτο βιολί, πώς βρέθηκε στα χέρια σου?
1: Το πρώτο βιολί ήταν ένα γεροντάκι εκεί στο Φραντάτο. Στο Φραντάτο έμενα πρώτα. Ύστερα κατέβηκα στα Μανδριά. Είμαι από προσφυγική οικογένεια. Εγώ, εντάξει, ο πατέρας μου ήταν πρόσφυγας. Η μάνα μου ήταν από εδώ, από την Ικαρία. Τέλος πάντων, αυτός με λυπήσει, δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα μου λέει, ας σου δώσω ελευθερά και το βιολί να το προσέχεις. Τέλος πάντων, μου έσαι ο άνθρωπος στο βιολί, το κράτησα εκεί, ξεκίνησα όλη μου τη... μέχρι 15 χρονών. Μετά δεν είχα λεφτά να το αγοράσω, το πήρε, ήταν πολύ καλό όργανο. Το είχε φέρει από τη... κάπου απ' έξω, από τη Γαλλία νομίζω. Δεν ξέρω ο άνθρωπος από βιολί. Αυτός πήγε, μετανάστησε εκεί, βρήκε ένα βιολί, το πήρε εκείνα τα χρόνια. Το πήρε το βιολί πίσω, εγώ αγόρασα μετά ένα άλλο, ένα πιο φτηνό και συνέχισα να παίζω. Μετά από 45 χρόνια το βιολί ξανάρθε στα χέρια μου.
0: Πώς έγινε αυτό?
1: Αυτό το πεθάναν όλοι αυτοί που το είχαν το βιολί, το 1800 το βιολί αυτό. Και μου λέει κάποιος εκεί, φίλος, εσύ Μου λέει, έχω ένα βιολί, λέει, που ήταν του θείου μου, ξέρω εγώ. Ποιανού θείου, σου λέω, του Μαυρογεώργιου, μου λέει. Του λέω, ναι ρε, το είχα και εγώ. Και είχα, λέω, κολλήσει σαν παιδάκι ένα περιστεράκι απάνω στο καπάκι, έτσι λέω, να πώς μου ήρθε, λέω, από ένα ημερολόγιο και έβαλα αυτό το περιστεράκι. Ναι, είδε το περιστεράκι απάνω. Τότε κατάλαβα ότι ήταν το βιολί αυτό, λέω, ας δώσω κάποιο άλλο βιολί μου, αφού ήθελε να μάθει το παιδάκι του βιολί, να το πάρω. Η γυναίκα του ήταν Γαλλίδα, ας πούμε, και συγκινήθηκε αυτό που της είπα, ότι το είχα εγώ μικρό παιδί και τότε. Και έτσι μου το φέρανε το βιολί και ξανά μετά από 45 χρόνια πάλι στα χέρια μου. Το έχω εδώ δίπλα μου πάντα.
0: Έχει αλλάξει ο ήχος του?
1: Όχι, τίποτα. Είναι πολύ καλό όργανο. Καλά, εγώ έχω 15 βιολιά, δεν είναι αυτό μόνο.
0: Δεν είναι το αγαπημένο σου όμως αυτό. Είναι το αγαπημένο σου συναισθηματικά. Δεν είναι σαν ήχο, σαν μελωδία.
1: Όχι, είναι καλό όργανο. Ναι, πολύ καλό βιολί. Mm. Αλλά τον καιρό που έπαιζα εγώ, που μυστηρικά δεν μπορούσα να το καταλάβω, έχω ένα βιολάκι, μικρό παιδί ήμουνα, αλλά είναι πολύ καλό όργανο.
0: Το παίζεις κάποιες φορές αυτό το βιολί, άμα μπορείς?
1: Στα πανηγύρια είναι το καλό, περνά μαζί μου, γιατί το λυπόμουν έτσι, είχα άλλα βιολιά.
0: Πιο πολύ σαν συναισθηματική, έτσι, σαν συναισθηματικό δέσιμο το έχεις εκεί.
1: Ναι, γι' αυτό έχω πιο καλά βιολιά από αυτό, αλλά είναι γι' αυτό πολύ καλό.
0: Ωραία. Να σου πω, ξεκίνησες να παίζεις τα πανηγύρια στα 15, είπες, έτσι, σωστά.
1: 12 χρόνια στην πίστα βγήκα, σε ένα μαγαζάκι εκεί στο Φραντάτο του Μιανού Μουλά, το καλοκαίρι ήταν, το λέγανε πίστα. Και μας το πω ότι σαν εκεί είναι ολέα και έπαιζα, ναι, από 12 χρόνια σχεδόν, μετά στα 15 βγήκα στο πανηγύρι.
0: Για πες μας για αυτό το πρώτο πανηγύρι που είχες πάει, ποια εικόνα σου έρχεται πρώτη?
1: Για να σκεφτώ λιγάκι, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, είναι πολλά, τόσα πολλά τα πανηγύρια, νομίζω πως ήταν του Χριστού στο χωριό Φραντάτο. Στις 6 είναι του Χριστού, Εκεί πρώτο έπαιξα το βιολί στο Μπίστα και μετά στο πανηγύρι του Φραντάτη, στο χωριό.
0: Πώς ήταν αυτό το πανηγύρι, είχε κόσμο, φώτα, πώς ήταν?
1: Τον καιρό εκείνο που έπαιζα, Κατερίνα, ήταν, ξέρεις, πιο λίγος κόσμος, δεν είχε συγκοινωνίες, ήταν λίγο δύσκολα. Ήταν οι χωριανοί μόνο. Και από πιο κοντινά χωριά ερχόνταν, από μακριά που να έρθουν, δεν είχε ούτε δρόμους ούτε τίποτα, με τα καλαρούλα ερχόνταν. Και αλλά σιγά σιγά στον ημερό μου το πανηγύρι γίνει και 5.000 κόσμο. Τώρα τελευταία που έπαιζα εγώ είχε 5.000 κόσμο στη Μεσαριά, δηλαδή μεγάλα πανηγύρια. Τώρα ξετρυπώνουν κι άλλα πανηγύρια από το πουθενά, κάθε Σάββατο κάνουν πανηγύρι.
0: Καλά, κάνουν πανηγύρι γιατί έχει πάρει και ένα εμπορικό χαρακτήρα πια, ενώ δεν ήταν έτσι
1: ήταν
0: παλιά.
1: Εμπορικό, τελείως. Τώρα είναι, έκανα ορχήστρα μετά 5-6 άτομα, ήταν άλλη υπόθεση πια μετά.
0: Αλλά τότε που μαζευόσασταν, που ήταν ένα μικρό χωριό και λίγα άτομα, ήταν άλλη αίσθηση.
1: Εγώ με ένα λαούτο ή μια κιθάρα. Έκανα συγκρότημα δικό μου εδώ, έπαιρνα στην Αθήνα ανθρώπους, ερχόνταν εδώ. Έπαιρνα και στο εξωτερικό που πήγαινε, έχω πάει σε 10 χώρες.
0: Ναι, αυτό λέγαμε πριν, αν το άκουσες, ότι έχεις ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις πει ότι δεν παίζεις ποτέ τον ίδιο Ικαριώτικο δύο φορές. Γιατί κάθε φορά βάζεις, λέει, άλλες τσαχπινιές.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, είμαι λίγο... Στον Καριώτικο, επειδή πρέπει να παρακολουθάς το χορευτή, αλλά πρέπει να είναι πολύ καλός ο χορευτής. Σου δίνει κάποιο ρυθμό, σου δίνει κάποιες νότες από τα ποδαράκια του. Άμα είναι τώρα ένας που χορεύει, σου καραγκιώσει το γάμο, εντάξει, δεν γυρίζει να το δεις, απλώς πέσει στο βιολί. Και άλλαζα συνέχεια, όχι συνέχεια, όπου έβλεπα τώρα ένα γεροντάκι που ήθελε αυτό πιο αργό, πιο γρήγορο, πιο πολλές νότες. Και σιγά σιγά έκανα Καριώτιους, ο ίδιος ήταν ο ρυθμός, αλλά έβαζα περισσότερα πράγματα.
0: Άρα, Λευτέρη, για να καταλάβω, όταν παίζεις, ποιος οδηγεί ποιον, εσύ οδηγείς τον χορευτή ή χορευτής λέει στο δοξάρι σου που πρέπει να πάει?
1: Όχι, άμα είναι καλός ο χορευτής, βλέπεις και εσύ το χορευτή και ο χορευτής ακούει εσένα.
0: Πολύ ωραία.
1: Άμα δεν είναι, τώρα είναι πάρα πολύ κόσμο. Σηκώνεται τώρα, σου πω τώρα, σηκώνονται στον Καριώτικο 500 άτομα και τραβάει ένα τον άλλο. Τι να καταλάβει τώρα από εκεί, δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Απλώ έρχονται στο κέφι, είναι εμπορεύσιμο τώρα τα πανηγύρια, κατανολώνεται πολύ κρέα, πολύ κρασί, βασάει δύο μέρε.
0: Θυμάσαι, έχεις μια ωραία ανάμνηση ενός πανηγυριού που σου είχε μείνει αξέχαστο και είχε...
1: Βέβαια, εγώ η αγάπη μου στο πανηγύρι ήταν η Μεσαριά, η Ακαμάτα, που ήμουν 22 χρόνια έπαιζα εκεί. Πολύ, πολύ καλό πανηγύρι και ο κόσμος καλός, ωραία, πολύ ωραία. Πρώτα κάνανε και κάτι φασαρία, ύστερα έστρωσε ο κόσμος, δε... Με κάτι παραγγελιές, δεν έπαιρνα πια παραγγελιές, τέρμα.
0: Γιατί Μεσαριά, γιατί σου άρεσε τόσο πολύ εκεί, ιδιαίτερα.
1: Μ' άρεσε και ο κόσμος, οι φίλοι μου ήταν πιο ζεστοί για μένα, όλοι οι Μεσαριά εκεί έπαιζα στα πανηγύρια εγώ. Mm. Δηλαδή κάθε χρόνο ήταν αυτό το βιολί, όχι όποτε είχε πανηγύρι ήμουν εκεί.
0: Έχεις πει ότι και έχεις ζήστε καριώτικα πανηγύρια όταν είχαν... Μερικές εκατοντάδες ανθρώπους και όπως είπες νωρίτερα, αργότερα έχουν γίνει τεράστια.
1: Βέβαια. Μίλησε να σου πω πρώτα.
0: Ναι.
1: 150 ανθρώπους με το ζόρι.
0: Ναι.
1: Δεν είχε παραπάνω οι ανθρώπους. Δεν μπορούσαν να πάνε. Αφού είχε μέσο, τώρα είναι το μέσο, πάνε.
0: Τι έχουμε αλλά κερδίσει. Τι έχουμε κερδίσει και τι έχουμε χάσει, ρε παιδί μου, μεγαλώνοντας τα τόσο, τα πανηγύρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, τώρα είναι εμπορεύσιμο τα πανηγύρια. Τώρα έχουν βάλει οι πιτσιρικάδες κάτι αρμόνια, τους κυνηγάνε, ξαναβάλουν τα αρμόνια, κάνουν κάτι. Δηλαδή, άλλα αντάλλα. Πρώτα ήταν πιο όμορφα τα πανηγυράκια. Μικρά, σεβόταν ένα τον άλλο. Τώρα είναι ξένος κόσμος από το εξωτερικό, από άλλα μέρη της Ελλάδας και σηκώνονται όλοι μαζί απάνω και είναι κουφούζιο εκεί. Δηλαδή, να δεις κάτι βιντεάκια που έχω που παίζω σαν πανηγύρια, χαμός. Καρφίτσα δεν πέφτει κάτω στη γη.
0: Ενώ τώρα σήμερα είναι αλλιώς τα πράγματα, έτσι, δεν έχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Από τον καιρό που σταμάτησα εγώ συνεχίζει το ίδιο πράγμα.
0: Υπάρχει κάτι από το παλιό πανηγύρι που φοβάσαι ότι οι νεότεροι δεν θα προλάβουν να γνωρίσουν?
1: Όχι. Γιατί?
0: Ξέρω εγώ, γιατί ίσως το παλιό πανηγύρι είχε μια άλλη αξία. Μια
1: ναι,
0: άλλη...
1: Εγώ σαν πιο μεγάλος που είμαι από τις πιτσιρικάδες, γνώρισα τους γέρους που παίζανε βιολί. Δεν ήταν επαγγελματίες, οι άνθρωποι ήταν άλλες στις δουλειές τους, αλλά στο πανηγύρι του χωριού. Γι' αυτό λένε ένα ρητό, και το είπα και εγώ, αλλά είναι λάθος. Ότι αυτός είναι ο Περαμαρίτικος, αυτός είναι ο Αγιώτικος, αυτό είναι λάθος. Ο Καριώτικος είναι ο γρήγορος και ο αργός. Είναι δυο Καριώτικοι. Αλλά τι γινότανε, ο κάθε μουσικός τότε δεν είχε, κάθε που έπαιζε βιολάκι, ήταν στο χωριό του, έπαιζε ότι του κόντανε εκεί, έπαιζε τον Καριώτικο, ο άλλος τον έπαιζε. Από άλλη μεριά, ο άλλος καταλαβαίνει τώρα, λέει, ο καθένας όπου του κόβει το κεφαλάκι. Mm. Ναι.
0: Το βιολί έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες και μέχρι και τη Νέα Υόρκη. Όταν έπαιζε Καριώτικο, εκεί χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το νησί, αλλά μπροστά σου χόρευαν οι Καριώτες που βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή.
1: Όχι, δεν είχε καλά.
0: Εννοώ άνθρωποι που είχαν μεταναστεύσει από την Ικαρία στην Αμερική. Δεν υπήρχαν άνθρωποι που είχαν.
1: Υπήρχαν, βέβαια. Ναι, οι Καριώτες με αυτό το πήραν εκεί.
0: Ναι, πώς ήταν έτσι το.
1: Να σου πω, όταν πήγα να παίξω στο πανεπιστήμιο, είχε πολλούς μουσικούς, είχε από τις Ινδίες, ξέρεις, από πολλά κράτη. Και ένας από αυτά ήμουν και εγώ ο νησιώτης, οργανοπαίκτης. Μου λέει να παίξω, είχαν βάλει, ξέρεις, τις βράκες που φοράνε οι Καριώτες με τα γελεκάκια, αυτής της ετοιμασίας, να χορέψει το χορευτικό εκεί της Αμερικής. Και έπιασα να παίζω Καριώτικο. Και έρχεται ο γυμνασιάρχης και μου λέει, κύριε Πούλη, σας είπα Καριώτικο. Λέω, τι Καριώτικο? Λέει, η αγάπη μου στην Καριά. Αυτό λέω δεν είναι Καριώτικο. Αυτό λέω είναι ο Καριώτικος. Και έμεινε τότε. Έκανα το πρώτο μου συντή. Χορεύουν οι Καριώτες τότε. Το 89 νομίζω, 90, κάτι τέτοιο.
0: Τον έπεισες?
1: Το ναι, με το ξέραν τον Καριώτη. Ξέρουν να ακούσουνε τότε. Ακούνε τον Πάριο. Ο Πάριος ήταν φίρμα, αφού τότε ο Πάριος ήταν και Καριώτικος. Δεν ήταν Καριώτικος.
0: Δεν ήταν Καριώτικος, ναι.
1: Ο Καριώτικος, η αγάπη μου στην καρδιά, πρώτα απ' όλα είναι σούστα, τίποτα δεν είναι αυτό. Και είναι και ένα άλλο πράγμα. Καλή μουσική, είστε και ο Ιρλανδός ο τέλειο, αυτός ο Ιρλανδός που είναι στην Κρήτη.
0: Πώς το λένε, ο Ντέιλ.
1: Μπράβο, ήρθε στο σπίτι εδώ και μου λέει για να μάθω Καριώτικο έτσι που τον παίζει, πρέπει να κάτσω λίγο ένα χρόνο μαζί σου. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο έτσι να τον καταλάβεις.
0: Πιο δύσκολο από το να παίξει Ιρλανδική μουσική, έτσι δεν είναι. Έχει ναι, άλλο ναι. Ρυθμό, τελείως. Ναι.
1: Βέβαια. Ναι, αυτός είναι ο μουσικαράς, εντάξει, όλα τα παίζει. Αλλά τον Καριώτικο με τίποτα, δεν μπορούσε εδώ.
0: Και τι σου είπα, ότι πρέπει να κάτσει να του κάνει μαθήματα,
1: Ένα χρόνο, ένα χρόνο λέει να μου πει στον Καριώτικο. Το... Έχω και ένα άλλο φίλο, ο Γάλλο, κλασικό βιολιντζή, είναι 25 χρόνια είμαστε φίλοι, είναι εδώ τώρα με τη γυναίκα του. Και έχει τελειώσει το δύο, είναι πολύ καλό βιολί. Και έρχεται εδώ στο σπίτι μου, είμαστε φίλοι. Είναι τώρα 20 χρόνια που του δείχνω τον Καριώτικο. Τον παίζει τον Καριώτικο. Αλλά δεν είχε χρώμα ρε παιδάκι μου, έχει καταλαβαίνεις, κλασικό χρώμα.
0: Πώς το μαθαίνεις τελικά τον Καριώτικο, δεν το μαθαίνεις έτσι, είναι μέσα στην ψυχή σου.
1: Είναι λίγο δύσκολο, ναι, ναι.
0: Τι είναι μέσα στην ψυχή σου δηλαδή, ή γεννιέσαι με αυτό.
1: Πρέπει να ζήσει εδώ, να γνωρίσεις έτσι το τοπικό χρώμα της Ικαρίας. Είναι διονυσιακό το χρώμα του Καριώτικου.
0: Άρα επειδή μιλάμε και αυτό που είπες πριν που πήγε το παλικάρι και έπαιζε το κλασικό Καριώτικο, κλασικός, ναι. Ένας πραγματικά μεγάλος μουσικός λοιπόν δεν παίζει μόνο σωστές νότες, έτσι, διαβάζει το δωμάτιο. Εσύ κοιτάς λοιπόν ένα χορευτή και καταλαβαίνεις τι χρειάζεται. Υπάρχει εκείνη τη στιγμή, βλέπεις έναν άνθρωπο και λες γι' αυτόν τώρα θα παίξω, σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε να δεις αυτή η μουσική που ξέρουν νότες. Το πολεμούν να τον εγγράψουν σε νότες. Και ο μουσικολόγος ο Θέμελης που είμαστε φίλοι και σε όσοι χώρες τον έγραψε σε νότες. Και δεν χορευόντανε. Είναι ελεύθερος χώρος και δηλαδή ο ήχος του, ο ρυθμός του είναι ελεύθερος. Δεν μπορεί να το βάλει σε λούκι. Δεν είναι αυτό ταγκό ή είναι κάτι άλλο. Ο Βαρκόγιος είναι ελεύθερος χώρος.
0: Ναι, και πολλές φορές πρέπει να το ακούσεις πολλές φορές.
1: Ναι, να το ακούσεις πολλές φορές και να έχει ζήσει πολύ στην Ικαρία. Δεν βλέπω τώρα τα παιδιά που έχουν πάει στα ορία, τον Καριώτικο τον έχουν εξευτελίσει.
0: Δηλαδή, για πες.
1: Ναι, βάλουν καβοντορίτικους μέσα, βάζουν κάτι πράγματα, δεν ξέρω. Εγώ έχω και ένα άλλο, ένα παιδί που είναι πολύ καλό με τη Βιτάλη, με τη Γλυκερία, ένας Φράγκος, ο Γιάννης. Και είστε στο σπίτι εδώ, με βρήκε προχθές κιόλας. Και του λέω ρε Γιαννάκη, άκουσα το συντήσιο πολύ καλό. Ο Καριώτικος, γιατί ρε που είσαι Καριώτικος, μου λέει δεν μου βγαίνει. Πολύ καλό βιολί είναι αυτός. Δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ μου λέει να πιάσω αυτά που κάνεις, ξέρω εγώ.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Γιατί και φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και με το όταν μεγαλώνει στην Ικαρία, έχει έναν άλλο ρυθμό, έτσι. Η Ικαρία από μόνη της.
1: Ναι, ναι, ναι. Ζεις τα παλαδρομάκια που λένε. Ενώ αυτοί παίρνουν έναν δρόμο και προχωράνε. Να και ο άλλος που ήρθε και αυτός εδώ και πήγα και εγώ στο σπίτι του, ο Νίκος ο οικονομής, έβγαλε ένα Καριώτικο, ο Θεός να τον κάνει Καριώτικο. Απλώς πουλάνε αυτοί τώρα, καταλαβαίνεις, η καλή μουσική και πουλάνε. Αφού λέει τον παίζει ο οικονομής, τώρα είναι Καριώτικο.
0: Να σου πω, έχεις περάσει μια δύσκολη περιπέτεια μετά το σοβαρό ατύχημά σου και έχεις πει ότι όλη σου ζωή είναι το βιολί. Συνεχίζει φαντάζομαι να είναι αυτό. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος, θα ρωτήσω κάτι διαφορετικό, όταν ένας άνθρωπος που έχει μάθει να μιλά μέσα από ένα όργανο, αναγκάζεσαι να σοπάσεις. Δεν έχεις σοπάσει όμως, συνεχίζεις κανονικά έτσι. Ακούς απλά διαφορετικά τη μουσική και συνεχίζεις με τον τρόπο που συνεχίζεις. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, τα βιολιά μου είναι τριγύρω μου εδώ όλα. Και οι φίλοι μου έρχονται η μουσική. Εντάξει, στεναχωριέμαι, δεν λέω. Γιατί είχα πει ποτέ ασπιρίνη και ξαφνικά βρέθηκα στην καρέκλα από το πουθενά και μου κακοφαίνεται να μπορώ να παίξω όπως έπαιζα, δεν έχω καρδιά. Εντάξει, αλλά το βάλω και κάτω, λέω εντάξει αυτή είναι η ζωή, αυτό μου τύχε, το παλέψω, το παλεύω.
0: Εντάξει, να είναι καλά ο κόσμος. Έχεις παίξει για χιλιάδες ανθρώπους όμως, έχεις δει αμέτρητους κύκλους να ανοίγουν μπροστά
1: 55 χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Από μικρό παιδάκι.
0: Δεν είναι λίγο. Είναι πάρα πολύ. Είναι μια μεγάλη πορεία αυτή.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Και βέβαια έχεις και πολύ αγάπη γύρω σου, έτσι.
1: Και γνώρισα πολύ καλό κόσμο και στο εξωτερικό και έχω φανατικούς φίλους. Άμα σου λέω φίλοι, ούτε αδέρφια, δεν έχω αδέρφια, αλλά ούτε τα αδέρφια σ' αγάπαν τόσο πολύ. Όταν χτύπησα, εγώ πήγα στο νοσοκομείο, ερχόταν όλοι. Όλοι περάσαν, οι καρδιώτες και οι μη καρδιώτες που με γνωρίζα, Γάλλοι, Αυστριακοί που είχα πάει στην Αυστρία, όλοι περάσαν να με δούνε. Δηλαδή, πολύ συγκινητικό ήταν και αυτοί οι άνθρωποι μου δώσανε και εγκουνούσα τίποτα. Εγώ χτύπησα στο Ναυχένα. Μετά σιγά σιγά σηκώθηκα πάνω, περπατάω, ξέρω εγώ, αλλά δεν έχω τις κινήσεις που είχα πρώτα.
0: Δεν πειράζει, Λευτέρη. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι και να κλείσουμε όμορφα με αυτό. Αν σου ζητούσα να διαλέξεις μία μόνο εικόνα που να εξηγεί σε κάποιον που δεν έχει πάει ποτέ στην Ικαρία, τι σημαίνει πραγματικό ικαριώτικο πανηγύρι, ποια εικόνα θα του έδινες?
1: Το πανηγύρι?
0: Ναι.
1: Την εικόνα που υπήρχε.
0: Δηλαδή?
1: Αυτά που τα έθιμα, τα είδη και τα έθιμα που είχαμε. Μα και τώρα είναι, σου λέω, από όσο αλλάξανε τα παιδιά, βάλανε πολλά, ξέρεις, πολλά τέτοια αρμόνια και δε, αυτό το πράγμα είναι άσχημο στο πανηγύρι, γιατί είναι παραδοσιακό αυτό, δεν είναι σε ταβέρνα να πας να παίξεις, να μούμε, πέντε τραγουδάκια και να πεις το πανηγύρι είναι σχολείο. Το πανηγύρι ξεκινάνε από ευρωπαϊκά, δημοτικά, ζεμπέγικα. Πρέπει να τα ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα να πας στο πανηγύρι.
0: Σαφέστατα. Λευτέρη Πούλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω και ότι μετά από αυτή τη συζήτηση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να αφήσουμε το βιολί να συνεχίσει. Εγώ έχω βάλει τραγούδια σου τώρα στην εκπομπή.
1: Ναι,
0: να παίζουν.
1: Ναι, όταν έρθετε στην Ικαρία, να έρθετε από εδώ.
0: Εντάξει, έγινε. Δεχτεί η πρόσκληση και με μεγάλη χαρά. Και
1: να
0: με μεγάλη
1: καλά,
0: χαρά.
1: Καλή συνέχεια. Είναι σαν να σε ξέρω 100 χρόνια.
0: Και εγώ επίσης. Έξω καρδιά είσαι.
1: Ναι, ναι, να είσαι καλά.
0: Γεια πολλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια.
0: Αν μπορούσαμε λοιπόν τώρα να δούμε τους ανθρώπους που μας ακούν από διαφορετικά σημεία του κόσμου, ίσως κάποιος να οδηγεί, κάποιος να βρίσκεται σε μια κουζίνα, κάποιος μόνος σε ένα δωμάτιο, κάποιος πολύ μακριά από την Ελλάδα, και όμως για λίγα λεπτά ένα βιολί μπορεί να φτιάξει μια πλατεία εκεί όπου πριν δεν υπήρχε. Αλλά ίσως κάνει η μουσική. Δεν μας μεταφέρει απλώς ένα τόπο, δημιουργεί τον τόπο γύρω μας. Σήμερα λοιπόν ταξιδέψαμε στην Ικαρία χωρίς να προσπαθήσουμε να την εξηγήσουμε, ίσως γιατί ορισμένοι τόποι χάνουν κάτι από τη μαγεία τους όταν προσπαθούμε να τους χωρέσουμε σε λίγες λέξεις. Την πλησιάσαμε όμως αλλιώς, μέσα από μία μέλισσα που πετά χαμηλά πάνω από ένα θυμάρι, μέσα από έναν άνθρωπο που μαθαίνει να διαβάζει τις εποχές κοιτάζοντας τη γη, μέσα από ένα βιολί που περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να αλλάξει το ρυθμό, και μέσα από έναν κύκλο ανθρώπων που πιάνονται από τα χέρια. Ίσως τελικά αυτό που κάνει την Ικαρία ξεχωριστή να μην είναι ότι εκεί ο χρόνος σταματά. Ο χρόνος δεν σταματά πουθενά. Ίσως απλώς στην Ικαρία να θυμούνται λίγο καλύτερα κάτι που εμείς ξεχνάμε. Ότι δεν χρειάζεται κάθε στιγμή να πηγαίνει κάπου. Μερικές στιγμές αξίζει απλώς να τις ζεις. Να δοκιμάζεις το μέλι τους, να ακούς τη μουσική τους, να πιάνεις το χέρι του διπλανού σου και να μπαίνεις στον κύκλο. Ευχαριστώ λοιπόν θερμά τους σημερινούς καλεσμένους μας, το Μελισσοκόμο Βαγγέλη Χριστοδούλου και το Λευτέρη Πούλη, το Σκάτζακα που γνωρίζουμε. Στον ήχο μας ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, ακούσατε τη φωνή της Ελλάδος στην ΕΡΤ και τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Μέχρι το επόμενό μας λοιπόν ταξίδι, να θυμάστε πως μερικές φορές για να γνωρίσουμε πραγματικά έναν τόπο δεν χρειάζεται να δούμε περισσότερα, χρειάζεται να ακούσουμε καλύτερα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας

0: του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας Μοχσέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε ελλείψεις σε στρατηγική σημασία πυρομαχικά, κόστισε ως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δις δολάρια, την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε ποιο κρυφό γυαλό, για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό, Σαβέρια Μαριολά, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις λοιπόν, με τη μουσική του Νίκου Καλίνη και τους στίχους της Δήμητρας Νεοφύτου. Και το ταξίδι συνεχίζεται, τους κάβους ελύσαμε, την Άγκυρα βυράραμε, σφυρίζει μπουρού και ώρα να φεύγουμε. Άντε να σεριανίσουμε επιτέλους στο πέλαγος, να ξανοιχτούμε, να μας χτυπήσει η άβρα της θάλασσας. Με την αλμύρα της και με τους γλάρους, αλλά και τα αδελφίνια της, πορευόμαστε και ταξιδεύουμε. Γεια χαρά σας παιδιά, γεια χαρά σε όλο τον κόσμο, γεια χαρά στους απανταχού Έλληνες, όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Φυσικά, γεια χαρά και στους Έλληνες ναυτικούς μας που κροσάρουν, που ταξιδεύουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου. Και σίγουρα μας ακούν μέσω της παγκόσμιας φιλόξενης αγαπημένης συχνότητας της ονείς της Ελλάδας, φυσικά από την ελληνική ραδιοφωνία. Άλλο ένα ραδιοφωνικό ταξίδι μόλις αρχίζει, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα παιδάκια, με την εκπομπή «Καλές θάλασσες». Αυτό ευχόμαστε στους Έλληνες ναυτικούς μας. Η εκπομπή που μοιράζεται κάθε μέρα 8 με 9 το πρωί και 8 με 10 το Σάββατο, μια διαφορετική ιστορία ενός ναυτικού, ενός ανθρώπου της θάλασσας, της ναυτιλίας, με τα βιώματα, τις σκέψεις του, τους προβληματισμούς, τα συναισθήματα, τις χαρές και τις λύπες του, και πάει λέγοντας. Αυτοί είμαστε εδώ κάθε πρωί και ταξιδεύουμε με το νου και τη φαντασία μας μέσω των ερτζιανών της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κωνσταντίνος Ασυρματιστής Λούβαρης, ακριβώς απέναντί μου στην τεράστια κονσόλα του ήχου με τα πολύχρωμα κουμπάκια, ρυθμίζει τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Good morning, sir. Καλημέρα. Στην παραγωγή της εκπομπής, μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Πάμε παιδιά, να μας χτυπήσει το αεράκι εκεί έξω στο πέλαγος. Πάμε για ακόμα για ένα ακόμα ταξίδι, μια περιπέτεια. Έτοιμοι, πάμε σιγά σιγά.

πώς να βρω στεριά χωρίς να είσαι εκεί, πώς να παλέψω με την άλλη μου ψυχή, να πάψω να τρομάζω, να γρυπνώ, ο άνθρωπος στη θάλασσα που βλέπεις είμαι εγώ. Η Pix Lux ήταν αυτή στο τραγούδι «Άνθρωπος στη θάλασσα», στίχη Μπάμπης Στόκας, Φίλιππος Πιάτσικας και μουσική του τελευταίου του Φίλιππου Πιάτσικα. Το ταξίδι μας συνεχίζεται εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και Έλληνες πλειοκτήδες, παγκόσμιοι πρωτοκαθεδρία στις επενδυτικές κινήσεις τους. Την απόλυτη πρωτοκαθεδρία των Ελλήνων πλειοκτητών στη Διεθνή Ναυτιλιακή Βιομηχανία αποτυπώνουν τα δεδομένα της έκθεσης της ναυλομεσητικής εταιρείας Allient. Ειδικότερα οι Έλληνες επιχειρηματίες της θάλασσας καταλαμβάνουν την πρώτη θέση σε παραγγελίες νεότευτων πλοίων, αγορές αλλά και πωλήσεις second hand, σε δεύτερο χέρι πλοίων, τους τελευταίους 12 μήνες. Οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν μεταξύ άλλων εκτινάξει τις ναυλαγορές σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα μέχρι του δόρατος τα δεξαμενόπλια, όπου η αγορά βιώνει μια πρωτοφανή περίοδο κερδοφορίας. Ως αποτέλεσμα, οι Έλληνες επιχειρηματίες που ελέγχουν περίπου το 1 τρίτο της αγοράς παγκοσμίως επωφελούνται των εσόδων και επενδύουν στρατηγικά σε νεότερα και πιο αποδοτικά πλοία. Έτσι, τους τελευταίους 12 μήνες οι Έλληνες πλειοκτήτες έχουν τοποθετήσει 305 παραγγελίες για κατασκευή νέων πλοίων. Εξισημείωτο ότι είναι ότι ξεπέρασαν και τους Κινέζους, των οποίων οι παραγγελίες το ίδιο διάστημα έφτασαν τις 284. 305 Ελλάδα, 284 Κίνα. Να ρίξουμε μια ματιά στις κατηγορίες των πλοίων που επένδυσαν οι Έλληνες πλειοκτήτες, επενδύουν οι Έλληνες πλειοκτήτες. Dry, τα φορτηγά με ξηρό φορτίο είναι 58, tankers 153 όπως προαναφέραμε, τα δεξαμενόπλια δηλαδή, τα container εμπορευματοκιβώτια 67 πλοία, 67 κομμάτια, τα LNG για το καύσιμα, για το φυσικό αέριο 26 κομμάτια, 26 πλοία. Συνολικά λοιπόν 305 νέες παραγγελίες για την κατασκευή πλοίων από την ελληνική ναυτική βιομηχανία. Πρόκειται δηλαδή για ένα άλμα 170 με 190 παραγγελιών σε διάστημα μόλις 98 ημερών. Ακολουθούν, όπως είπαμε, τα containers και έπονται τα bulk carriers. Αυτά σχετικά με τις αγορές των Ελλήνων στα νεότερα πλοία. Αργότερα θα δούμε και τις αγοροπολισίες σε δεύτερο χέρι. Τραγουδάκι, καλές θάλασσες, εξέλιξη.

Οι μικρές περιπλανήσεις μας τραγούδησαν πόσα καράβια βούλιαξαν σε στίχους του Λεωνίδα Κουλίτση και μουσική του Μάνθου Αρβελιά. Πόσα καράβια βούλιαξαν, ρεσάλτα ματωμένα κλπ. Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες, εξέλιξη. Αναφερθήκαμε στις αγορές, τώρα θα μιλήσουμε για τις πωλήσεις για τους Έλληνες πλειοκτήτες, οι οποίοι κυριαρχούν και σε αυτόν τον τομέα, στις πωλήσεις πλοίων στην δευτερογενή αγορά. Ωστόσο, η κυριαρχία τους στον τελευταίο κλάδο, δηλαδή σε αυτό το κλάδο, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ειδικότερα, πάντα για τους τελευταίους 12 μήνες, οι Έλληνες πλειοκτήτες πούλησαν 317 κομμάτια, 317 πλοία, θέλοντας σε αυτόν τον τρόπο να προχωρήσουν σε μια ποιοτική και ηλιακή κυρίως αναδιάθρωση του... ηλικιακή κυρίως αναδιάθρωση του στόλου μας. Στη δεύτερη θέση και πολύ μακριά από εμάς, από τους Έλληνες, βρίσκονται και πάλι οι Κινέζοι με 166 πωλήσεις. Εμείς είμαστε στις 317, ενώ το βάθρο συμπληρώνει η Ιαπωνία με 151 πλοία. Ωστόσο, 166 είναι οι πωλήσεις για τις οποίες η εθνικότητα αγοραστών δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Όσον αφορά την ακτινογραφία των πωλήσεων στα ελληνικά συμφέροντα, των ελληνικών συμφερόντων πλοία, κυριαρχούν τα φορτηγά, τα bulk carriers, με 163 πλοία, και ακολουθούν τα δεξαμενόπλοια, tankers, με 121. Ακολουθούν τα containers, εμπορευματοκιβώτια, με 21 κομμάτια, και τα υγραεριοφόρα, τα LNG, με μόλις 8 πλοία.

Κυριακή Σπανού το τραγούδι, τραγούδισε το νησιώτικο, το παραδοσιακό τραγούδι σε σύνθεση του Νίκου Οικονομίδη. Θέλω να βλέπω τα καράβια να ταξιδεύουν τα βράδια με το βοριά των πελαγίσιο να φέρουν τις αγάπες πίσω. Το πετρέλαιο τώρα, άνοδο καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές σήμερα, καθώς οι φιλοϊρανοί Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν χθες νέα επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για την περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή. Η εξέλιξη αυτή εκτόξευσε την τιμή του Brent στο διεθνές σημείο αναφοράς πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του αμερικανικού αργού, το crude oil, αυξήθηκε κατά 1,27, δηλαδή στα 102,68 δολάρια το βαρέλι. Και να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια, γιατί ο χειμώνας έρχεται και, όπως λένε οι ειδικοί, μάλλον θα είναι δύσκολος ο χειμώνας σε σχέση με τα καύσιμα και με το φυσικό αέριο.

1998 ο Παντελής Θαλασσινός τραγούδισε το «Καράβια είμαστε», τραγούδι που συμπεριλαμβάνεται στο δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Ένα κρυμμένο αχ». Τους στίχους έγραψε ο Άκος Δασκαλόπουλος και τη μουσική ο Παντελής Θαλασσινός. «Καράβια είμαστε που ρίχνονται στο κύμα, που έχουν στο αίμα τους αλμύρα και σκουριά. Για μας ο θάνατος και το μεγάλο κρίμα είναι να μένουμε δεμένα στη στεριά». Καλές θάλασσες εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στη Φωνή της Ελλάδας με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, υπεύθυνο για την καλή ποιότητα του ήχου που εσείς ακούτε. Στην παραγωγή της εκπομπής «Μουσικές Επιλογές» και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης, ο Γλάρος και ο Σαλίγκαρος. Είναι ένα ποίημα του καπετάνα Αντώνη Μικέλη, του οποίου θα μοιραστώ τώρα. Ο καπετάνα Αντώνης πολλές φορές μας στέλνει ποίηματα και ποιητικές συλλογές. Τον ευχαριστούμε. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Τον έχουμε ακούσει πολλές φορές εδώ από το βήμα μας. Ο Γλάρος και ο Σαλίγκαρος, λοιπόν. Το απλοφτέρουγο πουλί ζυγιάζει τα φτερά του επάνω από το άλμπουρο και λίγο αριστερά του, και βλέπει στην ψηλή κορφή, χωρίς καν να ρωτήσει, ένας γυμνός σαλίγκαρος εκεί έχει καθίσει. Μα η κορυφή στο άλμπουρο του Γλάρου είναι θρόνος, παντοτινή βαρδιόλα του, και την ορίζει μόνος. Κάνει μια βόλτα γύρω του, παράξενα κοιτάει, και με απορία λογική να μάθει τον ρωτάει. «Πώς τα κατάφερες, μικρέ, τόσο ψηλά να φτάσεις, εις τα δικά μου τα νερά, στο μέσο της θαλάσσης?» Θα σου το πω πως έφτασα χωρίς τον ίδρωτά μου, μα με τη γλώσσα γλύφοντας και με τα κέρατά μου». Αλληγορικό το ποίημα του καπτάν Αντώνη Μικέλη. Τον ευχαριστούμε. Ο Γλάρος και ο Σαλίγκαρος.

τρελάρει μόλις ακούσαμε το τραγούδι του Πάνου Γαβαλά, ο οποίος το πρωτοτραγούδησε. Την μουσική έγραψε ο Νίκος Μεϊμάρης και τους στίχους ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Ακούσαμε τον Τόλι Βοσκόπουλο σε αυτή την εκτέλεση. Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει και από τα μάτια σβήνει η στεριά. Μέσα στα κατάρτια πετούν οι γλάροι και εγώ σου λέω έχει γεια. Είναι ελληνική ραδιοφωνία και η φωνή της Ελλάδας. Η φωνή της Ελλάδας ως εθνικός φορέας προβάλλει την Ελλάδα του σήμερα, του αύριο αλλά και του χθες, εντός και εκτός των συνόρων. Η φωνή της Ελλάδας είναι η φωνή που εκπέμπει, η ελληνική φωνή που εκπέμπει σε όλο τον πλανήτη και τις πέντε ηπείρους, συνδέοντας τους απανταχού Έλληνες εντός και εκτός των τειχών, και μπορείτε να το πείτε στους φίλους και στους γνωστούς σας, να συνδεθείτε, να συντονιστείτε μαζί μας διαδικτυακά. Μας ακούτε από το fteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο site της φωνής μας ακούτε από το vog.air.gr. Μας ακούτε και από τα ραδιοφωνικά κανάλια στις τηλεοράσεις σας και από την εφαρμογή Netflix και την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Τηλέφωνα που μπορείτε να μας καλείτε 210-6066-815-16. Το email μας είναι thevoiceofgreece@air.gr. Χαιρετίσματα σε όλους τους ναυτικούς και ειδικά σήμερα στον Αλέξη Διακονικολάου, τον καπετάνιο, τον καπετάν Ηλία Πιπίνο με τα ρημουρκά του στη Ρόδο και τον αδερφό του τον Λούκα, το crew manager τον Μανώλη Μανταλιό, στον καπετάν Δημήτρη Αρσενόπουλο, στον καπετάν Μιχάλη Καριάμι από τη Λαγκάδα της Χίου, στον καπετάν Σεραφείμ Μπακόλα επίσης από τη Λαγκάδα της Χίου, στον καπετάν Γιάννη Κουγιουμπτζόγλου εκεί στο Πήλιο ή στο Σισκόπελο, στον μάστορο Κώστα Ξανθόπουλο Καραβομαγραγκό από την Κέρκυρα, και τέλος στους δικούς μου εκεί στην Κάσο, στον Μαστρονική Ταπερσελή, καλό φίλο, στον καπετά Μανώλη Διδιάδη, καπετά Γιώργη Πιλονίτη και Μαστρο Στεφανή Βασιλάκη, όπως και στον αδερφό του Μαστρο Νίκο Βασιλάκη.

συντροφιά του αλαργινού του καραβιού γυρεύω, που πλέσε πελαγό βαθύ

Αργύρης Μπαγκυρτζής μας τραγούδισε το τραγούδι «Τη συντροφιά του καραβιού» και εμείς πάμε να δούμε μια πληροφορία σχετικά με την μπουνάτσα, όπως την καταγράφει στο βιβλίο του «Θαλασσινά καΐκια και βάρκες του τόπου μας» ο καλός μας φίλος και τον είχαμε καλέσει εδώ, ο καπετάνιος, ο θαλασσοπόρος με οστιοπλός Νικόλας Βλαβιανός, παλιάς κοπής ναυτικός, πάρα πολύ καλός, ο οποίος υποστηρίζει την παλιά ναυτοσύνη και τους καραβομαραγκούς με την παλιά μέθοδο και με όλα αυτά τα παλιά που, τις ορολογίες, τις παλιές, τα καταγράφει στο βιβλίο του και τα παλιά σκάφη τα οποία είχαμε στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λέει λοιπόν για την μπουνάτσα, η παλαιή θαλασσινή, εκτός από τις φουρτούνες, τους αέριδες και τις θύελες που μπορούσαν να αφήσουν το σκαρί στους ξυλάρμενο ή να το βουλιάξουν ακόμα, είχαν να αντιμετωπίσουν και τις μπουνάτσες, όπου ο αέρας ξεψυχούσε, η θάλασσα γινόταν λάδι, γιαούρτι που λέμε, και τα πανιά κρεμούσαν. Όπως έλεγαν οι ναυτικοί της εποχής, η θάλασσα είναι κάλμα, είναι μπουνάτσα και έπρεπε να κάνουν υπομονή. Το καράβι ή το καΐκι ήταν στο έλεος των θαλασσίων ρευμάτων και ο καραβοκύρης έπρεπε να δράσει καθώς το σκαρί κινδύνευε να παρασυρθεί στις ξέρες ή στη στεριά αν δεν ήταν μεσοπέλαγα. Τότε οι ναύτες έκαναν την ημέρα το λεγόμενο γεντέκι, το ρεμπούκιο. Κατέβαζαν από τα καπόνια με τα παλάγια τις τροχαλίες, τη βάρκα του καϊκιού ή του καραβιού, κατέβαζαν λοιπόν μια βαρκούλα στη θάλασσα, κάθονταν στους πάγκους της, έδαιναν την πρίμη της βάρκας με την πλώρη του σκαριού, του μεγάλου πλοίου δηλαδή, και με ένα χοντρό σχοινί και το έλεγαν το σχοινί αυτό μπαρούμα. Έπιαναν τα κουπιά και καράβιαζαν. Δηλαδή έλαμναν σέρνοντας πίσω τους το σκάφος μέχρι το βασίλεμα του ήλιου. Το βράδυ αποκαμωμένοι άναβαν τα φανάρια και συνήθως άνοιγαν και τα πανιά μήπως και φυσήξει λίγο για να αρμενήσουν. Έβαζαν λοιπόν την μικρή βαρκούλα να παρασύρει το σκάφος το μεγάλο, γιατί δεν φύσαγε καθόλου και αυτή ήταν η μπουνάτσα, ή αλλιώς κρεμούσαν τα πανιά και ήταν λάδι η θάλασσα.

Ο μεγάλος Γιώργος Μαρίνος τραγούδησε το «Ζωγραφιστό καράβι» σε στίχους της Εύης Τηλιακού και μουσική του Δημήτρη Μιλιού. Το «Ζωγραφιστό καράβι» στο σαλόνι μας, σε χρυσή κορνίζα σκαλιστή, στα ταξίδια μας, τις νύχτες μας συντρόφιαζε και με τα άσπρα τα πανιά του μας ξελόγιαζε. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες», λίγο πριν την εκπνοή σήμερα της εκπομπής μας, η εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, που αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, μικρούς και μεγάλους, παλιούς και νέους, εν ενεργεία ημί, καπετάνιους, μηχανικούς, φαροφύλακες, ψαράδες, ναύτες, λοστρόμους, καμαρότους, ανθρώπων των γραφείων, πλειοκτήτες, όλοι που έχουν σχέση με την ναυτιλία, οι άνθρωποι του μόχθου που κάνανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο. Για αυτούς κάνουμε αυτή την εκπομπή, για όλους αυτούς, να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα, και η ελληνική εμπορική ναυτιλία με σουρανή, με γαλουργή, στα πέρατα του κόσμου, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, και είμαστε περήφανοι που κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Στηρίζουμε την ελληνική εμπορική ναυτιλία, η οποία επίσης πρέπει να τονίσουμε είναι ο κυριότερος πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, ένας από τους πολύ βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Αυτά όσον αφορά τις εκπομπές μας, και φυσικά να πούμε ότι στα πάντα επιλέγουμε τραγούδια που έχουν σχέση με τα καράβια, με τα λιμάνια, τα ταξίδια, τους ναυτικούς μας κλπ. Αυτά ήταν για σήμερα, αυτό ήταν για σήμερα το ταξίδι μας. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί εδώ στις Καλές Θάλασσες. Από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στον ήχο και τον Αντώνη Καραγιαννάκη, να είσαστε καλά, καλές θάλασσες.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι πλέον είναι αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρεία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής

0: Της διαφήμισης υπηρεσιών υγείας, υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμου στο Κολωνάκι. Μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ιράν, καθώς ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοσχέν Ρεζάι, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι οι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης, θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του ορμού συνεχίζεται. Έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο πόλεμος με το Ιράν προκάλεσε λήψη στρατηγικής σημασίας πυρομαχικά, κόστισε ως τα τέλη Ιουνίου περίπου 33,4 δισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν εκατοντάδες εγκαταστάσεις αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα, με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν και νέες αυξήσεις, καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησε τα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού, με αποτέλεσμα δύο έγκλησοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοείται ο βαρυπινή της Αλκέτ Ριζάι, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάι ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, υπεγράφει η υπουργική απόφαση που παρέχει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο νοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψη στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, έτσι ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό, έπληξαν οι ρωσικές δυνάμεις σε ουκρανικό λιμάνι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά και βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Έτσι που λέτε, φτάσαμε στα μισά του Σεπτέμβρη. Χωρίς να το καταλάβουμε, μπήκε ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, τον φάγαμε κι αυτόν και προχωράμε. Καλημέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Καθημερινά μαζί σας από τις 9 και 5 μέχρι τις 10 το πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα στις 3 της επόμενης ημέρας, για να πιάνουμε καλύτερα τις ζώνες από τη μία της Αμερικής και από την άλλη της Οκεανίας. Αμερική, όταν λέμε, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, χώρες της Κεντρικής Αμερικής και της Λατινικής Αμερικής, της Νότιας Αμερικής, και από τον Καναδά ξεκινάμε και φτάνουμε μέχρι και την Τανζανία, που λέει ο λόγος, τη Νέα Ζηλανδία και παντού όπου υπάρχει ελληνισμός. Και θα εκπλαγείτε πραγματικά αν κάτσουμε και αναλύσουμε που υπάρχει ελληνισμός. Δηλαδή, όποια πέτρα και αν σηκώσεις, πραγματικά από κάτω θα βρεις έναν Έλληνα. Και είναι αυτό μέσα στους στόχους και της εκπομπής, σιγά σιγά να αναδεικνύουμε τους Έλληνες που έχουν φτάσει στα πιο μακρινά και αξεπέραστα στη σκέψη μέρη του πλανήτη, και που εκεί ακόμα, έστω και μέσα στη μοναξιά τους, γιατί πολλές φορές είναι και μοναχικοί καβαλάρδες, δίνουν μάχες και προσπαθούν να κρατήσουν την ελληνικότητα, τη ρίζα, τις παραδόσεις, και να μείνουν όσο πιο κοντά γίνεται στην Ελλάδα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μία περίεργη τούμπα. Όχι περίεργη για να σας προκαλέσει έτσι αρνητική εντύπωση, θα σας προκαλέσει εντύπωση, αλλά θεωρώ πως αυτή θα είναι θετική. Σήμερα θα ασχοληθούμε, είναι Τρίτη φυσικά, κυρίως το μενού σήμερα Τρίτες έχει αθλητικά θέματα, αλλά όχι αθλητικά θέματα, τι έκανε η τάδε ομάδα, ποιον πήρε, ποιον έδωσε, πόσα γκολ έβαλε, πόσα έφαγε, αν έχει καλή άμυνα και πάει λέγοντας, αλλά κομμάτια ιστορικά που συνδέουν τον αθλητισμό φυσικά με την κοινωνική υπόσταση των κοινοτήτων με τις οποίες ασχολούμαστε. Σίγουρα ψάχνουμε πράγματα που έχουν να κάνουν με την περιφέρεια, πράγματα που αναδεικνύουν τα δύσκολα και δύσβατα κομμάτια της χώρας και εκεί που προσπαθούν οι άνθρωποι να κρατηθούν με χίλιους δύο τρόπους, και όχι μόνο της χώρας αλλά και στο εξωτερικό, και σίγουρα όλο αυτό έχει μια ιστορική χρειά. Έτσι θα κάνουμε και σήμερα. Θα ακολουθήσουμε την ιστορία και θα φτάσουμε μέχρι την αρχαία ιστορία φυσικά, για να σας αναδείξουμε ένα σπουδαίο γεγονός. Ξέρετε, το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στη μεγάλη κατηγορία της Super League ξεκίνησε, και σε αυτό συμμετέχουν δύο ομάδες που έχουν έμβλημα τον δικέφαλο αϊτό. Και σίγουρα το έμβλημα αυτό βγάζει όλο το κομμάτι της ιστορίας και κατηγοριοποιεί τις ομάδες αυτές στην ιστορία, την καταγωγή τους, τη ρίζα τους και όλα όσα συνέβησαν. Είναι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Στην Τουρκία ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Super League, έχει ακριβώς την ίδια ονομασία, απλά το League εκεί δεν το γράφουν με L-E-A-G-U-E όπως γράφεται αγγλιστή σε εμάς, αλλά γράφεται στα τουρκικά League, L-I-G. Στην Τουρκία λοιπόν ξεκίνησε το πρωτάθλημα και δεν έχει μόνο δύο ομάδες με έμβλημα το δικέφαλο αϊτό. Έχει τέσσερις. Το πρωτάθλημα, το μεγάλο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, όπως λέγαμε παραδοσιακά παλιά, της Α εθνικής ή της πρώτης κατηγορίας, έχει ξεκινήσει με τέσσερις ομάδες που έχουν έμβλημα το δικέφαλο αϊτό. Απίστευτο. Απίστευτο. Βέβαια, όλο αυτό έχει να κάνει με την ιστορία. Και αυτή την ιστορία είναι που σήμερα θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε από την αρχή, να δούμε γιατί αυτές οι ομάδες έχουν έμβλημα το δικέφαλο αϊτό, από πού κατάγονται, πού είναι, τι σχέση έχουν με την αρχαία Ελλάδα και ποιες είναι οι επιρροές στις περιοχές αυτές, γιατί πιστέψτε με, είναι διάσπαρτα στη χώρα της Τουρκίας, σε αυτές τις περιοχές. Όσο έντονο ήταν το πέρασμα, έτσι ώστε σήμερα, στο 2026, να λέμε ότι οι ομάδες αυτές αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας φορώντας τον δικέφαλο αϊτό. Λοιπόν, θα σας τις πω και μετά θα τις πιάσουμε μία-μία. Τις δύο τις έχετε συναντήσει. Έχουν παίξει στην μεγάλη κατηγορία της Τουρκίας. Η μία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αρκετά. Είναι η Konyaspor, η ομάδα από το Ικόνιο. Και η άλλη είναι η Erzurumspor, η ομάδα από την Θεοδοσιούπολη, όπως
λέμε παραδοσιακά. Οι δύο καινούργιες ομάδες που έχουν ανέβει και έχουν έμβλημα το δικέφαλο ετώ είναι η Ahmed Spor από το Κουρδιστάν, είναι η ομάδα του Ντιγιάρ Μπακίρ. Το Ντιγιάρ Μπακίρ δεν είναι άλλο από την αρχαία Αμίδα. Και είναι η ομάδα Τσορούμ ή Κερούμ, όπως έχει να κάνει με την προφορά, που είναι η ομάδα της Κρόμνης. Πάμε λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με την Κόνια Σπορ. Είναι η περισσότερο γνωστή μας ομάδα, γιατί έχει παίξει το περισσότερο διάστημα στη μεγάλη κατηγορία. Είναι η ομάδα, όπως είπαμε, του Εικονίου. Τα χρώματά της είναι το πράσινο και το λευκό. Σας μεταφέρω τώρα απόσπασμα από το βιβλίο «Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου» που έγραψα πριν από, πόσο πάει τώρα, 9 χρόνια που έχει κυκλοφορήσει. Με 5 εκδόσεις τελικά έχουμε ολοκληρώσει και αναμένεται μια έκτη έκδοση όταν και εφόσον οικονομικά αυτό γίνει δυνατό, γιατί ξέρετε τώρα το σπόρο αυτό, η έκδοση βιβλίου δεν είναι καθόλου οικονομικό και εύκολο για όποιον έχει αυτή την τόλμη. Λοιπόν, να πούμε ότι η ομάδα του Εικονίου ιδρύθηκε ως Κόνια Γκέντσερ Λιμπιγκυλή, καλά το είπα τώρα, το διέλυσε αυτό, το 1922. Ενώθηκε το 1925 με την Μέραμ Σπορ, την Σελτσούκ Σπορ και την Τσιμέντο Σπορ και έτσι έγινε το 1965 η Κόνια Σπορ και πήρε τα χρώματα που φοράει σήμερα. Μέχρι το 1981 είχε μια μεγάλη αντίπαλο εκεί στην περιοχή, την Κόνια Ιντμανίορντου, και συγχωνεύτηκαν οι δύο ομάδες το 1981 δημιουργώντας αυτή που είναι σήμερα η Κόνια Σπορ. Τα χρώματα, το πράσινο και το λευκό, ήταν χρώματα έτσι ευάρεστα για την περιοχή και ο δικέφαλος εδώ ήταν το σύμβολο της πόλης του Εικονίου από ανέκαθεν, έτσι. Το 1987-88 η ομάδα κατακτά για πρώτη φορά το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας και ανεβαίνει στη μεγάλη κατηγορία. Κατάφερε να κρατηθεί εκεί 5 χρόνια, έπαιξε 160 αγώνες, σημειώνοντας 47 νίκες, 33 ισοπαλίες και 80 ήττες. Στην Super League της Τουρκίας επιστρέφει το 2003. Φτάνει μέχρι τα ημιτελικά του τουρκικού κυπέλου, όπου αποκλείεται στην παράταση από την ομάδα της Τραπεζούντας, την Τραμπζονσπορ. Το 2009 υποβιβάζεται ξανά, αλλά επανέρχεται αμέσως μετά και παραμένει από τότε, δηλαδή από το 2011 μέχρι σήμερα, 15 χρόνια συνεχή, στη μεγάλη κατηγορία. Έδρα της είναι το Τουρκού Αρένα, είναι ένα νέο γήπεδο το οποίο έχει χωρητικότητα 43.000 θέσεων και το οποίο εγκαινιάστηκε το 2014. Είναι το γήπεδο που αντικατέστησε το παλιό Κόνια Ατατούρκ, το οποίο είχε κτιστεί το 1950. Τώρα θα πάμε πίσω στην ιστορία, αλλά λέω να το κάνουμε με σειρά. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο της Κόνια Σπορ και αμέσως μετά, επειδή θα πάμε στα βάθη της ιστορίας, θα ακούσουμε και τραγούδια με στίχο ελληνικό, με ρίζα ελληνική. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον ύμνο της Κόνια Σπορ.

Λοιπόν, το εικόνιο, έτσι για να πιάσουμε και λίγο το χάρτη, να ξέρετε και που είναι, περίπου 500 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Σμύρνης, της πόλης της Σμύρνης. Είναι χτισμένη η περιοχή στο υψίπεδο της Ανατολίας, στην περιοχή που βρισκόταν η αρχαία Φρυγία. Από το 1097 μέχρι το 1243 ήταν η έδρα του Σουλτανάτου των Σελτζούκων Ρουμ, δηλαδή η χώρα των Ρωμινιών. Πριν από το 1923 η ελληνική κοινότητα του Ικονίου αριθμούσε πάνω από 2.500 άτομα. Υπήρχε Ορθόδοξη Εκκλησία, Σχολείο Αρένων και Παρθεναγωγείο. Στην ευρύτερη περιοχή, την επαρχία Λυκαονία, στο ελληνικό σχολείο ζούσε μέσα σε ιδιαίτερα παραγωγικές διαδικασίες με βασικές επαγγελματικές ασχολίες, την ταπιτουργία, την επεξεργασία δερμάτων, την παραγωγή πυρίτιδας και την κτηνοτροφία. Το τάγμα των Δερβίσιδων έχει έδρα το Ικόνιο και λέγεται μάλιστα ότι ήταν απόγονοι εξισλαμισμένων χριστιανών ή βυζαντινών μοναχών. Έτσι λοιπόν από εκεί συναντάμε και τους Δερβίσιδες. Εκεί όμως συναντάμε και τους Καραμανλίδες. Είναι οι Έλληνες της περιοχής που δεν μιλούσαν ελληνικά κατ' επιλογή, γιατί κάποια στιγμή οι Οθωμανοί διοικητές τους έδωσαν την επιλογή ή μάλλον δύο επιλογές, ή να διατηρήσουν τη γλώσσα τους ή να διατηρήσουν την πίστη τους. Και τι έκαναν, παρέμειναν πιστοί στη θρησκεία και άρχισαν να γράφουν τη γλώσσα σαν μία διάλεκτο με το ελληνικό αλφάβητο. Μπορείτε να βρείτε δηλαδή και βιβλία γραμμένα στα καραμανλίδικα, που είναι, βλέπεις την ελληνική γραφή και λες τι είναι αυτό, είναι η γλώσσα που μιλιόταν εκεί αλλά γραμμένα στο ελληνικό αλφάβητο. Και συναντάμε εκεί στην περιοχή και τους Κονιαλίδες. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, οι Κονιαλίδες φεύγοντας από εκεί ήρθαν σε δύο περιοχές κυρίως. Σε δύο περιοχές εδώ στην Ελλάδα που ονομάστηκαν Νέο Ικόνιο, στο Πέραμα και στην Καρδίτσα. Βέβαια έστησαν σπιτικά και στη Δράμα, όπου μετέφεραν εκεί το Ναό των Αγίων Αναργύρων. Στο Ναό των Αγίων Αναργύρων μετέφεραν το λείψανο της Αγίας Θέκλας, η οποία καταγόταν από το Ικόνιο. Σήμερα το Ικόνιο είναι σαν να λέμε η Μέκα της Τουρκίας. Υπάρχει έντονος θρησκευτικός προσανατολισμός. Είναι μια διαφορετική πόλη, υπάρχει θρησκευτική συσπήρωση θα έλεγα. Στα μαγαζιά φυσικά δεν μπορείς να βρεις πουθενά αλκοόλ και η πλειοψηφία των γυναικών κυκλοφορεί με μαντήλα και απαγορεύεται φυσικά διαροπάλου η κατανάλωση χοιρινού. Πάμε να ακούσουμε τώρα, επειδή πήγαμε στα βάθη της ιστορίας, έναν αντικριστό χορό, τσίφτ, από μια εξαιρετική δουλειά που έκανε αναζητώντας τις ρίζες της ευρύτερης περιοχής, η Δόμνα Σαμίου.

Και πάμε στην Erzurumspor. Η πόλη Erzurum είναι ουσιαστικά η Θεοδοσιούπολη και θα το δούμε αυτό, γιατί έχει και ιστορική αλλά και γεωπολιτική σημασία, αφού εκεί βρίσκεται ο περίφημος βράχος του ΝΑΤΟ. Πάμε να δούμε λίγο το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί η ομάδα του Erzurum, που έχει έμβλημα το δικέφαλο αετό, κατάφερε για πρώτη φορά να φτάσει στην πρώτη κατηγορία του τουρκικού πρωταθλήματος, τότε δεν λεγόταν Super League, το 1998 και κάτι τύχε μέχρι το 2001. Τα οικονομικά προβλήματα την έριξαν στη δεύτερη κατηγορία και αμέσως μετά στην τρίτη. Και το 2010 βάρεσε σκληρό οικονομικό καμπανάκι και ουσιαστικά η ομάδα διαλύθηκε. Έγινε μάλλον ξανά αεροτεχνικό σωματείο, ξεκινώντας και παίρνοντας το όνομα που έχει σήμερα, δηλαδή Erzurum Büyük Şehir Belediyespor. Αυτό ήταν και το όνομα που είχε όταν ιδρύθηκε το 1968. Το 2010-2011 κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας και να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία, όπου έχει συνεχείς παρουσίες. Επίσης το 2018-19 και από το 2020 μέχρι σήμερα παραμένει στην μεγάλη κατηγορία. Να πούμε ότι η ιστορία ξεκινά γιατί την περίοδο του ψυχρού πολέμου ήταν ιδιαίτερη στρατηγική σημασία η περιοχή. Εκεί βρισκόταν ο βράχος του ΝΑΤΟ. Ήταν όσο πιο κοντά προς τη Σοβιετική Ένωση γινόταν. Ήταν η μεγάλη νοτιοανατολική αεροπορική βάση που είχε τον κωδικό βράχος, έτσι λεγόταν, και έτσι ουσιαστικά αποκαλούνταν η περιοχή του Erzurum. Είναι με μεγάλο υψόμετρο, 1800 μέτρα περίπου, και βέβαια εκεί, πέρα από όλα αυτά τα οποία σας περιγράφω για το ΝΑΤΟ, για τις στρατιωτικές αποστολές κλπ, θεωρείται η περιοχή ένα από τα καλύτερα χειμερινά θέρετρα της Τουρκίας, καθότι εκεί διοργανώθηκε το 2011 και η χειμερινή πανεπιστημιάδα και αποτελεί ένα κομμάτι ιδιαίτερα θελεκτικό, θα λέγαμε, για τους λάτρεις των χειμερινών αθλημάτων. Το όνομα Erzurum το πήρε από τους, ή μάλλον πάμε να δούμε ποιο ήταν το πρώτο της όνομα στους αρχαίους χρόνους. Λεγόταν Καρίν και είχε ιδρυθεί από τους βασιλείς της Αρμενίας. Το 387 μετά Χριστό η πόλη πέρασε στα χέρια των Ρωμαίων, οι οποίοι και την ονόμασαν Θεοδοσιούπολη προς τιμήν του Φλάβιου Θεοδοσίου Αύγουστου, του τελευταίου αυτοκράτορα της ενιαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εκείνα τα χρόνια φυσικά η στρατηγική θέση της Θεοδοσιούπολης την είχε μετατρέψει σε αντικείμενο σκληρών συγκρούσεων ανάμεσα στο Βυζάντιο και τους Πέρσες που προσπάθησαν πολλές φορές να την κατακτήσουν. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον ύμνο της Erzurumspor και θα επανέλθουμε και με άλλα κομμάτια ιστορίας που είναι ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί συνδέουν και τον Kemal Atatürk με την πόλη, ή μάλλον εκεί ουσιαστικά ανακηρύχθηκε επίσημος πολίτης της Τουρκίας ο Μουσταφά Kemal Atatürk.

Το 700 μετά Χριστό η πόλη παραδόθηκε στο Χαλιφάτο των Ομαγιάδων, των Ομαγιαδών μάλλον για να είμαστε πιο σωστοί, και έγινε η πρωτεύουσα του Εμμυράτου Καλή-Καλά. Είναι η πόλη του Καλή-Καλά με λίγα λόγια. Έγινε λοιπόν μια ισχυρή βάση επιδρομών κατά των δυνάμεων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι ντόπιοι Αρμένοι ηγέτες προτιμούσαν να βρίσκονται υπό την κυριαρχία ενός μικρού μουσουλμανικού χαλιφάτου παρά να βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του Βυζαντίου. Αυτό λέει η ιστορία. Το 931 και το 949 η Θεοδοσιούπολη περίλθε στα χέρια των Βυζαντινών μέσα από τη στρατηγική καθοδήγηση του Θεόφιλου Κουρκούα, του παππού του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ιωάννη Τσιμισκή. Τότε διώχθηκε όλος ο αραβικός πληθυσμός και η πόλη κατοικήθηκε μόνο από Έλληνες και Αρμένιους. Το 1018 ο Βασίλειος ο Δεύτερος, γνωστός ως Βασίλειος ο Πορφυρογέννητος, ξανάχτισε την πόλη δημιουργώντας ισχυρά αμυντικά οχυρά. Έπεσε όμως η πόλη στα χέρια των Σελτζούκων το 1071 και το 1242 πέρασε σε μογγολική κυριαρχία. Το 1514 όλη η επαρχία κατακτήθηκε από τον Σουλτάνο Σελίμ, τον πρώτο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1829 πέρασε σε ρωσική κυριαρχία, αλλά γύρισε ξανά στους Οθωμανούς την ίδια χρονιά μετά την υπογραφή της συνθήκης της Αδριανούπολης. Το 1878 οι Ρώσοι κατέλαβαν ξανά τη Θεοδοσιούπολη, αλλά και πάλι την επέστρεψαν την ίδια χρονιά μέσω της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου Κωνσταντινούπολης. Το 1894 και μέχρι το 1896 σφαγιάστηκε ένα μεγάλο ποσοστό του αρμενικού πληθυσμού. Έχει περάσει στην ιστορία αυτό το κομμάτι. Είπαμε και για τον Κεμάλ Ατατούρκ, να πούμε το Μάρτιο του 1918, κάτω από τη συνθήκη της Βρέστης, η περιοχή πέρασε σε τουρκικά χέρια και ανακήρυξε επίσημο πολίτη της τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος πήρε τα πρώτα πιστοποιητικά τουρκικής ηθαγένειας από το Δημαρχείο της πόλης. Για να προλάβουμε να ακούσουμε και λίγο μουσική, πάμε να ακούσουμε τώρα το πιο διάσημο ενδεχομένως τραγούδι της περιοχής, έχει και τεράστια ιστορία, είναι ένα ερωτικό τραγούδι το οποίο το μοιράζονται οι λαοί της Ανατολίας, Αρμένοι, Γεωργιανοί και Τούρκοι. Είναι η ιστορία που συνδέει άμεσα την κοιλάδα του ποταμού Τσόρουχ στο Ερζερούμ και μιλάει για έναν απαγορευμένο έρωτα, αυτόν ενός νέου ντόπιου που ερωτεύτηκε την κόρη ενός χριστιανού κουμάνου, άρχοντα. Σαρί Γκελίν είναι το τραγούδι, ερμηνεύει Τσεμ Αντριάν.

Πάμε τώρα να δούμε την Τσιορούμ ή Κιορούμ όπως λέγεται. Είναι ο δικέφαλος της Μαύρης Θάλασσας. Είναι το χωριό της περιοχής Κορόμνη του Πόντου. Να πούμε ότι εκεί βρισκόταν κάποτε η αρχαία Φρυγία. Η ομάδα ιδρύθηκε το 1967, έχει έδρα την ομώνυμη πόλη, αγωνίζεται στο στάδιο του Ιράν Κιλίτσοκλου, το οποίο έχει 12.000 θεατές συγχωρητικότητα. Είναι σκληρή και πυρηνή έδρα. Για πρώτη φορά φέτος ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία του τουρκικού πρωταθλήματος. Το κομμάτι όμως της ιστορίας είναι αυτό το οποίο είναι πραγματικά υπέροχο. Η πόλη βρίσκεται 244 χιλιόμετρα από την Άγκυρα, 608 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 800 μέτρων και έχει 218.000 κατοίκους μετά την τελευταία απογραφή. Αποτελεί ένα αρχαιολογικό στολίδι, είναι επηρεασμένη από δύο διαφορετικές περιόδους της ιστορίας, από το βασίλειο της Φρυγίας με καθαρά ελληνιστικές ρίζες και από την αυτοκρατορία των Χεταίων με ρίζες ανατολίτικες. Η Φρυγία εκτινόταν από τα κεντρικά παράλια του Πόντου και έφτανε νότια στην Αντιόχεια, της Πισιδίας και στο Εικόνιο, στην σημερινή Κόνια, με την οποία ασχοληθήκαμε νωρίτερα. Στα βουνά της Φρυγίας λατρευόταν η αποκαλούμενη μητέρα των βουνών, η Κυβέλη, και ο Σαβάζιος, ο πατέρας Θεός, τον οποίο οι Έλληνες παρομοίασαν με το Δία. Στο πέρασμα του Μεγαλέξανδρου από τη Φρυγία διορίστηκε διοικητής της περιοχής ο Κάλλας. Σήμερα η περιοχή, η τότε περιοχή της Φρυγίας, είναι χωρισμένη σε τρεις διαφορετικούς νομούς, την Κιουτάχια, το Καραχισαρί και το Σεχίπ. Το πλέον θρηλυκό πρόσωπο της Φρυγίας ήταν ο Γόρδιος, ένας φτωχός αγρότης που η ιστορία του λέει πως μία μέρα ενώ όργωνε τα χωράφια του, ένας αετός αγκιστρώθηκε στο ζυγό της άμαξάς του μέχρι να λύσει τα βόδια που τον έσαιρναν. Αυτό το θεώρησε θεϊκό σημάδι και έτρεξε στους τελμησείς Μάντης για να του δώσουν την ερμηνεία. Στη διαδρομή όμως προς τους Μάντης συνάντησε μια όμορφη κοπέλα την οποία και μάλλον ερωτεύτηκε, έτσι. Εκείνη τον προέτρεψε να επιστρέψει στη Φρυγία και να θυσιάσει τα ζώα προς τιμή του Δία. Έτσι και έγινε ο Γόρδιος, παντρεύτηκε την κοπέλα αυτή και από τον γάμο προέκυψε ο Μίδας. Μερικά χρόνια αργότερα ξέσπασε ένας εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στους Φρύγες. Οι αντιμαχούμενες πλευρές ήταν από τη μία πλευρά αυτοί που λάτρευαν τον βασιλιά και από την άλλη η άλλη πλευρά που ήθελε την ειρήνη. Ο Μίδας με τον πατέρα του Γόρδιο και τη μητέρα του έφτασαν κάποια στιγμή στο χώρο όπου γινόταν η σύναξη των επικεφαλής των στρατών των δύο πλευρών. Οι Φρύγες θεώρησαν την άφιξη ένα θεϊκό σημάδι, ρώτησαν το μαντίο, πήραν θετική απόκριση και έτσι έχρισαν βασιλιά τους το Μίδα. Ο Γόρδιος δεσμός που λέμε, έτσι η όλη η ιστορία. Και πάμε να δούμε και τους Χεταίους, οι οποίοι κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την Μικρά Ασία το 1600 π.Χ. και επεκτάθηκε η αυτοκρατορία τους στο μεγαλύτερο μέρος της Μικράς Ασίας. Με την έλευση όμως της εποχής του Χαλκού άρχισε να δει η αυτοκρατορία, σταδιακά χάθηκε και τελικά εξαφανίστηκε μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Ο οριστικός αφανισμός των τελευταίων πόλεων των Νεοχεταίων σημειώθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο της Τσιορούμσπορ.

Λοιπόν, η Κρόμνη ήταν η ιστορική κοντομόλη του Πόντου, αυτό βέβαια πριν από την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923. Ήταν μεγάλη κοινότητα των μεταλλορύχων, οι οποίοι έγιναν κρυπτοχριστιανοί στην πορεία και θα το δούμε αυτό, και ήταν και ένα θέρετρο ονομαστό για τους πλούσιους της Τραπεζούντας, όπου πήγαιναν εκεί λόγω του καλού κλίματος. Να πούμε ότι στα βόρεια συνορεύει με το οροπέδιο της Ματσούκας, ανατολικά με το οροπέδιο της Σάντας, στα νότια με τα χωριά Ήμερα, Λιβάδι, Λικάστ και δυτικά με τα χωριά Παρτίν, Βαρενού και Ρουσιών. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα υπολογίζεται ότι εκεί έμειναν 1.000 οικογένειες περίπου, δηλαδή 6.000 άτομα, ενώ παραμονές της ανταλλαγής οι οικογένειες είχαν πέσει στις 250. Υπήρχαν εκεί βέβαια πολλές ελληνικές κοινότητες και παλιές ιστορικές κοινότητες, ο Αληθινός, Μόχωρα, κοινότητα των Σαράντων, Τσαχματάντων, Νανάκ, Γλούβενα, Φραγκάντων, Ματζάντων, Σιαμανάντων, και υπήρχαν και νορίες και συνοικισμοί που είχαν πάρει τα ονόματά τους από οικογενειακές καταγωγές και καταβολές, όπως οι Αλχαζάντες, οι Στεφανάτη, οι Βαρτανάτη, Κοϊμψονάτη, Μουρονάτη κλπ. Στην περίοδο του Βυζαντίου η περιοχή ανήκε στην επαρχία Χαλδίας και από εκεί πέρναγε η Βασιλική Οδός από την Τραπεζούντα, φτάνοντας μέχρι την Περσία. Να πούμε ότι εκεί βοηθούσε πάρα πολύ το υψόμετρο, και όταν έγινε η άλωση της Τραπεζούντας από τους Τούρκους το 1461, όλος ο ελληνικός πληθυσμός κατέφυγε εκεί λόγω υψομέτρου, γιατί αισθάνονταν πιο ασφαλείς και υπολόγισαν ότι δεν θα τους πειράξουν εκεί. Το 17ο και 18ο αιώνα ουσιαστικά όμως ασπάστηκαν το Ισλάμ, ή τουλάχιστον έτσι έλεγαν, και επί 200 χρόνια κράτησαν κρυφή την χριστιανική τους πίστη. Είναι το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού που είχε επίκεντρο την Κρόμνη και κράτησε ουσιαστικά μέχρι το 1856. Οι κάτοικοι ασχολούνταν με την μεταλλορυχία κυρίως, ήταν πολύ πλούσια η περιοχή σε μεταλλεύματα και αρκετοί και με την κτηνοτροφία. Απασχολούσε και γυναίκες, παρχαρωμάνες όπως λέγονταν, και έτσι υπήρχε ένα ζωντανό κύτταρο στην περιοχή και μια καλή οικονομική βάση. Όταν ήρθε η παρακμή των μεταλλίων, οι άντρες αναγκάστηκαν να φύγουν, κυρίως μετανάστες στη Ρωσία ή να μεταναστεύσουν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, έχοντας την τέχνη στα χέρια τους ως έμπειροι τεχνίτες μεταλλίων. Πολλοί πήγαν στην Τραπεζούντα, ασχολήθηκαν κάποιοι με το εμπόριο, με τις διοικητικές υπηρεσίες, άλλοι με τη βιομηχανία, άλλοι με την ιατρική. Είχαμε αρκετούς γιατρούς, άλλοι ήταν μηχανικοί, δημοσιογράφοι, εκπαιδευτικοί, φωτογράφοι, χρυσοχόοι, επιχειρηματίες με ποντιακή ρίζα. Όλοι αυτοί κατάγονταν από την Κρόμνη, ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τον ποντιακό ελληνισμό. Ακούμε τώρα τον Ηλία Ιφαντίδη να ερμηνεύει το τραγούδι «Αν αποθάνω θάψον με σε έναν ψηλόν ραχόπον». Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Κρόμνης, εκφράζει την αγάπη για τη φύση του Πόντου, ζητώντας να ακούει τον Τσοπάνη να παίζει την φλογέρα του και την τουλουμία που είναι η γκάιντα. Έχει ηχογραφηθεί από τον Ηλία Ιφαντίδη και έχει συμπεριληφθεί και στο υπέροχο και μοναδικό αρχείο της Δόμνας Σαμίου.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την Αμέντ Σπορτίφ. Είναι η ομάδα της Αρχαίας Αμίδας. Ανέβηκε και αυτή για πρώτη φορά φέτος στη μεγάλη κατηγορία. Έχει έμβλημά της τον δικέφαλο ΑΕΤΟ. Βρίσκεται στο Κουρδιστάν, έτσι. Και ουσιαστικά η περιοχή έδρας είναι το Ντιγιάρ Μπακίρ. Χρώματα της ομάδας είναι το πράσινο και το κόκκινο. Ιδρύθηκε το 1972. Το γήπεδο στο οποίο αγωνίζεται έχει χωρητικότητα 33.000 θέσεων και οι φανατικοί έχουν έτσι αντιστασιακές εικόνες στην σκέψη τους. Οργάνωση των φανατικών λέγεται Μπαρικάτ και έχει σύνθημα το No Pasaran. Έτσι είναι η φανατική της Αμέντ Σπορ Φαν Κλαμπ. Να πούμε ότι η πόλη Αμέντ είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας του Ντιγιάρ Μπακίρ. Έτσι βρίσκεται στις παρυφές του ποταμού Τίγρη. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην περιοχή, στην νοτιοανατολική Τουρκία μετά τον Γκαζιαντέπ. Έχει πληθυσμό σχεδόν 1.930.000 κατοίκους. Τα χρόνια του Βυζαντίου η περιοχή ονομαζόταν Αμίδα, ενώ νωρίτερα οι Ασσύριοι την αποκαλούσαν Αμίντ. Το 1915, κατά τη διάρκεια της αρμενικής γενοκτονίας, η Αμίδα χτυπήθηκε από τον τουρκικό στρατό, ο οποίος ουσιαστικά αφάνισε τον πληθυσμό, που ήταν κυρίως αρμενικής και συριακής καταγωγής. Το 1925 δημιουργήθηκαν οι πρώτοι θύλακες κουρδικής αντίστασης και άρχισαν σε μεγάλη έκταση οι εκαθαρίσεις του τουρκικού στρατού. Το 1937 πέρασε από εκεί ο Κεμάλ Ατατούρκ και επέβαλε την ονομασία Ντιγιάρ Μπεκίρ, που σημαίνει «γη του χαλκού». Είναι μεγάλη η ιστορία της περιοχής και κρατάει από την νεολιθική περίοδο. Και μάλιστα στο Μουσείο της Αμίδας υπάρχουν σήμερα εκθέματα που χρονολογούνται 10.000 χρόνια πίσω. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο της Αμέντ Σπορτίφ.

Λοιπόν, έντονο είναι το πέρασμα του χριστιανισμού από την Αμίδα. Από τον 1ο μέχρι τον 4ο μετά Χριστό αιώνα, οι Ασσύριοι χριστιανοί επιβλήθηκαν και σύμφωνα με το πρώτο συνέδριο της Νίκαιας, ο Σιμεών ορίστηκε επίσκοπος Αμίδας στα 235 μετά Χριστό. Ή μάλλον τον μπέρδεψα, 325 μετά Χριστό. Έκανα αναγραμματισμό. Τον επόμενο αιώνα η περιοχή είδε την επιβλητική παρουσία του Αγίου Ακακίου. Από εκεί ήταν ο Ακάκιος. Ακάκιε, τα μακαρόνια να είναι μίσκο. Ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 423 μετά Χριστό. Ο αυτοκράτορος του Βυζαντίου Θεοδόσιος ο Δεύτερος χώρισε στη συνέχεια τη Μεσοποταμία σε δύο διαφορετικές περιφέρειες και όρισε την Αμίδα πρωτεύουσα της κύριας περιφέρειας. Η τελευταία ηγεσία της περιοχής με βάση το δεύτερο συνέδριο της Κωνσταντινούπολης ήταν αυτή του επίσκοπου Κυριάκου στο 553 μετά Χριστό. Η χριστιανική πίστη χάνεται μετά την εισβολή των Περσών στις αρχές του 7ου αιώνα. Όλα αυτά είναι στοιχεία που εμπεριέχονται στο βιβλίο «Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου». Και κλείνουμε να σας πούμε τι έκαναν αυτές οι τέσσερις ομάδες με δικέφαλο αητό στην τελευταία αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος, την πέμπτη αγωνιστική. Η Τσιορούμ κέρδισε με 5-1 με πρωταγωνιστή τον δικό μας τον Έλληνα Αλέξανδρο Κιζηρίδη εκτός έδρας στην Samsun Spor. Η Κόνια Σπόρ με πρωταγωνιστή τον δικό μας τον Έλληνα Αλέξανδρο Κιζηρίδη εκτός έδρας στην Samsun Spor. Η

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σκηνικό ανησυχίας δημιουργούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις των Χούθης στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τη διαφαινόμενη κλιμάκωση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα, με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν κενές αυξήσεις καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία έφτασε στα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησε στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει πάντως το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης, είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, αύξησε την τιμή

0: περίπου στα 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγοράσει πετρέλαιο είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές των ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις θα απαντήσουν στα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτει, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού με αποτέλεσμα δύο έγκλειστοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Λαμίας για νοσηλεία. Εξακολουθεί να αγνοεί το βαρυπινί της Σαλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη ενεπλάκησε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψη στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Για το εάν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε νωρίτερα στο RT News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κύριος Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει, αλλά θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι στην Ελληνική Βουλή. Ο καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγκροτητές μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να βρείτε, να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και LaSat, στην Αφρική από το δορυφόρο LaSat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το PhonoStar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom. Υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Θα δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0030 210 60 66 815 και 0030 210 60 66 816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@gr. Υπάρχει το Facebook και εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε. Νομίζετε στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

Παναγιώτα Χρονοπούλου στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Χούμπα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου γράφει ημερολόγιο για τη σημερινή και εμείς να στείλουμε πολλές καλημέρες σε όλους σας, σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγκροτητές μας. Πολλές καλημέρες, πολλούς χαιρετισμούς στους συνέλληνες ανά τον κόσμο, στην ελληνική ομογένεια, εκεί όπου χτυπά η καρδιά της μητέρας πατρίδας, στις μικρές και μεγάλες κοινότητες του κόσμου με τις διαφορετικές προκλήσεις, με τα διαφορετικά προβλήματα και βεβαίως με όλα όσα συνοδεύουν μια καθημερινότητα που μπορεί να είναι πιο εύκολη σε χώρες της Δύσης όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού βεβαίως, ή σε μια καθημερινότητα που είναι εξαιρετικά πιο δύσκολη, πιο απαιτητική όταν μιλάμε για χώρες της Αφρικής, όταν μιλάμε για κάποιες χώρες ίσως της Λατινικής Αμερικής και σίγουρα για περιοχές όπου βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση όπως είναι στην Ουκρανία, εκεί όπου ένας πόλεμος, μια εισβολή βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 5 χρόνια, είτε μιλάμε για μια σύγκρουση με κλιμάκωση και αποκλιμάκωση που κρατάει εδώ και κάμποσους μήνες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Μέση Ανατολή εξάλλου είναι μια περιοχή που δεν ησυχάζει ποτέ, μια περιοχή όπου πάντα σημειώνονταν συγκρούσεις, όχι αυτό το μέγεθος βεβαίως και αυτή την έκταση που βιώνουμε σήμερα με την αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντούτοις όμως σε περιοχές όπως είναι η Συρία, όπως είναι ο Λίβανος, όπως είναι το Ιράκ, εδώ και πολλά πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, τα πράγματα κινούνται σε ρυθμούς σύγκρουσης, ένα μίξερ θα λέγαμε. Συγκεκριμένη περιοχή πάντα είχε ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον από την αποικιοκρατία και παλαιότερα ενδεχομένως. Εντούτοις όμως στις μέρες μας οι κοινότητες που υπήρχαν ειδικά στη Συρία, η Συρία μια κοιτίδα ελληνισμού, ιδιαίτερα στα ελληνιστικά χρόνια, παρέμεναν εκεί οι Έλληνες, παρέμεναν εκεί οι χριστιανοί εν συνεχεία. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια λόγω των Ισλαμιστών, κακά τα ψέματα, αλλά και των καθεστώτων εκεί είχε ως αποτέλεσμα να μιλάμε για μια ανελαίτη σφαγή, την οποία δυστυχώς η Δύση παρακολουθούσε εκ του μακρόθεν, μιας και δεν ξέρουμε ποια, αλλά σίγουρα κάποια συμφέροντα εξυπηρετούνταν. Τα έχουμε πει και άλλες φορές βεβαίως και για αυτά τα συμφέροντα, στο μέτρο που μπορεί ο καθένας μας να τα καταλάβει. Να στείλουμε πολλές καλημέρες και στους ναυτικούς μας, να προσέχετε, να έχετε το νου σας. Ανακατεύεται ο κόσμος σε περιοχές μεγάλου ενδιαφέροντος για την ναυτιλία, όπως είναι ο Περσικός Κόλπος, ακόμα και ο Εύξηνος Πόντος, ή σε περάσματα σημαντικά, όπως είναι η Ερυθρά Θάλασσα. Να προσέχετε, να τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας, έτσι όπως τουλάχιστον τους υπαγορεύουν οι συνθήκες, αλλά και οι διεθνείς ναυτιλιακοί οργανισμοί. Ο διεθνής καταρχάς ναυτιλιακός οργανισμός, αλλά και άλλοι οργανισμοί που έχουν να κάνουν με την ναυσιπλοεία. Από εκεί και πέρα δεν ξεχνάμε ποτέ τους μεταφορείς μας και εσείς κάνετε μια δύσκολη δουλειά, διαφορετικές δυσκολίες βεβαίως. Ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα, πολλές οι ώρες στο τιμόνι, πάντα να παίρνετε το χρόνο σας και πάντα να γυρίζετε με ασφάλεια πίσω στους δικούς σας. Καλή αγόραση σε όλους σας και να πούμε σιγά σιγά στην επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα η οποία βεβαίως κινείται σε έντονα πολιτικούς και οικονομικούς ρυθμούς. Ένα φθινόπωρο τροποτινά που μπήκε κάπως θερμά θα λέγαμε, παρά το γεγονός ότι ο καιρός τουλάχιστον τις τελευταίες ώρες δείχνει να μπαίνει σε κανονικό ρυθμό φθινοπόρου με τα πρωτοβρόχια, μιας και οι μετεωρολόγοι ισχυρίζονται ότι έρχεται ένα κύμα έτσι χαμηλό που θα πλήξει την χώρα με κάποιες βροχές, με κάποιες καταιγίδες, και εδώ στην Αθήνα ο καιρός είναι συννεφιασμένος. Ήδη τα προϊόρτια από ό,τι καταλαβαίνετε φαίνονται, και αυτό το οποίο ανησυχεί και σε πολιτικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο, μιας και τα δύο συμπυκνώνονται, έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας. Αυξάνονται τα καύσιμα, αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων σε θέρμανση και ρεύμα, έρχεται όσο νου που βεβαίως πλησιάζει ο χειμώνας, δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ροή των εποχών. Όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε σύντομα, με αποτέλεσμα σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον η κυβέρνηση να εκφράζει φόβους για το τι θα μπορούσε να συμπαρασύρει η συγκεκριμένη αύξηση στις τιμές της ενέργειας,
Και από την άλλη πλευρά, στο τραπέζι έχουν επιστρέψει μια σειρά από μέτρα, όπως είναι επιδοτήσεις στο ρεύμα με στοχευμένες παρεμβάσεις, αλλά και κάποιες φορολογικές μειώσεις, αλλά και προσωρινά πλαφόν. Κάθε κόμμα εξάλλου έχει τις δικές του προκλήσεις. Η κυβέρνηση από την πλευρά της, το κυβερνών κόμμα, έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι, αλλά ταυτόχρονα έχει και την καυτή πατάτα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, που δεν είναι άλλη από την οικονομία. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, και σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, συνεχίζονται οι μεταγραφές κατά κάποιο τρόπο, οι πολιτικές μεταγραφές. Υπάρχουν ανακοινώσεις και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει ένα άνοιγμα, αναζητεί κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα στη μάχη με τη Νέα Δημοκρατία, διμέτωπος ο αγώνας, αλλά και με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα αναμένεται να γίνει η επίσημη ανακοίνωση της προσχώρησης του ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλονίτη, δύο ανεξάρτητοι βουλευτές, να σημειώσουμε, που εκλέχθηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Και βρέθηκαν μάλιστα την περασμένη Κυριακή να παρακολουθούν από την πρώτη σειρά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ήταν θέμα ημερών η ένταξή τους, μια ένταξη η οποία οι πληροφορίες θέλουν να γίνεται σήμερα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια άλλα πρόσωπα θα ακολουθήσουν, μιας και, όπως σας είπαμε, το ΠΑΣΟΚ κάνει μια προσπάθεια διεύνησης, μια προσπάθεια να μπορέσει να αυξήσει τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις. Το στοίχημα το μεγάλο, τουλάχιστον έτσι όπως μας το μεταφέρουν στελέχη τους, είναι να μπορέσουν να περάσουν στη δεύτερη θέση, πάνω από την Ελλάς, δημοσκοπικά πάντα, του Αλέξη Τσίπρα. Μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, πολλές οι δημοσκοπήσεις που τρέχουν σε κάθε περίπτωση, είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις οποίες θα τις μάθουμε βεβαίως και θα τις δούμε, είτε μυστικές δημοσκοπήσεις, όπως ύστερα λέμε, από την πλευρά των κομμάτων. Και όλα αυτά βεβαίως στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τώρα, από εκεί και πέρα βεβαίως, όπως σας είπαμε, κάθε κόμμα έχει τις δικές του προκλήσεις, τα δικά του θέματα, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την αποφυλάκηση σήμερα του Ηλία Κασιδιάρη, του πρώην αρχηγού της Χρυσής Αυγής, καθώς ολοκληρώνει την ποινή που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στις 12 το μεσημέρι, λοιπόν, η αποφυλάκηση από το κατάστημα κράτησης, από τις φυλακές Δομοκού, και αμέσως μετά, από ό,τι μαθαίνουμε, θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, και αυτό διότι από ό,τι φαίνεται ο Ηλίας Κασιδιάρης θέλει να ξαναμπεί πάλι στην πολιτική. Εξελίξεις βέβαια και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο στελέχη του επισημαίνουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν είναι και τόσο διατεθειμένος να ανοίξει εντελώς το κόμμα σε ό,τι αφορά τα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι φιδωλή εκεί στην Ελλάς ως μπροστά στελέχη από το πρώην κυβερνητικό κόμμα, και όπως το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και πρόεδρος, βεβαίως θα επιλέξουν να εντάξουν στο κόμμα, δεν θέλουν να ταυτιστεί η Ελλάς με το ΣΥΡΙΖΑ, και έτσι από ό,τι φαίνεται περνούν από την κρυσάρα ποιους θα εντάξουν και στα ψηφοδέλτια, αλλά και ποιους θα εντάξουν ως στελέχη στο οργανωτικό του νέου κόμματος. Αν τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, πάμε σε μια μουσική ανάσα για το καλωσόρισμα, να βάλουμε τους καλεσμένους μας στην παρέα για να πούμε περισσότερα.

0: Είμαστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, 23 λεπτά μετά τις 10. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε βεβαίως σε ένα παλιό τραγούδι τέλη δεκαετίας του 80 από τους Λάθρε Επιβάτες. Μας αφήνει σιγά σιγά, μας άφησε το καλοκαίρι ημερολογιακά τουλάχιστον, αλλά κατά τα άλλα μπορεί να έχει συννεφιά έξω, εντούτοις όμως η θερμοκρασία κρατάει καλά. Και όπως και να το κάνουμε, το καλοκαίρι, η θερινή σεζόν, το θερινή εντός εισαγωγικών, έχει τραβήξει προς τα πίσω. Μέχρι και τον Οκτώβριο, οι πληρότητες για όλους όσοι από εσάς θέλετε να έρθετε στην Ελλάδα, να επισκεφτείτε κάποιον από τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, είτε στα νησιά είτε στην υπηρετική χώρα, να ξέρετε ότι είναι αρκετά υψηλές. Από την άλλη πλευρά, είναι άνετα, διότι και καλύτερες υπηρεσίες θα απολαύσετε και τον συνωστισμό του Αυγούστου και του Ιουλίου θα αποφύγετε. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε. Όπως σας είπαμε, θα πούμε σε πολιτικό πλαίσιο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Σπύρο Τρίψα, εκδότη και διευθυντή του περιοδικού Επίκαιρα και της ιστοσελίδας επίκαιρα.gr. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται ο πολιτικός κόσμος, Σπύρο. Ανέβηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί, όχι στο σύνολό τους, κάποιοι επέλεξαν να μην πάνε. Επικοινώνησαν τα προγράμματά τους. Ξεχωρίζουμε βεβαίως τα μεγαλύτερα κόμματα, ιδιαίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που μίλησε και τελευταίος το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είπε πολλά ο Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε βεβαίως ακόμα περισσότερα σε σχέση σίγουρα με τον Πρωθυπουργό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αντιπαράθεση για το αν αυτά τα χρήματα υπάρχουν, αν αυτές οι παροχές μπορούν να δοθούν και ούτω καθεξής. Περιμένουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, αρκετές οι δημοσκοπήσεις που τρέχουν προκειμένου να καταγραφεί ένα αποτύπωμα, θα λέγαμε, όλων όσων έγιναν και υπόθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Θα θέλαμε έτσι, αν έχεις κάποια εικόνα για αυτές τις δημοσκοπήσεις που τρέχουν, τι ακούγεται, γιατί διάφορα ακούμε κι εμείς, να μας τη δώσεις σαν ρεπορτάζ.
1: Κοίταξε, καταρχήν είπαμε ότι είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά, δηλαδή μετά από 6-7 μήνες θα υπάρχουν εκλογές. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα η συχνότητα των δημοσκοπήσεων θα έχει μεγαλύτερη συχνότητα και θα μετριέται η κοινή γνώμη ανά πολύ τακτικά διαστήματα. Το γίνεται λοιπόν σήμερα με βάση των εξαγγελιών το οποίο ακούσαμε από όλους στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον από τα 3 δεκάδα βασικά κόμματα, από την κυβέρνηση, από τον κύριο Αβλέκη και το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα όπως το παρουσίασε αυτός. Πολλά τα λεφτά και όλοι θα πάνε στο εθνικό λογιστήριο του κράτους για να δούμε αν είναι 6 δισεκατομμύρια, αν είναι 2 δισεκατομμύρια, αν είναι 3 δισεκατομμύρια, πόσα δισεκατομμύρια τέλος πάντων μοιράσανε η πολιτική αρχηγή και η κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά πνίγονται από την ακρίβεια. Όταν σήμερα η βενζίνη στις τικές της Αθήνας έχει 2,20 και αν σήμερα είχαμε να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανση και ξεκινάγαμε από 1,90, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι οποιαδήποτε αύξηση έδωσε η κυβέρνηση ή αυτά τα οποία θέλουν να δώσει ο κ. Ζωμουλάκης ή ο κ. Τσίπρας, το πρόβλημα της ακρίβειας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με τα 50 ούτε με τα 100 ευρώ. Δηλαδή οποιαδήποτε αύξηση τρώει ότι χάνεται, εξαφανίζεται, ξανεμίζεται στην ενέργεια, στα τρόφιμα και οπουδήποτε άλλο γίνεται. Άρα λοιπόν οι μετρήσεις αυτές είναι που θα δούμε βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να έχουν μεγάλες αλλαγές από τις προηγούμενες που είχαμε δει πριν το καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι. Κάπου εκεί θα κυμαίνονται. Να είναι διψήφιος ο αριθμός που προηγείται, δηλαδή να πλησιάζει το 30% ο κ. Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία, να πλησιάζει το 18-19 ο κ. Τσίπρας και το καθεξής. Και ο κ. Ανδρουλάκης φυσικά να αγωνίζεται για την δεύτερη θέση σε όλο αυτό. Άρα το θέμα λοιπόν όμως δεν είναι η εικόνα της στιγμής που μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Το θέμα εδώ λοιπόν είναι και πού απευθύνονται και πού βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις. Που είναι το συγκεκριμένο Target Group, το οποίο για τις περισσότερες δημοσκοπικές εταιρείες, χωρίς τώρα να φυσικά να ανοίξω αυτό το κεφάλαιο, σε καμία περίπτωση υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί που θα μπορούσαν να το αναλύσουν. Συνήθως απευθύνονται, έχουν ένα συγκεκριμένο πελατολόγιο, ανθρώπους οι οποίοι ερωτούνται, ας πούμε, και γι' αυτό δεν βλέπουμε μεγάλες αυξομοιώσεις στα ποσοστά εδώ και πάρα πολλά πολύ καιρό. Η πραγματική δημοσκόπηση, όπως όλοι το ξέρουμε φυσικά, είναι οι εκλογές. Η πραγματική δημοσκόπηση είναι αυτή που ζει ο κάθε Έλληνας, κάθε πολίτης, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο βενζινάδικο, είτε στη στέγαση, είτε στην παιδεία, είτε στην υγεία ή οπουδήποτε αλλού. Εκεί λοιπόν βλέπουμε την απογοήτευση, γιατί εδώ πέρα να μπούμε στα αυτό που λέμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων. Και εδώ λοιπόν τι βλέπουμε πρώτα προηγείται, την απογοήτευση, ο θυμός, καμία αισιοδοξία για το μέλλον. Αφαίνεται συναισθήματα τα οποία διέπουν αυτή τη στιγμή τον Έλληνα πολίτη. Ποιος θα τους τα λύσει? Αυτό είναι λίγο... Δεν μπορούν ακόμα να δουν ποιος μπορεί να δώσει τις λύσεις. Το σίγουρο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή προηγείται γιατί ελλείψει άλλου. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο που συζητάνε οι πολίτες και αυτό που βλέπουμε μέσα το ρεπορτάζ. Τώρα, το πόσο πιστικό μπορεί να γίνει το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος κάνει την επιστροφή του αυτή τη στιγμή, και πόσο μπορεί να πείσει τους Έλληνες πολίτες ότι δεν θα κάνει τα λάθη του 2015 και 2019 και ότι έμαθε, αυτό επίσης είναι ένα στίγμα το οποίο πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας θα έχει βάλει περισσότερο με τον εαυτό του, για να πει στον εαυτό του ότι δεν πρέπει να συνεχίσει ένα αφήγημα σαν αυτό που γνωρίσαμε, όπως επίσης και το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη, ο οποίο τον βλέπουμε που θέλει να διεκδικεί στην τρίτη τετραετία. Και αυτό πάλι είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στο επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω, και εδώ έρχεται πάλι η ίδια το κόμμα, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, που βλέπουμε, ας πούμε, να αρχίζουν να γίνονται συζητήσεις, όπως ο κ. Σαμαράς, ο οποίος ήταν στο δικό του κόμμα για να είναι αυτός ο ρυθμός της επόμενης μέρας, και το καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν πραγματικά έρχεται ένα θερμό φθινόπωρο και χειμώνας αν θέλεις, μέχρι να φτάσουμε και να καταλήξουμε μέχρι πότε θα γίνουν εκλογές. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή το μέλημα των κυβερνώντων και όλου του πολιτικού συστήματος είναι να κοιτάξουν πώς θα μπορέσουν να πατάξουν πρώτα την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, και να χτυπήσουν τα ολιγοπόλια και τις αλυσίδες, τα καρτέλ τα οποία έχουν δημιουργηθεί απέναντι και στην διατροφή και στην ενέργεια.
0: Και κάτι τελευταίο που σε αφήσουμε, αναφέρθηκες βεβαίως στις προτεραιότητες των κομμάτων και τα όλα αυτά, των βασικών τουλάχιστον, και όλα αυτά τα οποία παίζεται στο παρασκήνιο. Υπάρχει όμως και ένας καλλιτικός παράγοντας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είναι το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι. Εκεί τι γίνεται? Όπως έχουμε κάνει και σε άλλη σύνδεσή μας, έχω υποστηρίξει το εξής: ο κ. Σαμαράς, θα κάνει κόμμα ή πότε θα το κάνει.
0: Και βγαίνει και ο Ηλίας Χασιδιάρης σήμερα, ο πάλι ποτέ αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.
1: Αυτό είναι ένα από τα δυστυχήματα τα οποία έχουμε στη χώρα μας. Αλλά τέλος πάντων, όσο αφορά λοιπόν για τον κ. Σαμαρά, αν κάνει κόμμα. Να λέω και πάλι, αν κάνει κόμμα, αυτό θα το κάνει, θα το διεκδικήσει την μέρα που ο κ. Μητσοτάκης θα πει ότι πάμε εκλογές τότε. Και για πολλούς λόγους, γιατί τι να πει ο κ. Σαμαράς, ας πούμε, ότι έχω διαφορετικό πρόγραμμα, ας πούμε, για την οικονομία, ή μέσα στην παράταξη είναι. Μέχρι και πέρυσι πρόπερση στην παράταξη αυτή, ήταν πρόεδρος της παράταξης, πρωθυπουργός και του καθεξής. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο φαίνεται ο κ. Σαμαράς να κάνει είναι να είναι ο ρυθμιστής της συναλλαγή ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω αυτός είναι και ο ρόλος ο οποίος θέλει να διαδραματίσει. Τώρα όσο αφορά και το δυστύχημα του Χασιδιάρη, εκεί νομίζω το κράτος με τους νόμους τους έπρεπε να ήταν πιο αυστηρός ο νόμος, όπως στους εγκληματίες της 17 Νοέμβρη είχε επιβληθεί ισόβια απαγόρευση πολιτικών δικαιωμάτων του εκλέγει και εκλέγεστε, έτσι ακριβώς σε μια εγκληματική οργάνωση που ήταν ο κατηγορηθεί ο Κασιδιάρης, θα μπορούσε να του είχαν απαγορεύσει να, και να το εκλέγει και το εκλέγεστε. Άρα λοιπόν να έχει τελειώσει και να έχει λήξει αυτό το θέμα, γιατί έγκλημα το ένα, έγκλημα και το άλλο.
0: Σπύρος, ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε. Θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο βεβαίως. Θα βάλουμε αυτή τη φορά στην παρέα μας τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, βουλευτή δράμας του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Νικολαίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Μέσα σε λίγες μέρες, δύο μεγάλοι σταθμοί για το ΠΑΣΟΚ, κύριε Νικολαίδη. Βεβαίως στην Κρήτη, εκεί στο Ηράκλειο. Και στη ΔΕΘ πριν από λίγες ημέρες. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι να κάνετε μια αποτίμηση όλων αυτών που έγιναν και υπόθηκαν προκειμένου να καταγραφούν τα όποια κέρδη στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και μαθαίνουμε, εστιάζεται κυρίως στις μεγάλες πόλεις, ειδικά στο Λεκανοπέδιο, όπου τα ποσοστά στις προηγούμενες εκλογές δεν ήταν τόσο καλά όσο ήταν στην περιφέρεια.
1: Θα ήθελα να πω ότι είναι λάθος να σταθούμε στην αποτίμηση και στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να είμαστε μέσα στην κοινωνία όπως κάνουμε τα τελευταία 3 χρόνια, να βλέπουμε τα προβλήματα των πολιτών, να προτείνουμε λύσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να έχουν ένα καλύτερο αύριο. Θα ήταν τεράστιο λάθος να σταθούμε στο επικοινωνιακό και όχι στην ουσία. Οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας που κάνουμε μέσα στην κοινωνία μέχρι και τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί τα προβλήματα των πολιτών είναι πολλά. Οι πολίτες δεν βγάζουν χρήματα με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ καλή δύσκολη θέση λόγω και της ακρίβειας, λόγω της ενεργειακής κρίσης, όσο μάλλον τώρα που σε λίγες ημέρες έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης να μπει στα έξοδα των νοικοκυριών.
0: Είδαμε στην Θεσσαλονίκη πριν από λίγες μέρες τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, βεβαίως να εμφανίζει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Κατηγορηθήκατε από την πλευρά της κυβέρνησης ότι μοιράζετε λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν. Θα μας απαντήσετε και επ' αυτού, μας πείτε την επιχειρηματολογία σας. Και από την άλλη πλευρά τον είδαμε να διεκδικεί την ψήφο ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Και το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί κάποιος ψηφοφόρος να επιλέξει, παραδείγματος χάρη, το ΠΑΣΟΚ και να μην επιλέξει τον Αλέξη Τσίπρα, μιας και από ό,τι φαίνεται και τα δύο κόμματα και το κόμμα Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού και εσείς απευθύνεστε πάνω κάτω στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων.
1: Να ξεκινήσω από το δεύτερο, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που δεν έχει δοκιμαστεί. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας έχουν δοκιμαστεί από τον ελληνικό λαό, έχουν αποτύχει, είναι προσωπική άποψη αυτή, έχουν αποτύχει και οι δύο, οπότε το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί αυτή τη στιγμή να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την επόμενη μέρα διακυβέρνηση της πατρίδας μας. Οπότε αυτό το πρόγραμμα εμείς ως βουλευτές, ως στελέχη του κινήματος πρέπει να κοινωνήσουμε, να επικοινωνήσουμε στον κόσμο για να μπορέσει ο κόσμος να εμπιστευτεί την παράταξή μας, γιατί δεν είναι λίγα αυτά που τράβηξε η παράταξή μας τις τελευταίες δεκαετίες, τις δύο δεκαετίες, για να μπορέσουμε να είμαστε η επόμενη ημέρα για την πατρίδα μας. Είναι πολλή δουλειά και χαίρομαι πολύ που ο πρόεδρός μας συνεχίζει να ακολουθεί το θεσμικό τρόπο. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτός ο τρόπος είναι αυτός που αξίζει στους Έλληνες πολίτες. Όχι η τοξικότητα, όχι η διχόνοια, όχι η σκληρή αντιπαλότητα. Προβλήματα, προτάσεις προβλημάτων, λύσεις αυτών.
0: Άσε. Από εκεί και πέρα για τα λεφτότητα που σας κατηγορούν από τη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν. Είναι κοστολογημένα όλα.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Εκεί πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ακούμε μια κυβέρνηση που παίρνει μέτρα για το δημογραφικό. Στην ουσία αυτοί είναι που μοιράζουν χρήματα, αυτοί είναι που έχουν τα λεφτόδεντρα. Εμείς μιλάμε για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο ενίσχυσης επαρχίας, ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα. Είναι ο τρόπος ο οποίος θα αποφέρει κέρδη στο ελληνικό δημόσιο και θα είναι ο τρόπος ώστε να έχουμε κέρδη και στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί οι τοπικές κοινωνίες ερημώνουν. Με κάνει πραγματικά, μένω έκπληκτος όταν βλέπω οι ίδιοι οι άνθρωποι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που επισκέφτηκαν τη Μακεδονία πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν αντιλήφθηκαν την ερήμωση του Βορείου Εύρου, αν δεν αντιλήφθηκαν την ερήμωση του νομού Δράμας, αν δεν αντιλήφθηκαν την ερήμωση του νομού Σερών. Η Μακεδονία ερημώνει. Και αυτοί κατηγορούν εμάς που μιλάμε για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, έναν διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης της πατρίδας μας, ότι μοιράζουμε λεπτόδεντρα. Θα το επιστρέψω πραγματικά. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή που μέσα σε μια νύχτα είπε ότι θα δώσω σε κάθε πολίτη 10.000 ευρώ αν επιστρέψει να μείνει στον Εύρο. Ξέρετε πόσοι πολίτες επέστρεψαν? 2, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν λύνεται το δημογραφικό επικοινωνιακά. Θέλει συγκροτημένη δουλειά, σχέδιο, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε την επόμενη μέρα για την πατρίδα μας. Τα προβλήματα είναι πολλά. Πάρα πολλά που μάλλον δεν τα γνωρίζουν οι κυβερνώντες, ώστε να μπορέσουν να τα αντιληφθούν για να τα λύσουν. Εμείς ήμασταν μέσα στην κοινωνία, είμαστε μέσα στην κοινωνία, προτείνουμε λύσεις και από εκεί και πέρα το εύκολο για την κυβέρνηση είναι να μιλήσει για κοστολογημένο. Φυσικά και είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα, φυσικά και έχουν δοθεί οι απαντήσεις και αν μπούμε στη διαδικασία να μιλάμε συνέχεια για την κοστολόγηση των προβλημάτων, αφήνουμε στην άκρη τα προβλήματα των πολιτών, στους πολίτες που μέσα σε λίγες ημέρες σας λέω, να, και σας είπα και προηγουμένως ότι θα έρθει το πετρέλαιο θέρμανση σε τιμή 1,80. Πέστε μου, ποιος Έλληνας στην υπηρετική Ελλάδα θα ζεσταθεί με 1,80 το πετρέλαιο? Θα μπορέσει να ζεσταθεί? Μιλάμε για την κυβέρνηση που δεν σχεδίασε τόσους μήνες ώστε να μπορέσει να δώσει στα δασαρχεία της πατρίδας μας χρήματα για τις ατομικές ανάγκες των πολιτών. Ακόμη δεν έχουν μπει οι λωτόμοι να κόψουν ξύλα για να μπορέσουν να μοιραστούν στους πολίτες. Για αυτή την κυβέρνηση μιλάμε. Οι πολίτες αυτό που βιώνουν, ναι, είναι τραγικό. Απλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν βλέπει την τραγικότητα που ζουν οι πολίτες, γιατί δεν απευθύνεται σε αυτούς τους πολίτες η κυβέρνησή τους. Η κυβέρνησή τους απευθύνεται σε αυτούς που σήμερα έχουν το πάνω χέρι στην πατρίδα μας.
0: Νικολαίδη, συνεχώς το τελευταίο καιρό το ΠΑΣΟΚ ζητάει εκλογές. Ο πρόεδρος σας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ένα διαρκές αίτημα θα λέγαμε. Παράλληλα βλέπουμε και μια διαδικασία διεύρυνσης, ένα συνεχές επίσης προσκλητήριο συστράτευσης σε εκείνους που θεωρούν ότι έχετε το ίδιο ιδεολογικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο. Πώς βλέπετε αυτή την διαδικασία μέχρι ώρας? Πώς είστε αισιόδοξος, είστε ευχαριστημένος? Διότι και εμείς ακούμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε για στελέχη που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων, έτσι όπως το ξέραμε παλιά, αλλά και από άλλους χώρους, ότι και στα ψηφοδέλτια θα μπουν και στον οργανωτικό τομέα θέλουν να ανακατευθούν. Είστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα?
1: Θα σας απαντήσω όπως ακριβώς ξεκινήσαμε τη συζήτηση, ότι αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να σταθούμε στα προβλήματα των πολιτών. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ κάνει διεύρυνση προς όλη την κοινωνία, διεύρυνση προς όλους τους πολίτες. Αυτούς τους πολίτες καλούμε να έρθουν και να συνταχθούν με το πρόγραμμά μας. Αυτούς τους πολίτες να πιστέψουν στον πρόεδρό μας, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, να πιστέψουν στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και να πιστέψουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει σήμερα είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το ΠΑΣΟΚ. Αυτό πρέπει να λύσουμε και αυτό λύνεται μόνο με τον θεσμικό τρόπο που επέλεξε ο πρόεδρός μας και η παράταξή μας. Με κινήσεις μέσα στους πολίτες. Το να στεκόμαστε στο επικοινωνιακό παιχνίδι ή να στεκόμαστε στη διεύρυνση, νομίζω ότι από εδώ και πέρα κάνει κακό και στην πατρίδα και στην παράταξή μας. Εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι, ο ένας δίπλα στον άλλον, ώστε να μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες ώστε να φύγει αυτή η κακή κυβέρνηση από την πατρίδα μας. Και να πείσουμε τους πολίτες ότι εμείς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο έργο.
0: Κύριε Νικολαίδη, βρισκόμαστε ούτως ή άλλως λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν, λίγοι μήνες μας χωρίζουν. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το βασικό διακύβευμα με το οποίο θα πάμε μέχρι τότε?
1: Νομίζω ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που βιώνουν σήμερα οι Έλληνες. Και μέσα στο χειμώνα θα το βιώσουν περισσότερο στο πετσί τους. Ταυτόχρονα, ένα θέμα που υπάρχει στην περιφέρεια είναι το δημογραφικό. Οφείλουν να δοθούν απαντήσεις και για την ακρίβεια, για την ενεργειακή κρίση, για τη στεγαστική κρίση, για το δημογραφικό. Η πατρίδα μας, η επαρχία μαραζώνει. Η πατρίδα συρρυκνώνεται. Πρέπει να παρθούν μέτρα, οι πολίτες να ακούσουν τα προγράμματα των κομμάτων, γιατί εμάς από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πραγματικά ακούμε για δημογραφικό, αλλά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του δημογραφικού δεν έχουμε δει. Δεν μιλάει γι' αυτό. Μιλάει μόνο επικοινωνιακά. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Πού θα βρούμε τα λεφτά ώστε να φέρουμε τον κόσμο πίσω στην κοινωνία, δίνοντας κίνητρα στους πολίτες? μιλώντας με τις τοπικές κοινωνίες. Έχοντας δημόσια δωρεάν παιδεία, δημόσια δωρεάν υγεία. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δουλεύει επικοινωνιακά και εγκαινιάζει μονάδες σε νοσοκομεία που δεν υπάρχουν γιατροί. Και σας το λέω για τη Δράμα, μπορείτε να το ψάξετε. Ήρθε ο Πρωθυπουργός για να πανηγυρίσει για εγκαίνια κλινικής. Μα αν δεν έχουμε γιατρό, τι να την κάνω την κλινική. Οι πολίτες δεν μπορούν να μείνουν στη Δράμα για να συνδευτούν. Και σας το λέω με ιδία πείρα. Μπορώ να το αποδείξω και μπορούν να το αποδείξουν όλοι οι πολίτες της Δράμας. Αλλά δεν μπορούμε σήμερα να μιλάμε για λύση του δημογραφικού προβλήματος χωρίς να υπάρχουν σχολεία σε χωριά, χωρίς να υπάρχουν νοσοκομεία σε πόλεις.
0: Νικολαίδη.
1: Και να μην παρεξηγηθώ, όχι νοσοκομεία, ναι, γιατροί στα νοσοκομεία. Όταν δεν υπάρχει παθολόγος σε νοσοκομείο νομού, το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας είναι με 2-3 παθολόγους. Μέχρι πρότινος ήταν με έναν, μόνο με τη διευθύντρια.
0: Οι άνθρωποι τα κάνουν. Οι άνθρωποι κάνουν τα νοσοκομεία, δεν τα κάνουν τα κτίρια.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Οπότε
0: θα αφήσουμε
1: την επικοινωνία, να σταθούμε στα προβλήματα των πολιτών, γιατί αυτοί οι πολίτες είναι που ψηφίζουν τις κυβερνήσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ
0: πάρα
1: πολύ. Καλημέρα σας.

0: Ήταν ο Χάρης Επάνος Κατσιμίχας, μια βραδιά στο Λούκι, ένα τραγούδι μας έρχεται από το μακρινό 1984 και από το πρώτο έτσι μεγάλο δίσκο τους, Ζεστά Ποτά. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι βεβαίως και βασίζεται σε μια πραγματική ιστορία που βίωσαν τότε οι καλλιτέχνες, παρόν και ο Νίκος Γιώγαλας νομίζω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 50 λεπτά μετά τις 10 θα περάσουμε και στα ιατρικά, με αφορμή βεβαίως και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, του γνωστού λαϊκού καλλιτέχνη, ο οποίος κυδεύτηκε χθες στη Νίκαια με πλήθος κόσμου. Πλήθος κόσμου ήταν εκεί και πολλοί καλλιτέχνες βεβαίως μεταξύ άλλων. Σήμερα, καλώς εκόντων των πραγμάτων, σε λίγη ώρα θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά και την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Να σημειώσουμε ότι οι δύο γιατροί μετά την άσκηση της νεότερης δίωξης σε βάρος τους έλαβαν προθεσμία προκειμένου να ενημερωθούν για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαρύνει. Έτσι σήμερα θα δώσουν γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο, περασμένη Τετάρτη να σημειώσουμε, όταν κατέρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε σε συνεννόηση ανάμεσα στον τακτικό ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και τον αρμόδιο εισαγγελέα. Για όλα αυτά, όχι βεβαίως για το ποινικό κομμάτι, αλλά κυρίως για το ιατρικό, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Νίκο Πλατανησιώτη, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Κύριε Πλατανησιώτη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ξυπνήσαμε ένα πρωί, κύριε Πλατανησιώτη, και μάθαμε για το πόσο επικίνδυνες είναι διάφορες θεραπείες που ακούμε δεξιά και αριστερά, αλλά ταυτόχρονα και πόσο ελλιπής είναι η έλεγχη σε διάφορα ιατρία που πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, όπως εκ του αποτελέσματος φάνηκε.
1: Ναι, κοιτάξτε, ουσιαστικά ήταν ένα ατυχές γεγονός, το οποίο όμως μας έβγαλε μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Το τι συμβαίνει γύρω μας και πολλές φορές δεν το ξέρουμε καν. Το καλό θα έλεγα, ας πούμε, από τη δικιά μου τη μεριά είναι ότι τουλάχιστον στον Πειραιά δεν έχουμε τέτοια περιστατικά και σε όλη την περιοχή. Ίσως γιατί αυτού του είδους οι θεραπείες απευθύνονται και άλλης κατηγορίας κόσμου. Και κοινωνικής και βασικότερα οικονομικής.
0: Κύριε Πλατανησιώτη, να ρωτήσω κάτι έτσι επί της διαδικασίας. Είναι θεραπείες ιατρικής φύσεως ή αισθητικής φύσεως?
1: Και ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Τι είναι αυτό?
1: Η πλεονθέρεση είναι μια ιατρική πράξη, γίνεται επίσημα και κανονικά σε νοσοκομεία, σε συγκεκριμένα νοσοκομεία, σε πέντε νοσοκομεία, και έχει πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ιατρική για αναζωογόνηση, για ευεξία, για οτιδήποτε άλλο. Οπότε θα έλεγα ότι όλη η ιστορία αυτή είναι μια καθαρή απάτη. Στο σκέλος της ευεξίας, ναι, και της αναζωογόνησης, αυτό το οποίο διαφημιζόταν. Μπορεί να κάνει πολύ καλή δουλειά σε ορισμένα ανασώματα, κυρίως αυτοάνωσα, γιατί με την πλασμαφαίρεση μπορεί να υπάρξει μια αφαίρεση ενός σημαντικού ποσοστού από τα άνοσα στην πλέγματα και από τις άνοσες περίνες και να βοηθηθεί ο άρρωστος. Είναι μια επικουρική θεραπεία, όχι μια μονοθεραπεία. Μπορεί να βοηθήσει πραγματικά.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλές διαφημίσεις, οι οποίες, κύριε Πλατανησιώτη, είναι κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, σε περιοδικά, όπου ανοίξεις κάτι, βλέπεις κάτι παρόμοιο, κάτι ανάλογο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια κινητοποίηση από την πλευρά των αρμόδιων αρχών, όποιοι και αν είναι αυτοί.
1: Νομίζω ότι αυτό θα είναι μια ευκαιρία να μας ενεργοποιήσει, μια δυσάρεστη ευκαιρία, αλλά μια ευκαιρία πραγματική, να μας ενεργοποιήσει, έτσι ώστε να ψάξουμε καλύτερα και να δούμε αυτά τα περιστατικά. Παραδείγματος χάρη, ενημερώθηκα πολύ πρόσφατα, ναι, ότι υπάρχουν σε διάφορα νησιά τουριστικούς προορισμούς celebrity στο καλοκαίρι, κάνανε θεραπείες, εντός εισαγωγικών ηλεκτρικές θεραπείες, αν μου επιτρέψετε, ναι, με γορούς που είχαν μέσα στοιχεία, μέταλλα, βιταμίνες και ένα στο εξαιρετή. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που κάνανε ήταν μια απλή ενυδάτωση και όλα τα άλλα ήταν πλασέβο. Τέτοια πράγματα λοιπόν θα πρέπει οι ιατρικοί σύλλογοι να τα αντιμετωπίσουν σοβαρά, με ευθύνη, σοβαρότητα και με απόλυτη αυστηρότητα, γιατί ουσιαστικά εξαπατούν τον κόσμο.
0: Από εκεί πέρα μάθαμε και για διάφορες άλλες ιατρικές, τις οποίες δεν τις ξέραμε, κύριε Πρανησιώτη. Και θα θέλαμε έτσι τα φώτα σας. Κβαντική ιατρική.
1: Κβαντική ιατρική και σαμανική ιατρική. Δεν ξέρουμε ότι τους
0: σαμάνους.
1: Τους σαμάνους είναι οι μάγοι γιατροί στην Αφρική και στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική. Τώρα, σαμανική ιατρική, συγγνώμη δηλαδή, είναι δυνατόν ένας σοβαρός άνθρωπος να πιστέψει αυτά τα πράγματα? Και όμως κάποιοι τα πιστεύουν. Αυτό που μπορώ να πω, και θα αφήσουμε τα αγκώνια μακριά από αυτού του είδους ιατρικές. Όπως υπάρχουν, να πούμε, παράδειγμα του Σκάρη, και κάποιοι πολύ επώνυμοι, τα έλεγα, με βιομαγνητισμούς και τέτοια πράγματα, τα οποία εναλλακτικές ιατρικές. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Βέβαια. Που και αυτά επιστημονικά απεδεδειγμένα δεν προσφέρουν τίποτα.
0: Πώς μπορεί να προστατευτεί ο πολίτης?
1: Εκεί λοιπόν, ο πολίτης το μόνο που μπορεί να προστατευτεί, επειδή δεν είναι δυνατόν ένας ιατρικός σύλλογος να είναι κάθε μέρα στο διαδίκτυο και να ψάχνει, ας κάνει μια καταγγελία επώνυμη, ανώνυμη, πειράστο και τηλεφωνική, ώστε να επιληφθούμε και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Επιτροπές ελέγχου έχουμε. Ο νόμος μας καλείται να κάνουμε τη δουλειά μας, αρκεί να το ξέρουμε. Κακά τα ψέματα, μέχρι σήμερα δεν μπορούμε να έχουμε ενημέρωση για το τι συμβαίνει παντού. Είναι λογικό, αυτό το καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ομάδα η οποία να ψάξει το διαδίκτυο να δούμε ποιος κάνει τι. Όταν όμως έχουμε περιπτώσεις τέτοιου είδους, εκεί λειτουργεί το πειθαρχικό. Θα σου πω, ας πούμε, πάλι από τον Πειραιά είχαμε πρόσφατα ένα περιστατικό ιατρού, ο οποίος έλεγε ότι έχει άλλη ειδικότητα. Έκανε επεμβάσεις στις πλαστικές χειρουργικές χώρες, ήταν ένα πλαστικός χειρουργός, και εκεί το αφαίρεσαν την άδεια της επαγγέλματος για 6 μήνες. Ήταν μια προειδοποίηση ώστε να μην επαναληφθεί αυτό το γεγονός. Και άλλου τέτοιου προβλήματα. Ή ας πούμε, είχαμε ένα περιστατικό, κάποιος με 6 μήνες. Ήταν μια προειδοποίηση ώστε να μην επαναληφθεί αυτό το γεγονός. Και άλλου τέτοιου προβλήματα. Ή ας πούμε, είχαμε ένα περιστατικό.

0: Η νομοθεσία προβλέπει ξεκάθαρα τι μηχανήματα πρέπει να υπάρχουν στα μικροβιολογικά εργαστήρια και στα ακτινολογικά. Από εκεί πέρα όμως, οποιοδήποτε επεμβατικό μηχάνημα, παραδείγματος χάρη στους καρδιολόγους, ναι, στους δερματολόγους κλπ, εκεί δηλώνονται στον ιατρικό σύλλογο, ελέγχουμε τα μηχανήματα αυτά, τη συνάφειά τους με την ειδικότητά τους, καθώς και τα σύντους, δηλαδή το να έχουν έγκριση για λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί παρανόμως να βάλει κάποιο τέτοιο είδους μηχάνημα, το οποίο μπορεί να το βάλει είτε μετά τον έλεγχο, είτε και να το έχει κρύψει σε κάποιο σημείο που δεν μπορεί να το εντοπίσει η Επιτροπή. Βέβαια, αυτό κάτι τέτοιο πιθανότατα συνέβη και στο περιβόητο ιατρείο στο Κολωνάκι. Ήταν τροχιλετό μηχανήματα, προφανώς στους ελέγχους δεν τα έκλειπαν.
1: Μας, τα φανήκε εκεί τι...
0: Τι έχει συμβεί ακριβώς, αλλά βέβαια τα βασικά μηχανήματα δηλώνονται και περνάνε και στην άδεια λειτουργίας μέσα. Δηλαδή, εμείς όταν πάμε να δούμε ένα καρδιολογικό εργαστήριο σε έναν έκτακτο έλεγχο ή μετά από μια καταγγελία, ξέρουμε ποια μηχανήματα έχει δηλώσει μέσα, αν έχει δηλώσει κάποια μηχανήματα. Μπορεί να μην έχει δηλώσει και κανένα, ή μπορεί να μην έχει. Αλλά ας πούμε ένα τεστ κόπωσης, έναν υπερηχό καρδιογράφο και όλα αυτά, αυτά όλα είναι δηλωμένα, καταγεγραμμένα και ελεγμένα.
1: Κύριε Πατανησίου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας.
0: Και ναι, μια τελευταία κουβέντα. Είναι κάτι που θέλω να ρωτήσω τον έλεγχο. Εκεί που φοβάμαι ότι γίνονται πολλά πράγματα,
1: ναι,
0: πέρα από τη λογική, ίσως είναι στα κέντρα στιδικής. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ελέγξουμε λίγο παραπάνω. Δεν είμαι στην αρμοδιότητά μας, από αλλού ελέγχονται αυτά. Αλλά όταν μιλάνε για θεραπείες, νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να ανακατευθούν και εμείς. Και είναι κάτι που το σκεφτόμαστε σοβαρά, παρόλο που δεν είναι αποκλειστικά στην αρμοδιότητά μας. Είναι εκεί... στην αρμοδιότητα της περιφέρειας.
1: Βέβαια. Και εκεί πολλές καταγγελίες, αλλά μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Είπα σκέψεις.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Ήταν ο κ. Νίκος Πρατανησιώτης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Τον ακούσατε. Φτάσαμε περίπου σχεδόν 11 ακριβώς. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Δελτίο ειδήσεων, σύνδεση με την News Radio, ό,τι έχει σημειώσει στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Πάρετε μια μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή ακουμπή.

0: Ωραία, Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια ένα βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με την παγκόσμια προσφορά και τα αποθέματα επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος παρέχει μια εναλλακτική διαδρομή προς το στενό του Ορμούς, παραμένει κλειστός μετά από επιθέσεις με μη πανδρομένα αεροσκάφη, χωρίς σαφή ένδειξη για το πότε θα επαναληφθούν οι εργασίες. Δυστυχώς, ο χειμώνας δεν θα είναι καλός όσο τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά ίσως και το 1,95, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Κάθε μέρα φαίνεται ότι οι ανάγκες που έχει αγοράσει πετρέλαιο είναι αυτές που παρασύρουν τις τιμές ορισμένων προς τα πάνω, ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις και τα οποία θα απαντήσουν τα επίμαχα ερωτήματα. Σήμερα οι δύο γιατροί οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Την ανάγκη επανασχεδιασμού

0: του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας, υπογράμμισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Πρωτογενές πλεόνας με 6,5 δισεκατομμύρια κατάγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στην περίοδο Ιανουάριο-Αυγούστου 2026, ξεπερνώντας το στόχο των 4,989 δισεκατομμυρίων σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμιακή βάση. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε έτσι στο 1,511 δισεκατομμύρια, υψηλότερα από το στόχο. Στόχο την κατοικία και το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου είχε σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η εμπειριστική επίθεση που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Λουλουδιών και Κονίτσης. Εξακολουθεί να αγνοείται ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια που είχε λάβει. Ο δύο φορές καταδικασμένος σε ισόβια Ριζάη εμπλέκει σε επεισόδιο με πυροβολισμό στην Ανάβησο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί αυτού του κόμματος και να κατέβει σε εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ο κ. Δελής υποστήριξε πως δεν μπορεί να κατέβει, καθώς υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει στις εκλογές σαν πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία. Εμφανώς ή αφανώς έχει καταδικαστεί για αυτά τα οποία έχει καταδικαστεί. Σε ερώτηση για το αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ο κ. Δελής υποστήριξε πως μπορεί να κατέβει για να μπορέσει να εκλεγεί βουλευτής και να είναι όμως στην Ελληνική Βουλή, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 3%.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια, Πελοπόννησο και Κρήτη, ως 28 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. 10 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε άλλωστε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σε ευχηθούμε καλή ακρόαση. Επίσης, να συνεχίσουμε με τα θέματά μας, να παραμείνουμε σε ένα πλαίσιο οικονομίας διαφορετικής φύσεως, ωστόσο εξαιρετικά ουσιαστικό. Και θα λέγαμε ένα πλαίσιο το οποίο μας αφορά όλους, πόσο μάλλον όταν πλησιάζει και ο χειμώνας. Αναφέρομαι βεβαίως στον τομέα της ενέργειας, καθώς η εκτείναξη των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει ήδη τους λογαριασμούς μας. Από την άλλη, να φουντώνει τη συζήτηση για τη στήριξη των νοικοκυριών και ως ονούπο, σύμφωνα με κύκλους της κυβέρνησης, να έχουν πέσει στο τραπέζι μια σειρά από μέτρα, όπως είναι η επιστροφή των επιδοτήσεων στο ρεύμα, όπως είναι οι φορολογικές μειώσεις και ίσως και ένα προσωρινό πλαφόν, προκειμένου να δισαθευτεί, θα λέγαμε, η ακρίβεια στις τιμές της ενέργειας. Υπάρχει ούτως ή άλλως μια σύγκρουση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που θα λέγαμε ότι δημιουργεί, αν θέλετε, αυξάνει εδώ και πολλούς μήνες την αβεβαιότητα που θεωρώ ότι ούτως ή άλλως υπήρχε. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Να είστε... Και καλημέρα στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Να είστε καλά, κυρία Ζάγκα. Νέες τιμές, νέες αυξήσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε στις τιμές των καυσίμων. Έχει φτάσει 107 δολάρια το βαρέλι και από ό,τι φαίνεται.
1: Φλερτάρει με το 110 άνετα.
0: Μάλιστα. Και από ό,τι φαίνεται, η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα,
1: ακριβώς,
0: κυρία Ζάγκα.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα από την άποψη ότι αυτός ο πόλεμος που ξεκίνησε με την Αμερική και το Ιράν έχει βάλει τώρα και τη Σαουδική Αραβία έχει εμπλακεί και η Χούθη. Και το κλειδί όλης της ιστορίας είναι τα στενά του Ορμούς, σύντοτε κόβουνε και το δεύτερο αγωγό. Δύσκολα, ναι, τα πράγματα. Όμως το κερασάκι στην τούρτα είναι το ότι τελειώνουν τα αποθέματα, λιγοστεύουνε. Και αυτό κάνει δυσέβρετο το πετρέλαιο και ιδίως το διυλισμένο. Γι' αυτό το βλέπετε και έχει ανέβει και πολλές φορές φτάνει την τιμή της απλής αμόλυβης και πολλές φορές και το ξεπερνά. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί με το πετρέλαιο κινούνται όλοι οι επαγγελματίες και έτσι παίρνουν φόρα και ανεβαίνουν προϊόντα αγροτικά, βιομηχανικά, μεταφορές και παροχές υπηρεσιών. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Δεν έχετε κάποια εικόνα, κυρία Ζάγκα, για το πού μπορεί να φτάσει η τιμή, γιατί ακούμε από διάφορους παράγοντες σε διεθνές επίπεδο ότι τα πράγματα μέχρι ενός σημείου τουλάχιστον είναι ελεγχόμενα. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μία επιδότηση στην απλή αμόλυβδη, όπου είναι τα 10 λεπτά, ναι, για όλο το μήνα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Για το δε πετρέλαιο κίνηση 15 λεπτά. Βλέποντας όμως η κυβέρνηση την κρίσιμη κατάσταση, έκανε δήλωση ότι θα κοιτάξει να βοηθήσει και για τον άλλο μήνα, και αυτό είναι απαραίτητο, γιατί μην ξεχνάτε, από 15 Οκτωβρίου μέχρι τέλος Απριλίου, ναι, θα αρχίσει η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, που με τα σημερινά δεδομένα στο εδώ και τώρα, αν άρχιζε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης, ναι, η τιμή του θα ξεκίναγε με 1,90. Με 1,90 ποιος θα πάρει, ποιος θα πουλήσει, κανένας. Πέρσι κλείσαμε 1,70. Είχαμε ξεκινήσει 1,10, κλείσαμε 1,70. Όταν ξεκινήσαμε 1,10 είχαμε πολλή δουλειά, γιατί ήταν οι δεξαμενές άδειες. Γιατί? Γιατί είχε κλείσει προηγούμενη χρονιά με 1,40 και είχε φανεί αρκετά υψημένη τιμή στον κόσμο. Τώρα με 1,70 που έκλεισε, καταλαβαίνετε ότι οι περισσότερες δεξαμενές θα είναι άδειες. Θα θέλουν να αγοράσουν. Δεν θα μπορούν οι άνθρωποι να αγοράσουν. Και θυμάμαι πέρσι, αρχάς Απριλίου, που είδαμε το 1,70, ναι, με παίρναν, επειδή είναι και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας για όλη την Ελλάδα, ναι, με παίρναν τηλέφωνο συνάδελφοι και μου λέγανε, Ζάγκα, να ξέρεις, εμείς κλείνουμε την αποθήκη. Δεν μπορούμε να απειλήσουμε 1,70. Και ιδίως η Βόρεια Ελλάδα, ιδίως η Φλόρινα, με έπαιρνε επανελειμμένα και μου έλεγε, δεν βρίσκουμε πετρέλαιο, κάνει πολύ κρύο εδώ. Γιατί δεν πουλούσαν οι συνάδελφοι. Δεν τα κάνω, τα εκλογίζω τα χρήματα. Εχθές που μίλαγα με Βόρειο Ελλάδα πάλι, ναι, ιδίως με Καστοριά, μου είπαν έχει αρχίσει εδώ ήδη ψύχρα και έχουν πάει πολλοί και κόβουν δέντρα. Δηλαδή προσέξτε, SOS, κάψαμε τα μισά δέντρα με τις φωτιές μας, τώρα άντε να κόψουμε και τα υπόλοιπα για να ζεσταθούμε. Δύσκολα τα πράγματα. Εδώ πρέπει λοιπόν να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη, όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και τα δύο δηληστήρια. Αν δεν έχουμε συνεργασία από τα δύο δηληστήρια, τα οποία εντάξει, πώς να το κρύψουμε, δεν μπορούμε, 6 μήνες δουλέψανε πάρα πολύ καλά. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολλές εξαγωγές από εκείνο το χοντρό πακέτο που κερδίζουν, όχι από εμάς, από τις εξαγωγές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βοηθήσουν για να μπορέσουμε να περάσουμε τη δύσκολη εποχή.
0: Εντάξει, καταγράφουν υπερκέρδη πιστεύω, και τα δηληστήρια, αλήθεια είναι.
1: Ναι, θα πάμε βήμα-βήμα. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί όταν είναι κρίσιμα τα πράγματα και βγαίνουμε και λέμε προσοχή, προσοχή, διάκριο, φέρνουμε πανικό. Όχι. Είναι δύσκολα τα πράγματα, όμως οι υπεύθυνοι έχουν το νου τους. Έχει η κυβέρνηση ένα πακέτο που το έχει για τις δύσκολες ώρες. Θα βάλει κάτω στο πακέτο τις συνεργασίες και τα δύο δηληστήρια και θα δούμε πώς θα πάμε παρακάτω όλοι μαζί. Εμείς θα έχουμε πάντα ενημέρωση στον κόσμο. Είναι σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση, να ακούει όχι ο κόσμος και οι υπεύθυνοι. Για το πρωί είχα καταγγελία δημόσια σε τηλεόραση ότι υπάρχει κοντά σε μένα στον Άλυμο μαγαζί με αμόλυβδη, είναι 60. Αδιανόητο. Τη στιγμή που οι τιμές της αμόλυβδης με τα 10 ευρώ μέσα την επιδότηση έχουν περάσει τα 2 ευρώ.
0: Τι πουλάει αυτός?
1: 2,14-2,15 και έχουν φτάσει, προσέξτε, 2,20-2,22.
0: Αυτός τι πουλάει?
1: Δεν ξέρουμε που τα πάει εκεί.
0: Γιατί είχε ένα 60 ο συγκεκριμένος?
1: Έλατε.
0: Τι πουλάει?
1: Αυτός πώς? Να πάνε λοιπόν τα ηλεκτρικά όργανα, πούνε έλα δωρε μάγκα, πού τη βρήκες αυτή την τιμή? Αν είναι να σταματήσουμε, να μην αγοράσουμε από τα δηληστήρια, να πάμε σε αυτόν τον κύριο, να αγοράσουμε με συμφέρει. Γιατί αν πουλάει ένα 60, πόσο αγοράζει και από πού αγοράζει? Θα τρελαθούμε τελείως.
0: Πάντως οι ώρες, οι μέρες είναι πολλές που είναι δύσκολες, κυρία Ζάκα, και τα
1: πάρα
0: χρήματα δεν είναι ατέλειωτα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολες και θέλει ψυχραιμία και αυτό που απαιτείται είναι συνεργασία. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν θα ξεφύγουμε τη Σκόπελο αν δεν συνεργαστούμε όλοι. Να δούμε πώς θα πάμε στην επόμενη μέρα. Ήδη ο κλάδος, προσέξτε, μπορεί να μην έχουμε πλαφόν. Όμως ο κάθε δρόμος, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Μάνος, έχει τη δικιά του ιστορία. Ο κάθε δρόμος, μικρός, μεγάλος λεωφόρος, έχει το νόμο του ανταγωνισμού. Όχι συναγωνισμού, που αυτό πρέπει να έχουμε. Ανταγωνισμού. Ποιος θα πουλήσει, ποιος θα βγει από πάνω. Όταν κάνεις καλή τιμή και έχεις το πακέτο ποιότητα, ποσότητα, τιμή, τότε είσαι in. Άμα δίνεις φθηνή τιμή, αλλά είσαι όχι σωστό στην ποιότητα, στην ποσότητα, είσαι foul. Και αυτό είναι η δουλειά των ηλεκτρικών οργάνων. Να τους πιάσουν και να τους βγάλουν τα αυτιά που λέω. Να τους κλείσουν. Όποιος έχει πειραγμένη αντλία ή νοθεία, 2 χρόνια ψηφίσαμε νόμο. Έτσι δεν λένε? Ωραία. Ούτως ο νόμος. Θα τηρείται.
0: Κύριε Ζάκα, από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι όταν πρόκειται για αυξήσεις στα καύσιμα, περνάνε την ίδια ώρα. Όταν όμως είναι για μειώσεις, υπάρχει μια καθυστέρηση. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Σε αυτό σας καταλαβαίνω και έχω πολλές φορές απαντήσει και έχω πει στους δημοσιογράφους που μου κάνουν δικαίως αυτή την ερώτηση και εμείς το ρωτάμε. Και γι' αυτό κάποια στιγμή πριν από 1,5 μήνα, μπορεί και 2 να πηγαίνει τώρα, πήραμε τα χαρτιά της χοντρικής. Εκπρόσωποι από τον κλάδο και πήγαμε στον Υπουργό Ανάπτυξης και του είπαμε: έλα εδώ, για δες Υπουργέ μας, γιατί πουλάμε ακριβά. Ξέρεις γιατί πουλάμε ακριβά? Γιατί εμείς αγοράζουμε δηλισμένο προϊόν, δεν αγοράζουμε, δηλαδή μπορεί να έλεγε τότε, ας πούμε, $80, $75 τιμή μπρεν, το βαρέλι, αργό, το αργό. Εμείς όμως, που είχε ήδη πέσει το βαρέλι, αγοράζαμε ακριβά. Γιατί το δηλισμένο που αγοράζουμε από την εταιρεία και η εταιρεία από τα ένα από τα δύο δηληστήρια είναι ακριβό. Άρα λοιπόν δικαίως ακούμε τα παράπονα και εδώ αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι το δηλισμένο είναι πανακριβό. Το είπα και προηγουμένως, επειδή είναι όλο και λιγότερο το πετρέλαιο, η διήλυση δε του προϊόντος είναι ακριβή.
0: Μάλιστα. Τι να πω, κυρία.
1: Και το πληρώνουμε όλοι μαζί. Και ο καταναλωτής και ο κλάδος.
0: Δύσκολος ο χειμώνας μπροστά μας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και σε επίπεδο θέρμανσης και σε επίπεδο κίνησης.
1: Δύσκολο. Θα είναι ένας καυτός χειμώνας από απόψεως τιμών.
0: Νομίζω ότι θα είναι καυτός μόνο από απόψεως τιμών, κυρία Ζάγκα, γιατί
1: μόνο,
0: κατά τα άλλα
1: μάλλον
0: θα μας κόψει το κρύο.
1: Διαφορετικά στα σπιτικά μας θα φοράμε και το παλτό μας, τα γαντάκια μας, τα καλτσάκια μας, τα χοντρά, τι να κάνουμε.
0: Α, θυμηθούμε αυτά που βλέπαμε παλιά.
1: Η Ελλάδα έχει καλό κλίμα και έχει γίνει δυστυχώς τροπικό πλέον, που σημαίνει το πρωί βρέχει, σε μία ώρα μας έχει πνίξει και μετά βγαίνει ζέστη. Αυτό είναι τροπικό.
0: Καλή
1: το
0: ώρα.
1: Το μεσογειακό κλίμα χάνεται σιγά σιγά.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία Ζάγκα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη.
1: Σας.
0: Άστε καλά.
1: Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. 23 λεπτά μετά τις 11. Φτάσαμε ως εδώ με τη βοήθεια λίγο νωρίτερα, όπως ακούσατε, της κυρίας Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βέρτζινο Πολών Αττικής, κυρία Ζάγκα. Δεν μας τα πέτει πολύ αισιόδοξα τα πράγματα. Δεν είναι βεβαίως, ούτως ή άλλως. Αναμένουμε ένα δύσκολο χειμώνα, τουλάχιστον από πλευράς τιμών ενέργειας, καυσίμων, κίνησης, θέρμανσης και ούτω καθεξής. Θα δούμε τι θα γίνει, μιας και διεθνείς εξελίξεις, όπως είναι κυρίως ο πόλεμος, στην σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθορίζουν τις συγκεκριμένες τιμές. Πάντα ωστόσο θεωρούμε ότι υπάρχει και ένα περιθώριο μείωσής τους. Να απαλύνουμε λίγο το πόνο. Μαθαίνουμε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης θα υπάρξουν κάποιες σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Θα παραμείνουμε τρόπον την σε οικονομικό πλαίσιο, διότι θα καταλάβετε τι εννοούμε. Θα βάλουμε πριν τον κύριο Νίκο Ρόμπαπα στην παρέα μας, τον πρόεδρο του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, του ΚΕΦΗΜ. Κύριε Ρόμπα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Διονυσόπουλε.
0: Και λέμε έτσι να πέρασουμε και σε ένα λίγο πιο αισιόδοξο πλαίσιο, όσο πιο αισιόδοξο μπορεί, αλλά και εκεί τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι σίγουρα καλύτερα. Αναφέρομαι στις επενδύσεις εδώ στην Ελλάδα. Ακούμε συνεχώς την κυβέρνηση ότι η Ελλάδα γίνεται ένας όλο και περισσότερο πιο ελκυστικός προορισμός για διάφορα επενδυτικά κεφάλαια. Είχαμε κάποιες ανακοινώσεις σχετικές και τις τελευταίες ημέρες. Εσείς κάνατε μια, ως ΚΕΦΗΜ, έγινε μια σχετική έρευνα. Καλά φαίνεται να πηγαίνουν τα πράγματα, εξακολουθεί όμως η Ελλάδα να παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο συγκεκριμένο τομέα.
1: Σωστά. Παρουσιάσαμε μια σχετική μελέτη την προηγούμενη εβδομάδα. Αν θέλουμε να δούμε το θετικό, τα τελευταία χρόνια, το 2019 μέχρι το 2025, οι επενδύσεις στην Ελλάδα αυξηθήκαν κατά 6 μονάδες του ΑΕΠ. Αυτή η αύξηση είναι πολύ σημαντική. Αν όμως συγκρίνουμε το σχετικό επίπεδο με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δούμε ότι είμαστε 4,4 μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα, όποιος θέλει να δει το ποτήρι μισογεμάτο, βλέπει την βελτίωση των τελευταίων ετών. Όποιος θέλει να το δει μισοάδιο, βλέπει ότι υπολοιπόμαστε από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης, οι επενδύσεις προβλέπονται ότι θα αυξηθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια και ότι η ψαλίδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα κλείσει περισσότερο.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τι σημαίνει για όλους εμάς, καταγράφεται αυτό στην έρευνα, κύριε Ρόμπαπα, αυτή η διαφορά στις επενδύσεις σε σχέση στην Ελλάδα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ας πούμε. Τι σημαίνει κάτι?
1: Ναι, κοιτάξτε, οι επενδύσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι οι επενδύσεις ουσιαστικά βοηθάνε στην αύξηση της παραγωγικότητας και των μισθών. Για να το πω με έναν απλό τρόπο, αν ένας άνθρωπος σκάβει με φτιάρι και ένα γκασμά και ένας άνθρωπος σκάβει με έναν εξκαφέ, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η παραγωγικότητά του είναι πολύ μεγαλύτερη. Και αντίστοιχα, ο άνθρωπος που σκάβει με το φτιάρι πληρώνεται πολύ λιγότερο από τον άνθρωπο που χειρίζεται έναν εξκαφέ. Άρα αυτός είναι ο πρώτος τρόπος με τον οποίο, για τον οποίο έχουν σημασία οι επενδύσεις. Και σαν δεύτερο επίπεδο έχουμε επίσης και την αύξηση της απασχόλησης. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια, από το 19 μέχρι σήμερα, που αυξάνονται οι επενδύσεις στην Ελλάδα, έχουμε παράλληλα μια πολύ σημαντική μείωση της ανεργίας. Αυτοί λοιπόν είναι δύο τρόποι και παράλληλα με αυτούς έχουμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και συνήθως δεν το σκεφτόμαστε και δεν το συζητάμε, είναι ότι οι επενδύσεις μειώνουν και το κόστος διαβίωσης, την ακρίβεια. Για να δώσω πάλι δύο παραδείγματα. Ναι. Το ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε χτίσει σχεδόν τίποτα τα τελευταία 15 χρόνια, το βλέπουμε στις τιμές των ακινήτων και στις τιμές των ενοικίων, που είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα ακρίβειας που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης. Και ο άλλος τρόπος, ο οποίος είναι επίσης σημαντικός, είναι ότι οι επενδύσεις που γίνανε στις χώρες της Ασίας, ξεκινώντας πριν από τη δεκαετία του 80 από την Ιαπωνία και μετά από την Κορέα και την Κίνα, που γίνανε επενδύσεις στο βιομηχανικό τομέα, ουσιαστικά βοήθησαν πάρα πολύ στο κόστος των προϊόντων, στη μείωση του κόστου των προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Άρα οι επενδύσεις, όταν γίνονται συστηματικά, μειώνουν και το κόστος διαβίωσης.
0: Κύριε Πόπα, θα μπορούσατε να μας δώσετε έτσι 2-3 στοιχεία, τα οποία με βάση την έρευνα, τα οποία είναι σημαντικά κατά την άποψή σας και αποτυπώνουν μια κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, αν θέλουμε να δούμε την διαχρονική εξέλιξη των επενδύσεων στην Ελλάδα, γιατί έχουμε στοιχεία που ξεκινάνε από πριν από το 2000 μέχρι και σήμερα, μπορούμε να χωρίσουμε τις επενδύσεις σε τρεις κατηγορίες. Οι πρώτες είναι οι δημόσιες επενδύσεις, τις επενδύσεις που κάνει το κράτος, η άλλη κατηγορία είναι οι επενδύσεις που γίνονται από τις επιχειρήσεις και η τρίτη είναι από τα νοικοκυριά. Σήμερα οι δημόσιες επενδύσεις είναι περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα επενδύσεων από το δημόσιο. Αντίστοιχα, αν δούμε τα νοικοκυριά, θα δούμε ότι υπολείπεται σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ πριν από την κρίση ήταν πολύ υψηλότερα. Βέβαια, η ψαλίδα κλείνει. Και το τρίτο και το κυριότερο είναι ότι οι επενδύσεις από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα ήταν συστηματικά σε όλη την περίοδο από το 2000 έως σήμερα πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα, αν θέλουμε να δούμε τον τομέα στον οποίο έχουμε συστηματικό πρόβλημα, είναι το κομμάτι των επενδύσεων από τις επιχειρήσεις. Και αυτό είναι το στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε ως χώρα στο επόμενο διάστημα. Σαφώς οι επενδύσεις από τις επιχειρήσεις αυξάνονται τα τελευταία χρόνια συστηματικά, αλλά σήμερα είναι σε αντίστοιχο ποσοστό το ΑΕΠ όπως ήταν το 2000 και υπολοιπόμαστε κατά πολύ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρέπει να είμαστε 4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από ό,τι συμβαίνει κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Στο πλαίσιο της έρευνας γίνονται και προτάσεις πώς θα μπορούσαμε να καλύψουμε αυτό το κενό, αυτή τη διαφορά.
1: Κοιτάξτε, οι προτάσεις είναι διαχρονικές και τις κάνουμε συστηματικά. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να βελτιωθούν και κάποια τα οποία έχουν βελτιωθεί ήδη. Το σημαντικότερο το οποίο έχει ολοκληρωθεί είναι το κομμάτι της σταθερότητας της οικονομίας, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από 10 χρόνια σκεφτόμασταν αν θα βγούμε από το ευρώ ή όχι. Σήμερα το περιβάλλον είναι πολύ καλύτερο και είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα το ελληνικό δημόσιο δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ιταλία. Άρα είναι ένα στοίχημα το οποίο το έχουμε κερδίσει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν προβλήματα όπως για παράδειγμα στον χώρο της δικαιοσύνης που έχουμε πολύ σημαντικές καθυστερήσεις στην απονομή της και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν διότι θέλουν οι συμβάσεις που υπογράφουν να ισχύουν και να μην περιμένουν 4-5 χρόνια για να αποφασίσει ένα δικαστήριο. Και από εκεί πέρα υπάρχει και το θέμα του φορολογικού και κυρίως το θέμα της γραφειοκρατίας και της αβεβαιότητας που υπάρχει για το αν θα ολοκληρωθεί μια επένδυση και πόσο χρόνο θα κάνει η ολοκλήρωσή της. Άρα αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι αρκετά σύνθετα και πολύπλοκα και βελτιώνονται ουσιαστικά βήμα-βήμα. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι η απονομή της δικαιοσύνης τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να επιταχύνεται σημαντικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τελευταία σχετική μελέτη που δημοσιεύσαμε πριν από μερικούς μήνες ο μέσος χρόνος στην Ελλάδα είναι εξαπλάσιος από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λίγο μετά την δημοσίευση των στοιχείων αυτών, δημοσίευσε κάποια πιο πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που λέει ότι πρακτικά ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης στα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά 50% από ό,τι πριν. Το οποίο σημαίνει ότι πρακτικά, όταν επιβεβαιωθούν αυτά τα στοιχεία και τα συγκρίνουμε και με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, αντί να είμαστε 6 φορές περισσότερος χρόνος, θα είμαστε πιθανότατα στη μέση. Άρα βλέπουμε σε πολλούς τομείς ότι έχουμε βελτίωση. Αλλά έχουμε και πολύ δρόμο μπροστά μας και αυτό χρειάζεται συστηματική δουλειά και σε ένα ποσοστό και υπομονή γιατί τα πράγματα δεν αλλάζουν από μια μέρα στην άλλη. Και επίσης πολλά πράγματα στα οποία απαιτείται να γίνουν αλλαγές, πρέπει να γίνουν αλλαγές και αυτές οι αλλαγές να γίνουν ορατές και από τους ανθρώπους που θα επενδύσουν και θα πάρουν ένα ρίσκο. Δηλαδή δεν αρκεί να αλλάξουν τα πράγματα, πρέπει να γίνει αυτό κατανοητό και από τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που θα επενδύσουν.
0: Κύριε Ρούπαβα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ας κρατήσουμε έτσι λίγο την αισιοδοξία μας ότι τα πράγματα μη τι άλλον, έστω και αργά, έστω και όχι τόσο έντονα, να προχωρούν προς μια θετική κατεύθυνση όπως μας περιγράψατε.
1: Ακριβώς, τα πράγματα προχωρούν. Προσωπικά θα ήθελα να κινηθούμε με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς, αλλά το σημαντικό είναι ότι κινούμαστε σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 37 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Η καλή συνάδελφος Ιβάνα Τζόρτζεβιτς έχει προσταθεί στην παρέα μας και θα μας πει περισσότερα γύρω από το διεθνές δελτίο, από ειδήσεις που έχει σταχυολογήσει ανά τον κόσμο. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, στην Ευρώπη είχαμε τη Σύνοδο Ευρωπαϊκή Ένωσης Αρκτικής, όπου 12 χώρες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, που η περιοχή προσελκύει την προσοχή των μεγάλων δυνάμεων λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάια Κάλας δήλωσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται παγκοτραυστικά. Η Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική κυρίως για να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεράστια κοιτάσματα φυσικών πόρων, τα οποία κατίστανται διαθέσιμα όσο λιώνουν οι πάγοι και ανοίγουν οι νέοι θαλάσσιοι διάδρομοι λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η κατάσταση έχει ως εξής. Τον Οκτώβριο οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα αγοράσουν από τη Φινλανδία 11 παγκοτραυστικά για την ακτοφυλακή τους, που σήμερα διαθέτει μόνο 3 γερασμένα τέτοια πλοία. Η Ρωσία διαθέτει εδώ και χρόνια μεγάλο στόλο παγκοτραυστικών και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το πέρασμα βορρά-ανατολής κατά μήκος των παραλίων της ως ένα διυπηρωτικό θαλάσσιο διάδρομο που τα συντόμευε κατά πολύ το ταξίδι από την Ανατολική Ασία στην Ευρώπη. Έχουν γίνει τέτοια πλοίων, αλλά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Από άλλες ειδήσεις σημαντικές στην Ευρώπη. Σουηδία, βουλευτικές εκλογές. Η ακροδεξιά έχασε έδαφος σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια οι δημοκράτες της Σουηδίας, το ακροδεξιό κόμμα, είδανε τα ποσοστά τους να πέφτουν από 20,5% στο 17,6% και είναι τρίτο κόμμα, ενώ το δεύτερο κόμμα είναι η μετριοπατής δεξιά του απερχόμενου πρωθυπουργού Κρίστερσον. Σε ό,τι αύριο θα είναι οριστικά τα αποτελέσματα, προς το παρόν το αποτέλεσμα δείχνει ότι η κεντροαριστερά έχει 176 έντρες έναντι 173 της δεξιάς και χρειάζονται για να κυβερνήσει κανείς 175 έντρες. Αρκετά οριακό το αποτέλεσμα. Εκλογές στην Γερμανία. Νίκη των χριστιανοδημοκρατών στις εκλογές της Κάτω Σαξονίας, όμως η AfD, η ακροδεξιά, υπερτριπλασίασε τα ποσοστά της. Το CDU έχει 27% μείον 4,5% από τις εκλογές του 2021, οι σοσιαλδημοκράτες 24,6 μείον 5,4 και το AfD από 11,3 πήγε στο 15,9. Η AfD διευρύνει το προβάδισμά της έναντι των συντηρητικών του Merz σε πανεθνική δημοσκόπηση στην Γερμανία για την εφημερίδα Bild, έχει 20%, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες 20%, πράσινοι 14%, σοσιαλδημοκράτες 13%, αριστερά 10%. Γύρω από την νίκη της AfD στην περιοχή Σαξονία Άνχαλ, τελικά έκανε δήλωση και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Μελόνι, όπου υπάρχει διχογνωμία στην Ιταλική κυβέρνηση, και είπε ότι η ακροδεξιά έχει μεγαλύτερη δύναμη, διότι ο μεγαλύτερος των χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών δεν καταφέρνει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για τη μετανάστευση και άλλα κέραια ζητήματα για τους ψηφοφόρους. Αλλά είπε ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η δημοκρατία. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα είδηση στην Ευρώπη είναι ότι οι ηγέτες της Σκωτίας, Βαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας συνεδρίασαν χτες στο Κάρντιφ και υπέγραψαν μια διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία η Μεγάλη Βρετανία βγήκε. Η άνευ προηγούμενου συνάντηση διεξήχθη μετά την έκπληξη που προκάλεσε το Σαββατοκύριακο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ όταν δήλωσε ότι η Ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν κάτι το φανταστικό. Τόσο η Σκωτία όσο η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία κυβερνώνται σήμερα από κόμματα που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός πρωτοφανές από το 1999 όταν εγκατίντρηθηκαν θεσμοί αυτονομίας, τοπικά κοινοβούλια και κυβερνήσεις σε αυτές χώρες περιοχές. Στην δήλωση Τραμπ βεβαίως στο Λονδίνο αντέδρασε ότι είναι αμετάβλητη η τέση του για την Ένωση, δηλαδή κατά της Ένωσης της Ιρλανδίας, και ο κύριος Τραμπ είπε ότι μία άλλη μέρα θα μιλήσει για τη Σκωτία. Λοιπόν, στη Μέση Ανατολή. Τεκτονικές είναι αυτές οι διαδικασίες που συμβαίνουν, μεγάλες αλλαγές στην Ευρώπη. Αλλά να πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου οι Χούτι έπληξαν εκ νέου στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, ενώ το Ιράν διαψεύδει πως έχει οποιαδήποτε ανάμειξη στο πόλεμο αυτό, νέο μέτωπο της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. 13 τραυματίες στη Νότια Σαουδική Αραβία. Προηγουμένως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε περισσότερες από 50 αεροπορικές επιδρομές σύμφωνα με τους Χούτι, οι οποίοι πήρανε και τον έλεγχο του στενού Bab el-Mandeb, που σημαίνει ότι ελέγχουν όλα τα παράλια της Ιεμένης στην Ερυθρά θάλασσα. Στρατηγική σημασία στο πέρασμα αυτό. Σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, το Αμερικανικό Πεντάγωνο αναγνώρισε ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαπίστωση που η κυβέρνηση Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες. Ο κύριος Τραμπ υπενήχθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να κρατήσουν το πετρέλαιο του Ιράν, φέροντας ως παράδειγμα την Βενεζουέλα. Οι τιμές του πετρελαίου χτες ήταν σχεδόν $108 το βαρέλιο, μετά από μία σειρά από τις επιτές με μία παντρωμένα των Χούτι στη Σαουδική Αραβία, η οποία έκλεισε τον αγωγό πετρελαίου Ανατολή Δύση. Γράφει η Βρετανική Βάρδια μία αύξηση 3,25% και να πούμε και ρεκόρ και φυσικό αέριο στην Ευρώπη 83,39 η μεγαβάτ ώρα, ενώ τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών στο ιστορικό χαμηλότερο το προηγούμενη φορά ήταν το Νοέμβριο του 82 σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας.
0: Λοιπόν, να πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα συνεχίσουμε με τα Βαλκάνια.
1: Βεβαίως.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Πάτε με τη συνάδελφο Ιβάνα Τζότζεβη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αυτή τη φορά με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από τα Βαλκάνια. Ιβάνα.
1: Λοιπόν, στα Βαλκάνια, στο Κωσοβοπέδιο, αναφορικά με την ανακοίνωση των αλβανικών αρχών ότι θα ανοίξει η γέφυρα στο ποταμό στη Βόρεια Μητρόβιτσα και θα φύγουν οι διεθνείς δυνάμεις, κατά τις οποίες ήταν οι Σέρβοι, γιατί φοβούνται, είναι κυρίως κατοικούμενοι από τους Σέρβους η Βόρεια Μητρόβιτσα. Τελικά δεν συνέβη αυτό. Και ο Τούρκος και φαίνεται ότι εισακούστηκαν οι εκκλήσεις των Σέρβων και η διπλωματική δράση της Σερβίας και το γράμμα του Σέρβου Πρόεδρου Βούτσιτς στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρούτε. Τελικά ο Τούρκος στρατηγός διοικητής των δυνάμεων K4, ο κύριος Ουλούτας, στην ερώτηση δημοσιογράφων γιατί συνεχίζεται η παρουσία των διεθνών δυνάμεων στην γέφυρα, ανέφερε ότι οι δυνάμεις K4 δεν έχουν δικαιοδοσία να αποφασίζουν για το άνοιγμα της γέφυρας και ότι είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Πρίστινα. Άλλο θέμα σε σχέση με το Κωσοβοπέδιο. Αύριο είναι μια σημαντική μέρα. Αναμένεται το δικαστήριο της Χάγης να ανακοινώσει την απόφαση για την κατηγορία κατά των 4 αρχηγών του ΟΥΤΣΕΚΑ και έχουν ανακοινωθεί μεγάλες στήριξεις προς τους 4 οι οποίοι δικάζονται. Η Αμερικανική Πρεσβεία στην Πρίστινα εξέδωσε ανακοίνωση για επικείμενες ταραχές και η Σερβική Λίστα ζήτησε από τις διεθνείς δυνάμεις και διεθνείς όργανα K4 και EULEX και ευρωπαϊκά να προστατέψουν αύριο τους Σέρβους και να αυξήσουν την παρουσία τους σε μεικτές κοινότητες και σε κοινότητες που πλειοψηφούν οι Σέρβοι. Μία είδηση από τη Ρουμανία ανησυχητική. Βρέθηκε νεκρός, ναι. Θα δούμε αν δολοφονήθηκε ή αυτοκτόνησε, ο πρώην αρχηγός του Ρουμανικού στρατού, στρατηγός Ιονίτα, και δίπλα, Ντορίν Ιονίτα, 61 χρονών, και δίπλα από το σώμα του βρέθηκε περίστροφο. Η αστυνομία, δικό του περίστροφο. Η αστυνομία ερευνά όλες τις πιθανές δοχές. Στη Βουλγαρία έκρηξη σε αποθήκη όπλων στην τοποθεσία Τσάρεβα Λίβαντα, χωρίς τραυματίες, έγινε τη νύχτα. Έγιναν οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών του κυρίου Ιβάν Ντεμερτζίεβ, ο οποίος είπε ότι υπάρχει πιθανότητα να συνδέεται με άλλη έκρηξη τον Αύγουστο μήνα, γιατί πρόκειται για αποθήκες της ίδιας ιδιωτικής εταιρείας ΕΜΚΟ. Είπε ότι τα μέτρα ασφαλείας δεν είναι αρκετά και δεν σχολίασε τα άρθρα του αντιπολιτευόμενου τύπου ότι αυτές οι εκρήξεις και οι φωτιές μπορούν να συνδέονται με τις δολιοφθορές της Μόσχας κατά των εργοστασίων και εταιριών οι οποίες εφοδιάζουν την Ουκρανία με τα όπλα. Κατά τη τελευταία δεκαετία έγιναν μερικές εκρήξεις σε αυτά τα εργοστάσια αυτής της εταιρείας η οποία εφοδιάζει την Ουκρανία με όπλα. Και μάλιστα ο ιδιοκτήτης Εμιλιάν Γκέμπρεβ επέζησε το 2015 την απόπειρα δολοφονίας και υπάρχει κατηγορητήριο κατά 3 Ρώσων υπήκων για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι είναι μέλη της ρωσικής στρατιωτικής μυστικής υπηρεσίας.
0: Ιβάνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. 5 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 12 ακριβώς. Συνεχίζουμε και θα περάσουμε στην τελευταία σελίδα και για σήμερα. Αθλητική ενημέρωση. Συνάδελφος Αντιγόνη Τρακάτου είναι στην παρέα μας από την Έρα Σπορ. Αντιγόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών έκανε την έκπληξη χθες στη τρίτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, κερδίζοντας με 3-1 σε την πανίσχυρη Σλοβενία, στη Μόντενα. Για να προκριθούν στη φάση το 16, οι διεθνείς χρειάζονται ακόμα 2 νίκες στον πρώτο όμιλο, ξεκινώντας από το σημερινό παιχνίδι με την Σουηδία, που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sports στις 5 το απόγευμα. Και ακολουθεί την Πέμπτη ο αγώνας με την ουραγό του ομίλου Σλοβακία. Τώρα, Προμηθέας και Κολοσσός ρίχνονται στη μάχη των προκριματικών του Basketball Champions League. Η ομάδα της Πάτρας μπαίνει πρώτη στη μάχη στις 2 και 4 το μεσημέρι, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βιέννη, ενώ στις 4.30 οι Ροδίτες κοντράρονται με την Κορφέζ. Οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν, να πούμε, από το Mandanda Sport 4. Με τον Μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Αλαχεντίν έκλεισε τον κύκλο των καλοκαιρινών μεταγραφών του ο Παναθηναϊκός. Ο 24χρονος διεθνής ήρθε με τη μορφή δανεισμού από τη Ρώμα για ένα χρόνο. Φλάση δευτέρου βαθμού υπέστη ο Βισέντε Ταμπόρδα, αφού του σκόραρε εναντίον του Πανετολικού και θα λείψει 20 μέρες από τους αγώνες του Παναθηναϊκού. Συμβόλαιο για ένα συνένα χρόνο υπέγραψε με τον Άριο 32χρονος Πορτογάλος ακραίος επιθετικός Μπρούμα, που έπαιξε στον Ολυμπιακό. Ενώ ο ΠΑΟΚ έκλεισε χθες τον 19χρονο Μαροκινό μεσοεπιθετικό Μοχάμπεν Γιασίν Αζούς, που αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Βελγικής Λέουβεν. Τώρα, περισσότερα από 12.000 εισιτήρια έχει ήδη πουλήσει ο Όφη για τον μεθαυριανό πρώτο αγώνα του στη League Phase του Europa League με αντίπαλο τη γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Είχαμε και Super League 2 χθες. Ο Πανιούνιος γιόρτασε ιδανικά τα 136 χρόνια από την ίδρυσή του, κερδίζοντας 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και στον άλλον αγώνα, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Συνεδριάζει σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA για να μας ανακοινώσει τη νέα μορφή του Nations League, των προκριματικών αγώνων σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και παγκόσμιο κύπελο, όπως και τις έδρες των μελλοντικών τελικών στο Champions League. Να πούμε ότι ο Κώστας Λούκας είναι κοντά στην αποχώρησή του από την εθνική ομάδα, όπως δήλωσε σε χθεσινή συνέντευξή του σε αθλητική ιστοσελίδα, και πρόσθεσε επίσης ότι ενδεχομένως να κρεμάσει του χρόνου τη φανέλα του, αν δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου Παναθηναϊκού που ετοίμασε ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Είχαμε χθες χάντμπολ, με αυτό θα κλείσω. Ο Ολυμπιακός νίκησε 35-24 την ΑΕ και κατέκτησε για πέμπτη Παναθηναϊκού που ετοίμασε ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Είχαμε χθες χάντμπολ, με αυτό θα κλείσω. Ο Ολυμπιακός νίκησε 35-24 την ΑΕ και

Φωνή της Ελλάδας στις τελευταίες 2 ώρες. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και πολλές ακόμη μουσικές, πολιτιστικές, ομογενειακές, βεβαίως και ενημερωτικές εκπομπές στη συνέχεια. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πάντα ζωντανά, αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Το καλοκαίρι έφυγε. Κωστής Μαραβέγιας. Να σας πω ότι δεν έχει φύγει. Δηλαδή έχουμε λίγη συννεφιά σήμερα εδώ στην Αττική. Κάποιοι λένε ότι μπορεί και να βρέξει, αλλά κακά τα ψέματα ο Σεπτέμβριος είναι εδώ, άρα το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Πολλές ευχές στέλνω στο φίλο τον Κώστα Τάτσι, ο οποίος βρίσκεται εδώ στην πατρίδα αυτές τις ημέρες, και ελπίζω και εύχομαι να τον δούμε και από κοντά. Μας έστειλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Και θυμίζουμε ότι πολύ εύκολα μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ECHO, που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε βεβαίως τη Φωνή της Ελλάδας. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το δικό μας application για κινητά και τη δική μας ιστοσελίδα vogue.er.gr. Μπορείτε να κατεβάσετε το application δωρεάν και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Μάλιστα έχει και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και δορυφορικά σε όλο τον κόσμο και μέσω του Earthflix και ψηφιακά, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και μέσα από την τηλεόραση, στην ένδειξη Voice of Greece. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Messenger, είτε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, μας βρίσκεται στα ελληνικά, είτε στο προσωπικό. Μπορείτε ακόμα να επικοινωνείτε και με μηνύματα, με ένα έτσι SMS μέσω Viber ή WhatsApp στο 6930078283. Εμείς βλέπουμε τα μηνύματά σας εδώ, απευθείας στην οθόνη του υπολογιστή. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε λίγο σε διάφορα σημεία της γης. Θα μιλήσουμε σήμερα αρκετά για πολιτισμό, για κινηματογράφο και για θέατρο. Πάντα σε σχέση με τον ελληνισμό της Διασποράς. Και να αναφερθώ καταρχάς σε ένα σημαντικό γεγονός, εγκαινιάστηκε το επίτιμο προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάννα. Γιατί έχει τόση σημασία? Λοιπόν, και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στην ξεχωριστή θέση που κατέχει η Νέα Ορλεάνη στην ιστορία του ελληνισμού της Αμερικής. Η πόλη υπήρξε ένα από τα πρώτα σημεία εισόδου και εγκατάστασης Ελλήνων στη χώρα και φιλοξένησε μία από τις πρώτες οργανωμένες ελληνοορθόδοξες κοινότητες στην Αμερική πριν από σχεδόν 200 χρόνια, με διάταγμα του Αβραάμ Λίνκολν. 1864 ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό προξενείο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και την ίδια χρονιά τελέστηκαν και τα θυρανίξια του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας. Οπότε καταλαβαίνετε, το να έχουμε εκεί ένα επίτιμο προξενείο είναι πολύ σημαντικό για την συνέχεια της ιστορίας, της θεσμικής παρουσίας της Ελλάδας στην περιοχή της Νέας Ορλεάνης. Να σας πάω και μέχρι το Σίδνεϊ. Let's Go Greek Festival. Για 12η χρονιά έγινε ένας μικρός χαμός. Μετέτρεψε την Παραμάτα σε ένα επίκεντρο του ελληνικού πολιτισμού. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από διαφορετικές πολιτισμικές κοινότητες βρέθηκαν την Κυριακή που μας πέρασε στο δυτικό Σίδνεϊ. Έχουμε ανεβάσει, έχουμε αναρτήσει και κάποιες φωτογραφίες στο earthnews.gr / ομογένεια, και είναι πραγματικά θεματικό το να δει κανείς πόσος κόσμος μαζεύτηκε. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες. Στη George Street, εκεί ακριβώς έγινε το φεστιβάλ αυτό. Ελληνικές γεύσεις βεβαίως σε δεκάδες πάγκους, προϊόντα, εδέσματα, πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας. Μιλάμε για πραγματικά ελληνική μουσική που κυριαρχούσε, με πολυάριθμα χορευτικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες. Εμφανίστηκε εκεί, διαβάζω, και ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Έλληνας τραγουδιστής, με την μπάντα του, και
νομίζω ότι αυτό που είχε, που ήταν έτσι αρκετά σημαντικό και μας δίνει μια εικόνα του πόσο αγαπητή και πόσο εμπνέουν σεβασμό οι Έλληνες του Σίδνεϊ. Έδωσε το παρόν και ο Πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Κρις Μινς. Επισκέφθηκε για πρώτη φορά το φεστιβάλ από την εκλογή του στο αξίωμα του Πρωθυπουργού και συνοδευόταν και από τον Υπουργό, της Νέας Νότιας Ουαλίας, τον Στίβ Κάμπερ. Και ο Γενικός Πρόξενος βεβαίως, ο Γιώργος Κέμπερης, έδωσε το παρόν και δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Φαίνεται ότι το Let's Go Greek Festival έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της ελληνικής παροικίας στο Σίδνεϊ. Προσελκύει όχι μόνο Έλληνες, αλλά ανθρώπους από όλες τις εθνικότητες της περιοχής.

0: Πήρα κόκκινα γυαλιά και όλα γύρω σινεμά. Τα βλέπω, σας υποσχέθηκα σήμερα και κινηματογράφο και θέατρο. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε κινηματογραφικά, πάντα εκτός συνόρων ταξιδεύουμε. Εδώ, στις κουβέντες μακρινές, στη φωνή της Ελλάδας. Το ελληνικό σινεμά που τα τελευταία χρόνια συζητιέται όλο και πιο έντονα, παγκοσμίως θα λέγαμε, και μετακομίζει, για να είμαστε ακριβείς, για ένα διήμερο από το Βερολίνο στη Φραγκφούρτη. Λοιπόν, το The Greek Film Festival in Berlin φοράει τα καλά του. Παρουσιάζει, αν δεν κάνω λάθος, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το The Greek Film Festival Goes Frankfurt 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον κινηματογράφο Ελντοράντο. Και μαζί μας βρίσκεται η ψυχή αυτής της προσπάθειας, η διευθύντρια του φεστιβάλ, η Σοφία Σταυριανίδο. Την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην παρέα μας. Σοφία, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα Νατάσα μου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ και πολύ για το χρόνο το δικό σου και της ομάδας σου και της φωνής στην Ελλάδα, της Ελλάδος βέβαια.
0: Θέλουμε πάντα να προβάλλουμε αυτές τις μοναδικές, πραγματικά μοναδικές και ξεχωριστές δράσεις που κάνετε. Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Βερολίνο έχει ήδη πάρα πολύ κόσμο που το έχει αγαπήσει, έχει προσελκύσει πάρα πολλούς συνεφίλ, προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο το σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και θεωρείται και ένα από τα ποιοτικότερα φεστιβάλ και σημαντικότερα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στο εξωτερικό. Τα μαθαίνω από σκηνοθέτες και παραγωγούς που επιθυμούν πάρα πολύ και κάνουν αίτηση για να βρεθούν στο δικό σας φεστιβάλ.
1: Και έρχονται,
0: πραγματικά. Λοιπόν, είναι
1: πολύ συγκινητικά όλα. Σε ευχαριστώ, Νατά. Σας ευχαριστούμε. Και η ομάδα μου και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, το αγαπάμε πολύ και πράγματι είναι από τα καλύτερα, φεστιβάλ ελληνικού περιεχομένου στον κόσμο.
0: Έτσι. Και αυτό φαίνεται. Και αυτή η προσπάθεια που έχετε κάνει να πηγαίνετε και στη Φραγκφούρτη, επίσης τη θεωρώ πολύ σημαντική. Φέτος 5 χρόνια παρουσίασε στη Φραγκφούρτη.
1: Ναι. Ξεκινήσαμε το 2022. Ακριβώς. Ξεκινήσαμε το 2022 στη Φραγκφούρτη, στο κινηματογράφο Ελντοράντο. Και φέτος είμαστε για πέμπτη χρονιά στη Φραγκφούρτη. Ένα διήμερο είναι το καθημερωμένο ραντεβού με τον κόσμο της Φραγκφούρτης. Σε ένα Σαββατοκύριακο από τα μέσα μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου, ένα Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στον ελληνικό κινηματογράφο.
0: Πλέον νομίζω ότι μπορούμε να πούμε μετά από 5 χρόνια ότι έχει γίνει θεσμός, έτσι, το να βρίσκεται και στη Φραγκφούρτη.
1: Ναι.
0: Πώς νιώθεις γι' αυτό?
1: Ναι, εντάξει, το έχουμε καταφέρει αυτό. Η Φραγκφούρτη, επειδή δεν είναι η έδρα μας, δεν είναι η βάση μας, οπωσδήποτε ήταν πιο δύσκολο, πρέπει να δικτυωθείς. Αυτό πρέπει να σου πω ότι ξεκίνησε με πρωτοβουλία της προξενικής αρχή, της πρώην προξένου κυρίας Ιωάννας Κριεμπάρδη, το 2022, και μας βοηθάει πάρα πολύ και η προξενική αρχή τοπικά, και μας βοηθάει βεβαίως και η πρεσβεία μας στην Ελλάδα, μάλλον στη Γερμανία, η πρεσβεία της Ελλάδος στη Γερμανία. Και βέβαια είμαστε και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος, το οποίο και αυτό εκτιμάει αυτό το ταξίδι που γίνεται ετήσια. Εντάξει, αισθάνομαι πολύ συγκινημένη, γιατί αυτό όταν ξεκινάει κάτι, ξέρεις, πρέπει, όπως σου είπα, δεν ήμασταν και ακριβώς δικτυωμένοι, χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται στήριξη. Σιγά σιγά άρχισε και ο κόσμος, το κοινό, ξέρεις, το χτίζεις. Άρχισε ο κόσμος να το εκτιμά και να καταλαβαίνει ότι μέσα από αυτές τις 5-6 ταινίες που παίζουμε θα έχει μια πλήρη εικόνα από το καλύτερο που είχε να παρουσιάσει το πρόσφατο η ελληνική κινηματογραφία. Από τα καλύτερα πράγματα, και να είναι και ο ίδιος ενημερωμένος, ο θεατής, και επικαιροποιημένος, ας το πούμε, σε σχέση με το ελληνικό σινεμά.
0: Είναι γεγονός αυτό το οποίο αναφέρεις, δηλαδή είναι δύσκολο να στηθεί μια τέτοια γέφυρα πολιτισμού, καταρχάς μεταξύ δύο χωρών, Ελλάδας-Γερμανίας, δηλαδή ούτως ή άλλως και το φεστιβάλ στο Βερολίνο για να στηθεί είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά ακόμη και αυτό το ότι φεύγετε από το Βερολίνο και πάτε στη Φραγκφούρτη, ναι, σαφώς χρειαζόταν στήριξη και χαίρομαι που την είχατε από διάφορους φορείς και συνεχίστε και την έχετε.
1: Βέβαια, είναι, χρειάζεται στήριξη και όπως ευχαριστώ αυτούς που μας στηρίζουν με πρώτο το Υπουργείο, ναι. Γιατί ό,τι και να πεις, όσο και να πεις, ακόμα και δύο ημέρες, πέντε ταινίες ή έξι ταινίες έχουν και αυτές τη δουλειά τους, ναι, για να μπορέσει να γίνει σωστά και όχι πρόχειρα, να γίνει επαγγελματικά. Mm-hmm. Υπάρχουν, ας πούμε, οι ενοικιάσεις των ταινιών, να συνεννοηθείς με τον κινηματογράφο, να φτιάξεις τα υλικά ξανά, να ενημερώσεις τον κόσμο, να κάνεις επικοινωνία, να έρθουν οι καλεσμένοι. Είναι μια σειρά πραγμάτων όπου χρειάζεται, και όσο και μικρό και, μικρό και αν είναι, πάντοτε επίσης υπάρχει το άγχος, θα έχουμε κόσμο φέτος, δεν θα έχουμε κόσμο. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Εγώ έχω μια εξαιρετική επίσης βοηθό που κάνει το coordination όλο τοπικά στη Φραγκφούρτη, την Εύη την Ηλιοπούλου, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί οπωσδήποτε χρειάζεται και χρειάζονται και άνθρωποι τοπικά. Έτσι. Αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Mm. Δηλαδή να φύγεις από την έδρα σου, αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση. Και να φτιάξει σιγά σιγά σιγά το δίκτυο και να αρχίσει ο κόσμος να το τιμάει και να το αγαπάει και να λέει εδώ είμαστε, έχουμε να δούμε κάτι, να είμαστε ενήμεροι και να δει και θέα μας τη γλώσσα του για τους Έλληνες της Διασποράς, mm-hmm. αλλά και για τους ξένους, δηλαδή για τους Γερμανούς, να παρακολουθήσουν κάτι που υπό νορμάλες συνθήκες ή δεν θα το επέλεγαν ποτέ. Αλλά τους τραβάει, ας πούμε, κάποιος Έλληνας ή κάποιος ελληνόφωνος. Αυτά όλα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικά για μας.
0: Γενικώς,
1: είναι
0: πώς
1: δηλαδή
0: θα τα αποκρίνετε.
1: Αυτό που λέμε ambassador.
0: Βέβαια, βέβαια. Έτσι είναι. Είστε πρεσβευτές του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου και του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα στη Γερμανία. Να σε ρωτήσω, Σοφία Σταυριανίδου, πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος στη Φραγκφούρτη? Είναι κυρίως η διασπορά, ο ελληνισμός διασποράς που αναζητά έτσι μια σύνδεση με την πατρίδα? Υπάρχει και ένα εντός εισαγωγικών σταθερό γερμανικό συνεφίλ κοινό που έρχεται, που έχετε mm-hmm. αναπτύξει, ας πούμε, τα τελευταία αυτά πέντε χρόνια?
1: Για το Βερολίνο μπορώ να σου πω ξεκάθαρα. Έχουμε,
0: ναι,
1: έχουμε πάρα πολλούς ξένους και πάρα πολλές γλώσσες. Τα ξέρεις, θα τα πούμε εν καιρό όταν θα κάνουμε και το φεστιβάλ το νέο του 27. Στη Φραγκφούρτη είναι διαφορετικά τα πράγματα. Στη Φραγκφούρτη πρώτα προσεγγίσαμε τους Έλληνες, δηλαδή πραγματικά το κοινό μας είναι περισσότερο Έλληνες της Διασποράς. Mm-hmm. Έχει δηλαδή ελληνική ρίζα, έχει ελληνικό έρμα, αν θέλει, στο φεστιβάλ της Φραγκφούρτης. Mm-hmm. Τώρα παρατηρούμε σιγά σιγά, δηλαδή δειλά-δειλά, από εδώ και δύο χρόνια περίπου, αρχίζουμε και βλέπουμε και γερμανόφωνους. Δηλαδή αρχίζουμε επίσης τα Q&A που γίνονται μετά με τους καλεσμένους μας, δεν μπορούμε να τα κάνουμε στα ελληνικά. Mm. Διότι υπάρχουν και ξένοι που χρειάζονται είτε γερμανικά είτε αγγλικά, από αυτό κρίνοντας. Οπότε σιγά σιγά κτίζεται. Ωστόσο πάντα το core, ας πούμε, ο πυρήνας είναι περισσότερο Έλληνες του εξωτερικού, Έλληνες που μένουν στην Φραγκφούρτη, και σιγά σιγά το βλέπουμε τώρα ότι αναπτύσσονται και έρχονται και οι ξένοι, τους οποίους κυρίως οι Έλληνες μπορεί να τους τραβάνε. Έχουμε αρχίσει να έχουμε και τα πρώτα δημοσιεύματα, ας πούμε, στη Φραγκφούρτη.
0: Ωραία.
1: Διότι είναι και compact το πρόγραμμα, οπότε ξέρεις, είναι compact με την έννοια ότι ναι, είναι μαζεμένες 5-6 ταινίες μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε ναι. Έτσι είναι η ευκαιρία, ας πούμε, να έρθουν είτε Σάββατο είτε Κυριακή. Μερικοί έρχονται και Σάββατο και Κυριακή. Ναι. Βλέπω συχνά, αυτό είναι το πολύ συγκινητικό. Βλέπω ίδια πρόσωπα που βλέπουν όλες τις ταινίες. Πολύ, ναι. Πολύ συγκινητικό. θετικό και αυτό.
0: Κοίταξε να δεις. Το γεγονός ότι ανταποκρίθηκαν και εσείς απευθυνθήκατε πρώτα στην Ομογένεια, στον ελληνισμό της Διασποράς εκεί στη Φραγκφούρτη, και
1: βέβαια,
0: αυτοί ανταποκρίθηκαν πρώτα, είναι αναμενόμενο αν το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή, το Βερολίνο είναι μια μητρόπολη των τεχνών, μια μητρόπολη του πολιτισμού, μια πολυπολιτισμική πόλη. Όχι ότι η Φραγκφούρτη δεν έχει και άλλες εθνικότητες, αλίμονο, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το Βερολίνο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε ήταν αναμενόμενο να γεμίζουν οι αίθουσες από τους Έλληνες και σιγά σιγά να αρχίζουν να έρχονται και οι Γερμανοί. Φέτος λοιπόν έχετε πέντε ταινίες.
1: Έχουμε πέντε ταινίες, ακριβώς. Συνήθως οι επιλογές γίνονται, και ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό το πολύ σημαντικό που είπες ακριβώς τώρα. Το Βερολίνο είναι λίγο διαφορετικό. Το βλέπουμε και από τις ταινίες, ποιες ταινίες αρέσουν, ποιες ταινίες πηγαίνουν πολύ καλά σε εισιτήρια και επισκεψιμότητα και τα λοιπά. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο το κοινό στη Φραγκφούρτη.
0: Για δώσε δηλαδή, είναι παραδείγματα.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, κάποιες ταινίες που μπορεί να πηγαίνουν πολύ καλά στο Βερολίνο, δεν είναι δεδομένο ούτε εγγυημένο ότι θα πάνε πολύ καλά στη Φραγκφούρτη. Οπότε σημαίνει ότι ποιοτικά και το κοινό είναι κάπως διαφορετικό. Ναι. Όπως πολύ ωραία είπες, το Βερολίνο είναι μια μητρόπολη που ας το πούμε είναι ένα μικρό κράτος μέσα στο γερμανικό κράτος.
0: Ναι,
1: είναι διαφορετικό πάρα πολύ από ότι είναι η Φραγκφούρτη και οι υπόλοιπες γερμανικές πόλεις βέβαια.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα παίζουμε πέντε ταινίες.
0: Άρα αυτό παίζει ρόλο και στην επιλογή των ταινιών κάθε φορά. Έτσι.
1: Σωστό. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι δηλαδή επειδή ας πούμε μια ταινία έσκησε στο Βερολίνο, δεν σημαίνει ότι πρέπει αναγκαστικά να την επιλέξουμε. Τα κριτήρια είναι πάντοτε, κοίταξε, εγώ προσωπικά συμμετέχω αρκετά εμπροκειμένο στην επιλογή του προγράμματος, γιατί πηγαίνω κάθε χρόνο εκεί πέρα και το βλέπω το κοινό. Λιγάκι το σφιγμό με τρεις, λιγάκι το ας πούμε ψυχολογίες. Οπότε.
0: Τι αρέσει, τι δεν αρέσει. Το βλέπεις και από τις κουβέντες, από το Q&A που γίνεται μετά.
1: Ακριβώς. Τις συζητήσεις, τις ηλικίες επίσης. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό που διαφοροποιείται στη Φραγκφούρτη. Πρέπει να περάσουν, ξέρεις, αρκετά χρόνια για να μπορέσεις με έναν τρόπο να προσεγγίζεις πολύ νεανικά κοινά ή πολύ δυναμικά κοινά. Ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα χτίζονται και εμείς στην πορεία είμαστε εκεί πέρα, και ανοιχνεύοντας και ψάχνοντας πηγαίνεις και προχωράς και εξελίσσεσαι και συμβαδίζεις ας πούμε με τον παλμό μιας πόλης, αλλά πάντοτε όταν δεν τη ζεις, αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση στην πραγματικότητα.
0: Κατάλαβα. Πήρα την αίσθηση. Οπότε τώρα έχουμε Φίλιππο Τσίτο έναρξη, έτσι.
1: Ναι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και να σου πω κάτι, Νατάσα. Ο Φίλιππος ο Τσίτος δεν έχει έρθει ούτε στο Βερολίνο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, πολύ χαρούμενοι. Εγώ, σαν πολλά χρόνια επαγγελματίας του κινηματογράφου, δεν έχει τύχει και να το γνωρίσω. Ακούω το όνομά του. Και εκείνος αντίστοιχα, πόσο έχουμε μιλήσει και θα συναντηθούμε και χαιρόμαστε πολύ. Υπέροχος Φίλιππος Τσίτος είναι και πολύ.
0: Είναι και
1: έχει δουλέψει και εδώ.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Μπράβο, έχει δουλέψει εδώ πάρα πολύ. Ναι, έχει κάνει τα τόρτα, έχει κάνει πολλή δουλειά στη Γερμανία. Μιλάει γερμανικά ο Φίλιππος. Μεγάλη μας χαρά, την καινούργια του δουλειά με τον Αντώνη Καφετζόπουλο.
0: Ωραία.
1: Τον Γιώργο Σουξέ, τον Χρήστο Βαρλαβανίδη.
0: Τέλεια.
1: Αυτό θα είναι το opening.
0: Αυτό είναι το opening και θα βρεθεί εκεί ο Φίλιππος Τσίτος. Μετά την ταινία λοιπόν έχετε και συζήτηση με το κοινό. Ο ίδιος όπως είπες μιλάει και γερμανικά, άρα μπορεί να επεκταθεί η κουβέντα.
1: Ναι, θα μου κάνει τη ζωή μου εύκολη.
0: έτσι. Πολύ ωραία. Και εγώ είμαι φαν του Φίλιππου Τσίτου, δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι πολύ σωστή επιλογή έτσι όπως το σκεφτήκατε. Δηλαδή και στη Φραγκφούρτη, ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει ούτως ή άλλως στη Γερμανία. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ποιες άλλες ταινίες έχετε?
1: Έχουμε, κοίτα, θα παίξουμε τη νικήτρια ταινία του Emerging Greece Award, το Elena Shift, του Στέφανου Τσιβόπουλου. Αυτό είναι μια πρόκληση για το κοινό. Είναι μεταναστευτική ταινία, μια καταπληκτική στάρ, την Μαρία Ντράγκους, εδώ στη Γερμανία τουλάχιστον. Να, αυτό ας πούμε είναι μια πρόκληση για το κοινό. Mm-hmm. Να το δει αυτό, ναι, το φιλμ. Που είναι μια μετανάστρια που αγωνίζεται να ενταχθεί, να κάνει τα χαρτιά της και τα λοιπά, στην Ελλάδα, και παίρνει από παντού όχι. Είναι, έχει μια σκληρότητα όλο αυτό, και το να δειχθεί στη Φραγκφούρτη, ξέρεις, που είμαστε οι περισσότεροι μετανάστες εδώ στη Γερμανία, εμείς Έλληνες.
0: Βέβαια.
1: Έχει σημασία. Είμαι περίεργη πολύ για την, ναι, ταινία αυτή. Θα παίξουμε την Πράσινη Θάλασσα της Αγγελικής Αντωνίου με την Αγγελική Παπούλια και το Γιάννη Τσορτέκη.
0: Πολύ
1: αγαπημένο φιλμ και αυτό, όμορφο. Το Life in a Beat της Μικρές Ανάσες της Αμέρισσας Μπάστα, και μάλιστα θα έχουμε καλεσμένη και την πρωταγωνίστρια, την Ελίνα Τσορμπατζή. Ένα έτσι υπέροχο 20χρονο πλάσμα για τη σύγχρονη Αθήνα και τις επιλογές μιας 20χρονης. Και θα παίξουμε στο τέλος, θα ολοκληρώσουμε με τη Σπασμένη Φλέβα βέβαια, Γιάννη Οικονομίδη. Το είδες φαντάζομαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την ταινία.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, και η υποψηφιότητά
1: δεν θα μπορούσε να λείπει.
0: Για τα Όσκαρ, οπότε γιατί όχι.
1: Μπράβο.
0: Η Αμέρισσα Πάστα θα έρθει.
1: Όχι, θα έρθει η πρωταγωνίστρια, η Ελίνα Τζορμπατζή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το κορίτσι που παίζει,
0: τέλεια,
1: η πρωταγωνίστρια.
0: Τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραίο φεστιβάλ, πολύ ωραίες ταινίες. Δηλαδή είναι ένα διήμερο γεμάτο.
1: Είναι ένα διήμερο γεμάτο. Εδώ θέλω να σου πω, Νατάσα, ότι πέρσι μαζέψαμε, και για εκεί πάμε όπως βλέπω τα εισιτήρια, mm-hmm, περίπου 600 άτομα μέσα σε ένα διήμερο. Δηλαδή και αυτή έχει μετατραπεί. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε τη μεγαλύτερη ελληνική εκδήλωση της Γερμανίας. Να τα λέμε αυτά.
0: Έτσι είναι, έτσι.
1: Αισθάνομαι πολύ περήφανη.
0: Αισθάνομαι
1: περηφάνεια γι' αυτό. Ναι. Κάνουμε πραγματικά τη μεγαλύτερη ελληνική εκδήλωση της Γερμανίας. Πέρσι στο Βερολίνο είχαμε 3.800 άτομα μέσα στο πενθήμερο. Και όμως βλέπουμε ότι και η Φραγκφούρτη κάνει μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εκδηλώσεις. Μέσα σε ένα διήμερο μαζεύουμε περίπου 600-650 άτομα. Δεν είναι λίγο. Και η Φραγκφούρτη λοιπόν εξελίσσεται σε μια τέτοια με ελληνικό περιεχόμενο εκδήλωση που είναι ψηλά και μαζεύει, ναι, συσπυρώνει πάρα πολύ κόσμο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Σαφώς, ναι, εντάξει, το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Βερολίνο είναι ένα πολύ σημαντικό, πολύ μεγάλο φεστιβάλ. Είναι και η μεγαλύτερη εκδήλωση, όπως λες, και καταλαβαίνω ότι με το που τελειώνει το φεστιβάλ σιγά σιγά άρχισετε και δουλεύετε το επόμενο. Είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα τα τελευταία 5 χρόνια βάλατε και τη Φραγκφούρτη. Υπάρχει σκέψη, ναι, να βάλετε και άλλες γερμανικές πόλεις, ή δεν,
1: κοίτα,
0: υπάρχει, ναι, ο χρόνος, γιατί όλα αυτά θέλουν μια φοβερή προετοιμασία, το είπαμε και πριν. Δηλαδή θα θέλετε, ναι, να ταξιδέψει,
1: ναι, ναι,
0: ας πούμε,
1: για να γίνει σωστά.
0: Για να γίνει σωστά, να πάει και στη Στουτγάρδη, στο Μόναχο, Νιρεμβέργη, στις πόλεις αυτές που υπάρχουν ούτως ή άλλως πάρα πολλοί Έλληνες. Ή και ακόμα παραπέρα, εκτός Γερμανίας ίσως, δεν ξέρω. Mm. Δηλαδή ένα διήμερο, πως είστε στη
1: Φραγκφούρτη.
0: Μας το
1: ζητάνε. Κοίτα,
0: ζητάνε.
1: Ναι. Μας το ζητάνε. Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Καταρχάς το φεστιβάλ πήγαινε και στην Κολονία. Πήγε 2 χρόνια στην Κολονία.
0: Μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά δηλαδή τη Φραγκφούρτη, απλώς ήταν για μένα τότε το 24 που ήταν που πήγα στην Κολονία, είχα και έζησα και κάτι προσωπικά πολύ, πάρα πολύ δύσκολο. Κουράστηκα πάρα πολύ. Mm. Και άρχισα πλέον να συνειδητοποιώ ότι δεν υπάρχει το capacity.
0: Ναι.
1: Διότι τα παιδιά, η ομάδα, εντάξει, όλοι το κρατάμε χαμηλό το budget γενικά. Ξέρεις, οι δουλειές πρέπει να πληρώνονται. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό δίχως να πληρώνεσαι ή δίχως να παίρνεις ελάχιστα χρήματα. Χρόνος.
0: Σε χάνουμε λίγο.
1: Πάρα πολύ δουλειά.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ δουλειά, ναι, και σαφώς πρέπει να πληρώνεται αυτή η δουλειά. Έχουμε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια συνήθεια που την έχουμε οι Έλληνες, έτσι. Να μην πληρωνόμαστε και να δουλεύουμε απίστευτες ώρες.
1: Να δουλεύουμε, ναι, ναι. Μετά. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά ξανά.
0: Μια χαρά, μια
1: ακούγουμε.
0: Χαρά.
1: Εντάξει. Μετά είναι το, ας πούμε, οπότε λέω δεν έχω άλλο capacity, δεν έχω άλλο δυνατότητα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μετά, κοίταξε, μας ζητάνε, μας ζητήσανε από τη Χάγη, μας ζητήσανε από τις Βρυξέλλες, μας ζητήσανε από την Κοπενχάγη, μας ζητήσανε πρόσφατα και από τη Ζυρίχη. Διάφορα τηλέφωνα λαμβάνω, για να το πάμε, να το μεταφέρουμε το φεστιβάλ. Αν το κάνουμε αυτό, εγώ πρέπει πρώτον να πληρώνομαι κανονικά και δεύτερον να μην κάνω κάτι άλλο.
2: Όχι, ναι,
1: δεν πρέπει να αφήσω οτιδήποτε άλλο. Είναι full time job.
2: Έτσι.
1: Ναι. Οπότε είναι δύσκολο. Mm-hmm. Αν υπάρχει τοπικά funding και αν υπάρχει τοπικά η δυνατότητα, ο κόσμος, το προσωπικό κτλ. Okay, εκεί μπορούμε, ας πούμε, να το συζητήσουμε. Yeah. Γιατί και ένα φεστιβάλ, ξέρεις, δεν είναι άιντε βρήκαμε ένα σινεμά, πάμε. Θέλει και ένα know-how.
2: Βέβαια.
1: Έχει μια διαδικασία.
2: Βέβαια.
1: Έχει κίνηση ταινιών, έχει από πίσω επικοινωνία, έχει digital marketing. Πώς, για να γίνει σωστά.
2: Ναι. Δεν είναι απλώς βρήκα το χώρο, εννοείται.
1: Μας προτείνουν συνέχεια. Εγώ λαμβάνω πολύ συχνά τηλέφωνα για κάτι τέτοιο. Αλλά
2: εντάξει,
1: είναι αυτό που σου εξήγησα. Είναι αυτό που σου εξήγησα. Μακάρι να προκύψει κάποια άλλη πόλη.
2: Και να κλείνει.
1: Στη Γερμανία ή εκτός. Να υπάρχει το funding. Και να έχουμε κι εμείς αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε. Το Μόναχο έχει τη δική του εβδομάδα κινηματογράφου.
2: Έχει,
1: το ξέρεις καλά.
2: Βέβαια,
1: και έχεις, αυτό επίσης, να, ας πούμε, λένε να πάμε εδώ, να πάμε εκεί Μόναχο κτλ. Το Μόναχο, ας πούμε, έχει τη δική του. Δεν θέλουμε αυτό να το πειράξουμε. Αφού πηγαίνει πολύ καλά, είναι μια πολύ ωραία εβδομάδα κινηματογράφου. Ακριβώς, έχει ανταπόκριση, έχει επισκεψιμότητα.
2: Ναι.
1: Δεν έχουμε καμιά δουλειά.
2: Ωραία.
1: Εγώ είμαι και τέτοιος άνθρωπος. Το βλέπω έτσι. Δεν χρειάζεται αυτό να το πειράξει. Το έχει το δικό του.
2: Με ρωτά ο κύριος Τάσος Αντωνίου αν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια και γενικότερα
1: βέβαια υπάρχουν εισιτήρια
2: που βρίσκουν
1: βέβαια
2: πληροφορίες
1: εισιτήρια. Και όποιους ακριβώς υπάρχουν εισιτήρια ακόμα να τα βγάλουν τα εισιτήρια ο κόσμος ηλεκτρονικά online, διότι δεν έχουμε δυνατότητα επιτόπου, είναι
2: ωραία.
1: Ηλεκτρονικό το σύστημα, οπότε όποιος θέλει, ναι, οπωσδήποτε. Τους περιμένουμε με πολύ πολύ μεγάλη χαρά.
2: Και μία τελευταία ερώτηση να σου κάνω, Σοφία Σταυριανίδου, επειδή ακριβώς έχεις αυτή τη μοναδική εμπειρία της διαχείρισης ενός τέτοιου φεστιβάλ. Τι αναζητά ο ξένος θεατής από εμάς, πώς βλέπουν η ξενόγλωση το ελληνικό σινεμά σήμερα?
1: Ωραία ερώτηση. Κοίτα, η ξενόγλωση, δηλαδή... Θα μιλήσω από τη μεγάλη εμπειρία εδώ στο Βερολίνο, mm-hmm. Και γενικότερα στο εξωτερικό, άντε να το πω έτσι. Αυτό το οποίο ξέρουν είναι ο Λάνθιμος, ο Αγγελόπουλος, ο Λάνθιμος.
2: Ναι.
1: Ο Λάνθιμος έχει και τη μεγάλη τύχη να έχει πολύ μεγάλο distribution, πολύ μεγάλη διανομή στη Γερμανία. Είναι και κοσμαγάπητος, πάνε και καλά οι ταινίες τους. Να, ας πούμε, ο Γιώργος Λάνθιμος είναι ένας ambassador που δίνει το έναυσμα να έρθουν ο κόσμος στο σινεμά να δουν ελληνικές ταινίες στο φεστιβάλ.
2: Mm-hmm.
1: Όμως δεν είναι μόνο ο Γιώργος Λάνθιμος.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ο Λάνθιμος ενδεχομένως δημιουργεί την περιέργεια και από εκεί και έπειτα προκαλεί τον κόσμο και εμείς με τις ταινίες που έχουμε τον εκπαιδεύουμε σιγά σιγά να αρχίσει να μαθαίνει τι απασχολεί. Κάποια χρόνια πριν, ας πούμε, ένα μεγάλο θέμα που απασχολούσε και που ανέμεναν να δουν οι θεατές ήταν αυτό της κρίσης. Στην ελληνική κρίση, ας πούμε, η ελληνική κρίση, πώς τη διαχειριζόμαστε, τι κάνουν οι Έλληνες.
2: Τι γίνεται στην κοινωνία,
1: ίσως εντός εισαγωγικών, είτε εμπέληδες Έλληνες, κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Σήμερα αυτό φυσικά έχει αλλάξει, έχει φύγει, ας πούμε, αυτό το θέμα.
2: Και θέλω να θυμίσω εδώ
1: τις ματιές.
2: Τις ματιές, βέβαια. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο γεγονός ότι έφυγε αυτή η ρετσινιά, έτσι, μέσα στη Γερμανία
1: τότε,
2: για τον
1: τότε,
2: Έλληνα.
1: Ναι, ήταν και ο στόχος του.
2: Βέβαια, ήταν ο στόχος.
1: Μπράβο, του την ξέρεις πολύ καλά την ιστορία, Νατάσα. Ήταν και ο στόχος του αρχικά τότε, το 16 που ξεκίνησε, που έγινε το πρώτο φεστιβάλ. Και μετά αυτό που μένει, και αυτό είναι το λογικό, δεν μπορείς να είσαι ακτιβιστής μια ζωή, αυτό που μένει είναι το καλλιτεχνικό, το impact, το αντίκτυπος δηλαδή, οι γεμάτες αίθουσες, οι καλεσμένοι, έτσι, οι άνθρωποι που έρχονται και μας τιμούν με την παρουσία τους. Αυτό.
2: Μάλιστα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν στη Φραγκφούρτη, στον κινηματογράφο Ελντοράντο. Εκεί πηγαίνει, πέντε υπέροχες ταινίες από το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Βερολίνου. Σοφία Σταυριανίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για κάποια στιγμή μέσα πριν το Μάρτιο του 27.
1: Έτσι. Ναι, έτσι θα το κάνουμε, Νατάσα, έτσι θα το κάνουμε. Αρχές Μαρτίου, έτσι.
2: Ναι.
1: Βγάζουμε και σύντομα τις ημερομηνίες μας.
2: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ.
2: Επιτυχίες πάντα.
1: Ευχαριστώ, Νατάσα, που στέκεσαι πλάι μας.
2: Να είσαστε καλά.
1: Ευχαριστώ και τη Φωνή της Ελλάδας που μας στηρίζει και σαν χορηγός επικοινωνίας και σαν χορηγός στο Βερολίνο. Και να είμαστε όλοι καλά και χαιρετισμούς σε όλο τον ελληνισμό και τον ελληνόφωνο κόσμο της Διασποράς.
2: Και από εμάς πολλές ευχές. Να είσαστε καλά, καλή επιτυχία.

0: Ηλίσως αυτό που ακούμε και Μαργαρίτα Παπαγεωργίου από την υπέροχη αυτή και μοναδική ταινία. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές και θα μιλήσουμε για μια σημαντική θεατρική κάθοδο, θα την πω, στην Κύπρο. Μιλάμε για ένα από τα πιο τολμηρά, σκοτεινά κείμενα, τη γυναίκα της Ζάκυθος του Διονυσίου Σολομού, που ταξιδεύει στη Λευκωσία και όχι με τον κλασικό τρόπο. Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Κινητήρας φέτος κλείνει 30 χρόνια διαρκούς παρουσίας, φέρνει σε αυτό το διεθνές φεστιβάλ, στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, αυτό το θεατρικό αναλόγιο καφενείου. Μιλάμε τώρα για μια παράσταση, εγώ προσωπικά την έχω δει και την έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος, γιατί παίχτηκε σε καφενείο εδώ στην Αθήνα στο Μεταξουργείο. Ο Λόγος του Σολομού συναντά το σώμα, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς αφού είναι από πίσω ο καλλιτεχνικός οργανισμός Κινητήρας. Συναντά το τραγούδι, τον δημοσιογραφικό σχολιασμό. Όλα αυτά θα συμβούν 17 και 18 Σεπτεμβρίου στο καφέ αναγνωστήριο το Έρμα στη Λευκωσία. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτή την παράσταση, για αυτό το θεατρικό αναλόγιο, με τη σκηνοθέτρια και χορογράφο Αντιγόνη Γύρα. Είναι η ψυχή του Κινητήρα. Αντιγόνη, καλώς όρισες. Χαρά μας που σε έχουμε στην εκπομπή.
1: Καλώς σας βρήκα και εμένα, τεράστια χαρά μου, με αυτή την αφορμή.
0: Ναι. Λοιπόν, έχεις δηλώσει ότι η έμπνευση άρχισε από τη φράση του Ελίτη στο Άξιον Εστί, όπου και να σας βρίσκει το κακό αδελφή, μνημονεύεται Διονύσιο Σολομό και Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Γιατί ναι. Στράφηκες σήμερα σε αυτό το κείμενο του Σολομού, ναι, στη γυναίκα της Ζάκυθος? Γράφτηκε 200 χρόνια πριν, έτσι, το 1826.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησε η έμπνευση. Είναι δύσκολη καιρή και σε κοινωνικό συλλογικό επίπεδο και ήταν έτσι μια εφταετία δύσκολη και σε προσωπικό επίπεδο. Οπότε ο Σολομός υπήρξε έτσι ένα κούμπισμα τρυφερό και ξεχωριστό. Το συγκεκριμένο έργο, η γυναίκα της Ζάκυθος, είναι ένα έργο που είχε δουλέψει ο Δημήτρης Αγοράς, ο οποίος παίζει στην παράσταση και είναι και σύντροφος της ζωής μου εδώ και σχεδόν 30 χρόνια επίσης, όπως και ο Κινητήρας. Είναι λοιπόν ένα έργο που το είχε δουλέψει μαζί με την Αλίκη Ευδελοπούλου πριν τόσα χρόνια, με έναν άλλο σκηνοθέτη, τον Γιάνκο τον Ανδρεάδη, και πάρα πολύ συχνά όλα αυτά τα χρόνια λέγαμε πότε θα μας δοθεί ευκαιρία να το δουλέψουμε και εμείς με τη δική μας ματιά, την δική μας αισθητική. Mm-hmm. Οπότε κυκλοφορούσε στις σκέψεις μας το συγκεκριμένο έργο και γι' αυτό σε μια στιγμή έτσι ανάγκης για δημιουργικότητα αλλά και για βιοπορισμό αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την παράσταση.
0: Είναι ιδιαίτερη παράσταση και ξεχωριστή. Ακούσε αυτόν τον μοναδικό λόγο του Διονύσιου Σολομού. Μπαίνουν και οι ελεύθεροι πολιορκημένοι. Και οι αιώνιες μνήμες της Δήμητρας Ζαγορά. Δένουν έτσι οι διαφορετικές εποχές μνήμες μεταξύ τους. Το γεγονός ότι 30 χρόνια πριν το είχαν δουλέψει και πάλι η Αλίκη Ευδελοπούλου και ο Δημήτρης Αγοράς. Το γεγονός ότι ο Κινητήρας είναι 30 χρόνια.
1: Ναι, έχει πολύ συγκίνηση και βάθος και βάρος αυτή η συνύπαρξη. Και ο Λόγος του Σολομού, ο οποίος είναι συγκλονιστικός και σε αγγίζει κατευθείαν μέσα στην καρδιά σου, μας έδωσε αυτή την ευκαιρία, θα πω, επειδή είναι ένα ημιτελές έργο γυναίκα της Ζάκυθος, όπως και τα περισσότερα του Σολομού. Mm-hmm. Γιατί ήταν ένας αναστοχαστής, ένας δημιουργός που δεν ευχαριστιόταν ποτέ και με τίποτα. Οπότε επί της ουσίας είναι σπαράγματα η γυναίκα της Ζάκυθος, δεν πρόκειται για μια ολοκληρωμένη ιστορία. Και έτσι μας δίνει το χώρο για να μιλήσουμε και για τις δικές μας ιστορίες. Και αυτό έχουμε προσπαθήσει να παντρέψουμε σε αυτή την παράσταση, την οποία ονομάζουμε «Η γυναίκα της Ζάκυθος και άλλες αιώνιες μνήμες».
0: Έτσι.
1: Το λέω γιατί κάπως στο δελτίο τύπου του φεστιβάλ έχει βγει σε πρώτο επίπεδο το «Μόνο η γυναίκα της Ζάκυθος», και σαφώς αν κάποιος μας θυμίσει και έρθει να μας δει, είναι σημαντικό να γνωρίσει ότι χωρίς να παρισπρίσουμε καθόλου στο λόγο του Σολομού, μοιραζόμαστε και άλλα κομμάτια του σήμερα στην παράσταση.
0: Μα δείχνει και πόσο επίκαιρο είναι. Επίκαιρος είναι ο λόγος του Σολομού σήμερα. Γιατί αυτή η γυναίκα, η οποία συμπυκνώνει έτσι και κακία και μυσαλλοδοξία και ασχήμια του κόσμου, παραμένει έτσι σήμερα μια επίκαιρη φιγούρα? Εγώ βλέποντάς το ένιωσα ότι είναι, ότι μπορεί να είναι και μια γυναίκα σήμερα.
1: Ναι, γιατί έτσι και αλλιώς, Νατάσα μου, το καλό και το κακό είναι πολύ σχετικά, και το δίκαιο και το άδικο είναι όλα πάρα πολύ σχετικά, και θεωρώ ότι ο Σολομός τη γυναίκα της Ζάκυθος, ενώ κάποιοι έχουν πει ότι ήταν πραγματικό πρόσωπο, εγώ νομίζω έτσι ψάχνοντάς το και ζώντας με αυτό το κείμενο, αυτό το χρόνο, τη γυναίκα της Ζάκυθος εν δυνάμει θα μπορούσε να είναι ο κακός εαυτός, η κακή πλευρά όλων μας, και ταυτόχρονα και η ευάλωτη πλευρά όλων μας, γιατί στο τέλος αυτή η γυναίκα μέσα σε αυτή τη σκοτεινιά της δεν αντέχει και αυτοκτονεί, οπότε αυτοκαταστρέφεται ουσιαστικά. Είναι μια πολύ δυνατή φιγούρα, φυσιογνωμία. Το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει ιδιαίτερο χιούμορ.
0: Έτσι.
1: Και το βρήκαμε μέσα από τις τελευταίες γραμμές του Σολομού, και αυτό το χιούμορ, απ' τη μία είναι το χιούμορ που δίνει την πνοή στη θλίψη, απ' την άλλη είναι το χιούμορ που εκτονώνει και μας κάνει να συνειδητοποιούμε ότι ναι, μέσα στο κακό, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην μαυρίλα της ανθρωπότητας υπάρχει η φύση, υπάρχει το χιούμορ, υπάρχει η ανθρωπιά και η ελπίδα για να μπορούμε να συνεχίζουμε.
0: Ναι. Όλα αυτά τα βλέπει κανείς, βλέπει το πόσο επίκαιρος είναι ο Σολομός, το πώς επιστρατεύουν ολόκληρο το σώμα τους η Αλίκη Ευδελοπούλου και ο Δημήτρης Αγοράς, τραγουδούν, εναλλάσσουν διαρκώς ρόλους, είναι ένα αναλόγιο, αλλά είναι σαν να βλέπεις μια ολόκληρη παράσταση και να είσαι μέσα στην παράσταση. Είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι πραγματοποιείται σε έναν οικείο καθημερινό χώρο. Λοιπόν, ποιες οι μέρες?
1: Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι μας έχει ήδη τιμήσει το κυπριακό κοινό με 2 sold out. 17 και 18 του μηνός είναι sold out οι παραστάσεις των 8. Ωστόσο υπάρχει παράσταση των 11, που ξέρω έτσι ότι στην Κύπρο το 11 είναι πολύ αργά, αλλά με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ που μας έκανε την τιμή να μας καλέσει, τον Μπάρι Ερωτοκρήτου, είπαμε να το τολμήσουμε, ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η παράσταση τόσο αργά το βράδυ.
0: Είναι λίγο σκοτεινή.
1: Κρατάει 67 λεπτά.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε 12 και κάτι θα έχουμε τελειώσει και εκεί υπάρχουν ακόμα θέσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Το καφέ αναγνωστήριο Έρμα, και εισιτήρια μπορεί να βρει κανείς στο more.com.
0: Χαίρομαι πολύ που ταξιδεύετε στη Λευκοσία. Ήδη είχατε πάει στη Μάνη και στη Σπάρτη. Εύχομαι να ταξιδέψει και αλλού.
1: Η αλήθεια είναι ότι πήραμε μια μικρή επιχορήγηση από το Υπουργείο φέτος και την αιγίδα του Υπουργείου, και καλώς εχόντων των πραγμάτων, σε συνεργασία με τρία διπεφέ των Ιωαννίνων, της Ρούμελης και της Καβάλας, σκοπεύουμε να της Κέρκυρας, με συγχωρείτε, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την περιοδία μας και τους επόμενους μήνες.
0: Τέλεια. Καλή επιτυχία από τα βάθη της καρδιάς μας.
1: Ευχαριστούμε, θα σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
0: Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν η Αντίγονη Γύρα, καλλιτεχνική διευθύντρια του κινητήρα αυτού, έτσι, του πολυδιάστατου, της πολυδιάστατης ομάδας που κάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα 30 χρόνια και βάλε εδώ στην Αθήνα. Και ταξιδεύουν, όπως είπαμε, στη Λευκοσία με ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό κείμενο. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής του ΠΑΔΑ, γίνεται ο ομογενής επιστήμονας Παράσχος Χαλκίτης, ή αλλιώς Πέρι, Χαλκίτης, έτσι είναι γνωστός. Θα αναγορευτεί λοιπόν ο ομογενής κοσμήτορας που ήδη είναι κοσμήτορας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Ράτκερς, σε αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην έρευνα, την εκπαίδευση και τον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Θα αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορ του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Και μάλιστα διαβάζω εδώ στο earthnews.gr κάθετος ομογένεια ότι η επίσημη τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Νοέμβριο στην Αθήνα, όπου θα έρθει ο ίδιος ο κύριος Χαλκίτης και θα απευθύνει ομιλία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μιλάμε για μια πολύ πολύ σημαντική προσωπικότητα, έναν πολύ σημαντικό επιστήμονα. Έχει συγγράψει 6 βιβλία, περισσότερες από 300 επιστημονικές εργασίες. Μόνο αυτό θα αναφέρω προς το παρόν. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Κάπου εδώ πρέπει να πούμε αντίο για σήμερα. Θα είμαστε μαζί σας και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά!

0: Ελληνικά είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εκτινάσονται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και την περιορισμένη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας μετά το πρόσφατο πλήγμα των Χούθη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Ελ Μαμπέντ στην Ερυθρά Θάλασσα. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε την υψηλότερη τιμή από τα τέλη του 2022. Σε αναμονή βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, προκειμένου, εάν απαιτηθεί, να προχωρήσει σε υψηλότερες ενισχύσεις στους δικαιούχους επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου. Εάν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν περίπου 1,85 ευρώ το λίτρο στις μεγάλες αστικές πόλεις, ενώ στα νησιά και τα ορεινά ίσως έφτανε και το 1,95, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Στη μία μετά το μεσημέρι αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του ανακριτή οι δύο γιατροί, ενώ σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος τους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και πλέον είναι αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Στο μεταξύ, την ανάγκη επανεσχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του δημοφιλούς τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν με τις καταθέσεις στο φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις. Όπως αποκαλύπτεται, το ζευγάρι των γιατρών όχι μόνο έκανε παράτυπα πλασμαφαίρεση, αλλά εμπορευόταν ακριβά μηχανήματα, ενώ διέθετε και ειδικό χώρο στην Πατριάρχου Ιωακήμ στο Κολωνάκι. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Για το εάν μπορεί να ιδρύσει νέο κόμμα, να ηγηθεί και να συμμετάσχει στις εκλογές, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργος Δελής. Ένα πρόσωπο που έχει καταδικαστεί και ασκεί ουσιαστικά την ηγεσία, εμφανώς ή αφανώς, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές μέσω κόμματος, όπως προβλέπει η νομοθεσία, εξήγησε ο κύριος Δελής. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος, σημείωσε ότι καθώς δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα,

0: μπορεί να είναι υποψήφιος ως φυσικό πρόσωπο. Ο εκλογικός νόμος προβλέπει το όριο του 3% της εκλογικής δύναμης για την είσοδο στη Βουλή, ανέφερε ο καθηγητής. Σοκαριστικό είναι το αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο του Earth News από την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στου Ζωγράφου, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς το αυτοκίνητο αντιδημάρχου του Δήμου, ενώ ζημιές υπέστησαν και δύο μοτοσυκλέτες του. Το εν λόγω βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας από τους δράστες, έχοντας καλυμμένο μέρος του προσώπου του με μαύρο μαντίλι, πλησιάζει στο σημείο κρατώντας μπιτόνι με βενζίνη. Περιλούζει με καύσιμο το σταθμευμένο όχημα του αντιδημάρχου Ζωγράφου και στη συνέχεια του βάζει φωτιά, προκαλώντας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την επέκταση της φωτιάς. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη η 18χρονη μητέρα, η οποία φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το βρέφος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Κυλλήνης για τον εντοπισμό του χειριστή ενός ταχύπλοου σκάφους που ανετράπη σήμερα το πρωί. Ασταμάτητες ήρωες μεταναστών νότια της Γάβδου, μία ακόμη λέμβος, περισυλλέγει με 74 άτομα. Ρωσική φρεγάτα φέρεται να εκτόξευσε προειδοποιητικές βολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά των δανικών ακτών, με το πλήρωμα του ελικοπτέρου να αποτρέπει οριακά το πλήγμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του δανικού στρατού. Η Πρωθυπουργός της Δανίας κατήγγειλε τη ρωσική ανευθυνότητα, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα κάμψουν τη Δανία. Πιθανή ενέργεια δόλιο φθοράς προκάλεσε τη διαταραχή των σιδηροδρομικών υπηρεσιών τις πρωινές ώρες αιχμής στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Ολλανδίας. Τα περιστατικά που αναφέρθηκαν είναι γύρω στα 20.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, έως 28 οι βαθμοί στη Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό δελτίο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλό μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τη μία, γράφει το ρολόι, δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είστε συντονισμένοι στο σταθμό που απευθύνεται σε ολόκληρη την ομογένεια και όχι μόνο, μας ακούνε και με πάρα πολλούς τρόπους και από εδώ, από την Ελλάδα, άνθρωποι που ξέρουν να ξεχωρίζουν τη δουλειά που γίνεται εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό των Αποδήμων Ελλήνων και στο κομμάτι της ενημέρωσης και στο τομέα του πολιτισμού, αλλά και στη δική μας περίπτωση σε αυτό που ονομάζουμε περιηγητική, έτσι, δημοσιογραφία. Εμείς εδώ κάθε Τρίτη 1 με 2 σας ξαναγούμε στα χωριά της πατρίδας μας. Η εκπομπή Στο Χωριό λοιπόν ξεκινάει αμέσως τώρα. Θα είμαστε κοντά μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Είναι ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Και σήμερα θα ταξιδέψουμε, αν θεωρήσουμε πως αφετηρία μας, ξέρω εγώ, θα είναι η Αθήνα, σε ένα χωριό που είναι, δεν είναι, 2 ώρες μακριά. Είναι στην Εύβοια, στα ανατολικά, λίγα χιλιόμετρα μετά το Αλιβέρι, και όπως κανείς παρακάμπτει για να συνεχίσει νοτιότερα προς την Γκάριστο, ελάχιστα μετά από αυτή την παράκαμψη θα κόψει αριστερά, θα ανέβει μια ορεινή διαδρομή και θα φτάσει σε ένα πολύ όμορφο, πολύ γραφικό χωριό που βρίσκεται σε μια περιοχή καταπράσινη. Το χωριό λέγεται Πετριές και πολλοί από εσάς ίσως το γνωρίζετε σαν έναν τόπο θερινών διακοπών εδώ και πολλές δεκαετίες. Και βέβαια οι Πετριές είναι το χωριό που βρίσκεται στο βουνό, λίγα χιλιόμετρα όμως ανατολικότερα, το Επίνιο των Πετριών. Ο οικισμός των Αγίων Αποστόλων σήμερα είναι αυτό που εμείς οι παλιότεροι ξέραμε ως Πετριές. Με αυτό το χωριό λοιπόν σήμερα θα ασχοληθούμε. Εκεί θα κάνουμε το ταξίδι μας, την ξενάγησή μας. Αυτό το χωριό θα γνωρίσουμε και μείνετε συντονισμένοι γιατί δεν θα το μετανιώσετε. Έχουμε και καλεσμένη εδώ στο στούντιο. Είναι μαζί μας η κυρία Χαρούλα Πεπονάκη, πρόεδρος του Πολιτιστικού Εξορεστικού Συλλόγου «Ο Πλατανός» στις Πετριές. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενούμε άνθρωπο στο στούντιο που γνωρίζει του τόπου του, το προτιμάμε σε κάθε περίπτωση, γιατί είναι νομίζω πολύ καλό να περπατήσουμε μαζί, να κάνουμε μαζί αυτήν εδώ την εκπομπή. Βεβαίως εκτός από την κυρία Πεπονάκη που είναι μαζί μας εδώ και την καλωσορίζουμε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στο ακροατήριό σας.
0: Θα είναι μέσω τηλεφώνου στην παρέα μας και μέχρι τις 2 η κυρία Μαρία Τσακού, είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας εκεί στις Πετρίες. Ο κύριος Χρυσόστομος Κρόμπας, συνταξιούχος δάσκαλος, ο οποίος θα μας πει αρκετά πράγματα για την ιστορία εκεί του τόπου, και η κυρία Μάρθα Γανωτή που είναι πρόεδρος του άλλου πολιτιστικού εξορεστικού συλλόγου της περιοχής, στους Αγίους Αποστόλους δραστηριοποιείται, κάτω στην παραλία δηλαδή, το Αιγαίο, από ό,τι κατάλαβα συζητώντας με τους ανθρώπους εκεί του τόπου. Αυτοί οι δύο σύλλογοι συνεργάζονται κατά περίπτωση, έχουν προκύψει προφανώς μέσα από ένα διαχωρισμό που έγινε εξαιτίας του ότι οι Άγιοι Απόστολοι κάτω είναι ένας ξεχωριστός οικισμός με άλλο χαρακτήρα, είναι η θάλασσα εκεί, είναι έτσι παραθαλάσσια καταστήματα, όμως και πάνω το χωριό η Πετριές είναι πάρα πολύ γραφικό και έχει επίσης πάρα πολύ ιστορικά, παλιά ιστορικά μαγαζιά εστίασης, και μάλιστα μέσα και από την κουβέντα αυτή σίγουρα θα βγουν και πράγματα και για την τοπική γαστρονομία, γιατί είναι ξεχωριστή η τοπική γαστρονομία εκεί στην Εύβοια. Θα τα πάρουμε όλα αυτά με τη σειρά. Ξεκινάμε με ένα τραγουδάκι για να πάμε και στην κουβέντα μας εδώ με την κυρία Πεπονάκη και στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία με τη Μαρία Τζακού, την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας.

0: Ξεκινήσαμε με ένα καβοντορίτικο έτσι σκοπό και με αυτόν τον σκοπό θα ξανακαλωσορίσουμε την κυρία Χαρούλα Πεπονάκη αλλά και την κυρία Μαρία Τσακού, την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας που είναι στο τηλέφωνο. Κυρία Πεπονάκη, ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα που κάνατε τον κόπο να έρθετε μέχρι εδώ στο Ραδιομέγαρο και να σας έχω εδώ στο στούντιο μαζί μου. Θα βοηθήσετε πάρα πολύ στο να κυλήσει η εκπομπή όπως πρέπει νομίζω και να μάθουμε αυτά που πρέπει για τον τόπο σας εκεί. Εγώ τις Πετρίες τις γνωρίζω, άλλωστε και η δική μου η καταγωγή είναι από εκείνα τα μέρη, έτσι λίγο βορειότερα. Αλλά έχω ταξιδέψει και τα τελευταία χρόνια και αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι αυτή η περιοχή εξαιτίας του γεγονότος ότι οι Αθηναίοι κυρίως αναζητούν προορισμούς κοντά στην Αττική για να μην έχουν τόσο υψηλό κόστος μετακίνησης στις καλοκαιρινές τους διακοπές, έχει διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο τοπίο τουριστικό εκεί. Έχετε πολύ κόσμο που ταξιδεύει, όχι μόνο για διήμερα, τριήμερα το καλοκαίρι, κάποιοι έρχονται και για διακοπές πολυήμερες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Πείτε μου λίγο πώς έχει αλλάξει όλο αυτό, έτσι, για να ξεκινήσουμε έτσι και να βάλουμε στην κουβέντα και την κυρία Τσακού.
1: Καταρχήν, εμείς σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να αναδείξουμε το χωριό μας, το οποίο έχει πάρα πολλές ομορφιές. Είναι μία κοινότητα, είναι η κοινότητα Πετριών, η οποία περιλαμβάνει αυτά τα δύο χωριά που προαναφέρατε. Έχει αναδειχθεί σε έναν τόπο τουριστικό, σε έναν τουριστικό προορισμό. Γιατί είναι ο πιο κοντινός προορισμός, η πιο κοντινή έξοδο προς το Αιγαίο. Είναι μόλις 2 ώρες από την Κηφισιά, αν υπολογίσουμε, χιλιομετρικά πάρα πολύ κοντά. Οπότε είναι μια γρήγορη διέξοδος, παρέχει τα πάντα. Δηλαδή είναι ένας τόπος που είναι φιλόξενος, ένας τόπος που μπορεί η οικογένεια, πολύ φιλικός προς την οικογένεια, προς τα παιδιά. Μπορεί να έρθει η οικογένεια να απολαύσει πάρα πολύ καλής ποιότητας και από άποψη διαμονής και από άποψη φαγητού, πολύ οικονομικότερες τιμές. Μπορεί σε ένα πολύ μικρό χώρο να βρει όσα χρειάζεται για να κάνει όχι μόνο μια διήμερη απόδραση, αλλά και πολυήμερες στις διακοπές του. Και επίσης η Εύβοια προσφέρει πάρα πολλές ομορφιές που με επίκεντρο τις Πετριές και την κοινότητα Πετριών θα μπορεί να επισκεφθεί πάρα πολλά όμορφα μέρη, πολλές διαφορετικές παραλίες. Μόνο η κοινότητα Πετριών έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 10 παραλίες διαφορετικές. Οπότε δεν υπάρχει κορεσμός στην καθημερινότητα του επισκέπτη. Και επίσης υπάρχει μια συνεχή προσπάθεια για ανάδειξη αυτού του χωριού, για ανάδειξη της ομορφιάς του. Και υπάρχει αυτό που είπαμε, δεν υπάρχει ο κορισμός. Δηλαδή μπορεί να επισκεφτεί, είναι πάρα πολύ κοντά η Κύμη, είναι πολύ κοντά η Κάριστο, στα Στήρα. Έχει ομορφιές για να δει ο επισκέπτης.
0: Μάλιστα.
1: Μας, για πολυήμερες διακοπές.
0: Τώρα, Μαρία Τσακού, πρόεδρος τοπικής κοινότητας. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τα φιλιά μου στην κυρία Χαρούλα Πεπονάκη, την εξαιρετική φίλη και όχι μόνο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάζομαι μαζί της, συλλόγο του συλλόγου, ο Πλάτανος. Σας ακούω, τι θα θέλετε να μάθετε?
0: Μας είπε η κυρία Πεπονάκη για το τουριστικό. Θέλω να πάμε λίγο στο χωριό, το χωριό ως χωριό, οι Πετρίες, οι παλιές Πετρίες.
2: Θα σας πω δύο πραγματάκια λοιπόν.
0: Ναι. Τι βλέπει κανείς σήμερα εκεί στο χωριό, ναι. Τι είναι αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει? Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι στην περιοχή, όπως την ξέρω, σίγουρα ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η βλάστηση. Τα δέντρα, ναι. Οι πλάτανοι, ναι. Οι καρυδιές και όλο αυτό το τοπίο, το ευβιώτικο που είναι όπως πηγαίνει κανείς προς τον νότο πριν αρχίσει να αλλάζει η εικόνα. Γιατί ναι. Ξέρουμε ότι προς τον νότο εκεί προς την Κάριστο στο τοπίο κυριαρχεί η πέτρα. Η πέτρα, ναι. Το χώμα. Δεν έχει τέτοια βλάστηση. Εκεί όμως τα πράγματα είναι ακόμα πολύ ιδιαίτερα. Είναι μια περιοχή που βλέπει προς το Αιγαίο και εγώ το άλλο που έχω να καταθέσω είναι ότι δεν ξέρω αν είναι κάτι που το εντοπίζετε κι εσείς ή το διαφημίζετε. Είναι οι παραλίες εκεί στους Αγίους Αποστόλους και στο Κλιμάκι, ίσως οι μόνες παραλίες που βλέπουν στο Αιγαίο που δεν τις χτυπάει ο βοριάς και μπορεί ακόμα και σε μια κλασική καλοκαιρινή μέρα με μελτέμια εκεί οι θάλασσες να είναι πιο ήπιες, πιο ήρεμες. Και γι' αυτό άλλωστε είναι και ιδανικές για οικογενειακές διακοπές. Ο λόγος εσάς λοιπόν. Ναι. Αυτά είναι η δική μου εισαγωγή. Ναι.
2: Ωραία. Τα είπατε μια χαρά. Εγώ θα σας πω το εξής με λίγα λόγια. Η Δημοτική Ενότητα των Πετριών, η Κοινότητα των Πετριών μάλλον, αποτελείται από τον οικισμό της Πετριάς, που είναι στα Ορεινά, και τους Αγίους Αποστόλους, που είναι τα Παραθαλάσσια, έτσι. Θεωρώ ότι ο Θεός μας πρίκησε. Δηλαδή, έδωσε μια ωραία πρίκα στο πάνω χωριό, που είναι η Βλάστηση, η Πρασινάδα, όπως είπατε, τα Πλατάνια. Μπορείς να φας κάτω από το πράσινο στις πολύ ωραίες ταβέρνες, με πολύ ωραία κρέατα και παραδοσιακά προϊόντα. Και στο κάτω χωριό χάρισε τις θάλασσες, λοιπόν, τις οποίες, όπως θίξατε πολύ όμορφα, μπορείς να κάνεις μπάνιο ανεξάρτητα με τον καιρό. Δηλαδή, φυσάει νοτιάς, πας αλλού. Φυσάει βορειάς, έχεις την επιλογή να πας άλλη παραλία. Η παραλία των Αγίων Αποστόλων, λοιπόν, η κεντρική, όσο και να φυσάει, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσετε τον μπάνιο σας, όπως επίσης και στο Κλιμάκι είναι το ίδιο. Έτσι.
0: Και βλέπω και μια άλλη παραλία εδώ στην περιοχή. Τη βλέπω εδώ, έχω ανοίξει την κάτωψη, ξέρετε, από το διαδίκτυο.
2: Ναι.
0: Και υπάρχει και μια μικρή παραλία που λέγεται Κακολίμανο, και αυτή βλέπει προς τον νότο νοτιοανατολικά. Γενικά έχει αυτή... προστατευμένες.
2: Έχει,
0: από το βορειά
2: αρκετές
0: παραλίες. Και το Γάρδο εδώ βλέπω τώρα, δεν ξέρω αν
2: το
0: όλα αυτά είναι.
2: Το Γάρδο υπάρχει δίπλα Γαρδό. Μια πολύ φανταστική, ναι, που λέγεται Δάφνιζα, που είναι δίπλα στο Κλιμάκι. Μικρή, εξαιρετική, με πολύ ωραία νερά.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως σας λέω πάλι ότι δεν χάνει κανείς το μπάνιο του στις Πετριές. Να το ξέρετε, κανένας όμως.
0: Τώρα, πώς έχει αλλάξει η πληθυσμιακή κάλυψη? Αυτό που συνήθως συναντάω εγώ σε χωριά της περιφέρειας με τα οποία κάνουμε αφιερώματα,
2: ναι,
0: είναι μια τάση από δεκαετία σε δεκαετία να αδειάζει ο τόπος, να φεύγουν οι άνθρωποι, να πηγαίνουν στις μεγάλες πόλεις, κάποιοι να ξενιτεύονται και όλα να φεύγουν εκτός Ελλάδας, να μειώνεται ο πληθυσμός. Αυτό είναι μια τάση που αφορά και στις Πετριές?
2: Όχι.
0: Ή εσείς το έχετε σώσει?
2: Το σώσαμε και θα σας εξηγήσω γιατί. Τη δεκαετία λοιπόν του 80, κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος γενικότερα είναι ότι οι Άγιοι Απόστολοι σαν ψαροχώροι, σαν αλευτικό καταφύγιο, ήταν το τρίτο σχεδόν στην Εύβοια σε παραγωγής ψαριού, το μεγαλύτερο, έτσι, τρίτο στη σειρά, ας το πούμε έτσι. Έβγαζαν πολύ ψάρι. Λοιπόν, μετά την δεκαετία του 80 και μπαίνοντας προς το 90, το ψάρι άρχισε να λιγοστεύει, άρχισε να πέφτει δηλαδή. Ξαφνικά λοιπόν, εφόσον και από τότε στο επισκέπτονταν οι Αθηναίοι, να το πω πιο πολύ, άρχισε λοιπόν ο κόσμος να γυρίζει προς το τουρισμό, δηλαδή να εκμεταλλεύεται τα καταλήματά του για να έχει τουρισμό το καλοκαίρι. Αυτό αναπτύχθηκε πολύ περισσότερο μετά το 2000. Πάρα πολύ σε έντονο βαθμό, και καλά έκαναν οι άνθρωποι. Και κατέληξε οι Άγιοι Απόστολοι, γενικά ή μάλλον η κοινότητα Πετριών, να είναι πλέον τουριστικός προορισμός. Λόγω ότι, όπως είπατε και εσείς πριν, είναι πολύ κοντά από την Αθήνα, προσφέρεται και για πολλούς άλλους λόγους. Ο ένας λόγος, ο βασικός, είναι ότι είναι πάρα πολύ ήρεμο μέρος. Όσο κόσμο και αν μαζέψουμε στην κοινότητα των Πετριών, το χωριό παραμένει ήρεμο. Να το ξέρετε, είναι φιλόξενο, φιλοξενεί οικογένειες, φιλοξενεί παιδιά, φιλοξενεί όλες τις ομάδες ανθρώπων, φιλοξενεί όλες τις ηλικίες, από πολύ μικρές έως πολύ μεγάλες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω για την ηρεμία που έχουμε στον τόπο μας. Αυτό ψάχνει δηλαδή ο άλλος όταν έρχεται στις Πετριές. Την ηρεμία, την ησυχία. Είναι πολύ βασικό.
0: Άρα, λοιπόν...
2: Εκτός ότι παρέχουμε και τα πάντα πλέον, ναι, έτσι, δεν ψάχνουμε για κάτι. Είμαστε πολύ πλήρες σε ορισμένα πράγματα.
0: Άρα λοιπόν, από έναν τόπο που ήταν τόπος ψαράδων αλλιέων που ζούσαν στην περιοχή, τα τελευταία χρόνια στραφήκατε στον τουρισμό. Αντιλαμβάνομαι και λόγω του ανάγλυφου εκεί στην περιοχή ότι... δεν ήσασταν ποτέ μεγάλες αγροτικές καλλιέργειες, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, ίσως λίγο η κτηνοτροφία να αναπτυσσόταν κατά καιρούς.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
0: Προϊόντα τοπικά βεβαίως η Εύβοια έχει, και από τις λιγότερο κοντινές περιοχές, έτσι, και φαντάζομαι ότι και τα μαγαζιά, η εστίαση εκεί, αυτό έχω διαπιστώσει κιόλας, έχουν δικά τους προϊόντα που...
2: Ναι, ναι, τα στηρίζουμε πολύ τα γύρω μας προϊόντα. Τα τυριά από τους Ζάρακες, ας πούμε, τα σίκα από την Κίνη.
0: Ναι.
2: είναι σημαντικά που είμαστε κοντά, έτσι. Είναι προορισμοί από τις Πετριές, δηλαδή η Κίμητα, Λιβέρη, Ζάρκες είναι πάρα πολύ κοντά μας.
0: Τώρα, για διαμονή στην περιοχή εκεί, οι υποδομές οι τουριστικές και η εστίαση φτάνουν, αρκούν, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει πάει πολλοί κόσμος εκεί.
2: Ναι, θα σας πω και αυτό. Αρκούν, σίγουρα ο κόσμος είναι, ας πούμε τον Αύγουστο, έτσι να δώσουμε ένα ενδεικτικό σημείο, τον Αύγουστο, είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Έχει τύχει δηλαδή να ακούσω ότι έρχονται και φεύγουν από την Αθήνα, το κάνουν μονοήμερο πλέον, ναι, για να μπορούν να είναι στις Πετριές. Αλλά θεωρώ ότι με λίγη προσπάθεια και από εμάς, και εγώ σαν κοινοτάρχησα και οι συλλόγοι μας και οι φορείς πιο πάνω από εμάς, όπως είναι ο δήμαρχός μας, ο Δήμος μας, να βοηθήσει να φτιάξουμε κάποιες υποδομές που σίγουρα θα βοηθήσουν για τα επόμενα χρόνια. Γιατί κάθε φορά, κάθε χρόνο έχουμε και μία άνοδο τουριστική εμείς. Δεν πέφτουμε δηλαδή προς τα κάτω, ανεβαίνουμε προς τα πάνω.
0: Και χωρίς βέβαια σε καμία περίπτωση, θα συμφωνεί νομίζω και η κυρία Πεπονάκη, να χαλάσει η φυσιογνωμία του τόπου, γιατί αυτό που έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις είναι η τουριστική ανάπτυξη να τα ανατρέπει όλα, να τα σαρώνει όλα. Μέρη σαν τα δικά σας δεν έχουν την πολυτέλεια, δεν υπάρχει ο χώρος να γίνει ένας προορισμός μαζικής, έτσι, τουριστικής αξιοποίησης. Δεν νομίζω ότι έχει αυτή τη δυνατότητα. Και καλό
2: θέλετε
0: είναι
2: να σας πω την άποψή μου.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό που σας είπα πριν για την ησυχία και την ηρεμία, θα σας πω κάτι που μπορεί να σας φανεί περίεργο. Κοιμόμαστε ακόμα με τα κλειδιά πάνω στις πόρτες μας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα σας πω ότι οι Πετριές θεωρώ ότι δεν πρόκειται να χαλάσουν αυτό που έχουν, γιατί ακριβώς δεν θα μπορέσουν πλέον να το χαλάσουν. Δηλαδή θα έρθει και θα καλυφθεί όσο μπορούμε πλέον. Δεν θα μπορέσει να χαλάσει. Και επίσης, εγώ, σαν κοινοτάρχησα με το ρόλο που έχω, θεωρώ ότι τα βασικά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν στο χωριό είναι πολύ λίγα. Να κρατήσουμε τον όρο του χωριού και να το σεβαστούμε. Καταλάβατε τι λέω.
0: Μάλιστα. Η κυρία Πεπονάκη.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ό,τι δημιουργείται στην κοινότητα Πετριών.
0: Εσείς ξέρω ότι είστε και στο. Δραστηριοποιήστε και στον τομέα του τουρισμού εκεί.
1: Σωστά. Ναι. Σωστά. Θεωρώ ότι ό,τι δημιουργείται στην κοινότητα Πετριών γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον. Δηλαδή, όποιο κατάλημα, νέο κατάλημα, που υπάρχουν νέα καταλήματα αυτή τη στιγμή, γίνονται πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και με σεβασμό και στον πολίτη αντίστοιχα. Σίγουρα η περιοχή έχει μια μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Σίγουρα θέλουμε περισσότερα πράγματα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την τουριστική ανάπτυξη αυτή. Σίγουρα όλη η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, έχει το πρόβλημα του νερού, οπότε σε μια τουριστική περιοχή θα πρέπει να φροντίσουμε, εφόσον τουριστικά αναπτύσσεται, να υπάρχει επάρκεια. Ένα πολύ μεγάλο έργο, παραδείγματος χάρη, που γίνεται αυτή τη στιγμή στην κοινότητα Πετριών είναι ο βιολογικός θεσμός που θα λύσει το τεράστιο θέμα του αποχαιρετευτικού. Άρα δημιουργούνται υποδομές για να στηρίξουν και τη μετέπειτα αύξηση, την ολοένα και περισσότερη αύξηση της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Μέχρι στιγμής αυτό που υπάρχει από άποψη καταλυμάτων, από άποψη εστίασης κλπ, επαρκεί για να καλύψει το κόσμο που επισκέπτεται τις Πετρίες.
0: Το πρόβλημα με την ακρίβεια, με το στενότητα που υπάρχει στα οικονομικά των συμπολιτών μας εδώ, των Ελλήνων, επηρέασε τα πράγματα φέτος. Στην εστίαση κυρίως ακούμε ότι...
1: Στην εστίαση ναι, υπήρξαν κάποια παράπονα, αλλά θεωρώ ότι ακόμα στις Πετριές κρατάμε το επίπεδο των τιμών εκεί που πρέπει να είναι, ούτως ώστε να μπορεί να είναι προσιτό στο να έρθει ο κόσμος, κυρίως οι Αθηναίοι που είναι πιο κοντά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι για να έρθεις στις Πετριές δεν επιβαρύνεσαι με τα μεταφορικά που θα επιβαρυνθείς όταν θα πρέπει να ταξιδέψεις σε κάποιο νησί.
0: Και πρέπει να. Και φαντάζομαι ότι οι Πετριές εκεί, Άγιοι Απόστολοι, το Κλιμάκι και αυτές οι περιοχές εκεί, κατά κύριο λόγο Έλληνες επισκέπτες, έτσι, Έλληνες τουρίστες.
1: Όχι μόνο, όχι πλέον. Όχι πλέον. Γιατί και τα καταλήμματα, τα σοβαρά καταλήμματα που έχουν να δημιουργηθεί στην περιοχή, πλέον υπάρχει διαφήμιση, υπάρχει προβολή, άρα έχουμε πάρα πολλούς ξένους επισκέπτες.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Κυρία Τσακού, κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε.
2: Ναι.
0: Έρχεται κάποιος στο χωριό σας, τι θα του πείτε να δει, πώς θα τον κατευθύνετε, τι είναι αυτό, έτσι, που από τα αξιοθέατα εκεί της περιοχής, στο χωριό, το Πάνω Χωριό, κάτω στους Αγίους Αποστόλους.
2: Ωραία, ας ξεκινήσουμε από το Πάνω Χωριό, ναι. Λοιπόν. Το πάνω χωριό έχει, σας υπάρχει αυτή τη φυσική ομορφιά, τα στενά, τα καλντερίμια που έχουμε δώσει λίγο εκεί την προσοχή μας, μήπως καταφέρουμε να τα κάνουμε όλα πλακόστρατα κάποια στιγμή. Είναι φοβερό ο οδυρός, το οποίο η κυρία Χαρούλα έχει δώσει και από τον χρόνο της πολύ έμφαση εκεί και προσπαθούν σαν σύλλογος και το φροντίζουν. Ο οδυρός λοιπόν είναι ένα μονοπάτι εξαιρετικό που έχει και νερόμυλους παλιούς μέσα και αξίζει να έρθουν να το επισκεφτούν, να το περπατήσουν. Είναι το πιο ωραίο φοβερό κομμάτι στο πάνω μας χωριό. Ξεκινάει από την κάτω βρύση, έτσι όπως τη λέμε εμείς, και φτάνει μέχρι το Στόμιο, μέχρι την παραλία του Στόμιου, για να καταλάβετε. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να επισκεφτεί ο επισκέπτης που θα έρθει να μας δει, λοιπόν. Και άλλα πολλά. Λοιπόν, στο κάτω χωριό, για να πάμε, είναι σίγουρα οι παραλίες που είναι αρκετές, πάρα πολλές, που δεν χάνουν, όπως είπαμε πριν, το μπάνιο. Είναι το νησάκι μας, η Καμήλα, που το βλέπουμε από απέναντι. Υπάρχει ένα σημείο που το λένε Μεροβίλια, το οποίο μπορείς να δεις μέχρι τη λίμνη του Δίστου, αν πας. Ξέρετε, φαντάζομαι, τη λίμνη του Δίστου.
0: Ναι, βέβαια, είναι από την άλλη πλευρά, ναι.
2: Εννοείται ότι θα φάνε το καλύτερο ψάρι, εννοείται ότι θα ευχαριστηθούν ησυχία για τα παιδιά τους και τους ίδιους. Παρέχει, όπως είπε η κυρία Πεπονάκη, τα πάντα. Κρατάμε μια ποιότητα και τις τιμές όπως θα μας πρέπουν. Έχει και άλλα πολλά για να περπατεί. Συνήθως περπατάνε πάρα πολύ, να ξέρετε.
0: Μονοπάτια και παραλίες, όπως είπατε, πολλές. Εγώ θυμάμαι ότι μία από τις πιο δημοφιλείς, εκεί λίγο πιο μακριά, είναι ο Χερόμηλος. Το κλιμάκι, βέβαια, που δεσπόζει στην περιοχή, για αυτούς που έψαχναν έτσι λίγο πιο απόμερες γωνιές για να κάνουν τον μπάνιο τους, αν και το έχουν ανακαλύψει και το κλιμάκι, είναι αλήθεια. Και πολλές άλλες παραλίες περιοχής, βέβαια.
2: Να τονίσω εδώ ότι υπάρχει και η Λιανή Άμμος, που κάνουν windsurfing, έτσι, είναι φανατικοί ορισμένοι και χειμώνα έρχονται.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ καλή συνέχεια. Καλησπέρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, έχουμε άλλο καλεσμένο που περιμένει στη γραμμή. Ο κύριος Χρυσόστομος Κρόμπας είναι συνταξιούχος, δάσκαλος, με καταγωγή από τις Πετρίες, παρότι ο ίδιος έτσι στη συζήτηση που κάναμε κατάλαβα ότι δεν είχε ποτέ την τύχη να διδάξει στο σχολείο του χωριού, που πλέον το δημοτικό σχολείο είναι ένα κτίριο έτσι ανάμνηση του παρελθόντος, όταν στις Πετρίες προφανώς υπήρχαν κάποια περισσότερα παιδιά και πήγαιναν εκεί, λειτουργούσε και το δημοτικό σχολείο. Ωστόσο, ο κύριος Κρόμπας, εκτός των άλλων, έχει ασχοληθεί έτσι εκεί και με την ιστορία του χωριού. Θυμάστε νωρίτερα η κυρία Τσακού μας μίλησε για τους νερόμυλους, και οι νερόμυλοι είναι ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά αξιοθέατα εκεί της περιοχής, συνδεδεμένο και με την ιστορία του χωριού. Μια ιστορία που μας πάει πίσω στο χρόνο. Αναφέρεται ότι στην περιοχή βρισκόταν αρχαία πολύχνη της Ερέτριας με το όνομα Πετρί. Κύριε Κρόμπα.
1: Ναι.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Πείτε μου λοιπόν έτσι, τι γνωρίζουμε έτσι εκεί για την ιστορία του χωριού.
1: Ναι, αυτό που είπατε κι εσείς, ότι κατά την αρχαιότητα η περιοχή των Πετριών ανήκε στην ισχυρή πόλη κράτος τότε της Ερέτριας, από τον 8ο μέχρι τον 1ο π.Χ. αιώνα. Και το όνομά της, όπως είπατε κι εσείς, από το Πέτρι, ήταν πολύχνη της Ερέτριας, ίσως από τις πολλές πέτρες. Αλλού αναφέρεται και Πετρί, με ήττα φυσικά, φιλικό.
0: Μάλιστα.
1: Τον Δεκέμβριο του 1836, ο οικισμός των Πετριών εντάχθηκε στον τότε Δήμο Δυστείων. Αυτός ο Δήμος αργότερα ονομάστηκε Δήμος Ταμινέων, είναι έτσι το σημερινό Αλιβέρι. Και φτάνουμε φυσικά στο 1912, όπου τη χρονιά αυτή ορίστηκε στις Πετριές έδρα, κοινότητα Πετριών. Το 1920 αναγνωρίστηκε και ο οικισμός Παραλία Πετριών. Το επίνιο δηλαδή.
0: Αυτό που σήμερα το λέμε Άγιοι Απόστολοι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Αυτό θα σας το πω, ναι. Αυτό μέχρι το 1940 ελεγόταν Παραλία Πετριών. Και τότε αλλάζει όνομα και από τότε ονομάζεται Άγιοι Απόστολοι, εκεί που είναι σήμερα το λιμάνι.
0: Ναι.
1: Το 1961 αναγνωρίζεται και ένας άλλος οικισμός παραδίπλα, που λέγεται Γκούρθι, και υπάγεται στην κοινότητα των Πετριών και αυτό. Γκούρθι είναι αλβανικό, γκούρ είναι η πέτρα. Γκούρθι είναι πολλές πέτρες εδώ πέρα, γι' αυτό όλα τα ονόματα είναι με το γκούρ. Γκούρ είναι η πέτρα λοιπόν, και το θύ είναι το υποκοριστικό. Γκούρθι, μικρή πέτρα δηλαδή, πετρούλα θα μπορούσαμε να το πούμε. Και αργότερα το 62 αλλάζει όνομα και λέγεται Αλόνια. Το 66 όμως αποσπάται από τις Πετριές και πηγαίνει στα Κόσκινα. Είναι ένα χωριό δίπλα εδώ από τις Πετριές, γιατί τον Κούρθι Αλόνια μάλλον ήταν μακριά και καλύτερα που πήγε κοντά εκεί στα Κόσκινα, στην κοινότητα Κοσκίνων.
0: Μάλιστα.
1: Το 1991 αναγνωρίζονται άλλοι δύο οικισμοί εδώ, η Ηλιανή Άμμος και το Κλιμάκι, και υπάγονται στην κοινότητα. Και το 1997 η τότε κοινότητα Πετριών με τους οικισμούς της καταργήθηκε και υπάχθηκε στο νεοσύστατο Δήμο Δυστείων. Και από το 2011, από 1η-1η του 2011, μετά τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση, αποτελεί τοπική κοινότητα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, όπως είναι και σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα όμορφο χωριό οι Πετριές. Ένας
0: σίγουρα,
1: γραφικός
0: σίγουρα,
1: παραδοσιακός οικισμός στις πλαγιές τριών λόφων. Ξεχωριστό χρώμα δίνουν τα πετρόχτιστα σπίτια, τα καλντερίμια, και ο πολιτιστικός μας σύλλογος φροντίζει να το έχει καθαρό, πάρα πολύ καθαρό. Στη ρεματιά του χωριού υπάρχει ένα πολύ πολύ όμορφο μονοπάτι. Το φροντίζει συνέχεια ο σύλλογός μας, το ανοίγει περπατάς ανάμεσα σε πλατάνια, μυρτιές, φυτιές, βάγια κλπ. Και κάπου εκεί υπάρχει και ένας καταράκτης με το όνομα Βυρό. Βυρό είναι το πέσιμο του νερού από ψηλά. Και στροβιλίζοντας το νερό, αυτό ονομάζεται Βυρό. Γι' αυτό πήρε αυτό το όνομα.
0: Αυτή η ρεματιά είναι στην οποία δημιουργήθηκαν, κατασκευάστηκαν και οι νερόμυλοι. Ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί με τους νερόμυλους. Ναι.
1: Ναι. Αυτή στο διάβα λοιπόν αυτού του ωραίου μονοπατιού υπάρχει ο καταράκτης όπως είπα, αλλά υπάρχουν και 7 νερόμυλοι. 7 νερόμυλοι οι οποίοι δούλευαν πάρα πολύ, έρχονταν από όλα τα χωριά. Τους θυμάμαι εγώ τους 5 να δουλεύουν.
0: Ναι. Σε τι κατάσταση είναι, σε τι κατάσταση είναι νερόμυλοι σήμερα?
1: Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα.
0: Ξέρετε, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας προσπαθούν εκεί
1: τοπικοί
0: φορείς, σύλλογοι να τουλάχιστον κάτι να αποκατασταθεί για να έρθει στην εικόνα που ήταν εν λειτουργία.
1: Ναι, ο πρώτος νερόμυλος είναι κάπως σε πιο καλή κατάσταση, ο πρώτος, και έχει και την επιγραφή 1812 ότι είναι χτισμένος αυτός. Ενώ από ό,τι έχω ανακαλύψει, ο τελευταίος, ο έβδομος δηλαδή, είναι το 1800, συγγνώμη, ο πρώτος είναι το 1867. Ο τελευταίος είναι το 1812.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ παλιός.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι εγώ που δούλευαν αυτοί, τους 5 δηλαδή, τους θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Στη σειρά ο τέταρτος νερόμυλος ίσως είναι ο πιο παλιός. Αλλά δεν βρήκα χρονολογία. Βρήκα μία πέτρα εκεί, η οποία είναι εμπυχισμένη. Έχει ένα 1700 και από εκεί και πέρα η πέτρα είναι σπασμένη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, νομίζω ότι είναι...
0: Ναι, πείτε μου.
1: Είναι ίσως ο πιο παλιός, γιατί αυτός αναφέρεται 1700.
0: Προφανώς. Είναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω, ένα πεδίο στο οποίο θα μπορούσε, έτσι, με ό,τι δυνατότητες υπάρχουν βέβαια οικονομικές, γιατί εκεί είναι που τα πράγματα χαλάνε.
1: Ναι.
0: Εκεί οι τοπικοί φορείς, ο Δήμος, οι
1: Έχουμε
0: σύλλογοι
1: να βρούνε
0: τη χρηματοδότηση, ναι, για να αποκατασταθεί τουλάχιστον ένας νερόμυλος και να είναι ένα παραπάνω κίνητρο για να διαμορφωθεί έτσι το μονοπάτι, ώστε να περπατιέται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους περιηγητές.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο το μονοπάτι και το φροντίζει ο σύλλογος συνέχεια. Είναι περίπου 3,5 χιλιόμετρα και καταλήγει σε μια πολύ όμορφη παραλία και απέναντι είναι το γαλάζιο της θάλασσας.
0: Άρα καταλαβαίνω λοιπόν, και κυρία Πεπονάκη που είναι εδώ θα συμφωνήσει, ότι μία από τις παρενέσεις που κάνουμε σε όσους επισκεφθούν τις Πετρίες είναι να περπατήσουν αυτό το μονοπάτι, να πάρουν και ένα σακίδιο στην πλάτη,
1: ναι,
0: και στο τελείωμα να κάνουν και το μπάνιο τους, έτσι,
1: το καλοκαίρι. Έφτιαξε ο σύλλογος στο σχολείο εδώ, το δημοτικό σχολείο, έφτιαξε ένα αριστούργημα, είναι ο σύλλογος έφτιαξε.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα ευχηθώ το δεύτερο έργο να είναι αυτό.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Το σύλλογο, μακάρι να μπορέσει ο σύλλογος να βρει τρόπους, βρίσκει τρόπους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δραστήριος και δυνατός σύλλογος, πολύ
0: ωραία. Κύριε Κρόπα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια,
0: λοιπόν, κυρία Πεπονάκη, όντως, καταλαβαίνω, ακούω από τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάμε, ότι ο σύλλογος είναι στην καρδιά τους, έτσι, μέσα. Κάνετε πολλή δουλειά, μεγάλη προσπάθεια. Φαντάζομαι ότι δεν είναι ό,τι πιο εύκολο, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της χρηματοδότησης. Γιατί για να γίνουν πράγματα πρέπει να υπάρχουν λεφτά. Δεν ξέρω πού βρίσκεται έτσι πόρους για να μπορείτε να...
2: Οι κυριότεροι πόροι του Συλλόγου είναι πόροι από τις διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιεί και μετά ιδιωτική πρωτοβουλία, χορηγίες. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε κάνει ένα, θεωρώ, αξιόλογο έργο. Πραγματικά όσοι ασχολούμαστε και αγαπάμε το χωριό και μας αγαπάει το χωριό, θέλουμε να συσπυρώσουμε τον κόσμο, γιατί όπου είναι ενωμένος ο κόσμος μπορεί να κάνει θαύματα, έτσι, ναι, πιστεύω εγώ. Έτσι παραλάβαμε ένα δημοτικό σχολείο, αν θέλετε να πούμε δύο πράγματα για το,
0: βέβαια,
2: έργο,
0: ναι,
2: του Συλλόγου. Παραλάβαμε ένα δημοτικό σχολείο μη ενεργό, από το 93, το οποίο ήταν ουσιαστικά μια αποθήκη άχρηστων πραγμάτων. Συνεργαστήκαμε με το Δήμο, εκεί βοήθησε ο Δήμος σε κομμάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε ουσιαστικά οικονομικά ο Σύλλογος. Δηλαδή ανέλαβε το εξωτερικό μέρος του, την αρμολόγηση, γιατί έβαζε νερά, είτε είχε προβλήματα από την οροφή κλπ. Ανέλαβε ό,τι αφορά το εξωτερικό, την αρμολόγηση του κτηρίου, και εμείς αναλάβαμε το εσωτερικό, το οποίο αλλάξαμε ψευδοροφές, φωτισμούς, συντήρηση κουφωμάτων, βαψίματα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και φτιάξαμε και τον εξωτερικό χώρο σαν αφορά την αυλή του σχολείου, γιατί ήταν χώμα. Τώρα τελειώσαμε, ήταν μέσα στο καλοκαίρι αυτό του 26, ολοκληρώσαμε την αυλή του σχολείου και το φωτισμό της. Δημιουργήσαμε τουαλέτες οι οποίες δεν υπήρχαν, είχαν γκρεμιστεί, και μετατρέψαμε έναν αποθηκευτικό χώρο σε ένα πολιτιστικό κέντρο, μέσα στο οποίο γίνονται δραστηριότητες όλο το χρόνο από το Σύλλογο. Δηλαδή υπάρχει εργαστήριο κεραμικής, υπάρχει ένα τμήμα χορού, υπάρχει γυμναστική, υπάρχει το μουσικό εργαστήρι που μαζεύονται όλοι οι πετριώτες μουσική και μαθαίνουν, πέρα ότι ασχολούνται με τη μουσική, μαθαίνουμε και μουσικά όργανα στα παιδιά. Σε αυτά τα λίγα εναπομείνοντα παιδιά που έχει το χωριό.
0: Πόσα παιδιά αλήθεια, έχει το χωριό τώρα?
2: Το πάνω χωριό είναι περίπου 6 παιδιά. Το πάνω χωριό.
0: Πού πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά?
2: Σύνολο στους Αγίους Αποστόλους, στο Δημοτικό Σχολείο των Αγίων Αποστόλων.
0: Έχει σχολείο συνολικά, το κάτω οικισμός,
2: ναι, ναι,
0: δηλαδή.
2: Ναι. Και συνολικά η κοινότητα έχει περίπου μαζί με τον Ήπειρο γύρω στα 30 παιδιά, από ό,τι γνωρίζω. Πάνω κάτω. Μάλιστα. Απλά φιλοξενούνται τα παιδιά της κοινότητας, των πετριών, φιλοξενούνται στους Αγίους Αποστόλους. Δημοτικό Σχολείο των Αγίων Αποστόλων.
0: Κάποια πράγματα αλλάζουν. Το γεγονός ότι η πρόσβαση στην Εύβοια τις προηγούμενες δεκαετίες έγινε ευκολότερη, βοήθησε και στην αύξηση του τουρισμού σε μια περιοχή που ήδη είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα παραθεριστικό. Οπότε σας βοήθησε να κρατήσετε έτσι και ζωντανά τα χωριά σας εκεί. Το ότι υπάρχει σχολείο δημοτικό στους Αγίους Αποστόλους που λειτουργεί είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Πολύ εύκολο για οικισμούς που έχουν τέτοιο αριθμό μόνιμων κατοίκων. Δεν είστε πάρα πολύ οι μόνιμοι κάτοικοι.
2: Και το θέμα είναι να δοθούν κίνητρα για να μπορέσει να επαναπατριστούν, αυτό που λέτε εσείς. Ναι. Και να πω ότι στις Πετριές σημειώνεται το φαινόμενο ότι νέοι άνθρωποι από Αθήνα ξαναγυρνάνε στα χωριά τους και δραστηριοποιούνται και ανοίγουν επιχειρήσεις στο χωριό. Και προσπαθούμε αυτό να, και ο Σύλλογος αυτό το σκοπό έχει, να ζωντανεύσει το χωριό. Δηλαδή όταν παίρνεις ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μέσα σε αυτό το κτίριο βρίσκουν διέξοδο και δραστηριότητα 50-60 άτομα σε ένα χωριό που η μόνιμη κάτοικη του είναι 50, για να καταλάβετε, και ακούς φωνές πάλι καθημερινά σε μια διαφορετική δραστηριότητα, πόσο σημαντικό είναι.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί έχουμε ένα ακόμη τηλεφωνικό ραντεβού με την κυρία Μάρθα Γανωτή, που είναι η πρόεδρος του άλλου συλλόγου, κάτω στους Αγίους Αποστόλους. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο λοιπόν.

0: Ένα τραγούδι που ξέρω ότι εκεί στην Εύβοια στα χωριά το τραγουδάνε και το χορεύουν στα πανηγύρια. Ένα από τα ζητήματα που έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στις εκπομπές αυτές αφιερωμένες στα χωριά της Ελλάδας είναι η προσπάθεια που γίνεται από τους συλλόγους να μην μείνουν σε αυτό και μόνο για το οποίο είναι πολλές φορές έτσι συνηθισμένο να τους βλέπουμε να δραστηριοποιούνται. Δηλαδή κάνουμε ένα πανηγύρι το χρόνο, άντε και μια δεύτερη χορευτική εκδήλωση, μαζεύουμε κάποια χρήματα από αυτά και τέλος. Ακούσαμε νωρίτερα την κυρία Πεπονάκη να μας λέει και για αυτά τα κατασκευαστικά που κάνουν συγκεκριμένη περίπτωση, παράδειγμα το πέτρινο σχολείο το παλιό στις Πετριές που χρησιμοποιείται πλέον για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Νομίζω όμως ότι και η κυρία Μάρθα Γανωτή που είναι στην άλλη τηλεφωνικής γραμμής θα μας πει και τα δικά της εκεί στον άλλο σύλλογο του τόπου που είναι στους Αγίους Αποστόλους κάτω στο Επίνιο των Πετριών, Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος το Αιγαίο. Κυρία Γανωτή, καλό μεσημέρι.
1: Σας καλησπερίζω. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε. Χαιρετώ και την πρόεδρο που μίλησε πριν, την κυρία Μαρία Τσακού, και την κυρία Πεπονάκη που την έχετε δίπλα σας.
2: Καλησπέρα Μάρθα.
1: Για τους Αγίους Αποστόλους μίλησε και η πρόεδρος. Οι Άγιοι Απόστολοι είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός. Συνυπάρχουν η θάλασσα, η αλληλεία, ο τουρισμός και η παράδοση. Το ιδιαίτερο που υπάρχει στους Αγίους Αποστόλους είναι ότι μπορεί να καθίσει δίπλα στη θάλασσα, να πιει καφέ, να φάει φρέσκο ψάρι ο επισκέπτης και να έχει ένα μικρό παράδεισο γύρω του. Τώρα για τις παραλίες, τα είπατε από ό,τι άκουσα όλα. Τις αναφέρατε όλες τις παραλίες, το Κακολίμανο και το Χερόμηλο και τη Σπέλα, όλες. Έχουν μια διαφορετική ομορφιά οι Άγιοι Απόστολοι και έχουν κάνει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας ζωντανός τόπος, σχεδόν αυτοδύναμος οικισμός. Έχει σχολείο, ενεργό, δημοτικό και νηπιαγωγείο. Υπάρχει έντονα η αλληλεία, ο τουρισμός, υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, οικογένειες που ζουν και εργάζονται και ζουν σε αυτό το χωριό.
0: Μάλιστα. Όταν φεύγουν τα παιδιά από το δημοτικό, πάνε στο Αλιβέρι, να υποθέσω.
2: Στα Κριεζά.
1: Στα Κριεζά
0: είναι το πρώτο γυμνάσιο, χωριό που συναντάει κανείς μετά την παράκαμψη για Κάριστο. Εκεί που στρίβεις αριστερά για να πας για Πετριές, είναι το, Πετριές το χωριό που είναι στον Κόμβο, ναι, εκεί, έτσι. Καλά θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάνε στα Κριεζά και μετά στο Λύκειο, πάνε στο Αλιβέρι.
0: Λύκειο στο Αλιβέρι. Πείτε μου λίγο για το σύλλογό σας, το Αιγαίο λοιπόν. Πότε ιδρύθηκε, τι σχέδια έχετε, τι πράγματα κάνετε κάθε χρόνο, με τι ασχολείστε.
1: Λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος στο Αιγαίο δημιουργήθηκε και προσπαθεί να κρατάει ζωντανή την κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Οργανώνουμε εκδηλώσεις, παραδοσιακούς χορούς, γυμναστική, αθλοπαιδιές για τα παιδιά και δράσεις για όλους τους κατοίκους. Πολλές εκδρομές και προσκυνηματικές και άλλες εκδρομές για να δούμε άλλα μέρη, άλλους τόπους. Προσπαθεί να ενημερώνεται και να, όπου μπορεί, να ενημερώνεται από το Δήμο. Ζητάμε διάφορα πράγματα από το Δήμο, γιατί όταν ένας τόπος αυξάνεται, μεγαλώνει η τουριστική ανάπτυξη, χρειάζονται και ανάλογες υποδομές, όπως καταλαβαίνετε.
0: Και χρειάζονται και πόροι για να μπορείτε να κάνετε πράγματα, να οργανώνετε δράσεις. Ναι.
1: Ναι. Αυτά. Προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε να έχουμε τις εκδηλώσεις μας για να υπάρχει και ζωντανό να είναι το χωριό το χειμώνα.
0: Αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Όσοι μένετε πίσω το χειμώνα,
1: όσοι μένουμε πίσω,
0: να έχετε αφορμές για να βρίσκεστε μαζί, για
1: ακριβώς
0: να συζητάτε, να προετοιμάζετε πράγματα για το καλοκαίρι που έρχεται κάθε φορά, να οργανώνεστε και να διασκεδάζετε κιόλας, έτσι, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Ποια είναι τα μεγάλα ραντεβού για διασκέδαση, για τραγούδι και χορό στις Πετρίες και στους Άγιους Απόστολους?
1: Ακούστε, είναι το Πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων, κάπου εκεί λίγο πριν, λίγο μετά, γίνεται σε συνεργασία τα τελευταία χρόνια με την αθλητική ομάδα, γιατί εδώ να σημειώσω ότι έχουμε αθλητική ομάδα στο χωριό χωρίς γήπεδο. Σας έχουμε αθλητική ομάδα. Η οποία πάει και πάρα πολύ καλά, ομολογώ. Προσπαθούν τα παιδιά. Θα θέλαμε δηλαδή κάποια στιγμή να υπάρχει, να έχουν τα παιδιά μια δυνατότητα για ένα γήπεδο, ένα οργανωμένο αθλητικό χώρο.
0: Υπάρχει περιθώριο?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει προοπτική τέτοια? Δεν υπάρχει κάποιος χώρος, κάποιο οικόπεδο?
1: Ναι. Την περιμένουμε. Την περιμένουμε. Να είμαστε αισιόδοξοι. Ναι. Την περιμένουμε, για να δούμε.
0: Οι άλλες υποδομές, γιατί το συζητάγαμε και νωρίτερα, εκεί στους Αγίους Αποστόλους, νερό, αποχετευτικό κτλ. Είστε κι εσείς στην πορεία προς την ολοκλήρωση του σύνδεση με το βιολογικό?
1: Ναι, είμαστε σύνδεση με το βιολογικό. Νερό, ομολογώ ότι επειδή υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια προβλήματα, δεν είχαμε φέτος καθόλου πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε σε καλό δρόμο. Και παρόλο που οι ανάγκες έχουν αυξηθεί. Όχι. Να τα πούμε τα καλά. Όχι, δεν είχαμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Με το νερό.
0: Τώρα, πότε είναι αυτό το πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων, για να μάθουμε και το αντίστοιχο εδώ πέρα από την κυρία Πεπονάκη πάνω στις Πετρίες, πότε συναντήθηκε?
1: Ναι, ακούστε λίγο. Εμείς πάντα κάναμε δύο πανηγύρια. Ένα των Αγίων Αποστόλων, τα τελευταία χρόνια γίνεται των Αγίων Αποστόλων, και ένα άλλο το οποίο το κάναμε το καλοκαίρι, αλλά υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Εμείς, επειδή έχουμε τα καΐκια μας, έχουμε τους αλίες μας. Παλαιότερα, μέχρι πριν 2 χρόνια, οι άντρες όλοι που δουλεύουν στην αλία κάθονταν μόνο όταν υπήρχε πανσέλινος. Οπότε δεν μπορούμε να διανοηθούμε να κάνουμε πανηγύρι χωρίς να είναι η βάση του χωριού μας, τα ψαροκάικά μας εκεί, γιατί πάντα είναι δίπλα στο σύλλογό μας. Οπότε κειμενόταν λίγο η ημερομηνία. Περιμέναμε πότε θα έχει πανσέλινο, Ιούλιο, Αύγουστο, εκεί να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα λοιπόν που δεν υφίσταται αυτό και είναι τα Σαββατοκύριακα έξω, κάπου εκεί κοντά στον Αύγουστο κάνουμε ένα πανηγύρι.
0: Μάλιστα.
1: Και των Αγίων Αποστόλων είναι το Σάββατο που θα πέσει λίγο πριν των Αγίων Αποστόλων, που είναι 30 Ιουνίου, λίγο μετά, εκεί.
0: Τώρα εγώ φαντάζομαι,
1: ναι,
0: υποθέτω πως μια γιορτή που θα είχε να κάνει με την παράδοση, την ψαράδικη του τόπου εκεί, θα μπορούσε να χωρέσει και να προσφέρετε και ψαρομεζέδες στους επισκέπτες.
1: Υπήρχε αυτό, ακούστε να δείτε, για πολλά χρόνια υπήρχε γιορτή σαρδέλας. Που γινόταν έτσι κειμενόμενο, όπως σας το είπα.
0: Πρέπει να αναβιώσει η γιορτή σαρδέλας λοιπόν.
1: Πρέπει να αναβιώσει. Θα το προσπαθήσουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναβιώσει, γιατί ο κόσμος μαζεύεται, είναι υπερβολικά πολλής. Χρειάζονται χέρια, χρειάζονται
0: κατάλαβα,
1: βοήθεια μεγάλη. Και επίσης παλαιότερα, τη σαρδέλα την είχαμε δωρεάν σχεδόν. Τώρα η σαρδέλα είναι ένα είδος χρηματιστηρίου.
0: Μάλιστα.
1: Να σας το πω έτσι, σαν ψάρι. Και είναι και πολύ έξοδο για
0: μάλιστα
1: να γίνει όλο αυτό.
0: Ωραία.
1: Θα προσπαθήσουμε όμως.
0: Ωραία.
1: Θα κάνουμε στο
0: λοιπόν
1: μια άλλη πιο μικρή γιορτούλα.
0: Κυρία Γανωτή, πρέπει να κλείσουμε τώρα, γιατί φτάσαμε στο τέλος. Μια τελευταία κουβέντα μόνο θα ζητήσω από την κυρία Πεπονάκη για το αντίστοιχο ραντεβού με κάποια αντίστοιχη γιορτή στις Πετρίες πάνω στο χωριό.
2: Το μεγάλο πανηγύρι στις Πετρίες, στις Πάνω Πετρίες,
0: ναι,
2: είναι το 15 Αύγουστο.
0: 15
2: την ημέρα
0: Αύγουστο.
2: Του 15 Αύγουστο.
0: Μάλιστα. Εκεί λοιπόν.
2: Και πολλές άλλες εκδηλώσεις βέβαια.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Γανωτή, να ευχαριστήσω και την κυρία Πεπονάκη που ήταν μαζί μου εδώ και που με βοήθησε να κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ταξιδέψαμε στις Πετρίες, γνωρίσαμε ένα χωριό πολύ ιδιαίτερο και πολύ κοντινός προορισμός για τους Αθηναίους. Οπότε όσοι μας ακούτε από την Αθήνα, προετοιμάστε το, γιατί δεν είναι καθόλου δύσκολο. Άλλωστε τώρα, τέτοια εποχή, τον Σεπτέμβρη, είναι ιδανικά. Η θάλασσα είναι ζεστή. Νομίζω ότι ένα Σαββατοκύριακο έτσι δεν είναι καθόλου δύσκολο. Άλλωστε τώρα, τέτοια εποχή, τον Σεπτέμβρη, είναι ιδανικά. Η θάλασσα είναι ζεστή. Νομίζω ότι ένα Σαββατοκύριακο

Λοιπόν, απλώς μία διόρθωση να κάνουμε πριν να αποχαιρετήσουμε οριστικά. Δελτίο ειδήσεων στα ισπανικά τώρα, έτσι. Το λέμε για αυτούς που περιμένουν και έχουν ραντεβού ραδιοφωνικό με τη Φούλη της Ζαβιτσάνου. Έτσι, αυτοί οι ισπανόφωνοι που τους αρέσει να ακούνε και τις ειδήσεις από τα ισπανικά. Τα λέμε, όπως είπαμε, Πέμπτη Παρασκευή και την άλλη Τρίτη με την εκπομπή στο χωριό. Γεια χαρά.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν ζωντανά την εκπομπή μας. Σήμερα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. 6066-439 και 6066-204. Τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας ξεκινήσαμε με ένα ποιμενικό και τη φλογέρα του Αριστίδη Βασιλάρη. Και ένας φίλος εκπομπής έλεγε προχθές ότι έτσι πως πάει η κατάσταση με τους τσοπάνιδες και με τους βοσκούς και με τα λοιπά, με όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα προς εξαφάνιση της κτηνοτροφίας, θα πρέπει σιγά σιγά όλα αυτά τα τραγούδια που παίζεις για τσοπάνιδες και να τα βάλεις σε μουσείο, μου λέει. Θα γίνουν... Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που βάζουμε τέτοια τραγούδια ήδη έχουμε ξεκινήσει και να τους κάνουμε μνημόσυνο. Γι' αυτό βάλαμε και τώρα το Παπασιδέρι εδώ. Πέθανε ο Βλάχος σε αυτό το τραγούδι από τα 1938. Λοιπόν, το επόμενο θα σας κάνω λίγο τη χάρη σήμερα να παίξω και κάποια τραγούδια που ζητήσατε το προηγούμενο διάστημα. Και επειδή είχαμε πολύ κουλτούρα, είχαμε πολλά αφιερώματα τελευταία, πέσανε όλες οι ορτές μαζί. Ας πάμε λίγο χαλαρά σήμερα και να ακούσουμε αυτό που ζήτησε ο φίλος ακροατής, η Γιώτα Σύρου, «Μάνα με τα 7 παιδιά».

Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λίγο καρναβά, όχι λίγο, πολύ καρναβά να παίζεις. Αρκετό παπασιδέρι, άντε και λίγο πογόνι. Και έχει επιτυχία η εκπομπή. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να λέμε ότι κάτι κάνουμε.

Σήμερα έχω κέφια, λέει ο φίλος ακροατής από τα Γιάννη να πήρε τηλέφωνο. Τι να κάνουμε τέτοια μέρα, αν τη δείτε πως είναι στην Αθήνα. Ξυπνήσαμε με πονοκέφαλο όλοι. Αν δεν κάνουμε τέτοια, μαύρη και άραχνη, λέει ο Χρήστος. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ βαριά η μέρα και θα είναι αυτές τις μέρες, τουλάχιστον μέχρι τις 21 που θα μπει η φθινοπορνή ησημερία. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος ο Βλάχος, ο οποίος είναι και Βλάχος, είναι και Τσοπάνης, έχει και ακόμα από τους τελευταίους εκεί στη Χαλκιδική, στα καναδικά χώματα. Έτσι, λοιπόν, να πας, θα περάσει καλά, Χριστό. Λοιπόν, είναι, ξέρεις, είμαστε όλοι προσκεκλημένοι. Λοιπόν, λέει ότι δεν είναι ότι χάνονται μόνο τα πρόβατα και τα γίδια, χάνεται όλη η κουλτούρα που είναι, ανήκει σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν θα με βρει σύμφωνο εδώ, διότι για μένα πρωτίστως έχει να κάνει η διατροφή και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και αυτή είναι και η διαφορά μου σε σχέση. Ρώτησα μάλλον χθες τον Χρήστο, τον ρώτησα ποια είναι, γιατί οι καλύτεροι σεφ, είναι άντρες, ενώ οι καλύτερες μαγείρισες είναι γυναίκες. Όλοι θέλουμε να φάμε ένα φαΐ από τη μάνα μας, έτσι, και αλλά πάμε στα καλύτερα εστιατόρια για την κουλτούρα του φαγητού. Εντάξει, η απάντηση είναι, θα σας τη δώσω και σε εσάς έτσι εύκολη. Είναι γιατί στο μεν εστιατόριο και στην κουλτούρα του φαγητού, το φαγητό είναι για την τέρψη μας, ενώ η μάνα μας και οι γυναίκες μαγειρεύουν φαγητό για τη θρέψη μας, για να θρεφόμαστε και να μπορούμε να έχουμε όλα τα στοιχεία αλλά και όλες τις ενέργειες που βάζει η μαγείρισα στο φαγητό, γιατί κάθε φορά που μαγειρεύει είναι και λίγο μαγισούλα και βάζει μέσα την αγάπη της. Αυτή είναι η διαφορά, λοιπόν. Οπότε εγώ ως γυναίκα πάντα θέλω το φαγητό μου να είναι για τη θρέψη κυρίως και μετά για την απόλαυση και απλά για την κουλτούρα.

Αυτό το καθιστικό της κακοπαντρεμένης, μάνα με κακοπάντρεψες, με τους αδερφούς Χαλκιά, δεν θα το βρείτε, διότι είναι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η ηχογράφηση έγινε στις 15 Νάτου του 1960. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Χρυσοδάχτυλος Χριστοζώτος, όταν γύρισε από τον Καναδά, το πήγε στα ουράνια αυτό το όργανο, το εξέλιξε τόσο πολύ πραγματικά, που χαίρεσαι να το ακούς. Είναι σαν να σου τραγουδάει. Λοιπόν, για το φίλο ακροατή, το επόμενο μυρολόι από το Πογόνι με τον Πετρολούκα Χαλκιά. Για το φίλο ακροατή χθες που το ζήτησε και είναι μόνος του, έχει χάσει τη γυναίκα του, μας ακούει από εκεί ψηλά, από τα βουνά μας, να του το αφιερώσουμε.

Στη Σπάργα στον Ανήφορο με τον Πετρολούκα Χαλκιά και αυτή τη φορά στο κλαρίνο και τον Αχιλέα Χαλκιά στο βιολί επίσης. Ήτανε και στο προηγούμενο Μυρολόι, το καταλάβατε φαντάζομαι, και Λαϊδί Σαμπουλάκη, ο Αχιλέας Χαλκιάς στο βιολί, Χρήστο Ζούμπα στο λαούτο και Γιάννης Χαλκιάς στο ντέφι, Γιάννης Κονομίδης στο τραγούδι από ηχογράφηση της ΙΕΝΕΔ, αυτή η ηχογράφηση στην Πάργα και στο Σούλι, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το προηγούμενο Μυρολόι και Πογονήσια, όπως σας είπα, με τον Πετρολούκα και τον Χιλέα Χαλκιά, συνόδευσε και ο Θανάσης Μαρκόπουλος στο λαούτο από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη.

Ακουστικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Χρήστο Βιουκλάκη και τη Μαρία Κουτσιμπύρη. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: 6 PM Greek local time. We'll be here with you with the latest updates. I'm Katerina Badzaki, Christos Vouglakis on sound. Stay safe, stay tuned, stay curious, and again, thank you for listening.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω όπως συνήθως κάνω με τις ευχές. Σήμερα γιορτάζει ο Βυσσαρίων. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης, λέει είναι αγνώστου, πιθανόν αιγυπτιακής προέλευσης. Μετά γιορτάζει ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα, όλα τα ονόματα από τη λέξη Νίκη. Και έχουμε επετείους, έχουμε τη Διεθνή ημέρα Δημοκρατίας, έχουμε τη Διεθνή ημέρα Μισθωνικής Δυστροφίας, την Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Όλα αυτά σήμερα. Και από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα σταθούμε στο 1916, όταν ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Somme. Δεν ήταν και τόσο αποτελεσματικό και ακολούθησαν άλλα. 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». 1928 ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη, και η οποία έσωσε τη ζωή και σώζει τη ζωή πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. 2000 έχουμε την τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία και ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου του Σίδνεϊ ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Και ας πάμε στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. Μάρκο Πόλο γεννήθηκε το 1254, Βενετός έμπορος και εξερευνητής, πολύ γνωστός ασφαλώς ο Μάρκο Πόλο. 1890 γεννιέται η Άγκαθα Κρίστη, η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, πέθανε το 1976. Και το 1946 γεννιέται ο Όλιβερ Στόουν, ο Αμερικανός σκηνοθέτης, νομίζω έχει πάρει 3 Όσκαρ. Αν δεν απατώμε, η ιστορία του είναι εντυπωσιακή. Έχει πάρει 3 παράσημα για την δράση του στο Βιετνάμ, στον πόλεμο του Βιετνάμ. Το πρώτο Όσκαρ νομίζω το πήρε με το Midnight Express, το Express του Μεσονυκτίου, το οποίο περιέγραφε την πραγματική ιστορία ενός Αμερικανού στις τουρκικές φυλακές, είχε πιαστεί για κατοχή ναρκωτικών. Από εκεί και πέρα, ας πάμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1938 φύγε από τη ζωή ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο, είχε γεννηθεί το 1851. 2006 φεύγει από τη ζωή η Οριάννα Φαλάτζη, Ιταλίδα, δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ. Είχε γεννηθεί το 1929 και το 2008 φεύγει από τη ζωή ο Σταύρος Παράβας, ο γνωστός Έλληνας ηθοποιός, είχε γεννηθεί το 1935. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από την Ισπανία, θα πάμε έξω από τη Βαρκελόνη, κοντά στη Βαρκελόνη εν πάση περιπτώσει, να μιλήσουμε με έναν φίλο της εκπομπής που έχουμε καιρό να μιλήσουμε, να μας πει τι γίνεται στην χώρα αυτή που έχει βρεθεί στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα. Και μετά θα πάμε σύντομα στην Στοκχόλμη, στην Σουηδία. Η Σουηδία είχε εκλογές την Κυριακή. Το αποτέλεσμα, ακόμη το τελικό αποτέλεσμα δεν το γνωρίζουμε, θα γίνει γνωστό την Πέμπτη, αλλά νομίζω ότι λίγο πολύ ξέρουμε ποιο μπλοκ θα κερδίσει. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πάλι με έναν άλλο φίλο της εκπομπής. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την Ισπανία και την Βαρκελόνη και θα πάμε εκεί με ένα ωραίο ισπανικό τραγούδι, το Historia del Amor.

0: Και με αυτό το ωραίο ισπανικό τραγούδι υποδεχόμαστε τον φίλο της εκπομπής, τον Νίκο τον Αμπάβη από την Βαρκελόνη. Τον πετύχαμε στο γραφείο του. Ο Νίκος είναι εκεί αρκετά χρόνια στην Ισπανία. Τον καλωσορίζω. Ισπανία, μια χώρα που συχνά βλέπουμε μέσα από το πρίσμα του τουρισμού, του ποδοσφαίρου, του πολιτισμού, όμως τα τελευταία χρόνια βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, από τις κοινωνικές αλλαγές μέχρι τις έντονες μεταναστευτικές πιέσεις στα σύνορά της. Ο Νίκος, όπως είπα, Αμπάβης, είναι μόνιμος κάτοικος, νομίζω μένει κοντά στην κοσμοπολίτικη Βαρκελόνη. Τον καλωσορίζω. Νίκο, καλώς όρισες στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ ακόμη μια φορά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Συμπληρώνει σχεδόν πόσες, 3 δεκαετίες στην Ισπανία, ζώντας κοντά στη Βαρκελόνη. Ναι.
1: 31 χρόνια.
0: Μια ζωή. Πώς έχει αλλάξει η καθήκη, πήγες για σπουδές εκεί, έτσι, δεν είναι?
1: Όχι. Ήρθα κατευθείαν μετά, είχα τελειώσει σπουδές Ελλάδα και Αγγλία και μετά ήρθα κατευθείαν εδώ για δουλειά.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα, μάλιστα. Να. Νομίζω ότι είχες έρθει για σπουδές και έμεινες, αλλά όχι, εσύ ήρθες για εργασία.
1: Ναι.
0: Αλήθεια, τη γλώσσα την ήξερες πριν φτάσεις εκεί ή την έμαθες?
1: Τα ισπανικά, ναι, τα ισπανικά είχα, εντάξει, δεν είχα τέλεια, αλλά εντάξει, ήξερα να κινηθώ και να συνοηθώ και τα λοιπά. Τα καταλανικά βέβαια όχι. Ήξερα ότι υπήρχε και δεύτερη γλώσσα, αλλά τότε δεν είχα αρχίσει ακόμα να μαθαίνω.
0: Αλήθεια, συγκρίνοντας, έχω ακούσει, εγώ δεν τη μιλάω την ισπανική, γι' αυτό το ρωτάω, ξέρω κάποιες λέξεις όπως όλοι μας, κάποιες φράσεις, αλλά δεν την ξέρω τη γλώσσα.
1: Ναι.
0: Συγκρίνοντας, επειδή εσύ μιλάς και την ελληνική και την ισπανική, βλέπεις, υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, κάποιες διαφορές που βλέπεις, τι είναι αυτό που...
1: Που ανάμεσα ελληνικά και ισπανικά.
0: Ναι.
1: Κοίτα, είναι η, πώς λένε, η προφορά, η φωνητική, ναι, είναι ακριβώς η ίδια.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, είναι ακριβώς η ίδια. Δηλαδή πολλές φορές μπορείς να περπατάς στον δρόμο, να ακούς ισπανικά και νομίζεις ότι ακούς
0: είναι ελληνικά.
1: Γιατί είναι, ναι, γιατί είναι αρκετά ίδια η φωνητική. Η προφορά, βέβαια, είναι πολύ εύκολη, πάρα πολύ εύκολη. Γιατί όπως το διαβάζεις, έτσι το λες, όπως τα ελληνικά. Άλλο θέμα είναι μετά αν καταλαβαίνεις ότι λες, αλλά κα και α είναι κα πάντοτε. δεν υπάρχει ποτέ καμιά λέξη που να είναι διαφορετικά. Κάτι που δεν συμβαίνει βέβαια με τα καταλανικά. Τα καταλανικά είναι πιο δύσκολα και η γραμματική τους και η προφορά τους.
0: Σαν γλώσσα προς τα πού είναι περισσότερο πιο κοντά ή
1: Κοίτα, καταλανικά εντάξει, είναι λατινικής βάσεως γλώσσα. Υπάρχουν πολλές λέξεις κοινές με τα ισπανικά. Λέξεις επίσης κοινές ή προφέρονται λίγο διαφορετικά με τα πορτογαλικά και με τα γαλλικά. Και με τα γαλλικά. Οπότε δεν... Εντάξει, είναι γλώσσα από μόνη της βέβαια, αλλά εντάξει, όπως ιταλικά παραδείγματος χάρη μπορείς να διαβάσεις και άμα ξέρεις ισπανικά και να καταλάβεις ένα 50-60% εξαρτάται από το κείμενο που σου βάζουν μπροστά. Θέλω να σου πω ότι όλες αυτές οι γλώσσες, η λατινική βάσεως είναι...
0: Συγγενείς.
1: Έχουν πάρα πολλές ομοιότητες και σε διευκολύνουν αφάνταστα.
0: Ναι.
1: Άμα ξέρεις μία δηλαδή.
0: Εσύ είπες ότι είχες κάποια γνώση της γλώσσας όταν πήγες εκεί πέρα από τα αγγλικά,
1: ναι,
0: ασφαλώς, και τα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Επομένως, αυτό σε βοήθησε πολύ. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής από την δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα?
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει όχι μόνο εδώ, έχει αλλάξει όλη την Ευρώπη, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το 2008 που έγινε η μεγάλη κρίση κτλ. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή. Έχουν μεγαλώσει οι πόλεις, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι υπηρεσίες, αλλά συνάμα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και ο πληθυσμός, το οποίο βέβαια κάνει πολύ πιο δύσκολο να έχεις πρόσβαση, ειδικά μια χώρα η οποία το μοντέλο της είναι, κάθε φορά γίνεται πιο πολύ τουριστικό, το μοντέλο ανάπτυξης να πούμε. Αυτό έχει δημιουργήσει πάρα πολλές ανισότητες, ειδικά στις πόλεις όπως η Βαρκελόνη, όσον αφορά την πρόσβαση σε στέγαση. Είναι πραγματικά πλησίαστο για κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, για τη μεγάλη μερίδα των ανθρώπων, ειδικά των νέων. Ειδικά των νέων είναι απλησίαστη στη Βαρκελόνη και γενικά η Καταλωνία, όταν μιλάω Καταλωνία, εννοώ βέβαια πόλεις. Υπάρχουν χωριά που μπορείς να πας στο Πυρηναία Όρη και δεν θα βρεις σπίτια ακριβά, αλλά ποιος πάει να ζήσει εκεί.
0: Είναι σωστά.
1: Οπότε, ναι, έχει έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, έχει σε ορισμένες σε ορισμένα μέρη, για ορισμένες πλευρές της ζωής έχει διευκολυνθεί η κατάσταση, αλλά για κάτι άλλες έχει εξακριωθεί, νομίζω, όσον αφορά ειδικά το θέμα της ακρίβειας και της στέγασης.
0: Ναι.
1: Είναι,
0: όταν πήγες εσύ εκεί πέρα τη δεκαετία του 90, στα μέσα της δεκαετίας του 90, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Μέσα, 95, ναι. 95, ναι.
0: Πόσο, ο πληθυσμός της Βαρκελόνης πόσος ήταν? Έχουμε ακούσει ιστορίες ότι η Βαρκελόνη άλλαξε πολύ μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, ότι υπήρξε μια μεταμόρφωση της πόλης.
1: Ναι, εγώ βέβαια πριν δεν την είχα δει την πόλη. Mm-hmm. Έχω δει φωτογραφίες, έχω ακούσει, έχω διαβάσει και είναι αλήθεια ότι άλλαξε πολύ, αλλά το θέμα είναι ότι δεν σταμάτησε εκεί. Συνέχιζε να εξελίσσεται με έργα, με υποδομές και τα λοιπά. Βέβαια η Βαρκελόνη έχει ένα πρόβλημα. Είναι μπροστά θάλασσα και πίσω βουνό. Mm-hmm. Δηλαδή η έκταση της Βαρκελόνης είναι περιορισμένη. Όσο και να θέλεις να επεκταθείς, δεν είναι Μαδρίτη, ας πούμε, η οποία έχει όλη την, που είναι ένα οροπέδιο, έτσι. Mm-hmm. Στη Βαρκελόνη έχει απέραντη έκταση, ενώ στη Βαρκελόνη η έκταση είναι πολύ μικρή. Και αυτό βέβαια συμβάλλει και σε αυτό που είπα πριν, εφόσον είναι μικρή έκταση. Όταν έχεις μια ζήτηση η οποία ξεπερνάει και προσφορά, όσον αφορά παραδείγματος χάρη τη στέγαση ή και στις υπηρεσίες, τα κάνει όλα πιο ακριβά.
0: Εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις, όταν βλέπουμε βουνό από πίσω, το χτίζουμε. Εκεί δεν έχει χτιστεί ακόμη.
1: Ναι, εντάξει, έχουν χτιστεί, αλλά δεν μπορείς να επεκταθείς. Δεν υπάρχουν. Άμα πτήσεις πάνω τη Βαρκελόνη από τον αέρα, αμέσως καταλαβαίνεις ότι τα όρια της είναι.
0: Είναι περιορισμένα.
1: Δεν γίνεται δηλαδή να. Εκτός και αν κατεβάσει το βουνό κάτω, ας πούμε, αλλά και αυτό δεν γίνεται.
0: Σωστά. Σωστά. Τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω, τι είναι αυτό που σε κράτησε τόσα χρόνια εκεί και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν Έλληνα να ενσωματωθεί και να σταδιοδρομήσει και επαγγελματικά στην Καταλωνία?
1: Ναι, κοίτα. Αυτή είναι μια ερώτηση που και εγώ την έχω κάνει πολλές φορές. Έχω δει τα πάντα, έτσι. Βέβαια υπάρχουν διαφορές και ανάμεσα στις περιοχές της Ισπανίας, έτσι. Η Καταλωνία είναι μια περιοχή η οποία παραδοσιακά πάντα είχε το βλέμμα της στη θάλασσα. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει πολύ, που έχουν, είχε το βασίλειό της την εποχή που ήταν ανεξάρτητη πριν τους καθολικούς βασιλείς, είχε επεκταθεί πάρα πολύ. Οπότε η νοοτροπία είναι πιο ανοιχτή. Βέβαια, εδώ πέρα τα προβλήματα αρχίσανε από το 2008 και μετά.
0: Γιατί?
1: Υπήρξε μια άκρατη επίθεση από εφημερίδες και τα λοιπά. Μας έδειχναν σαν μαύρα πρόβατα και τα λοιπά. Δηλαδή υπήρξε καθημερινές εφημερίδες.
0: Ισπανικές εφημερίδες.
1: Ναι, ισπανικές εφημερίδες, ειδήσεις.
0: Γιατί αυτό?
1: Γιατί ήμασταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ήμασταν υπεύθυνοι για την κρίση. Μας είχαν ανακαστήκαν οι Ευρωπαίοι.
0: Α, εννοείς για την Ελλάδα, λες, για τους Έλληνες τώρα,
1: ναι,
0: μιλάς.
1: Ναι. Με ρώτησες για την Ελλάδα.
0: Ναι,
1: οπότε, αυτό για εμάς τους Έλληνες που ζήσαμε εδώ πέρα ήταν μια κατάσταση πολύ δύσκολη.
0: Δεν ήταν η μόνη δηλαδή, χώρα και πω... σε άλλες χώρες το έχουμε ακούσει αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή εκείνη η περίοδο.
1: Και η Γερμανία και τα λοιπά, ειδικά η Γερμανία. Ναι. Αλλά ήταν δηλαδή. Από ό,τι έχω ακούσει και σε άλλες χώρες, αλλά για αυτά που ξέρω, γιατί αυτά που δεν ξέρω δεν μπορώ να τα πω. Ναι. Αλλά αυτά που ξέρω και από άλλους συμπατριώτες μας εδώ πέρα και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας, μας έγινε η ζωή δύσκολη.
0: Σοβαρά.
1: Ήταν,
0: δηλαδή ναι, τι είχατε στο δρόμο, ας πούμε, περπατούσατε.
1: Ήταν, να φανταστείς, εγώ πήγαινα στην τουαλέτα εδώ στο γραφείο και όταν έβλεπα κάποιον, το πρώτο που μου έλεγε ήταν αυτό. Κατάλαβες, να δούμε αν θα πληρώσετε σχόλια τέτοιου τύπου καθημερινώς.
0: Τόσο πολύ,
1: πήγαινα στο γυμναστήριο, ναι, πήγαινα στο γυμναστήριο και άκουγα, εγώ θα πάω να πάρω τα λεφτά πριν μου τα πάρουν οι Έλληνες κτλ. Ναι, ναι, είχα εκνευριστεί με πολλούς ανθρώπους. Και εκεί στο φούρνο πήγα και πήρα ψωμί, σταμάτησα να πάω γιατί μια φορά άκουσα και ένα σχόλιο έτσι. Κοίτα, τι να σου πω τώρα, μετά από τόσα χρόνια, όταν το κοιτάς και το βλέπεις, λες...
0: Όχι, είναι καλό να τα μαθαίνουμε εμείς. Κάποιοι από εμάς τα ξέρουν όλα αυτά, άλλοι τα έχουν ζήσει όπως εσύ. Αλλά καλό είναι να μαθαίνουν και οι υπόλοιποι να δουν ότι αυτή η κατάσταση, ξέρεις, αυτή η αρνητική διαφήμιση που θα έλεγα εγώ, έτσι, την οποία μεγάλο βαθμό προκαλούσε και η ίδια η Ελλάδα με τα οικονομικά της, έτσι, για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ναι. Λοιπόν, είχε πόσο, αρνητικό, πόσο αρνητικό αντίκτυπο είχε στους ανθρώπους, στο όνομα της χώρας, στο όνομα, στους Έλληνες, στους εσάς, ας πούμε, που ζούσατε εκεί σε καθημερινή βάση, έτσι. Εμείς ήμασταν, ας πούμε, στην Ελλάδα.
1: Σε καθημερινή βάση, ναι.
0: Αλλά εσείς το βλέπατε σε καθημερινή βάση και ξέρω και από άλλες χώρες, άλλους ανθρώπους, όπως ξέρεις και εσύ, που ζήσανε αυτή την κατάσταση και πόσο κακό είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε.
1: Είναι αρκετά σκληρό, γιατί σε υποχρεώνει να είσαι συνέχεια σε άμυνα, το οποίο βέβαια αυτό έχει και επιπτώσεις. Σημαίνει ότι έχεις προβλήματα και δηλαδή καθημερινά, το οποίο τελικά καθευθύνονται στην υγεία σου, στην ψυχική σου κατάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Και τα λοιπά.
0: Ακριβώς.
1: Εν τω μεταξύ τότε δεν υπήρχε τηλεργασία, οπότε ήσουν καθημερινά εδώ πέρα. Καθημερινά άκουγες, έβλεπες. Βέβαια, σε αυτό προσθετήκαν μετά και οι φωτιές, που εκείνη την εποχή υπήρξαν πάρα πολλές φωτιές στην Ελλάδα, το οποίο μετά κορυφώθηκε πάρα πολύ, απίστευτα πολύ, το 2015 μετά την αλλαγή της κυβέρνησης, τότε που είχε έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λέω σαν κριτική, το λέω απλώς σαν. Σαν μια αναφορά σε μια ημερομηνία. Τότε είχαμε ακούσει, θυμάμαι τότε, ότι έβγαιναν ακόμα και ο Ντεγκίντος, ο οποίος τώρα νομίζω είναι αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα.
0: Τότε υπουργός οικονομικών, αυτός τι ήταν.
1: Ήταν τότε υπουργός οικονομικών, ο οποίος έλεγε ότι τους δώσουμε 20 δισεκατομμύρια, έλεγε κάτι απίστευτα ποσά, ας πούμε, ευρώ. Τότε με είχαν καλέσει στην καταλανική τηλεόραση, η οποία ήταν η μόνη που δίνει έτσι λίγο βήμα για να μπορέσουμε να πούμε τίποτα, και τους τάπαμε λεπτομέρειες εκείνη τη στιγμή. Το ότι δεν ήταν τα λεφτά που έλεγε αυτός, αλλά ήταν άλλα, και με άλλα είχαν δώσει εγγύσεις, άλλο να δίνεις εγγύσεις και άλλο να δίνεις λεφτά.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, εντάξει, ήταν πράγματα που βγαίνανε καθημερινά και δεν μπορούσες να απαντάς κάθε φορά. Επίσης, είχα ακούσει και τότε στη Μαδρίτη ότι δεν καλούσαν, δεν ξέρω αν αυτή είναι αλήθεια ή όχι, αλλά είχα ακούσει από κάποιους Έλληνες ότι δεν καλούσαν και το πρεσβευτή τότε της Ελλάδος σε πολλές εκδηλώσεις, διότι ήμασταν.
0: Το μαύρο πρόβατο, όπως είπες.
1: Το,
0: ναι.
1: Πρόβατο,
0: το κωμικό στην κατάσταση, σε αυτή την ιστορία όμως, είναι ότι και η Ισπανία εκείνη την εποχή δεν ήταν στην καλύτερη της κατάσταση. Δηλαδή,
1: χώρες,
0: τα pigs που λέμε, περιελάμβαναν και την Ισπανία μέσα.
1: Ναι.
0: Εμείς ήμασταν οι χειρότεροι. Αλλά...
1: Εμείς ήμασταν οι χειρότεροι, οπότε για να είναι και λίγο προπαγάνδα εσωτερική. Κοίτα τους χειρότερους για να μην σκέφτεσαι εσένα.
0: Βάζουμε τους άλλους μπροστά, ξέρεις, όπως λένε με την. Το λέμε τώρα με την. Τώρα αυτό που θα πω το είχε πει ένας Έλληνας αξιωματούχος, ο ίδιος μου το είχε πει στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών που είχε έρθει εδώ πριν από, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ, 6-7 χρόνια που είχε επισκεφθεί την Ελλάδα τότε. Και μιλάγανε και του είπε ότι αυτή τη φορά, ας πούμε, πώς το λένε. Βάζατε πριν μπροστά την, πώς το λένε, το Μέρμιγκα, και από πίσω ήταν ο ελέφαντας. Τώρα θα μπει μπροστά ο ελέφαντας και πίσω θα κρυφτεί ο Μέρμιγκας, ας πούμε, ξέρω εγώ. Γεννώντας την Ιταλία, ότι η Ιταλία έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από την Ελλάδα, αλλά έβαζε την Ελλάδα μπροστά για να είναι, ξέρεις, και όλοι από πίσω ήταν.
1: Το κακό σε όλη αυτή την ιστορία, ότι από τότε που έγινε αυτό δεν έχει γίνει κάτι στη χώρα το οποίο να έχει αλλάξει, με την έννοια να έχουμε. Να έχουμε ανακάμψει όχι μόνο ονομαστικά, αλλά πραγματικά, και να υπάρχει κάποιο πλάνο ανάπτυξης. Και αυτό, αν και τώρα τα πράγματα έχουν ηρεμήσει όσον αφορά τις αναφορές στην Ελλάδα κτλ., που και που, εντάξει, βγαίνουν στατιστικές της Eurostat κτλ. Και εντάξει, λένε αυτά που βλέπουν κιόλα, δεν λένε ψέματα οι άνθρωποι. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Για τους Έλληνες που ζούσαν στο εξωτερικό, ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και όταν αυτά τα έλεγε στην Ελλάδα, δεν σε πίστευαν κιόλας. Αλλά εντάξει. Γράφανε.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε. Ειδικά με τις φωτιές είχε γίνει τρομερή προπαγάνδα. Τότε, θυμάμαι μια χρονιά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πια. Είχαν καεί πιο πολύ έκταση από ό,τι στην Ελλάδα, και παρόλα αυτά οι εφημερίδες βγάζαν συνέχεια κάθε μέρα την Ελλάδα.
0: Για να πάμε τώρα στο θέμα το οποίο συζητάει όλη η Ευρώπη, το ζήτημα της Θέουτας και της μετανάστευσης εκεί πέρα, στα φλέγοντα που λέμε θέματα. Πώς βιώνει ο απλός κόσμος στην Ισπανία αυτή την, πώς θα το πω, δεν ξέρω, κρίση, υπάρχει ανησυχία στην κοινωνία.
1: Κοίτα, εκεί που υπάρχει ανησυχία είναι εκεί που έγινε η ιστορία, ας πούμε, στη Θέουτα. Δηλαδή, εδώ
0: η Θέουτα, να πούμε, ότι είναι ένα, πώς να το πω, είναι στη Βόρεια Αφρική καταρχάς, έτσι, είναι από την άλλη
1: Θέουτα
0: πλευρά.
1: Η Θέουτα είναι δύο πόλεις, ναι. Είναι δύο πόλεις που βρίσκονται εκεί και ανήκουν στην Ισπανία, η Θέουτα και η Μελίγια. Η μία είναι ακριβώς απέναντι από το Γιβραλτάρ, που είναι η Θέουτα, και η άλλη είναι λίγο, όταν κοιτάς το χάρτη, να φανταστείς λίγο πιο δεξιά.
0: Είναι ισπανικό έδαφος, αλλά είναι στην άλλη,
1: έδαφος,
0: αλλά είναι στην άλλη πλευρά, έτσι. Συνορεύει δηλαδή με χώρες της Βόρειας Αφρικής, αυτό, για να κατανοήσουμε
1: βέβαια, το σύνορα. Τα σύνορά τους είναι την Ισπανία, βόρεια είναι θάλασσα και γύρω-γύρω είναι το
0: Μαρόκο. Είναι ισπανικό έδαφος, ας πούμε.
1: Είναι ισπανικό έδαφος, ναι, η Θέουτα από το 1600 κάτι και η Μελίγια πιο πριν, από το 1400, ναι, από το 15ο αιώνα. Ναι, εδώ και πολύ καιρό βέβαια. Βέβαια εκεί μη φανταστείς ότι ζουν μόνο Ισπανοί, έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ότι ζουν πάρα πολλοί Μαροκινοί και από άλλες φυλές. Δηλαδή ζουν μαζί εδώ και πολύ καιρό. Διάφορα, δεν ζουν μόνο Ισπανοί, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αυτό έγινε τέλη Ιουλίου, από ό,τι φαίνεται έχει αποδειχθεί πλέον ότι αυτό οι μυστικές υπηρεσίες το ήξεραν, αλλά δεν έκαναν τίποτα, ή τουλάχιστον λένε αυτές ότι κάτι έκαναν και πέρασαν κάποιες προειδοποίησεις στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα και πέρα όλα χάνονται, αλλά από ό,τι φαίνεται
0: το αποτέλεσμα όμως που τώρα οι αλληλοκατηγορίες πάντα υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις, το αποτέλεσμα που είδαμε όμως και οι σκηνές που είδαμε ήταν χιλιάδες κόσμος, ας το πω έτσι, να περνάει τα σύνορα, έτσι, πόσες χιλιάδες ήταν. Τώρα τι γίνεται, γιατί ακούμε ιστορίες ότι κάποιοι γυρίσανε πίσω, άλλοι έχουν κατασκηνώσει εκεί πέρα, έχουμε ακούσει διάφορες σκηνές. Τι γίνεται?
1: Στην αρχή είχαν πει ότι είχαν μείνει μόνο 2.000 και τους υπόλοιπους γυρίσανε, πράγμα το οποίο δεν είναι αλήθεια. Έχουν γυρίσει, ένα μεγάλο μέρος έχει γυρίσει, τους ξαναδιώξαν πίσω στο Μαρόκο, έχουν μείνει κάποιοι άλλοι, οι οποίοι έχουν κατά κάποιο τρόπο στρατοπεδεύσει στην πόλη, ψάχνουν να τους βρουν ένα μέρος να τους κάνουν, γιατί φαντάζομαι ότι είναι μια έκταση η οποία είναι περιορισμένη. Γιατί και εκεί περιορίζεται. Από το βορρά είναι η θάλασσα και από δεξιά και αριστερά είναι το Μαρόκο. Δεν μπορείς να επεκταθείς και πολύ. Αν δεις την πόλη, ζουν σχεδόν αυτό που θα λέγαμε στην Ελλάδα, ο ένας πάνω στον άλλο. Οπότε ψάχνουν να δουν κάποιες ελεύθερες εκτάσεις, να τους βάλουν εκεί κτλ. Έχουν αναφερθεί προβλήματα με.
0: Στην Ελλάδα πάντως το έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα. Όσοι φτάνουν στην Κρήτη τους φέρνουν στην υπηρετική Ελλάδα. Εκεί δεν γίνεται κάτι το αντίστοιχο?
1: Και αυτό δεν είναι λύση. Γιατί
0: όχι, λέω ότι γίνεται. Λέω ότι γίνεται εκεί, λέω, μια και υπάρχει αυτή
1: εκεί,
0: η κοσμοσυρωή.
1: Εδώ είναι διαφορετικά. Γιατί εντάξει, ξένους, ας πούμε, έχουμε και εδώ πάρα πολλούς στην Καταλωνία. Πάρα πολλούς, ειδικά όταν λέω πάρα πολλούς από αραβικές χώρες, ειδικά από Μαρόκο κτλ. Οι οποίοι, εν τω μεταξύ, γίνεται, αυτό είναι αλήθεια, ότι και η κυβέρνηση πάντα προσπαθεί να τους μοιράσει στις αυτονομίες. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει ένα θέμα, ότι οι αυτονομίες δεν θέλουν κανέναν. Οπότε ειδικά οι αυτονομίες που είναι του αντίθετου κόμματος, που κυβερνούνται από το αντίθετο κόμμα, δεν θέλουν να ακούσουν δε κουβέντα. Οπότε το μοίρασμα ανάμεσα σε διάφορες αυτονομίες είναι λίγο προβληματικό, γιατί ούτε ο κόσμος ούτε οι κυβερνήσεις θέλουν να δεχτούν κανέναν. Οπότε τώρα για την ώρα εκεί έχουν μείνει όλοι, αν και αυτοί όταν τους μιλάς ή τους ρωτάς σου λένε ότι εμείς θέλουμε να πάμε στη Βόρεια Ευρώπη. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι εκεί υπάρχουν και προβλήματα βιασμών, ειδικά σε νέες κοπέλες. Έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις βιασμού. Οπότε καταλαβαίνεις, παίρνεις ζωές να φάνε, γιατρούς, περίθαλψη. Πρέπει να κάνεις το θέμα, να κοιτάξεις κάθε περίπτωση για να δεις αν θα τους δώσεις άσυλο ή όχι. Είναι χρονοβόρειο όλη αυτή η κατάσταση.
0: Πάντως λένε κάτι, πολλοί κατηγορούν την κυβέρνηση ότι με την κίνηση που έκανε να δώσει, να νομιμοποιήσει μαζικά κάπου 500.000 παράτυπους.
1: Ναι, γιατί δεν έχει νομιμοποιηθεί ούτε ένας.
0: Ακόμη δεν έχει γίνει τίποτε πάνω σε αυτό.
1: Έχουν δώσει τα χαρτιά τους, αλλά το θέμα έχει πάει στο ανώτατο δικαστήριο. Διότι το Λαϊκό Κόμμα και το Ακροδεξιό Κόμμα έχουν προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο για να σταματήσει αυτό. Οπότε, εφόσον η υπόθεση εκκρεμεί, δεν έχει νομοποιηθεί κανένας. Δηλαδή, έχουν δοθεί χαρτιά, αλλά δεν έχουν ολοποιηθεί κανένα 100%.
0: Πρέπει να δώσει το πράσινο φως, έτσι, το ανώτατο δικαστήριο.
1: Ναι, εφόσον έχει πράξει υπόθεση το ανώτατο δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο πρέπει να αποφανθεί. Το θέμα είναι ότι δεν έγινε λόγω αυτό. Αυτό ήταν επίσης ένα. Θα μπορούσε να πει κανένας ένα κίνητρο, αλλά φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν να νομοποιηθούν πρέπει να είχαν κάποια χαρακτηριστικά, που αυτοί που έρχονται τώρα δεν τα έχουν.
0: Ναι, προφανώς, αλλά ήτανε, πολλοί το ερμηνεύσανε ότι αυτή η κίνηση που έγινε ήταν σαν ένα είδος προσκλητήριο. Ας πάμε και εμείς και αργότερα θα τα βρούμε. Κατά κάποιο τρόπο θα μας νομιμοποιήσουν και εμάς.
1: Πολλοί, αν όχι όλοι, το σκεφτήκαν βέβαια. Εκείνο που έδωσε την έναρξη ήταν μια απόφαση που είχε βγάλει λίγες πριν μέρες, πριν από 30 Ιουλίου, το ανώτατο δικαστήριο πάλι. Και είχε πει ότι δεν επιτρέπεται όταν έρχονται κάποιοι παράνομοι μετανάστες από θάλασσα να τους ξαναδιώξεις την ίδια μέρα. Έτσι, οπότε έβαζε πολλούς περιορισμούς στην κυβέρνηση στο να τους διώχνει την ίδια μέρα. Κάνει αυτό που θα λέγαμε, που λέμε και στα ελληνικά, pushback.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό το απαγόρευσε και αυτή ήταν ουσιαστικά η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου που άρχισε τότε να οργανώνεται η κίνηση αυτή από την άλλη πλευρά το σύνορο. Βέβαια με την ανοχή του Μαροκινού κράτους, με τη βοήθειά του σε πολλές περιπτώσεις, δηλαδή δεν τους εμπόδισε, τους οργάνωσε κατά κάποιο τρόπο, έτσι, όχι το επίσημο βέβαια κράτος, αλλά ξέρουμε...
0: Ομάδες οι οποίοι επωφελούνται και οικονομικά ίσως από αυτό το εμπόριο, ας το πούμε έτσι.
1: Είναι κοντά, δεν υπάρχει, δηλαδή περισσότεροι φτάσανε ή περπατώντας ή έπρεπε να περάσουν κολυμπώντας μια πυροβλήτα ουσιαστικά για να μπουν από την άλλη πλευρά των σύνορων. Δεν ήταν και δύσκολο. Εκεί δεν υπήρχε κανένας να τους σταματήσει, αυτοί που ήταν λίγοι, οπότε μπήκαν
0: μαζικώς.
1: Είχα
0: την εντύπωση ότι η Ισπανία είχε κάποιες συμφωνίες με κάποιες από αυτές τις χώρες ότι δεν θα αφήνετε τους δικούς σας κατοίκους να μπουν στην δικιά μου χώρα και σε αντάλλαγμα εγώ θα κάνω κάτι επενδύσεις στις δικές σας χώρες, θα σας βοηθάω με κάποιο τρόπο. Αυτό είναι σωστό αυτό?
1: Κοίτα, σε επίπεδο διακρατικό όχι. Το ότι υπάρχουν κάποιες συμφωνίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, νόμιζα ότι η Ισπανία είχε κάνει κάποιες συμφωνίες τέτοιες.
1: Όχι, αλλά εκείνο που γίνεται στην πραγματικότητα είναι ότι πριν από λίγα χρόνια την Δυτική Σαχάρα η Ισπανία τους την έδωσε. Δηλαδή τους την έδωσε με την έννοια ότι είχε πει, μέχρι τότε είχε βάλει κάποιο βέτο, αλλά πριν από λίγα χρόνια ο Πρωθυπουργός που είναι τώρα τους την έδωσε τη Δυτική Σαχάρα.
0: Σε ποιον ανήκε η Δυτική Σαχάρα?
1: Η Δυτική Σαχάρα ανήκει σε αυτούς που μένουν εκεί. Υπήρχε ένα κίνημα ανεξαρτησίας εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ χρόνια ολόκληρα, οι οποίοι μάλιστα οι χώρες που το βοηθούσαν με την έννοια το υποστήριζαν ήταν δύο, η Ισπανία και η Αργελία. Το Αλγέρι, για να το πούμε έτσι. Βέβαια αυτό έγινε κάποια στιγμή. Εντάξει, υπάρχουν διάφορες θεωρίες εδώ πέρα, να μην επεκταθούμε. Η Ισπανική κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως ώστε
0: να ενσωματωθεί αυτή η περιοχή στο Μαρόκο, αυτό λες.
1: Στο Μαρόκο, ναι. Και η Αργελία λέγεται ότι ως αντάλλαγμα πήρε πράσινο φως για να εξαγάγει χωρίς προβλήματα, να είναι η πόρτα της εξαγωγής του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και μάλιστα ειδικά στην Ιταλία. Έχουμε φτιάξει πάρα πολλά έργα που περνάει κατευθείαν στην Ιταλία. Έτσι, αυτά είναι γεγονότα, είναι δύο γεγονότα. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το τι έγινε.
0: Πάντως η Ισπανία τους έδωσε το πράσινο φως έτσι ώστε αυτή η αμφισβητούμενη περιοχή να περάσει στο Μαρόκο. Δηλαδή προκειμένη περίπτωση πήρε τη μεριά του Μαρόκου, ας το πούμε. Ως εκ τούτου θα περίμενε κανείς ότι το Μαρόκο κατά κάποιο τρόπο θα ήταν λίγο πιο ευαίσθητο απέναντι στα θέματα που η Ισπανία θεωρεί.
1: Αλλά αυτό δεν έγινε. Ναι. Ότι όταν είσαι υποχωρητικός, ο άλλος δεν σταματάει. Αυτό το έχουμε δει στην ιστορία.
0: Και αυτό είναι σωστό. Ναι, και αυτό είναι σωστό. Ότι δηλαδή και αυτό που λες. Μάλιστα. Τώρα, τελευταία ερώτηση. Ως ένας άνθρωπος που έχει ζήσει και σε Ελλάδα και σε Ισπανία, ποιες θα έλεγες ότι είναι οι βασικές διαφορές στον τρόπο που οι δύο λαοί αντιμετωπίζουν τις κρίσεις? Πολύ σύντομα, σε δύο λεπτά.
1: Κοίτα, οι Ισπανοί, εγώ τους βλέπω εδώ πέρα πιο...
0: ψυχρεμούς.
1: Πιο
0: ορθολογιστές.
1: Πιο ψυχρεμούς και βοηθάνε περισσότερο ένας τον άλλον. Δεν τους βλέπω εγωιστές ή αδιάφορους για τους συμπολίτες τους. Ειδικά εδώ που ζω εγώ στην Καταλωνία και λίγα που ξέρω από άλλο, βλέπω ότι εδώ πέρα έχουν, φτιάχνονται κάποιες δομές μέσα στην κοινωνία, από την κοινωνία, για να βοηθάει τον άλλον. Εγώ εκείνο που βλέπω, η διαφορά για μένα η σημαντική που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ της Ελλάδος και της Ισπανίας, εγώ βλέπω την Ελλάδα, και θα το πω έτσι και με συγχωρεί κάποιος που προσβάλλεται, έναν ιτημένο λαό. Εγώ βλέπω ένα λαό ο οποίος έχει αποδεχτεί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο αυτό, έτσι όπως ζούμε, και δεν κάνει τίποτα. Μάλιστα. Δεν λέω ότι όλοι είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι το σχολείο μου είναι γενικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο Αμπάβη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν και πάλι μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ μετά από καιρό. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπες. Και πάλι χαιρετισμούς και ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια, επίσης. Γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον Νίκο Αμπάβη από τη Βαρκελόνη. Ένας άνθρωπος που είναι εκεί από δεκαετία του 90, μέσα στη δεκαετία του 90, όπως μας είπε και ο ίδιος. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Και με αυτό τώρα τραγούδι «Τόσα καλοκαίρια» που τραγουδάει ο Δάκης από ό,τι βλέπω εδώ, υποδεχόμαστε από την Σουηδία, τη Στοκχόλμη, τον Άρτη Αφιχθέντα, φίλο της εκπομπής, τον ομογενή κύριο Δημήτρη Καρκαμάνη, οικονομολόγος, ορκωτός δικαστής στο εφετείο εκεί της Σουηδικής Πρωτεύουσας, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών στην Στοκχόλμη. Τον καλωσορίζω ακόμη μια φορά. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Είχαμε πει ότι θα τα πούμε και μετά τις εκλογές. Το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα ακόμη δεν είναι γνωστό, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πλέον μια εικόνα. Τον καλωσορίζω. Και αμέσως να πάω να πω, ποια είναι, αγαπητέ κύριε Καρκαμάνη, η δική σας αποτίμηση για το τελικό αποτέλεσμα και πώς εξηγείς αυτή την οριακή επικράτηση του μπλοκ των σοσιαλδημοκρατών?
1: Τελικά η νύχτα των εκλογών και η καταμέτρηση των ψήφων αποδείχθηκε αυτό που είπαμε και στην προηγούμενη συζήτησή μας, ότι θα ήταν θρίλερ. Μιλάμε για την σχεδόν απόλυτη ισορροπία. Τα αποτελέσματα σας είναι γνωστά, σου είναι γνωστά. Αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι μόλις δύο έδρες, δηλαδή ουσιαστικά μία έδρα από τη μία την άλλη πλευρά. Και είναι ένα τέτοιο αποτέλεσμα, παρότι δεν έχουν καταμετρηθεί ακόμη όλοι οι ψήφοι. Απομένουν οι ψήφοι από το εξωτερικό και οι ψήφοι από τα εκλογικά κέντρα, οι επιστολικοί ψήφοι, οι οποίοι στάλθηκαν την τελευταία στιγμή, γιατί στη Σουηδία μπορεί κανείς να ψηφίζει πρόωρα ήδη από τρεις εβδομάδες πριν περίπου, μέχρι και την ίδια την ημέρα των εκλογών. Οπότε αυτοί οι ψήφοι, κάποιοι από αυτούς τους ψήφους δεν έχουν καταμετρηθεί. Συνολικά μιλάμε για περίπου 230-240.000 ψήφους.
0: Αλλά
1: με
0: τόση
1: βάση τα προηγούμενα στατιστικά αποτελέσματα από άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, η κατανομή αναμένεται να είναι περίπου ίδια. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Μπορεί, υπάρχει πιθανότητα, ανάλογα με το πόσο θα πάρει το κάθε κόμμα, μία ψήφος μπαλαντέρ να κινηθεί από τη μία ή την άλλη πλευρά.
0: Μία έδρα.
1: Οπότε αυτό και πάλι δεν αλλάζει τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των δύο μπλοκ. Οπότε τώρα ουσιαστικά αύριο ή στο τέλος της εβδομάδας, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα γνωρίζουμε το ακριβές αποτέλεσμα. Να συμπληρώσω ότι η συμμετοχή ήταν 80,3%.
0: Πολύ υψηλή.
1: Ναι, είναι ψηλό για συγγνώμη, για ελληνικά δεδομένα ή για δεδομένα κάποιων άλλων χωρών, αλλά την προηγούμενη φορά στις εκλογές του 22 η συμμετοχή ήταν γύρω στο 88%, δηλαδή είχαμε μία πτώση. Τώρα που οφείλεται αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, θα γίνουν σχετικές στατιστικές αναλύσεις. Τώρα όμως
0: είδαμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, είδαμε με βάση τα αποτελέσματα που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, έτσι, αφενός μια πτώση του εθνικιστικού κόμματος, του ακροδεξιού όπως αποκαλούν κάποιοι το κόμμα αυτό, και των σοσιαλδημοκρατών νομίζω.
1: Ναι, η πτώση των σοσιαλδημοκρατών ήταν σημαντική. Τώρα εξαρτάται σε σχέση με τι συγκρίνουμε. Ήταν γύρω στις περίπου λιγότερο των δύο μονάδων. Το αποτέλεσμα αυτή τη φορά πήραν 28,1%. Αλλά η μεγάλη πτώση, αυτό που ίσως θα απασχολήσει όλους τους αναλυτές για καιρό, είναι η μεγάλη πτώση του λεγόμενου ακροδεξιού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών, οι οποίοι έπεσαν με περίπου δυόμιση-τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Και μάλιστα όλες οι δημοσκοπήσεις λίγο πριν τις εκλογές, μέχρι και την ημέρα των εκλογών την προηγουμένη, έδειχναν ότι θα είναι το πρώτο κόμμα από την πλευρά του κεντροδεξιού συνασπισμού. Δηλαδή το δεύτερο σε μέγεθος μετά τους σοσιαλδημοκράτες. Και τώρα έπεσαν στο 17,6%. Ένα μέρος αυτής της πτώσης εξηγείται, νομίζω το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά, σε ψήφους ίσως περισσότερους του δέοντος υποστήριξης, πρημοδότηση δηλαδή από την πλευρά του SD, όσο οξύμορο και αν ακούγεται, προς το κόμμα των φιλελευθέρων. Ένα κόμμα του οποίου, για όσους γνωρίζουν, η πρόεδρός του έγινε πρόεδρος πριν κανένα χρόνο περίπου, είναι παλαιστινιακής καταγωγής, μία κοπέλα 32 ετών, η οποία έχει μία πάρα πολύ γρήγορη καριέρα κομματική στο κόμμα των Φιλελευθέρων. Και μάλιστα πριν από αυτή και κάποιοι άλλοι, μία ακόμη η οποία είναι υπουργός περιβάλλοντος, είναι και φιλινάδες αυτές, πολύ στενές, συνεργάζονται πολύ, λέγαν τα χειρότερα για το κόμμα των ακροδεξιών. Και όμως έκανε αυτό την στροφή και μετά και από έναν αγκαλισμό που είχαν με τον πρόεδρο του ακροδεξιού κόμματος, ίσως η λέξη ακροδεξιός, το έχουμε ξαναπεί, λίγο...
0: Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
1: Στην πραγματικότητα. Αυτό που διαφοροποιεί αυτό το κόμμα είναι η θέση του στο θέμα της μετανάστευσης. Γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί όχι μόνο στη Σουηδία αλλά και σε όλη την Ευρώπη από την άκρατη μετανάστευση, ιδίως από χώρες της Αφρικής και της Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής, και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο πολιτιστικό πρόβλημα. Και
0: ήτανε όμως, πολλοί θεωρούν, επειδή έχω διαβάσει, δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ότι ψηφίσανε αυτή τη φορά 300.000 νέοι ψηφοφόροι και ένα μεγάλο μέρος από αυτούς ήταν μετανάστες, υπό αυτή την έννοια δηλαδή ότι η ψήφος των μεταναστών ήταν σε ένα βαθμό ρυθμιστής του αποτελέσματος. Αυτό ισχύει.
1: Μπορώ να πω ότι η ψήφος των μεταναστών συνέβαλε ουσιαστικά στο αυξημένο, γιατί και εκεί και αυτό το κόμμα είχε καλή μεγάλη άνοδο, είναι το αριστερό κόμμα που πήρε ποσοστό 8,2%, έχει κάνει μία από τις καλύτερες εκλογικές αναμετρήσεις σε σχέση με την ιστορία και το παρελθόν των περασμένων δεκαετιών. Και μπορώ να δώσω το παράδειγμα το οποίο είναι ιδιαίτερα, με έμφαση δείχνει πώς ψήφισαν κάποιοι μετανάστες. Εδώ στη Στοκχόλμη, στη Βόρεια Στοκχόλμη όπως λέγεται, ένα τμήμα του Δήμου της Στοκχόλμης. Πολλοί το αποκαλούν και γκέτο, γιατί εκεί είναι κύρια, κατοικούν και πολλοί Έλληνες. Εκεί είναι μάλιστα η μεγαλύτερη κοινότητα, ελληνική κοινότητα της Σουηδίας, η κοινότητα της Βόρειας Στοκχόλμης. Αλλά κύρια άτομα τα οποία ήρθαν τα τελευταία χρόνια, στις τελευταίες δεκαετίες, με προέλευση από την Βόρεια Αφρική, πάρα πολύ Σομαλία, από Ανατολή, μουσουλμανικής προέλευσης. Και άκουσε και πες μου, αντέδρασε, 60% των ψήφων σε αυτό το προάστιο ρίχθηκαν υπέρ του αριστερού κόμματος.
0: Ναι, αυτό σε ένα βαθμό επιβεβαιώνει.
1: Όχι των σοσιαλδημοκρατών, του αριστερού κόμματος. Και ένα μεγάλο μέρος υπέρ των σοσιαλδημοκρατών, δεν ξέρω το ακριβές ποσοστό, αλλά πολύ μεγάλο. Εκεί τα αστικά κόμματα έλαβαν ελάχιστο ποσοστό. Οπότε σίγουρα και κάτι αντίστοιχο συνέβη και σε άλλες περιοχές. Επίσης, όπως δείχνει η ανάλυση που έχει γίνει των αποτελεσμάτων, σε περιοχές που παλαιότερα, την προηγούμενη φορά, το 22 και νωρίτερα, είχαμε πάρα πολύ χαμηλή συμμετοχή ατόμων με μεταναστευτική προέλευση, αυτή τη φορά αντιστράφηκαν οι όροι. Είχαμε ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή. Τώρα αυτό πώς εξηγείται και πώς οι αναλυτές και στην πορεία θα ερμηνευτεί. Θα μάθουμε. Αλλά είναι ένα ιδιαίτερα, θα έλεγα, προβράζουμε θαρρυντικό γεγονός να συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό στα κοινά, δηλαδή έστω πηγαίνοντας και ψηφίζοντας, γιατί παλαιότερα έδειχναν μία διαφορία. Οπότε και εκεί το ποσοστό, δεδομένου το ότι αυξήθηκε το ποσοστό αυτών που ψήφισαν, δηλαδή αυτοί που είναι στον πάγκο και κάθονται και όχι μόνο μεταναστευτικής προέλευσης, αλλά και άτομα που συνήθως δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν, από άτομα στο περιθώριο της κοινωνίας μέχρι άλλα που δεν τους ενδιαφέρει. Αυτή τη φορά οι έρευνες δείχνουν, τώρα μετά τις που έγιναν αμέσως σχέση με τις εκλογές, ότι είχαμε αυξημένη συμμετοχή και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Οπότε ένα μέρος από αυτούς σίγουρα πήγε προς το αριστερό κόμμα και στους αδημοκράτες. Δηλαδή χωρίς αυτούς τολμώ να πω πιθανό να είχαμε ένα άλλο αποτέλεσμα, όπου ο συνασπισμός κυβερνητικός θα είχε και πάλι κερδίσει τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή δεν έχουμε δυστυχώς πολύ χρόνο, όσον αφορά τους Έλληνες της Σουηδίας, έχουμε καμία αίσθηση για την παρουσία τους? Υπήρχαν υποψήφοι με κόμματα?
1: Υπήρχαν υποψήφοι, αλλά αποτελέσματα ακόμη δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Και επειδή μόλις έφτασα από την Αθήνα, όπως προανέφερες και εσύ, θα ενημερωθώ από την υπηρεσία, την εκλογική υπηρεσία, και θα έχω και σύντομα τα αποτελέσματα, τι πήραν, τι
0: θα είναι ενδιαφέρον πάντως, αν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι εκλέχθηκαν βουλευτές ή οτιδήποτε, να τους...
1: Όπως γνωρίζεις, υπάρχει μία βουλευτής του Αριστερού Κόμματος, δεν ξέρω αν επανεκλέγει, υποθέτω, πιστεύω πως μάλλον, μάλιστα, η οποία είναι κατά το ίμιση, ο πατέρας Έλληνας και από μητέρα Σουηδέζα. Και επίσης είχαμε έναν υποψήφιο εδώ σε αυτήν την κοινότητα, στην περιφέρεια της Βόρειας Στοκχόλμης, εκεί που είναι η ελληνική, μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα, ο Μωυσής Νικολαίδης, ο οποίος ήταν υποψήφιος με το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών. Επίσης έχουμε υποψήφιους σε άλλους δήμους, και σε δήμους, σε δημοτικά και περιφερειακά ψηφοδέλτια ανά τη Σουηδία, υπήρχαν αρκετά ελληνικά ονόματα.
0: Ωραία.
1: Ποιοι από αυτούς και πόσοι θα εκλεγούν, θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή δυστυχώς ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται, να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Γεια, γεια. Κυρίε και κύριοι, μιλούσαμε με τον Δημήτρη Καρκαμάνη από τη Σουηδία. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα, 4 με 5 ώρα Ελλάδας. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ανατριχιαστικά είναι όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και φαίνεται ότι συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι από την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι την ώρα που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει νεκρό. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς που μίλησε στο Earth News, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Οι αρχές αναμένουν πλέον περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθριξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί που απολογούνται στον ανακριτή. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Earth News, υποστήριξε ότι οι καταθέσεις 4 εργαζομένων περιείχαν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο Earth News. Υποστήριξε ότι οι καταθέσεις 4 εργαζομένων περιείχαν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με την ώρα άφιξης.

0: Των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα περιορίζουν περαιτέρω τις δυνατότητες εφοδιασμού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης απέναντι στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας του Earth News Radio 105,8, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες, προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λούλα Ντα Σίλβα είχε ο Πρωθυπουργός. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και τις υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Σφοδρή επίθεση στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Απόστολου Πάνα σχετικά με την Ελλάς και το ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας. Ο κ. Μαρινάκης συνδέει τη δήλωση Πάνα με την πρόσφατη αντιπαράθεση μεταξύ Πασό και Ελλάς για τις ομοιότητες στα προγράμματά τους, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει πλέον καταστεί δορυφόρος του Αλέξη Τσίπρα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του Πασόκ, σύμφωνα με την οποία ο κύριος Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος, κύριος Απόστολος Πάνας, με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει. Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί, αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις, να σκεπάσει επικοινωνιακά τόσο την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, όσο και τις ευθύνες της κυβέρνησης του, όπου 7 χρόνια μετά ομολογεί το τραγικό λάθος της να καταργηθούν οι ράμπο υγείας που είχαν νομοθετηθεί επί κυβέρνησης Πασόκ και ήλεγχαν τις ιδιωτικές δομές υγείας, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό δηληστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά την χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τουλάχιστον 150 ανθρώπους μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε μια συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης, όπου διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, τόνισαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters και στο γαλλικό πρακτορείο.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα πελάγη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 25. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά

0: Και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Πώς είναι τα γαλλικά σας? Δεν λέω το πιάνο και τα γαλλικά σας, σκέτα γαλλικά.

0: crew.
1: Ο Ζόρζ Μπρασένς, ο αγαπημένος Γάλλος τραγουδοποιός, χωρίς κανένα λόγο, δεν ξεκινήσαμε από κάπου, δεν πήραμε κάποια αφετηρία νοηματική. Μας άρεσε το τραγούδι, έχουμε καιρό να ακούσουμε γαλλικό τραγούδι, μας απορροφά και κρατά τη μερίδα του λέοντος το εγγλέζο-αμερικάνικο. Αλλά αυτό εδώ λοιπόν, αν κάποιος το μεταφράσει πολύ ελεύθερα, γιατί είναι πολύ μεγάλο και αναφέρεται προφανώς σε μία κοπέλα, σε μία κυρία, στην αγαπημένη του, μπροστά στην οποία λέει έγινε τόσο μικρός. Έγινα τόσο μικρός μπροστά σε μία κούκλα που κλείνει τα μάτια όταν κοιμάται και κάνει τη μαμά όταν την ακουμπάς. Και άλλα πολλά. Πολύ γλυκό και ταυτόχρονα γλυκό πικρό, αλλά δεν είναι το τρυφερό ερωτικό που εμένα μου έδωσε το έναυσμα, γιατί τελικά τον έκανα το συνειρμό. Σκέφτηκα πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος γενικότερα, μπροστά στις εξαρτήσεις του, μπροστά στα προβλήματά του, μπροστά στα συναισθήματά του, μπροστά στις αναποδιές, μπροστά σε αυτό το κόσμο μες στον οποίο έχει κληθεί να ζει, να επιβιώνει, να λύνει τα καθημερινά του και να ασχολείται ίσως, αν θέλει, αν τον ενδιαφέρει, αν ψάχνεται λίγο περισσότερο, και με τα υπαρξιακά.
2: Promised myself when I was 5 years old that when I grew up I'd be brave and bold.
1: Καλησπέρα σας λοιπόν και καλό απόγευμα. Αυτό εδώ είναι το «Μένουμε εδώ», η εκπομπή «Μένουμε εδώ» και το ραδιόφωνο Earth News Radio 105,8. Θελήσαμε να σας γλυκάνουμε λίγο, να σας κάνουμε να νιώσετε πιο τρυφερά σε μια μέρα σαν κι αυτή που έχει ξεκινήσει αρκετά φθινοπορεινή για τα δεδομένα της 15ης του Σεπτέμβρη. Και έτσι έχουμε σκοπό γενικά να το πάμε μέχρι τις 6 που είναι το δικό μας μερίδιο ραδιοφωνικού χρόνου.

0: Αλλά και αυτή εδώ είναι η Αλκιόνη, η δική μας, εννοώ Ελληνίδα. Η Αλκιόνη με αυτή τη φωνή που έχει όλο αυτό το λιγμό, τη μελωδικότατη.
1: Dear Walter, sometimes the world...
0: Στο τραγούδι Can I have a moment please? Σήμερα μου φαίνεται ανοίξαμε φροντιστήριο ξένων γλωσσών εδώ πέρα. Πώς πηγαίναμε τα απογεύματα στις δραστηριότητες ή οι ίδιοι εμείς, μας πήγαιναν οι γονείς μας, μετά πηγαίναμε μόνοι μας. Τώρα τα επόμενα χρόνια που μεγαλώσαμε πηγαίναμε τα παιδιά. Χριστέ μου, τα απογεύματα. Κάπως έτσι, έτσι πάρτε το και το σημερινό. Μπορώ να έχω λοιπόν ένα λεπτό ή λίγο περισσότερα λεπτά, περίπου 50, δεν και λίγα, από τη ζωή σας, από την προσοχή σας, από την παρέα σας, από την επικοινωνία μας, από την αλληλεπίδραση, στα σχόλια, στα μηνύματα, στην παρουσία σας.

Απόγευμα Τρίτης λοιπόν, 15 του Σεπτέμβρη, με έναν καιρό λίγο πιο φθινοπορεινό, τουλάχιστον τις πρωινές του ώρες, την πορεία δεν τον παρακολούθησα. Μέχρι τις 6 παρέα, Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, αυτή την ώρα συνδεδεμένο μαζί μας. Στο airteco.gr παρακολουθείτε τα πάντα και σε ζωντανό χρόνο, όπως λέμε αυτή την ώρα, αλλά και on demand, όταν το ζητήσετε κατόπιν παραγγελίας, σε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, σε όλα τα προγράμματα, εκπομπές, μουσικά σύνολα, εκπομπές που δεν θα θέλατε να χάσετε ή να επαναλάβετε. Εν προκειμένου λοιπόν μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη και απέναντί μου Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή μαζί με την Μαρία Σφυρόερα που είναι στη δημοσιογραφική διεύθυνση και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-60-09-604 και 605. Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο. Τα θέματα από το πρωί στην ουσία αναπαράγονται και άντε και παρισφραίουν με τα χίλια ζόρια κάποια πολιτικά. Είναι αλήθεια ότι είναι η επόμενη δύσκολη μέρα. Ο αποχαιρετισμός, ο πάνδημος, το συλλογικό πένθος είχε, ξέρετε, μία ταύτιση και ένα μοίρασμα. Είχε δηλαδή μία... γινότανε παρέα. Αλλά όσοι έχουν χάσει άνθρωπο, πολύ κοντινό τους άνθρωπο, ξέρουν ότι η επόμενη μέρα της μοναξιάς, της ησυχίας, της αφύσικης ησυχίας, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και γι' αυτό και οι παλιοί πραγματοποιούσαν τα κοινά τραπέζια, τις επισκέψεις, υπήρχε πολλής κόσμος πάντα στο σπίτι του θανόντος, για να μην νιώθουν οι τεθλιμμένοι, καλά το λέω, αυτή τη μοναξιά. Τη μοναξιά που πάντως θεωρώ ότι έχει κλείσει από αυτή την άποψη. Έχουν υποθεί όλα, έχουν γραφτεί τα πάντα για τον Γιώργο Μαζονάκη και τώρα είναι η ώρα της δικαιοσύνης. Από εδώ και πέρα ξεκινάει ο μακρύς δικαστικός αγώνας. Ακούγαμε χτες για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια, είτε από υλικό, βίντεο, φωτογραφίες, είτε από την έκθεση των πραγματογνωμόνων για την πλασμαφαίρεση. Τι τελικά οδήγησε στο θάνατο. Θεωρώ πάντως ότι η ώρα της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη πρέπει να αρχίσει να μιλάει. Για σας που και χτες στέλνετε μηνύματα, αλλά και γενικότερα εσείς που θεωρώ ότι αποτυπώνετε με όποιο τρόπο, με τη σκέψη σας, με την παρέμβασή σας στο δημόσιο διάλογο, αποτυπώνετε λοιπόν μία αμφιβολία, μία καχυποψία, για να μην το πω και βαρύτερα, σχετικά με το αν θα βγει άκρη ή θα πληρώσουν όντως κάποιοι ή θα πέσει η κατάσταση στα μαλακά ή. Να σας πω ότι δεν μπορώ να πω ότι σας αδικώ, αλλά από την άλλη, αν αμφισβητούμε όλους τους θεσμούς πια, τότε δεν μιλάμε για μία δημοκρατική πολιτεία. Μην αρχίσετε τους αφορισμούς, τις γενικεύσεις, την κρίνια. Η πολιτεία οφείλει να προχωράει πάνω στις συντεταγμένες και τις αξίες που έχει θέσει και που υπηρετεί, που οφείλει να υπηρετεί. Ναι, το ακούτε ρομαντικό και ότι δεν συμβαίνει έτσι και ότι μετά με τόσα χρήματα και λοιπά, καταλαβαίνω, το ξέρω, παντού πάει και το δικό μου το μυαλό. Αλλά αν από μόνοι μας αφορήσουμε τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια, την δημοκρατία, τότε θα φτάσουμε στις αρχές, ο Θεός να τις κάνει, που υπηρετεί ο Ηλίας Κασιδιάρης. Η αποφυλάκηση του οποίου σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχει προκαλέσει σάλο και πολιτικό και κοινωνικό. Υπάρχει αρκετή ανησυχία, γιατί αν διαβάσει κανείς πίσω από τις γραμμές που έχουν τεθεί αδρές και κατηγορηματικές από την νομοθεσία, δεν είναι εντελώς απίθανο να καταφέρει να ξεφύγει αυτό που λέμε κάτω από το ραντάρ της δικαιοσύνης και να καταφέρει να φτάσει σε έναν πολιτικό σχηματισμό. Απίθανο δεν είναι.

0: Και καθώς εμείς λοιπόν, εμείς όλη η κοινωνία, τα μέσα ενημέρωσης, οι παρέες, όποιοι όμιλοι τέλος πάντων μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι σχηματίζονται και κουβεντιάζουν τα θέματα της επικαιρότητας και επηρεασμένοι φυσικά, επαναλαμβάνω, και από τα τελευταία γεγονότα τα πολύ δραματικά. Όσο εμείς λοιπόν ασχολούμαστε με αυτά, η μεγάλη φωτιά στην Γκόνιτσα εξακολουθεί για 16η μέρα να κατακαίει την περιοχή και να επεκτείνεται καταστροφικά σε περιοχή Natura 2000. Και σας είχα υποσχεθεί εντός εισαγωγικών, στην ουσία στον εαυτό μου το είχα υποσχεθεί, ότι τότε που είχαμε τη μεγάλη κινητικότητα με τη ΔΕΘ και την έλευση πρώτα και καλύτερα του Πρωθυπουργού της χώρας, είχα κάνει το σχόλιο ότι εγώ θεωρώ ότι πρώτα έπρεπε να στραφούν τα φώτα και η προσοχή στο δάσος, στην περιοχή της Γκόνιτσας που κατακαίγεται, γιατί έχει ξεκινήσει αυτή η φωτιά από τις 31 Αυγούστου και παραμένει ενεργή, και μετά να γίνονταν όλες οι άλλες εξαγγελίες, είτε από τον Πρωθυπουργό είτε από τους υπόλοιπους αρχηγούς των κομμάτων. Αλλά εγώ το είπα, εγώ το άκουσα. Είπαμε λοιπόν να στραφούμε και πάλι στους ειδικούς, στους επιστήμονες, στους ερευνητές, και εν προκειμένου στον κύριο Παύλο Κωνσταντινίδη, που είναι δασολόγος και πρώην ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας έφαγα αρκετό χρόνο, αλλά από την άλλη ήθελα να φτάσουμε και να έχουμε καθαρό χρόνο να μας πείτε αν είναι όντως έτσι τα πράγματα, αν έχουμε όντως τόσες χιλιάδες στρεμμάτων να κατακαίγονται και τι συμβαίνει και με την περιοχή Natura.
1: Θα σας πω, καταρχήν θα ήθελα να αφαιρέσετε τη λέξη καταστροφή. Mm-hmm. Αναφερθήκατε στο δάσος για καταστροφή. Mm-hmm. Είναι μια πυρκαγιά. Mm-hmm. Πυρκαγιά στο δάσος δεν σημαίνει κατά ανάγκη καταστροφή. Σε ό,τι αφορά ειδικά για την πυρκαγιά της Γκόνιτσας, έχω τα δεδομένα τα οποία δημοσιευθήκαν χθες από την αποτύπωση του δορυφόρου Κοπέρνικου, αυτός ο οποίος καταγράφει τις ζημιές που γίνονται στα δάση μετά από κάθε φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Η καμένη έκταση λοιπόν, κρατηθείτε, πραγματικά καμένη έκταση στην περιοχή της Γκόνιτσας είναι μόλις 1152 στρέμματα. Mm. Δηλαδή όσο είναι ένα μεγάλο γήπεδο με τα πάρκινγκ του.
0: Και γιατί παντού σε πολύ σοβαρές ιστοσελίδες παρελάβει η είδηση πάνω από 8.000 στρέμματα στάχτη?
1: 8.000 στρέμματα είναι οι περιοχές που κάηκαν, όχι που καταστράφηκαν. Τα 1152 είναι εκεί που έχουμε κανένα δέντρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ που το διευκρινίζετε λοιπόν.
1: Η φωτιά δεν σημαίνει καταστροφή. Αυτή τη στιγμή, 16-10 ημέρες, καίγεται η υποβλάστηση και οι βελόνες του δάσους. Δεν καίγονται δέντρα. Η μαύρη πεύχη είναι ένα πεύχο το οποίο είναι τελείως διαφορετικό αυτό που έχουμε εδώ στις παραλίες, που όταν καίγεται και καταστρέφεται, νεκρώνεται, έχει την ιδιότητα να ψηλώνει πάρα πολύ στα 20-22-25 μέτρα και να αποκλαδώνεται. Δηλαδή έχουμε ένα δάσος που τα δέντρα είναι πάρα πολύ ψηλά και τα κλαδιά είναι πολύ μακριά από το έδαφος. Που σημαίνει όταν καίγεται ένας θάνος που έχει 1-2 μέτρα ύψος, οι φλόγες δεν μπορεί να φτάσουν στο ύψος των 20 μέτρων όπου βρίσκονται τα κλαδιά της πεύχης αυτής. Mm-hmm. Έχει και πάρα πολύ χοντρό φλοιό, ώστε να μην καταστρέφεται ούτε το εσωτερικό ζωντανό μέρος του δέντρου. Έχουμε μονάχα πληγώσει δέντρο, δεν έχουμε νεκρώσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό για αυτές τις πεδιές.
0: Πάρα πολύ χαίρομαι που το ακούμε, ουσιαστικά που το ακούμε.
1: Ακόμα για, για τη διάρκεια. Mm-hmm. Αυτές οι φωτιές, επειδή είναι πολύ διαδεδομένες σε πολύ δύσκολες περιοχές, σβήνουν μονάχα με μια πολύ δυνατή βροχή.
0: Mm-hmm. Την οποία αναμένουμε, φαντάζομαι.
1: Κάποιος, γιατί έχουμε τόσες αναπτωσοπυρώσεις? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Σε αυτά τα δάση, πάνω στα ψηλά βουνά, η φωτιά μπορεί να περάσει εύκολα μέσα σε μια ρίζα. Πράγμα που δεν γίνεται στις δικές μας στις παραλιακές ζώνες. Δηλαδή στα δάση της Αττικής αυτό δεν συμβαίνει. Ο θάμνος θα καεί μόνο πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Σε αυτά όμως τα ψηλά, στις ψηλές περιοχές, η φωτιά περνάει μέσα στη γη, αρχίζει και καίει τη ρίζα και μπορεί να καίγεται μια ρίζα και μια εβδομάδα κάτω από τη γη και ξαφνικά να βγει επάνω και να προκαλέσει μια καινούργια εστία εκεί που κανείς δεν την περίμενε. Από τη στιγμή που έχουν φύγει όλες τις πυροσβεστικές δυνάμεις από την περιοχή. Mm-hmm. Αυτές είναι αναζωοπυρώσεις οι οποίες γίνονται και αυτές είναι που διατηρούν την πυρκαγιά βασικά.
0: Μάλιστα. Από τη μία χαίρομαι πολύ που το ακούω από τα δικά σας πολύ πιο ειδικά και επίσημα χείλη. Ωστόσο οφείλω και εγώ να δώσω τα δικά μου δεδομένα που στηρίζονται επίσης στα δεδομένα του Κοπέρνικου. Ως τις 7 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν από 8 μέρες, αναφέρονται 4.920 στρέμματα καμένης έκτασης στην περιοχή της Κόνιτσας.
1: Και το
0: Fire Hub του Εθνικού Αστεροσκοπίου μιλάει για περίπου 8.000 στρέμματα.
1: Έχει αυτό το πρόγραμμα και είναι και φίλοι μου τα παιδιά τα οποία
0: Ναι, και εμείς έχουμε βγάλει πολύ συχνά από το Fire Hub.
1: Είναι καταπληκτικό όλο το.
0: Δεν θέλω με κανένα τρόπο ούτε να σας διαψεύσω ούτε να σας κάνω να απολογηθείτε, ίσα-ίσα. Απλά δεν το αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά δηλαδή της απόκλησης.
1: Άλλο η καύση. Και άλλο η καταστροφή του δάσους. Το δάσος καίγεται, μπορεί να καούν 100.000 στρέμματα. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι έχουμε καταστροφή σε 100.000 στρέμματα δάσους. Γι' αυτό σας λέω. Mm-hmm. Έχουμε 8.000 στρέμματα σύμφωνα με τον Κοπέρνικους, καμένης έκτασης, και έχουμε 1.100 στρέμματα καμένων δέντρων. Και η πραγματική εικόνα θα φανεί την επόμενη άνοιξη, αν θα δούμε πώς αυτά τα δέντρα μπορούν να ξαναπρασινίσουν.
0: Γιατί μας είπατε ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα.
1: Βεβαίως, γιατί μπορεί να βλέπεις ένα δέντρο να νεκρώθηκαν οι βελόνες, αλλά το κάμβιο, δηλαδή το ζωντανό μέρος του φυτού και η ρίζα του, είναι ζωντανή. Mm-hmm. Την επόμενη χρονιά μπορεί να δώσει πάλι καινούριες βελόνες και το δέντρο να συνεχίσει να υπάρχει. Αυτή τη στιγμή στα υψηλά υψόμετρα, όπου έχουμε τη μαύρη πεύχη, έχουμε παντού πληγωμένα δέντρα, γιατί κάποια στιγμή κάποια φωτιά πέρασε, απλώς δεν τα νέκρωσε.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Μεγάλο κιόλας. Το γεγονός ότι.
1: Λιγάκι,
0: ναι, βεβαίως, παρακαλώ.
1: Εάν οι φωτιές κατέστρεφαν τα δάση, αυτή τη στιγμή όλοι οι φίλοι θα ήταν έρημος.
0: Mm.
1: Η φύση έχει τόσο καταπληκτικές δυνατότητες προσαρμογής στο περιβάλλον του κάθε δάσους, ώστε να αντεπεξέλθει όχι μονάχα στις πυρκαγιές, και στις πλημμύρες, και στους τυφώνες, και στους κεραυνούς και σε όλα. Όλα είναι προσαρμοσμένα, μάλλον τα δέντρα είναι προσαρμοσμένα στο τοπικό περιβάλλον. Από εκείνο που κινδυνεύουν είναι ο άνθρωπος, ο οποίος δεν ξέρει πραγματικά τι σημαίνει μια πυρκαγιά στο δάσος και νομίζουν ότι από τη στιγμή που κάει και ένα δάσος κόβουμε τα δέντρα και εκπέμπουμε καινούργια δέντρα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν είναι πρακτικές της φύσης, αυτές είναι ανθρώπινες πρακτικές, οι οποίες και είναι ο πραγματικός κίνδυνος μετά από κάθε πυρκαγιά.
0: Άρα μιλάτε για αυτορύθμιση της φύσης κατά κάποιο τρόπο,
1: βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα είχαμε τότε ούτε ένα δέντρο πουθενά.
0: Ναι.
1: Τα δάση καίγονται και ξανακαίγονται. Τι καίγεται κάθε φορά.
0: Mm-hmm.
1: Καίγεται αυτό το οποίο αναγεννήθηκε, αυτό το οποίο αναδημιουργήθηκε.
0: Πείτε μας δύο λόγια σας παρακαλώ και για το αν ισχύει δηλαδή ότι η φωτιά πηγαίνει και προς το τμήμα του δικτύου Natura 2000 στην προστατευμένη εκεί ζώνη του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνης.
1: Δεν ξέρω την περιοχή πολύ καλά, δεν ξέρω προς τα που πάει η φωτιά, γιατί εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και συζητάμε συναδέλφους βέβαια, αλλά δεν μπορώ να έχω εικόνα.
0: Καλά, ναι.
1: Εκείνο που ξέρω ότι το δάσος εκείνη τη μαύρη πεύχη είναι και ψηλότερα είναι το Ρόμπολο, ένα πεύχο το οποίο είναι τόσο αραιό που δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει η φωτιά σε αυτό. Αλλά η μαύρη πεύχη θα καίγεται όσο μέχρι να βρέξει, ακόμα και μέσα στην περιοχή Natura. Η περιοχή Natura δεν είναι παρά μια οριοθετημένη περιοχή μέσα στο ίδιο το δάσος. Δεν διαφέρει σε κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Απλώς είπαμε ορισμένες περιοχές, γιατί δούλεψα πάρα πολλά χρόνια στο δίκτυο Natura και έχω καθορίσει πολλές περιοχές που θα ήταν και προτεραιότητας προστασίας. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος από αυτές τις πυρκαγιές για αυτά τα δάση, είτε είναι μέσα είτε είναι έξω από το όριο το οποίο εμείς οι άνθρωποι καθορίσαμε σαν όριο της περιοχής Natura.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, κύριε Κωνσταντινίδη. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Μας βοήθησε και το γεγονός να μάθουμε την πραγματική κατάσταση και γιατί δεσβήνει και αναμένουμε δηλαδή αυτό που λέτε σχεδόν την αυτορύθμιση και την. Θα τα τακτοποιήσει όλα πολύ ωραία η φύση.
1: Είναι βέβαιο και πιστέψτε με, από το μόνο που κινδυνεύει ένα δάσος είναι ο άνθρωπος.
0: Είναι ο άνθρωπος. Το κρατώ αυτό το μότο σας.
1: Να είστε καλά
0: εσείς.
1: Και εγώ.
0: Γεια σας. Γεια σας, κύριε Κωνσταντινίδη. Πάμε στο και μισή σε πολύ λίγο για τους τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε στο δεύτερο ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται ενώπιον του ανακριτή η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος τεσσάρων εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας. Στο επίκεντρο ρόλος της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σφοδρή επίθεση σε Πασόκ και Ανδρουλάκη από τον Παύλο Μαρινάκη με αφορμή τις δηλώσεις του βουλευτή του κόμματος Απόστολου Πάνα για την Ελλάς και τις πολιτικές συνεργασίες. Το Πασόκ έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Κηφισό. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Αυξημένη κίνηση από το ύψος των Αγίων Αναργύρων έως το Περιστέρι. Στη Ρόδο συνελήφθη 15χρονος με 240 κροτίδες και 3 καπνογόνα στο λιμάνι της Ακαντιάς. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στην Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράλ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας λοιπόν και πάλι, δεύτερο μέρος, ξέρετε, καμιά φορά, και το ξέρω το σκέφτεστε μαζί μου, ότι οι διασκευές δεν είναι το αυθεντικό. Όμως μερικές διασκευές, και το είχαμε ξαναπεί για τούτη εδώ την τραγουδάρα, έχουν το δικό τους ύφος, τη δική τους δυναμική.

Για το Στέλιο. Για το Στέλιο Καζαντζίδη, που σαν σήμερα έγινε η κηδεία του και εκείνη η πάνδημη, ο αποχαιρετισμός στην Ελευσίνα, 15 Σεπτεμβρίου ήταν του 2001. Και αν το σκεφτεί κανείς, έχουν περάσει 25 ολόκληρα χρόνια από εκείνη τη μέρα, ένα τέταρτο του αιώνα. Πώς περνάει ο καιρός. Ναι, πολλά συναισθήματα και η εκπομπή δεν ξέρω αν βγαίνει με αυτό το πρόσημο, το παρατηρήσατε, ο Θανάσης λέει μπορεί να είναι το απόψε φθινοπόριασε και το όνειρο ξεθόριασε. Άμα σου πω, Θανάση μου, ότι αυτό το τραγούδι το τραγουδούσα από το πρωί μόνη μου, ξέρεις, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη διαδρομή, είπα να το βάλω, δεν το έβαλα τελικά, θα δούμε, θα δείξει. Και είναι από τα αγαπημένα. Καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα Άγχελ, τα γαλλικά λέει και τα γερμανικά μου κλειδιά είναι πολύ καλά, εξαιρετικός. Γεια σου Μιχάλη, κυρία Έλενα λέει γεια σας, καλή δημιουργιοσογραφική εκπομπή και καλή θεματολογία, εύχομαι. Η θεματολογία είναι συγκεκριμένη, Μιχάλη μου. Εμείς προσπαθούμε να τη βάλουμε σε μία σειρά, προσπαθούμε να την διαχειριστούμε, να την εξορθολογήσουμε ή και να τη μεταβολήσουμε. Πράγμα πολύ δύσκολο πολλές φορές. Πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά όταν έχει να κάνει με θέματα που φαίνεται να χρονίζουν, να έχουν γίνει απόστημα, μια και μιλάμε για τα ιατρικά, και να κοροϊδευόμαστε όλοι μεταξύ μας για το θεσμικό πλαίσιο που έπρεπε να υπάρχει, που δεν προστάτευσε, που θα υπάρχει από εδώ και πέρα. Και μας φταίνε μόνο τα ιδιωτικά ιατρία με τις παράνομες πράξεις. Χτες υπενόησα και το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι δυστυχώς και μέσα σε νοσοκομεία, μεγάλα νοσοκομεία, ιδιωτικά ή δημόσια, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες που κάνουν εκεί αρκετοί γιατροί, που έχουν συνείδηση όμως, και νοσηλευτές και προσωπικό, μπορεί να συμβεί λοιπόν κάτι, θα συμβεί κάτι, θα συμβούν πολλά που δεν τα μαθαίνουμε ή άλλα τα μαθαίνουμε. Ο κόσμος τρέχει και δεν φτάνει. Πολύ σπάνια παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Πολύ σπάνια αποδίδεται στο πραγματικό αίτιο η απώλεια ενός ανθρώπου ή η πρόκληση αναπηρίας του. Αναφέρομαι φυσικά στο ανθρώπινο λάθος, που πολύ σπάνια, σπανιότατα αποδεικνύεται και τιμωρείται. Ειδικά στο χώρο αυτό. Είπα προηγουμένως, χτες έλεγα τη λέξη ομερτά. Δυστυχώς υπάρχει. Και κανένας νομικός ή άλλος κώδικας δεν μπορεί να το σπάσει αυτό. Και όποιος θα έχει άλλη γνώμη, ας έρθει να με διαψεύσει. Καλησπέρα στον Γιάννη. Καλό απογευματόβραδο Τρίτης και σε σένα, αγαπημένε μου Γιάννη. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι που μου θυμίζεις το χρόνο. Εγώ πάλι νόμιζα σήμερα ότι είναι Τετάρτη. Αλλά είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 15. Σε λίγο θα πάμε και στο επόμενο θέμα. Έχω πολλά μηνύματα και από το τηλεφωνικό κέντρο. Μαργαρίτα μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ τόσο πολύ για τα καλά λόγια. Και θα κρατήσω την τελευταία σου ατάκα για να την αναφέρω στον καλεσμένο μας, που έχει να κάνει με αυτό που λες εσύ. Θα το πω σε λίγο. Καλησπέρα στη Μαγνησία και την Άννα. Δεν υπάρχουν αεροπλάνα να πάνε να σβήσουν τη φωτιά. Υπάρχουν, φυσικά και υπάρχουν, αλλά δεν κρίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι το ενδεδειγμένο μέσο, ο ενδεδειγμένος τρόπος. Ακούσατε τον ερευνητή που δεν είχε κανένα λόγο να μην βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και μέσα σε όλα, κυρίες και κύριοι, έχουμε και την ενεργειακή κρίση. Δηλαδή δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα. Έχουμε δύσκολες και μαύρες μέρες μπροστά μας, με την ενεργειακή κρίση που προκαλεί παγκόσμια ανησυχία. Μέχρι να προλάβουμε να γράψουμε, να αποτυπώσουμε την είδηση από τα διεθνή πρακτορία για το πόσο έχει πάει το πετρέλαιο, αυτό έχει ήδη ανέβει. Και κάποιοι αισιόδοξοι λένε, α, τελικά δεν έφτασε τα 110, σήμερα έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, λένε οι οικονομικοί συντάκτες και οι συνάδελφοι. Και όταν λένε αποκλιμάκωση, εννοούν, ας πούμε, δεν έφτασε το 110, είναι στο 108. Δεν έφτασε το 108, είναι στο 107. Αυτό έχει συμπαρασύρει και το φυσικό αέριο, που σε ετήσια βάση, παιδιά, ευρωπαϊκά τουλάχιστον, έχει πάρει την ανιούσα κατά 160%, ναι. Και όλο αυτό συνεπάγεται πληθωριστική κρίση που συμπαρασέρνει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, που έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα 20ετίας. Να συνεχίσω. Μάλλον επειδή έχω μαζέψει πολλά, θα πάω στο θέμα που ήθελα να συζητηθεί σήμερα, καθώς είπαν το τελευταίο αντίο οι σύντροφοι και οι συνοδοιπόροι του Σπύρου Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής, ένα ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες, στα 79 του χρόνια, και με την πολιτική του κηδεία υπόθηκαν όλα όσα ήθελαν να του πούν οι σύντροφοί του και οι συνοδοιπόροι του και οι πολίτες, όσοι παρακολούθησαν αυτή την διαδικασία τώρα πριν από λίγο. Ωστόσο εγώ
στάθηκα στον αποχαιρετισμό, παύλα σημείωμα, από το Facebook της Μαριάννας Τζιαντζή, της συγγραφέως, μεταφράστριας και αρχιτέκτονος Μαριάννας Τζιαντζή, η οποία γράφει το εξής. Ένα αλλιώτικο Σαββατόβραδο. Τη μέρα που πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής, πήγα στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως. Αναφέρεται εκεί στο γιατί πήγε και ποιους συνάντησε και συνεχίζει. Δεν περίμενα ότι η επιστροφή στο σπίτι με τον ηλεκτρικό θα σηματοδοτούσε με διαφορετικό τρόπο το πολυσυζητημένο τέλος εποχής. Στο σταθμό Αττική γύρω στις 11 τη νύχτα, το τρένο έμεινε για αρκετά λεπτά καθυλωμένο. Από τα μεγάφωνα μας προειδοποίησαν για μια καθυστέρηση λόγω βλάβης. Η ίδια καθυστέρηση, η ίδια ανακοίνωση και στους επόμενους σταθμούς. Και μαζί η υπόσχεση ότι η στασή θα φροντίσει να δρομολογηθούν έκτακτα λεωφορεία που θα καλύπτουν την έλλειψη τρένων από Νέα Ιωνία μέχρι Ειρήνη και αντιστρόφως. Μας ξεφορτώνουν στη Νέα Ιωνία. Το ίδιο και τους επιβάτες των επόμενων σειρμών. Τα τοπικά λεωφορεία, άφαντα. Εκατοντάδες άνθρωποι γυρεύουν μάταια ταξί ή πηγαίνουν στην Ηρακλείου, λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο πάνω, για να συνεχίσουν με κάποιο λεωφορείο της γραμμής. Πάνω από 100 άνθρωποι στριμώχνονται σε ένα λεωφορείο που κανονικά χωράει γύρω στους 50. Πολλοί μαθητές, πολλοί μετανάστες. Το απόλυτο αδιαχώρητο και ζέστη, υδρώντας πολλής. Το τέλος εποχής βρίσκεται στην εγκαρτέρηση των επιβατών. Αγανάκτηση εσωτερικευμένη. Επί περίπου μισή ώρα δεν μιλάμε, δεν βρίζουμε. Κανένας πολιτικός υπαινιγμός, μόνο υπομονή και σιωπή. Και συνεχίζει η Μαριάννα Τζιαντζή. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε στις πρώτες δεκαετίες της μεταπολίτευσης, το λεωφορείο θα έβραζε από οργή, από πολιτικά σχόλια του τύπου «Καλά να πάθετε αφού τους ψηφίζετε». Τώρα τσιμουδιά. Μάθαμε να ζούμε από μέρα σε μέρα, από μήνα σε μήνα, από δρομολόγιο σε δρομολόγιο. Αχ, να ήταν η ζωή μας Σαββατόβραδο. Για τους πατικωμένους επιβάτες του νυχτερινού λεωφορείου αγωνίστηκε ο Σπύρος Χαλβατζής. Από 15 χρονών παιδί. Για τους νέους, για τους μετανάστες, για τους πιο φτωχούς, για εκείνους που δεν έχουν γιοταχή. Όμως οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι οι πατικωμένοι, αγνοούσαν τη ζωή και το θάνατό του. Και στις μέρες μας, οι πατικωμένοι στην ψυχή και στο σώμα πληθαίνουν.

0: Το μήνυμα λοιπόν της Μαργαρίτας από τη Θεσσαλονίκη κλείνει με την εξής φράση. «Δεν βλέπω την ώρα να ακούσω την κυρία Καραγιάννη, μου κάνει παρέα στη μοναξιά μου». Και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό, με την έννοια την καλή βέβαια, μια καλή συγκυρία, το γεγονός ότι το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με τον τίτλο «Μοναξιά ΑΕ». Σας φαίνεται πολύ περίεργο πως το συνδέσαμε έτσι, αλλά και όμως η κοινωνική αποξένωση φαίνεται να μετατρέπεται από προσωπικό βίωμα σε μια χρυσή αγορά, όπως το ακούτε. Και η Ασία φαίνεται να δίνει τη γεύση από το μέλλον μας, το μέλλον του κόσμου. Βάζω ευθύς αμέσως την κουβέντα και τον ευχαριστώ για την υπομονή του, τον κύριο Πάνο Αλεφραγκή. Ο κύριος Αλεφραγκής είναι διευθυντής τμήματος ψηφιακής στρατηγικής επικοινωνίας σε μία από τις μεγαλύτερες διαφημιστικές και διδάσκει ο ίδιος digital marketing. Θα μιλήσουμε λοιπόν μαζί του για την εργαλειοποίηση της μοναξιάς. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και πολύ ωραία η σύνδεση που κάνατε στο ένα πολύ ωραίο θέμα που είπατε λίγο πριν και πολύ ωραίο μήνυμα με αυτό που θα συζητήσουμε τώρα.
0: Ακριβώς. Να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Θέλετε να το εξηγήσετε εσείς, να μην μιλάω εγώ άλλο, κύριε Αλεφραγκή?
1: Ναι, βεβαίως. αυτό που είπατε προφανώς είναι κάτι που δεν συνέβη τώρα. Συμβαίνει σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Η Ασία πάντα είναι πολλά χρόνια μπροστά. Προβλέπει το μέλλον και στη τεχνολογία και σε διάφορα άλλα κοινωνικά φαινόμενα, όπως και αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα. Αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα η δομή της κοινωνίας και κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό αλλάζει και την ίδια τη δομή της κατανάλωσης. Δηλαδή, έχουμε περισσότερους ανθρώπους που ζουν μόνοι, έχουμε περισσότερους ανθρώπους που παντρεύονται αργότερα ή δεν παντρεύονται καθόλου, γεννάμε λιγότερα παιδιά, μικρότερα νοικοκυριά και ταυτόχρονα πολύ περισσότερες υπηρεσίες που επιτρέπουν σε έναν άνθρωπο να οργανώσει σχεδόν τη ζωή του ατομικά, δηλαδή να φάει, να ταξιδέψει, να ψυχαγωγηθεί, να γυμναστεί, να δει μια ταινία, να κάνει shopping, ακόμα και τώρα με το AI να έχει μια οντότητα να μιλήσει μαζί της.
0: Δηλαδή, όταν νιώθει μοναξιά, όταν θέλει να συζητήσει. Ναι, ναι. Και εγώ φαντάστηκα από μόνη μου ότι έχει απόλυτη σύνδεση το θέμα, το φαινόμενο μάλλον, με την AI και τα chatbots, δηλαδή ότι η συζήτηση τελικά γίνεται με το ρομπότ, με την τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε λοιπόν για μια κατακόρυφη άνοδο, κύριε Αλεφραγκή, των μονομελών νοικοκυριών, των μονοπρόσωπων νοικοκυριών ανά τον κόσμο, προς το παρόν κυρίως σε χώρες της Ασίας, στην Ιαπωνία, στην Νότια Κορέα, στην Κίνα. Και το πιάσαν αυτό οι διαφημιστικές και οι επιχειρηματικές, το επιχειρηματικό σύστημα. Και όπως λέτε, πηγαίνει τώρα και παράγει πράγματα που απευθύνονται στον έναν.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι.
1: Καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες είναι πιο εύκολα και εύκολες να καταναλωθούν από αυτούς τους καταναλωτές. Δηλαδή, για δεκαετίες ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του μάρκετινγκ, της δουλειάς που κάναμε εμείς, βασιζόταν σε ένα αρκετά συγκεκριμένο μοντέλο νοικοκυριού. Mm-hmm. Οικογένεια, ζευγάρι, παιδιά, κοινή κατανάλωση. Τώρα σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικά. Από το μέγεθος μιας συγκεκριμένης συσκευασίας, που ξέρουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί από έναν άνθρωπο, μέχρι το πώς τιμολογεί, για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο, που πλέον δεν τιμολογεί μια οικογένεια ή ένα ζευγάρι, αλλά μπορεί να βγάλει τιμοκατάλογο για τον έναν άνθρωπο. Από το πώς σχεδιάζει το εστιατόριο το μενού του, μέχρι πώς δημιουργείται ένα συγκεκριμένο ταξιδιωτικό προϊόν, μια ασφαλιστική υπηρεσία κτλ. Οπότε όλα αυτά συνδιαμορφώνουν μια καινούργια συνθήκη για τις εταιρείες, έτσι ώστε να κάνουν αυτό που λέμε εμείς στα αγγλικά adapt τα προϊόντα τους πλέον σε αυτό το καταναλωτή.
0: Τι λέτε? Και δεν είναι απλώς μία μονομερή στάση. Διαβάζω κι εγώ εν ώψη της συζήτησής μας ότι πρόκειται για μία γιγαντιαία τάση. Ένα φαινόμενο δηλαδή που τελικά φαίνεται να αναδιαμορφώνει ριζικά τον τρόπο της ζωής. Δεν ξέρω αν θα μας αγγίξει εμάς εδώ στην Ευρώπη, αν μας έχει ήδη αγγίξει και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Σίγουρα μας αγγίζει. Αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, περίπου το 40% του πληθυσμού, 40-45% είναι μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Στην Νότια Κορέα είναι το 35%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε στοιχεία για την Ελλάδα, πρόσφατα, αλλά φανταστείτε ότι είναι περίπου το 35%. Δεν είναι λίγο. Άρα μας αγγίζει
0: καθόλου
1: σίγουρα,
0: λίγο δεν είναι.
1: Σίγουρα πολύ. Και είναι και κάτι που έρχεται. Δυστυχώς, προφανώς πρέπει να διαχωρίσουμε το ότι κάποιος επιλέγει να ζήσει μόνος του με τη μοναξιά. Έτσι, με δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά είναι και μια τάση. Δηλαδή, ναι, οι άνθρωποι θέλουν να είναι μόνοι τους. Θέλουν να διαχειρίζονται ό,τι αφορά την προσωπικότητά τους, τα ψώνια τους κτλ. Κτλ. Τις προσωπικές τους επιλογές. Ζουν μόνοι τους από επιλογή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σας δώσω μερικά παραδείγματα από
0: συγκεκριμένα
1: κοινά. Ένας άνθρωπος 25 ετών θέλει και να μείνει μόνος του. Ζει μόνος του από επιλογή, είτε επειδή είναι μακριά από τους γονείς του, είτε επειδή θέλει να φύγει από την κατοικία του. Τώρα θα μου πείτε,
0: αν μπορεί
1: να το κάνει.
0: Έτοιμη ήμουν, αλλά ναι, δεν είναι της συζήτησης, αλλά ναι.
1: Είναι ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή
0: για το
1: πιο
0: τι θέλει. Για το, ναι, για ναι. το τι θέλει. Σίγουρα, εγώ πιστεύω οι 9,5 στους 10, για να μην πω οι 11 στους 10, το θέλουν.
1: Ναι. Κάποιος είναι 40-45 ετών και είναι χωρισμένος. Κάποιος είναι 70-75 ετών, είναι νέος άνθρωπος στην ουσία. Ενώ με βάση τις δραστηριότητες του, έτσι. Δεν είναι νέος ηλικιακά, αλλά ένας άνθρωπος δραστήριος στη ζωή, ο οποίος μπορεί να έχει χάσει τον σύντροφό του. Οπότε μιλάμε για νοικοκυριά που όντως δεν έχουν μοναξιά, αλλά αποφασίζουν να είναι μόνοι τους. Αποφασίζουν να παίρνουν όλες αυτές τις αποφάσεις πλέον οι ίδιοι. Οπότε υπάρχει και αυτό το χαρακτηριστικό, πέρα από το χαρακτηριστικό της μοναξιάς που αποξενώνονται οι κοινωνίες περισσότερο.
0: Τώρα... Ας πούμε ένα παράδειγμα που διάβασα εγώ και αφού μου έκανε εμένα εντύπωση, φαντάζομαι θα κάνει και στους ακροατές. Επειδή, πώς το λέει, το λέει ο Αριστοτέλης, κανείς δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Θα είναι η άνθρωπος ή θηρίο αυτός που... ή θεός ή θηρίο. Ή θεός ή θηρίο. Ακόμα λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι που αποφασίζουν να ζήσουν, να ταξιδέψουν, να περάσουν ωραία με τον εαυτό τους, θα προσπαθήσουν να βρουν μία παρέα. Νομίζω η πιο εύκολη παρέα, και το βλέπουμε να συμβαίνει, είναι τα κατοικίδια. Διάβασα λοιπόν ότι τα κατοικίδια αναμένεται να ξεπεράσουν τα μωρά.
1: Ναι, ισχύει, ήδη συμβαίνει αυτό.
0: Συμβαίνει.
1: Σε πολλές κοινωνίες. Εντάξει, είναι μια άμεση λύση που δεν θα πω έχει μικρότερη, προφανώς έχει μικρότερη δέσμευση από ότι ένα παιδί, οπότε είναι μια πιο μέσα σε εισαγωγικά εύκολη λύση. Αλλά αυτό είναι κάτι αρκετά πιο σύνθετο. Δηλαδή αυτό που σίγουρα βλέπουμε να αλλάζει είναι η σύνθεση του νοικοκυριού. Δηλαδή το ότι ακόμα και ένα ζευγάρι αποφασίζει να πάρει ένα κατοικίδιο πριν πάρει την απόφαση να κάνει ένα παιδί, ας πούμε, είναι μια τάση. Ή για παράδειγμα από έρευνες βλέπουμε, είτε σε ατομικές, ας πούμε, να το πούμε έτσι, ατομικά νοικοκυριά, είτε σε μικρότερα ζευγάρια, επιλέγουν τα χρήματά τους, τα πρώτα χρήματά τους, τα πρώτα ίσως κοινά χρήματά τους, να τα πάνε σε άλλες δραστηριότητες και όχι σε παιδιά, σε ταξίδια, σε fitness, στην εστίαση, σε εμπειρίες, σε χόμπι, σε εκπαίδευση. Και μετά αποφασίζουν, που είναι προφανώς μια άλλη δέσμευση και μια άλλη επένδυση, να κάνουν ένα παιδί.
0: Κύριε Λεφραγκή, μας τρομάζει αυτό?
1: Μας τρομάζει. Θα έλεγα ότι...
0: Μας ανησυχεί. Ναι, το έβαλα πολύ υπερβολικό ρήμα επίτηδες.
1: Ναι, θα έλεγα περισσότερο... Δεν θα έλεγα μας τρομάζει, θα έλεγα λίγο μας βασανίζει, για να δούμε τελικά ποιο είναι το μέλλον. Έτσι, για να δούμε τελικά πώς θα διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση. Σκεφτείτε ότι... Όλοι εμείς απλά πράγματα ήδη τα κάνουμε μόνοι μας και χωρίς καν να μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια φανταστείτε πόσο πιο έντονα παραγγέλνουμε μέσω του κινητού μας τηλεφώνου, φαγητό ή τα ψώνια του σπιτιού.
0: Ναι.
1: Παραγγέλνουμε ταξί μέσω κινητού τηλεφώνου.
0: Δηλαδή φανταστείτε ότι
1: πλέον έχουμε γυρίσει σε πολύ πιο ατομικές ενέργειες που πριν μερικά χρόνια, λίγα χρόνια πριν, ήθελαν μια διάδραση με κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Σωστό.
1: Οπότε όλο αυτό αρχίζει και μαζεύεται. Εκεί που θα έπαιρνε τηλέφωνο το λογιστή σου για κάτι, τώρα ρωτάς το ChatGPT, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε αυτά όλα λίγο μας απομονώνουν σαν κοινότητες και αυτό ίσως είναι λίγο, όχι τρομακτικό, είναι ένα σημείο των καιρών που θα έπρεπε να δούμε λίγο... Λίγο περισσότερο.
0: Πολύ καλά το είπατε. Σημείο των καιρών που δεν μας αφήνει, πώς να το πω, τελείως απαθείς. Το παρακολουθούμε. Το παρακολουθούμε. Mm-hmm. Δηλαδή φαίνεται να έχει κάποια ελαφρώς παθολογικά στοιχεία, αλλά είναι και πολύ αυθαίρετο να το υποστηρίξει αυτό κανείς. Και νωρίς να το πούμε.
1: Σωστά. Παθολογικό μπορεί να γίνει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος, αυτό μπορεί να το δούμε σε μικρότερες ηλικίες, παιδιά τα οποία παίζουν παιχνίδια ώρες ατελείωτες.
0: Ναι, συμβαίνει αυτό.
1: Σημεροβραδιάζονται που λένε
0: συμβαίνει
1: και παίζουν
0: αυτό.
1: Online με άλλους ανθρώπους, όχι μόνοι τους με το μηχάνημα. Παίζουν με άλλους ανθρώπους ταυτόχρονα από την άλλη άκρη της γης. Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, αλλά έχετε δίκιο.
1: Και συνομιλούν μεταξύ τους. Ναι. Αυτό, ας πούμε, είναι μια συμπεριφορά που θέλει παρακολούθηση, θέλει βοήθεια.
0: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ. Ήταν μια ωραία συζήτηση για ένα θέμα που εγώ δεν το γνώριζα και βλέπω ότι είναι τάση, είναι φαινόμενο, μοναξιά ΑΕ. Μας δώσατε όλες τις διαστάσεις μες στο λίγο χρόνο που είχαμε και σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ γι' αυτό και σας χαιρετώ. Γεια σας.

0: εστρέλια.
1: Ο Πάνος, ο κύριος Πάνος Αλεφραγκής ήταν ο διευθυντής τμήματος ψηφιακής στρατηγικής επικοινωνίας σε διαφημιστική εταιρεία. Για την εργαλειοποίηση της μοναξιάς στον χώρο της διαφήμισης και γενικότερα της εμπορικής εκμετάλλευσης. Εδώ να φανταστείτε, στην Ιαπωνία έχουν ήδη βάλει υπουργό μοναξιάς και απομόνωσης. Προσπαθώ να σκεφτώ εδώ για τα ελληνικά δεδομένα ποιος θα τέριαζε για υπουργός μοναξιάς και απομόνωσης. Ποιο πρόσωπο λέτε? Οχ, βλέπω ήδη ειρωνικά γελάκια αλλά και προβληματισμό έξω στους συνεργάτες, στους φίλους, στους συναδέλφους. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Άγγελε, ομολογώ ότι με έχει προβληματίσει το μήνυμά σου. Από τη μία είναι εξαιρετικό και υπερβολικό. Από την άλλη δεν μπορώ να θυμηθώ αυτό το περί μεσημεριανής ακρόασης. Αν θέλεις κάποια στιγμή το μοιράζεσαι μαζί μου. Κωδικοποιημένα, δεν πειράζει. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα Γεράσιμε. Ο Γιώργος, πολλά τα μηνύματα, σας τσίγκλησα νομίζω. Σας άρεσε και η Μαριάννα GNG και πώς όχι. Θα τα πούμε πάλι αύριο, τώρα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Και αύριο μετά τις 5 πάλι μαζί. Φιλιά πολλά.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

Καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Απόψε η εκπομπή μας Φωνές και Μουσικές ταξιδεύει στους σκοτεινούς, κοφτερούς και απαράμιλα ποιητικούς δρόμους του ελληνικού τραγουδιού, τιμώντας έναν από τους σπουδαιότερους και πιο ενιγματικούς στιχουργούς μας, τον Κώστα Τρυπολίτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και ο Αλέξης Κώστας είναι στο μικρόφωνο. Ετοιμάσαμε λοιπόν ένα ωριαίο αφιέρωμα στο δημιουργό που αποτύπωσε όσο κανείς άλλος το αδιέξοδο της πόλης, την πολιτική διάψευση αλλά και την υπαρξιακή μοναξιά. Αναζητούμε λοιπόν σήμερα την αλήθεια ενός λόγου που παραμένει κοφτερός, σαν λεπίδι και απόλυτα διαχρονικός.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ο Κώστας Τρυπολίτης λοιπόν εμφανίζεται στο ελληνικό τραγούδι στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Εμφανίζεται σε μια εποχή μεγάλων πολιτικών και κοινωνικών αναταράξεων για την Ελλάδα. Η μεταπολίτευση αναζητά τη νέα της ταυτότητα ανάμεσα στον ενθουσιασμό και τη διάψευση. Έτσι ο Τρυπολίτης δεν παρασύρεται από τα εύκολα πολιτικά συνθήματα και τις ρητορίες της εποχής. Εισαγάγει αμέσως ένα λόγο εντελώς διαφορετικό, κοφτερό, αστικό και βαθιά πολιτικό. Έτσι η γραφή του ξεχωρίζει για την πυκνότητα, την ειρωνία, αλλά και την υπαρξιακή της ένταση. Δεν χαρίζεται σε καμία ιδεολογική βεβαιότητα και σε κανέναν επιφανειακό ενθουσιασμό. Ανατέμνει την ελληνική κοινωνία με τον υστέρι, θα λέγαμε, ενός έμπειρου και αμήλικτου χειρουργού. Έτσι οι στίχοι του αποτυπώνουν την αγωνία του ανθρώπου που εγκλωβίζεται στο τσιμέντο. Γίνεται αμέσως η φωνή μιας γενιάς που υποψιάζεται το αδιέξοδο που έρχεται. Η είσοδος του λοιπόν στη δισκογραφία σηματοδοτεί μια βαθιά τομή στο ελληνικό τραγούδι. Ο Κώστας Τρυπολίτης φέρνει στην τέχνη του στίχου μια νέα, αληθινή, αλλά και αδυσόπιτη αισθητική.

Φυσικά η πρώτη μεγάλη και καθοριστική συνάντηση γίνεται με το συνθέτη Μίκη Θοδωράκη. Ο Θοδωράκης ανακαλύπτει στον Τρυπολίτη μια νέα ποιητική φωνή που εκφράζει την εποχή. Τα τραγούδια σπάνε τις φόρμες του παραδοσιακού πολιτικού τραγουδιού. Ο λόγος του Τρυπολίτη συνδυάζεται με τη στιβαρή λαϊκή ερμηνεία των τραγουδιστών, που αγγίζουν βέβαια αμέσως στην ψυχή του κόσμου. Ο συνθέτης προσφέρει μια δυναμική μουσική επένδυση που αναδεικνύει κάθε λέξη. Η συνεργασία λοιπόν αυτή αποδεικνύει ότι το πολιτικό τραγούδι μπορεί να είναι βαθιά υπαρξιακό. Ο Τρυπολίτης μιλά για τις διαψεύσεις, τα διέξοδα και την ηθική παρακμή της πόλης. Ο δίσκος περιλαμβάνει εξαιρετικές κριτικές και αγαπιέται θερμά από το ανήσυχο κοινό, και η συνάντηση με τον Θοδωράκη ανοίγει διάπλατα το δρόμο για τη συνέχεια. Ο στιχουργός καθιερώνεται ως μία από τις πιο αυτόνομες φωνές ολόκληρου του τόπου. Θα ακούσουμε το «Δε θέλω πια».

Το 1981 σφραγίζεται επίσης από τη συνεργασία με το Δήμο Μούτσι. Κυκλοφορεί ο στερικός δίσκος Φράγμα, ένα απόλυτο αριστούργημα. Ο Δήμος Μούτσις μελοποιεί τους στίχους του Τρυπολίτη με τρόπο νεωτερικό. Ο ηλεκτρικός ήχος συνδυάζεται με το λαϊκό βίωμα και την αστική απελπισία. Ο Κώστας Τρυπολίτης εδώ περιγράφει την Αθήνα των πολυκατοικιών και της μοναξιάς. Ακούσαμε το πρώτο τραγούδι, το «Δελές κουβέντα» με τη Σωτηρία Μπέλου να γράφει ιστορία. Η δωρική της φωνή συναντούσε την κοφτερή γραφή του νεαρού τότε στιχουργού. Το κομμάτι αυτό συμπυκνώνει τη σιωπή, την περηφάνεια αλλά και την απόγνωση του λαού. Στον ίδιο δίσκο όμως ακούμε και το εμβληματικό «Ειρηνούλα μου». Ο δίσκος αφισβητεί τα καθιερωμένα πρότυπα της ελληνικής δισκογραφίας. Ο Τρυπολίτης αποδεικνύει την ικανότητά του να δημιουργεί διαχρονικά σύμβολα. Το Φράγμα λοιπόν παραμένει ένας από τους πιο επιδραστικούς δίσκους μας.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Η συνάντησή του με το Θάνο Μικρούτσικο δημιουργεί μια τεράστια σχολή, γιατί το 1988 κυκλοφορεί ο δίσκος «Όλα από χέρι καμένα». Ερμηνευτής είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σε μια εκρηκτική στιγμή. Ο Παπακοσταντίνου δίνει το δικό του ροκ νεύρο στους στίχους στη Τριπολίτη. Τραγούδια όπως το «Μπούμ» που θα ακούσουμε και το «Κάντιλακ» γίνονται ύμνοι της νεολαίας τότε. Ο Τριπολίτης καταγγέλει τον καταναλωτισμό εδώ, τον πόλεμο και την υποκρισία. Η ενέργεια του Βασίλη βέβαια ταιριάζει απόλυτα με την επιθετικότητα των κειμένων του Κώστα Τριπολίτη. Η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου επίσης είναι δραματική, πυκνή, γεμάτο εσωτερική ένταση. Ο δίσκος σημειώνει τεράστια επιτυχία πάντως και αγαπιέται θερμά από το κοινό. Αποδεικνύεται ότι ο ποιοτικός στίχος μπορεί να συντονιστεί και με το ροκ. Το «Όλα από χέρι καμένα» λοιπόν αποτελεί ορόσημο της δεκαετίας του 80 και η συνεργασία αυτή άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα στο τραγούδι μας.

Το 1992 λοιπόν ο Τρυπολίτης ξανασυναντά το Θάνο Μικρούτσικο, κυκλοφορούν το δίσκο «Συγγνώμη για την άμυνα» με τον Γιώργο Νταλάρα. Εκεί περιλαμβάνεται το αξεπέραστο και συγκλονιστικό ανεμολόγιο που θα ακούσουμε. Ο Νταλάρας ερμηνεύει με μοναδικό τρόπο τους υπαρξιακούς στίχους του ποιητή. Το ανεμολόγιο είναι ένα ύμνο στη ματαιότητα αλλά και στα ανθρώπινα πάθη. Ο Τρυπολίτης χρησιμοποιεί τους ανέμους ως σύμβολα της ανθρώπινης μοίρας. Η μουσική του Μικρούτσικου απογειώνει κάθε λέξη, αλλά και κάθε συνέστημα. Στο δίσκο αυτό περιέχονται τραγούδια υψηλής αισθητικής και ποιητικής απέτησης. Η συνεργασία των τριών δημιουργών προσφέρει ένα πραγματικό αριστούργημα. Ο δίσκος εκφράζει την αμηχανία και τη διάψευση των αρχών του 90. Το ανεμολόγιο λοιπόν παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, γιατί αποτελεί διαχρονικό διαμάντι της ελληνικής μουσικής μας κληρονομιάς.

Καντελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι

0: Μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ο Κώστας Τρυπολίτης λοιπόν υπήρξε πάντα ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, απέφευγε συστηματικά τα φώτα της δημοσιότητας και της συνέντευξης. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα ποτέ να τον βρω για μια συνέντευξη. Πίστευε ακράδαντα ότι ο δημιουργός μιλά αποκλειστικά μέσω του έργου του και η στάση βέβαια ζωής του χαρακτήριζε μια σπάνια ανιδιοτέλεια και αξιοπρέπεια. Διότι δεν εξαργύρωσε ποτέ την επιτυχία του με φθηνή αναγνωρισιμότητα. Παρέμεινε ένας παρατηρητής, ένας κρυμμένος στις γωνιές της μεγάλης πόλης. Αυτή η αποχή από τα μέσα ενημέρωσης ενίσχυσε και το μύθο του. Οι συνθέτες και οι ερμηνευτές μιλούσαν πάντα για αυτόν με δέος. Ο Τρυπολίτης απέδειξε ότι η τέχνη δεν έχει ανάγκη από δηλώσεις και επίσης η σιωπή του ήταν εξίσου δυνατή και ηχηρή με τους στίχους του. Η έννοια της πόλης πάντως είναι ο κεντρικός ιστός της ποιητικής του. Η Αθήνα στον Τρυπολίτη δεν είναι γραφική, αλλά ένα αστικό τέρας. Είναι ο χώρος όπου ο άνθρωπος χάνει τη ταυτότητά του και αποξενώνεται. Οι δρόμοι, τα φανάρια, τα τσιμέντα γίνονται το σκηνικό του δράματος και ο στιχουργός περιγράφει την αστική μοναξιά με εικόνες ομές και δυνατές. Οι ήρωές του είναι άνθρωποι της βιοπάλης, της νύχτας και του μόχθου. Περιπλανώνται στην πόλη, γυρεύοντας μια χαμένη ανθρωπιά ή μια ανάσα. Η πόλη του Τρυπολίτη καταπίνει τα όνειρα και γεννά πίεση.

Σημαντική είναι και η συνεργασία του Κώστα Τριπολίτη με τον Αντώνη Βαρδί. Το 1997 γράφουν το πασίγνωστο τραγούδι «Σχήμα λόγου». Το τραγουδούν ο Βαρδής, ο Μαχαιρίτσας και η αδερφή Κατσιμίχα. Ο στίχος «Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στη τρέλα» γίνεται σύνθημα. Το τραγούδι αποτυπώνει την παράνοια της σύγχρονης καθημερινότητας. Η συνάντηση αυτών των σπουδαίων φωνών απογειώνει όλο το κομμάτι. Ο Τριπολίτης αποδεικνύει ότι επικοινωνεί με κάθε μουσικό ρεύμα. Ο στίχος του γίνεται και πάλι ατάκα στα χείλη μιας ολόκληρης κοινωνίας. Περιγράφει την παράλογη φύση των ανθρώπινων σχέσεων στην πόλη. Η μελοποίηση του Βαρδί προσφέρει επίσης μια αμεσότητα που καθυλώνει. Έτσι λοιπόν, το «Σχήμα λόγου» παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια. Αποτελεί διαχρονικό σταθμό του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού.

Ο Τρυπολίτης συνεργάστηκε επίσης με τον Γιώργο Χατζινάσιο στο άλμπουμ «Πίσω από τη βιτρίνα» με ερμηνευτή τον Γιάννη Κούτρα. Ο Χατζινάσιος μελοποιεί εδώ τον αιχμηρό λόγο του ποιητή με λυρισμό. Ο Κούτρας δίνει δυναμικές ερμηνείες γεμάτες από συνέστημα. Τα τραγούδια εξερευνούν τα ψεύτικα προσωπία της αστικής τάξης, η βιτρίνα της πόλης που κρύβει πίσω της μοναξιά, φτώχεια και αδιέξοδα.

Δημήτρης Μητροπάνος επίσης υπήρξε ένας από τους ερμηνευτές του, Κώστα Τρυπολίτη. Στη συνεργασία τους με τον Λάκη Παπαδόπουλο έδωσαν σπουδαία δείγματα. Η δωρική λαϊκή φωνή του Μητροπάνου αγκάλιασε τον αστιακό καημό και ο Μητροπάνος τραγουδούσε την αδικία με μια αυθεντική πλέον λεβεντιά. Η στίχη λοιπόν του Τρυπολίτη στο στόμα του κίνονταν βίωμα του λαού. Ο ερμηνευτής καταλάβαινε σε βάθος την οργή που έκρυβαν οι λέξεις. Τραγούδισε την κοινωνική περιθωριοποίηση σε μοναδικό τρόπο. Η συνεργασία τους επίσης απέδειξε ότι ο στίχος θέλει μεγάλη φωνή και βέβαια ο Τρυπολίτης εκτιμούσε το ήθος και την αυθεντικότητα του τραγουδιστή. Οι ερμηνείες του Μητροπάνου στους στίχους του παραμένουν σημείο αναφοράς.

Ολοκληρώνοντας το αφιέρωμα λοιπόν αυτό, στεκόμαστε με σεβασμό στο δημιουργό. Ο Κώστας Τρυπολίτης άλλαξε τη συνείδηση του ελληνικού τραγουδιού, μας προσέφερε στίχους που έγιναν κομμάτι της ιστορίας μας, ένωσε τη μεγάλη ποίηση με τη λαϊκή ευαισθησία στο διηνεκές. Η φωνή του αντυχεί γιγάντια μέσα από τα τραγούδια. Παραμένει ο ποιητής της αστικής απελπισίας και της λύτρωσης. Οι στίχοι του θα συνεχίσουν να τραγουδιούνται πολύ και παντού. Είναι η παρακαταθήκη ενός ανθρώπου που υπηρέτησε τη γλώσσα. Νομίζω ανήκει στο πάνθεον των μεγάλων μας και το έργο του είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εμπνέει. Σήμερα λοιπόν τον τιμάμε και τον ευγνωμονούμε για κάθε λέξη. Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας, κάπως έτσι ολοκληρώνεται το ωριαίο ραδιοφωνικό μας αφιέρωμα στο Κώστα Τρυπολίτη, τον ποιητή που χαρτογράφησε με μοναδικό τρόπο τη ψυχή και τα αδιέξοδα της σύγχρονης Ελλάδας. Ήταν οι φωνές και μουσικές, στη ρύθμιση του ήχου και στις κονσόλες ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, που φρόντισε να φτάσει αυτή η δύναμη και η ακρίβεια του λόγου του Τρυπολίτη με απόλυτη καθαρότητα κοντά σας. Εγώ στην παρουσίαση, ο Αλέξης Κώστας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

Εν αναμονή της απόφασης της δικαιοσύνης για το ζευγάρι των γιατρών που απολογείται για όσα έγιναν, αλλά και εκείνα που θα έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν, οδηγώντας στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου, η Ελπίδα Παπουτσή. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Και πρωτού περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απολογείται το ζευγάρι των γιατρών, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απολογείται το ζευγάρι

0: υπέστη βλάβες αφού υποβλήθηκε στην ίδια θεραπεία εκεί. Η ενεργειακή κρίση ταρακουνά την παγκόσμια οικονομία. Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι τιμές των καυσίμων, ανησυχία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εν ώψη και του χειμώνα, ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων κυβερνητικών παρεμβάσεων, πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα. Κλιμάκωση στο μέτωπο του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία υπόσχεται στεναρή απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη που στοχεύουν στην εδραίωση του ελέγχου του στρατηγικού στενού Μπαμπ ελ Μάντεν. Συνεδριάζει απόψε στη Νέα Υόρκη το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι προοπτικές των οικονομιών της Ευρώπης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο επίκεντρο των επαφών του Κυριάκου Πιερακάκη στο Βερολίνο, το τετατέ του Προέδρου του Eurogroup με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον επικεφαλής του Γερμανικού Οικονομικού Επιτελείου και τα μηνύματα που εστάλησαν. Τρίζουν τα θεμέλια του Ηνωμένου Βασιλείου. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία σχηματίζουν κοινό μέτωπο διεκδικώντας συνταγματική αλλαγή για ανεξαρτησία. Τεράστια η πίεση για τον νέο πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Θύελλα αντιδράσεων από την αποκάλυψη ιστότοπου ότι Ρώσος ολιγάρχης και μέλος του στενού κύκλου του Βλαντιμίρ Πούτιν πλήρωσε τεράστιο μέρος των εξόδων της πολυτελούς γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλτ Τραμπ Τζούνιορ τον περασμένο Μάιο στις Μπαχάμες. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης που εξέτησε ποινή κάθειρξης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Κατά την έξοδό του προανήγγειλε εμπλοκή του στην πολιτική. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να το κάνει η αντίδραση των κομμάτων. Εμπριστική επίθεση σε πιλωτή πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Η στιγμή που άνδρας βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου κατεγράφει σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Και θλίψη και συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Σπύρο Χαλβατζή. Θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε το ζευγάρι των γιατρών του Κολονακίου στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο τραγουδιστής με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης έρχονται να συμπληρώσουν το παζλ των κρίσιμων λεπτών πριν από το θάνατο του δημοφιλή τραγουδιστή. Του συνδυόμαστε ευθύς με την Ευελπίδων. Εκεί είναι η Άννα Βλαχοπαναγιώτη για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Άννα, είμαστε εν αναμονή της απόφασης, σωστά? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Όχι, είμαστε πολύ μακριά από την ανακοίνωση της απόφασης. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, γιατί ακόμη απολογείται η πρώτη κατηγορουμένη από λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι μέχρι και αυτή την ώρα. Απολογείται η γιατρός που φέρεται να έχει διενεργήσει πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Αντιλαμβανόμαστε από την ώρα και με δεδομένο ότι και οι δύο έχουν δώσει γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις τους, ότι δέχεται βροχή ερωτήσεων από τον ανακριτή για τα όσα έγιναν μέσα στο ιατρείο την προηγούμενη Τετάρτη. Θα ακολουθήσει ο σύζυγός της, επίσης κατηγορούμενος γιατρός για την ίδια υπόθεση, και μετά ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση, αν θα κρυθούν προσωρινά κρατούμενοι ή όχι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται να εμένουν στην αρχική θέση και παρά τα συντριπτικά νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην δικογραφία, ότι δηλαδή όλα έγιναν μετά τις 4 το απόγευμα, ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά τις 4 το απόγευμα ο Γιώργος Μαζονάκης και μεσολάβησαν επί της ουσίας λίγα λεπτά μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ, και ο σύζυγός της, ο γιατρός, φαίνεται να υποστηρίζει ότι ο ίδιος ειδοποιήθηκε από την σύζυγό του μετά τις 4 να συνδράμει, γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά με τον τραγουδιστή. Βλέπουμε λοιπόν από τους δύο κατηγορούμενους μια προσπάθεια να αποσύσουν τις βαριές ευθύνες που φέρονται να τους αποδίδονται με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την ανάλυση των δεδομένων από την
0: ελληνική αστυνομία. Και από τις μαρτυρίες, έτσι. Και από τα ψηφιακά πιστήρια, αλλά και από μαρτυρίες, νομίζω. Του ταξιτζή, για παράδειγμα.
1: Και από τα θέσεις και από τα πιστήρια είναι συντριπτικά, φαίνονται συντριπτικά τα στοιχεία σε βάρος των δύο κατηγορουμένων. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι επί της ουσίας δεν διαφοροποιούν πολύ τον υπερασπιστικό τους ισχυρισμό, και βλέπουμε ότι ο κατηγορούμενος γιατρός διαχωρίζει πλήρως

0: την θέση του από την σύζυγό του, λέγοντας ότι δεν είχε σχέση με την πλασμαφαίρεση, ότι δεν ήταν παρόν στην πλασμαφαίρεση και ότι ειδοποιήθηκε μόνο όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ανέστητος, είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή προκειμένου να προσπαθήσει να τον σώσει. Και επειδή έχει ανοίξει πλέον και μία κουβέντα για άλλες καταγγελίες που φέρονται να είχαν γίνει
1: σωστά
0: για το συγκεκριμένο ιατρείο, ρωτήσαμε αρμόδιες εισαγγελικές πηγές και μας είπαν ότι ούτε πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ούτε και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, και παρά το γεγονός ότι κάποιοι έχουν κάνει καταγγελίες σε κάποια μέσα ενημέρωσης, στην δικαιοσύνη ακόμη δεν έχει φτάσει το παραμικρό, δεν έχει φτάσει κάποια καταγγελία, δεν έχει φτάσει κάποια μήνυση σε ό,τι αφορά τις ιατρικές και την ιατρική και τις πρακτικές που χρησιμοποιούσαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί.
1: Μάλιστα. Άννα, φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τα νέα στοιχεία από το ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φωτίζουν λεπτό προς λεπτό τα όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή και φαίνεται να διαψεύδουν τους δύο γιατρούς οι χρόνοι έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, οι συναγερμοί που μάθαμε ότι είχαν σημάνει, αλλά και η στιγμή της κλήσης του ΕΚΑΒ είναι τα ευρύματα που τους καίνε για μια σειρά εγκληματικών λαθών. Η έρευνα είναι ανοιχτή. Όπως φαίνεται, οι δύο γιατροί είχαν βρει τρόπους να βγαίνουν καθαροί από τους ελέγχους που έκανε στο ιατρείο τους ο Ιατρικός Σύλλογος. Τρεις φορές είχαν πάει οι ελεγκτές, δεν κατάφεραν να τους πιάσουν, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Την ίδια ώρα ερευνάται και η καταγγελία γιατρού ότι και μια 35χρονη από την Κύπρο υπέστη σοβαρές επιπλοκές λίγο μετά την υποβολή της στην ίδια θεραπεία στο ίδιο ιατρείο του Κολονακίου. Η Σπυριδούλα Κακλατζή είναι μαζί μας, καθώς οι αρχές έχουν βρει μεν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, αλλά εκκρεμούν σοβαρές κινήσεις από την πλευρά της αστυνομίας, όπως είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, και όταν δοθούν τα αποτελέσματα της άρσης ελπίζουμε να έχουμε και απαντήσεις για τα κενά στους χρόνους που έχουμε από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Και αυτό να θυμίσουμε ότι έχει μιλήσει, έχει δώσει, όπως είπατε και με την Άννα τη Βλαχοπαναγιώτη, ακριβώς τα σημεία τα οποία υπέστη τα προβλήματα, τα εξόδια, να το πω έτσι καλύτερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όμως υπάρχουν κάποια κενά, και τα κενά ποια είναι? Συγκεκριμένα γνωρίζουμε ότι στις 3 παρατέταρτο η γιατρός έβγαλε 2 φωτογραφίες και ένα βίντεο στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης στο Γιώργο Μαζωνάκη. Και εκεί από τις 3 παρατέταρτο μέχρι τις 3:20 που χτύπησε το πρώτο βασικό συναγερμός για τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή, υπάρχει ένα κενό γύρω στα 40 λεπτά. Εκεί είναι το κρίσιμο να δούμε με ποιον επικοινώνησε, να δούμε αν τις φωτογραφίες τις έστειλε κάπου, αν τις έστειλε στο σύζυγό της και γι' αυτό τον βλέπουμε να επιστρέφει από το εστιατόριο στο Κολονάκι που βρισκόταν, αν τις έστειλε σε οποιονδήποτε άλλο.
1: Ζητώντας βοήθεια, για παράδειγμα, έτσι θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος συνάδελφος, κάποιο άλλο οικείο πρόσωπο από το οποίο ζητούσε βοήθεια για το τι να κάνει προφανώς.
2: Πράγματι, αν επικοινώνησε ταυτόχρονα με μήνυμα ή με τηλέφωνο, αν πέρα από την φωτογραφία, να δούμε τι έκανε εκείνα τα κρίσιμα λεπτά. Και να διευκρινίσουμε λοιπόν ότι η ελληνική αστυνομία δεν έχει ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου μόνο για τα κινητά τηλέφωνα των δύο γιατρών. Έχει ζητήσει και για τους υπαλλήλους, έτσι ώστε να διευκρινιστεί τέλος πάντων αν υπάρχει εμπλοκή είτε μέσω συγκάλυψης είτε μέσω ψευδορκίας.
1: Μάλιστα. Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας μέχρι να καταλάβουμε, να αποσαφινιστούν όλα, να κλείσουν όλα τα κενά, όλα τα κομμάτια του παζλ, να έρθουν να το συνθέσουν και να καταλάβουμε τελικώς τη συνολική εικόνα, η οποία και οδήγησε στον άδικο χαμό, το τόσο άδικο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, σε συνέντευξή της σήμερα εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, εξήγησε ότι οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα από την έρευνα και την αξιοποίηση των ψηφιακών πιστηρίων να αποτυπώσουν τους πραγματικούς χρόνους και να φωτίσουν την υπόθεση.
3: Πολύ σημαντικό για την έρευνα είναι ότι κατάφεραν οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους εξίσους συγχαρητήρια να διαπιστώσουν και να αποτυπώσουν σε έκθεση ακριβώς πώς λειτουργήσε το μηχάνημα όταν ο ασθενής βρισκόταν στο ιατρείο.
1: Ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, Χαράλαμπος Λικούδης, μίλησε στην εκπομπή Ευθέως του ΕΡΤ News και υποστήριξε ότι αν είχε κληθεί εγκαίρως στο ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζονάκης θα μπορούσε με πολύ μεγάλες πιθανότητες να είχε σωθεί.
4: Όταν είχε κληθεί το ΕΚΑΒ εγκαίρως, η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη θα μπορούσε να είχε σωθεί, κύριε Λικούδη?
5: Ναι, με πολύ μεγάλες πιθανότητες.
1: Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφέρθηκε στην ανάγκη ανασύνταξης όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και ενίσχυσης των ελέγχων στα ιατρεία, επισημένοντας ότι απαιτείται αποτελεσματικότερη συνολικά εποπτεία.
6: Χρειάζεται μια ανασύνταξη όλων αυτών των υπηρεσιών, να δοθούν ενδεχομένως να ελεγχθούν και να δοθούν άδειες και να υπάρχει έλεγχος.
1: Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη τώρα και την χρήση όρων όπως κβαντική ιατρική, κβαντική θεραπεία, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τι ισχύει επιστημονικά και τι αποτελεί διαστρέβλωση της επιστημονικής γνώσης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ιωάννης Αντωνίου, μίλησε εδώ στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και εξηγεί τη διαφορά ανάμεσα στις πραγματικές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής και σε πρακτικές που, όπως επισημαίνει, χρησιμοποιούν τον όρο κβαντικό χωρίς όμως επιστημονική τεκμηρίωση.
7: Στην ιατρική, τα μηχανήματα, ο αξονικός, το τομογράφος, η μαγνητική κτλ. Βασίζονται ως μηχανήματα.
5: Μηχανήματα.
7: Στην κβαντική φυσική, αλλά μετά κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Βασίζεται σε μια στρέβλωση μιας θεωρίας φυσικής ότι ο εγκέφαλός μας διέπεται από τις ίδιες αρχές.
5: Υπάρχει μια συνειδητή στρέβλωση του φαινομένου της της υποβολής, θα έλεγα.
7: Ναι.
5: Δηλαδή, εάν εγώ σκεφτώ κάτι θετικό, επηρεάζω το νευρικό μου σύστημα.
7: Αυτό το είχαμε πάντα στην ιατρική. Δηλαδή, ξέραν οι γιατροί από πάντα ότι η ψυχολογία επηρεάζει την ασθένεια. Εσείς λέτε τώρα του βάλαν και ένα τίτλο από πάνω, έτσι?
5: Όχι, αυτό τώρα το πουλήσανε ότι είναι κβαντική θεραπεία. Ότι ο γιατρός χρησιμοποιεί την κβαντική ενέργεια για να σας κάνει να αυτοθεραπευτείτε και πληρώνετε πολύ καλά.
7: Μάλιστα.
5: Άρα η έννοια κβαντική ιατρική δεν υφίσταται ως επιστημονική έννοια. Υφίσταται σαν ένα τέχνασμα προσέλκυσης αδαών για να τους πάρουν τα λεφτά.
1: Και από την κβαντική θεραπεία στις αισθητικές ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με καταγγελίες, πραγματοποιούνται εκτός αδειοδοτημένων ιατρίων, η αλουρονικό οξύ και άλλες επεμβατικές πράξεις φέρεται να γίνονται ακόμη και σε χώρους περιποίησης νυχιών ή σε καταλήμματα τύπου Airbnb, εγείροντας, όπως είναι λογικό, σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, ο κ. Σωτήρης Θεοχάρης, μιλά στο ΕΡΤ News Radio 5,8 για τις καταγγελίες που φτάνουν στην επιστημονική εταιρεία, τους κινδύνους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις.
8: Για τους δερματολόγους ισχύει η αρχή που έχουμε σαν εταιρεία, ότι οι πράξεις αυτές είναι ιατρικές και θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε αδειοδοτημένους και κατάλληλα επανδρομένους χώρους και τα οποία οι οποίοι χώροι
7: εξοπλισμένους, έχουν... κατάλληλα εξοπλισμένους εννοείται.
8: Εξοπλισμένος βεβαίως και να έχουν την υποδομή για την αντιμετώπιση των επιπλοκών. Γιατί, όπως γνωρίζετε, κάθε ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή και το βιώσαμε τραγικά. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι ότι είναι μια πραγματικότητα ότι πράξεις ιατρικές εφαρμόζονται σε μη αδειοδοτημένους ιατρικούς χώρους. Δεν εφαρμόζονται από δερματολόγους ή δεν υπάρχουν καταγγελίες. Υπάρχουν καταγγελίες από άλλους γιατρούς, άλλων ειδικοτήτων. Υπάρχουν καταγγελίες από επαγγελματίες υγείας, μη γιατρούς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που πρέπει να έχουμε υπόψη, που λέγεται η ατομική ευθύνη.
1: Από την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά και τον Δημήτρη Πετρόπουλο και ο κύριος Αντωνίου και ο κύριος Θεοχάρης, αλλά και αυτό που ακολουθεί στο μικροσκόπιο λοιπόν, μπαίνουν και τα στούντιο περιποίησης Άκρων, όπου σύμφωνα και με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παθολογίας και Αισθητικής Άκρων, υπάρχουν πρακτικές που ξεπερνούν τα όρια του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού, αλλά και σε περιστατικά μυκητιάσεων που, όπως επισημαίνεται, πρέπει να παραπέμπονται στον αρμόδιο γιατρό και όχι να αντιμετωπίζονται από επαγγελματίες που δεν έχουν ιατρική αρμοδιότητα. Η κυρία Πασχαλία Νούνη μιλά στο Et News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά στο Δημήτρη Πετρόπουλο και για το τι επιτρέπεται να γίνεται σε ένα στούντιο περιποίησης άκρων, που σταματούν οι αρμοδιότητες των επαγγελματιών εκεί και πότε απαιτείται η παρέμβαση γιατρού.
9: Σε εμάς δεν έχει έρθει κάποια καταγγελία, αλλά αυτό είναι παράνομο. Δεν θα πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι δουλειά δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες. Αλλά προσωπικά σε εμάς, στο σύλλογό μας, δεν έχει έρθει κάποια τέτοια καταγγελία.
7: Το έχετε ακούσει? Εντάξει, επίσημα δεν έχει έρθει κανείς να τον καταγγείλει. Έχετε ακούσει ότι συμβαίνει?
9: Έχω ακούσει που βάζουν γιατρούς και λένε ότι με την άδεια του γιατρού μπορούν να κάνουν κάποιες αισθητικές παρεμβάσεις.
1: Η νέα κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει την ανησυχία για την ενεργειακή κρίση που χτυπά όλες τις χώρες και τα νοικοκυριά. Οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, με το νέο ράλι στις διεθνείς τιμές να περνά συνεχώς και στην Αντλία, άρα και στην τσέπη όλων μας. Πινελόπη Μητρούλια, καλησπέρα. Έχεις το ρεπορτάζ, το οποίο και σήμερα είναι δύσκολο.
10: Πράγματι, καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα και στους ακροατές μας, και έχουμε μια πολύ μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές, στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 108,3 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 105,5 δολάρια το βαρέλι. Έχουν κάποια σημαντική άνοδο σε σχέση και με το μεσημέρι, που το μεσημέρι ήταν στα 106 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μία μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται στις ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο είναι στα 80,13 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η οποία όμως αποκλιμάκωση σε σχέση με χθες. Δεν έχει καμία σχέση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από την έναρξη του πολέμου, που ήταν στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλο αυτό λοιπόν διαμορφώνει ένα πάρα πολύ αρνητικό περιβάλλον εν όψη του χειμώνα, εν όψη της έναρξης της περίοδου του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ούτε να το σκεφτόμαστε, Πινελόπη.
10: Ακριβώς. Να πούμε ότι η μέση τιμή των υγρών καυσίμων στην Ελλάδα αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, η μέση τιμή της αμόλυβδης σήμερα είναι στα 2 ευρώ και 15 λεπτά και χθες το λίτρο, και χθες ήταν στα 2 και 10. Η τιμή του ντίζελ είναι στα 2,12 ευρώ το λίτρο, εχθές ήταν στα 2,07. Αντίστοιχα, επιπτώσεις έχουμε και στον ηλεκτρισμό. Το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση χονδρική τιμή του ηλεκτρισμού ήταν στα 160 ευρώ τη μεγαβατόρα, ενώ τον Αύγουστο ήταν στα 133. Και τώρα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι προβλέψεις είναι ζωφερές, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου εκτιμάται ότι μπορεί η τιμή του να φτάσει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίου Γονατικής, η τιμή στην Αττική θα κυμαίνεται μεταξύ 1,85 και 1,95 ευρώ το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι σε άλλες περιοχές όπου επιβαρύνεται το πετρέλαιο με τα μεταφορικά θα είναι πολύ ακριβότερο. Μάλιστα, οι πρατηριούχοι του Βορείου Αιγαίου, σε δηλώσεις τους στο Earth News, δήλωσαν ότι είναι αμφίβολο αν θα προχωρήσουν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, αφού ήδη η τιμή της απλής αμόλυβδης είναι στα 2,10 έως 2,20 το λίτρο. Τώρα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση βεβαίως μετράει τις δυνατότητες που έχει για να προχωρήσει σε επιδοτήσεις. Φαίνεται ότι είναι αρκετά συγκρατημένοι οι αρμόδιοι υπουργοί, οι οποίοι δηλώνουν καταρχήν ότι παρακολουθούν πάρα πολύ στενά τις εξελίξεις και ότι όλα θα εξαρτηθούν και από τα δημοσιονομικά περιθώρια. Και βέβαια, οι όποιες αποφάσεις θα ανακοινωθούν περί τα τέλη του μήνα, έτσι ώστε να, τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε ποια θα είναι η επιδότηση, όσο και για το αν θα υπάρξει συνέχιση επιδότησης στην τιμή της βενζίνης και του ντίζελ. Να πούμε ότι αυτές οι τιμές στις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως, δηλαδή 2,15 για την αμόλυβδη και 2,12 για τον ντίζελ, είναι ενσωματωμένες μέσα τόσο την επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, όσο και την έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια.
1: Οπότε μπορούμε να φανταστούμε ότι θα ήταν στο συν 10-15 λεπτά.
10: Ακριβώς. Συν 15 λεπτά σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, συν 10 λεπτά σε ό,τι αφορά τον ντίζελ.
1: Μάλιστα. Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Δύσκολος και ακριβώς αναμένεται ο χειμώνας για εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις, όπως προέβλεψε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Δυστυχώς ο χειμώνας δεν θα είναι καλός. Φαίνεται ότι τα μέτωπα του πολέμου δεν κόβουν, δεν σταματούν, δεν υπάρχει κυκλοφορία.
7: Ναι.
11: Τα χτυπήματα είναι, γιατί εκεί είναι η μεγάλη αναστάτωση που προκαλούν στα ενεργειακά προϊόντα.
7: Ναι.
11: Φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα. Βλέπουμε τις τιμές στην κεντρική Ευρώπη να έχουν ξεπεράσει τα 2,50 ευρώ το λίτρο.
7: Ναι.
11: Ήδη στις περισσότερες χώρες.
12: Για εκεί οδεύουμε κι εμείς.
7: Όχι, Παναγιά μου, μην.
11: Δεν οδεύουμε προς τα εκεί ακόμα. Ας μην κινδυνολογούμε και να τρομάζουμε τον κόσμο.
7: Εντάξει.
12: Με γιώσατε.
11: Όμως είναι ένα καμπανάκι για την πολιτεία η οποία θα πρέπει να στηρίξει. Η σημερινή μέση τιμή είναι 2,16 περίπου για το βενζίνη αμόλυβδη και 2,14 για το πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης αύξησε την τιμή του περίπου 3,5 λεπτά. Πετρέλαιο θέρμανσης. Αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσε αύριο, δηλαδή αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου. Η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις το 1,85 και νησιά και ορεινά ίσως και 1,95.
1: Τώρα το ενδεχόμενο παρέμβασης για την ανακούφιση των πολιτών από τις αυξήσεις σε καύσιμα και ρεύμα εξετάζει η κυβέρνηση, ούτως ή άλλως. Πίσω από όσα ανακοινώθηκαν και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υπήρχε η φιλοσοφία να κρατηθούν κάποια χρήματα για έκτακτες κρίσεις. Άρα, ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης μελετάται διεξοδικά για την άνοδο στις τιμές των καυσίμων και στο πετρέλαιο. Μίλησε στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Όπως τόνισε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί την κυβέρνηση, η οποία όμως από την πλευρά της προνοεί για το μέλλον.
13: Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κάψει, να το πούμε έτσι, το σκηνικό και οι τιμές. Και βέβαια, αναλόγως με βάση και τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες, όπως σας είπα και πριν, έχουμε διατηρήσει κάποιες εφετερίες, κάποιες δυνατότητες. Εκεί να δούμε τον τρόπο, τον καλύτερο τρόπο που θα παρεύουμε απευθείας στα θέματα αυτά. Αυτές τις μέρες προφανώς υπάρχουν συζητήσεις και σας είπα αξιολόγηση μέχρι τέλος του μήνα. Για τον ντίζελ έχουμε κάνει συγκεκριμένη επιλογή. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης δεν τίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι θέμα μείωσης. Και λέω και πάλι ότι με τον τρόπο που έχουμε κινηθεί, πάλι θα πάμε στοχευμένα και με προσωρινά μέτρα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μια παράταση της κρίσης. Mm-hmm. Και αν πάρει λάβει και αυτή μεγαλύτερη διαστάσεις, προφανώς απαιτεί, να το πω έτσι, και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση.
1: Οι οποίες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε και εκπνέουν οι επιδοτήσεις. Και όσο πλησιάζουμε την 15η του Οκτώβρη, οπότε και ξεκινάει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, εκεί πλέον εξετάζονται όλα τα περιθώρια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Sky, σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι διαρκώς σε εγρήγορση και έτοιμη για νέες παρεμβάσεις.
14: Για το Σεπτέμβριο παρατάθηκαν όλα τα μέτρα, όσα είχαν ανακοινωθεί. Προφανώς βλέποντας πού πάει το πράγμα και έχοντας κρατήσει εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα νέα δεδομένα, ούτως ώστε να δοθεί ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη.
1: Το θέμα της ακρίβειας και των αυξημένων τιμών στα καύσιμα προκαλεί και πολιτική αντιπαράθεση. Το ΠΑΣΟ κάνει λόγο για επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς για την εθνική ενεργειακή ασφάλεια. Εδώ στο Earth News μίλησε ο βουλευτής του κόμματος και αντιπρόεδρος της Βουλής, Πάρης Κουκουλόπουλος.
15: Έχει πάει πίσω όλους τους εγχώριους πόρους. Με μια μανία θέλει να εκτοπίσει το λιγνίτη 20 χρόνια πριν από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι δυνατόν να έχεις τη δεύτερη μεγάλη κρίση μέσα σε 5 χρόνια και να μην ανοίγεις ένα διάλογο.
1: Τώρα, πειράκι από τα υπόλοιπα κόμματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βλέπει ανάπτυξη και στήριξη που αφορά μόνο τους λίγους και ισχυρούς, όπως δήλωσε στο όπεν ο βουλευτής του κόμματος Κωνσταντίνος Βασίλειος Μεταξάς.
16: Η οικονομία, λέει η κυβέρνηση, πάει τρένο, και έτσι είναι πραγματικά τα στοιχεία, αλλά είναι για ποιους? Είναι για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι για παράδειγμα για τις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο.
1: Πειρά είχαμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Γιαννούλη. Θα πάμε όμως στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού, όπου βρίσκεται αυτή την ώρα. Δίνει το παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου.
17: Κύριε Πρόεδρε,
1: απευθύνει μόλις ομιλία εκεί και μπορούμε να συνδεθούμε προκειμένου να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
17: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αγαπητές και αγαπητοί προσκεκλημένοι, παρότι σήμερα είναι ουσιαστικά η πρώτη φθινοπορεινή ημέρα του έτους, βλέπω το χαμόγελο στα πρόσωπά σας και νομίζω ότι είναι απολύτως δικαιολογημένο, διότι πιστεύω ότι και εσείς αλλά και όλοι μας κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας νιώθουμε ένα δέος για αυτό τον χώρο, ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδιζαν άλλοτε οι αρχαίοι Αθηναίοι. Είναι μία διαδρομή η οποία τώρα, κυρία Υπουργέ, γίνεται ευκολότερη χάρη στις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν εδώ στο Κεραμικό, διατηρώντας αυτό το πολύ ιδιαίτερο ανάδλυφο του τοπίου, αλλά αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τα μοναδικά γλυπτά της πόλης που γέννησε τη δημοκρατία. Και έτσι νομίζω ότι μέσα από αυτήν την περιήγηση σε αυτόν τον τόσο σημαντικό χώρο ξανασυναντιόμαστε με ένα πολίτευμα το οποίο άντεξε στο χρόνο, μπόρεσε να ανανεώνεται διαρκώς ώστε να αποτελεί 2.500 χρόνια μετά, σίγουρα όχι το τέλειο, αλλά πάντως το καλύτερο σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας. Και νομίζω ότι γι' αυτό και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο εξακολουθούν σε όλο ένα και μεγαλύτερα νούμερα να σειραίουν στην Αθήνα για να περιηγηθούν ουσιαστικά σε ένα μεγάλο ανοιχτό μουσείο. Ένα μουσείο το οποίο ξεπερνά τα 2.100 στρέμματα, ξεκινώντας και από την Βασιλίση Όλγας, η οποία εντάχθηκε πλέον στο δίκτυο της ιστορικής ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, συνεχίζοντας στους στήλους του Ολυμπίου Διός, για να ανηφορήσουν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης και από την αρχαία αγορά, η οποία και αυτή ήταν αντικείμενο πολύ σημαντικών παρεμβάσεων χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης, να καταλήξουν τελικά στον Κεραμικό. Και μιλάμε βέβαια για το ομορφότερο προάστιο της Αθήνας κατά τον Θουκυδίδη, με τον έσω Κεραμικό πέραν των τυχών να φιλοξενεί κατοικίες, δημόσια κτίρια, αρχαία αγορά, και τον εκτός των τυχών Κεραμικό να περιλαμβάνει τα εργαστήρια των κεραμαίων, το νεκροταφείο, το δημόσιο σήμα, του οποίου η ανάδειξη ξεκινά επίσης. Εκεί ο Περικλής εκφώνησε τον επιτάφιο λόγο για όσους έπεσαν για την Αθήνα, υμνώντας τη δημοκρατία, την ελευθερία, το χρέος απέναντι στην πατρίδα. Ίσως, το είπατε, ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα της αρχαίας γραμματείας και ένα κείμενο το οποίο τη σημερινή εποχή, τη δύσκολη εποχή για την ίδια τη δημοκρατία μας, η οποία αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους, να είναι όλο ένα και πιο επίκαιρο. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος, κυρία Υπουργέ, που βρισκόμαστε σήμερα εδώ στον Κεραμικό και με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας συγχαρώ για το εύρος των σημαντικότερων των παρεμβάσεων που έχουν γίνει στην Αττική συνολικά και εξακολουθούν να γίνονται τα τελευταία χρόνια επί της Υπουργείας σας. 350 εκατομμύρια ευρώ σε παραπάνω από 100 διαφορετικές παρεμβάσεις υλοποιείται εδώ στην Αττική αυτή η εθνική στρατηγική μιας διαφορετικής ανάδειξης του πολιτιστικού μας πλούτου. Όχι μόνο για να σεβαστούμε και να γνωρίζουμε το ένδοξο παρελθόν μας, αλλά και ένας πολιτικός πλούτος ο οποίος δρά πια ως ένας σημαντικότατος πόλος ανάπτυξης, συνδεόμενος με την ανάδειξη της Αθήνας, ως ενός αυτοτελούς τουριστικού προορισμού. Και πράγματι είναι πολύ εντυπωσιακά τα νούμερα των αφίξεων στην Αθήνα το τελευταίο έτος. Αυξάνονται διαρκώς και ένας από τους λόγους είναι ότι πια οι επισκέπτες επιλέγουν να έρθουν στην Αθήνα όχι απλά ως ένα σταθμό μετάβασης για να επισκεφθούν τα όμορφα νησιά μας, αλλά για να γνωρίσουν την Αθήνα ως έναν αυτοτελή προορισμό. Και πιστεύω ότι η δουλειά η οποία έχει γίνει στο Υπουργείο Πολιτισμού όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αναδείξει και να κάνει περισσότερο γνωστό αυτόν τον μοναδικό πολιτιστικό πλούτο της πρωτεύουσας και να κάνει και την ιστορική σύνδεση στο βάθος των αιώνων, αναδεικνύοντας την πλούσια ιστορία αυτού του τόπου.
1: Στον κεραμικό είχαμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με τον κεραμικό, όπου δίνει το παρόν ο Πρωθυπουργός και απευθύνει ομιλία εκεί με αφορμή τα εγκαίνια των έργων υποδομής και αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου, σε συνέχεια και της ομιλίας της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σε ειδήσεις από τον εξωτερικό χώρο θα περάσουμε τώρα. Η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε σήμερα να απαντήσει στεναρά στις νέες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι συνεχίζουν την επίθεσή τους προκειμένου να εδραιώσουν τον έλεγχό τους εκεί στο στρατηγικό στενό Bab el-Mandeb. Απόψε, μάλιστα στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με αυτό το κρίσιμη σημασία θαλάσσιο πέρασμα. Ενώ στον άλλο πόλεμο, αυτόν της Ουκρανίας, οι Ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας του Ντονέτσκ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, Δημήτρη.
19: Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Η Σαουδική Αραβία και η Ιεμένη αναμένεται να παρέμβουν σύμφωνα με μία από τις πηγές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Την ίδια ώρα, νέα μείωση κατέγραψε ναυτιλιακή κίνηση στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή εντάθηκαν σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για τις θαλάσσιες μεταφορές. Συγκεκριμένα, μόλις 4 πλοία διέσχισαν τη Δευτέρα τα στενά του Ορμούζ, έναντι 10 την προηγούμενη μέρα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της ΚΠΛΕΡ. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε το πρωί προειδοποίηση για κίνδυνο επίθεση, μεταξύ των οποίων και για την ιερή πόλη Μέκα, για πρώτη φορά από την έναρξη του περιφερειακού πολέμου που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι προειδοποιήσεις που αφορούσαν επίσης τα περίχωρα της Τζέντας, της μεγάλης πολυλιμάνης στο δυτικό τμήμα της χώρας και της Ταΐφ, ήρθαν λίγο αργότερα. Τώρα, Βαγγέλη, το κίνημα των Χούθη επέφερε τις τελευταίες ημέρες σημαντικά πλήγματα στις κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης και της συμμάχου της Σαουδικής Αραβίας, καταλαμβάνοντας όλη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ των οποίων και το στενό του Bab el-Mandeb. Το Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν ανακοίνωσε σήμερα ότι το πετρελοφόρο El Gaia, σημαίας Παναμά, βρίσκεται σε διαδικασία ρημούλκησης προς το λιμάνι του Ομάν, αφού ξέσπασε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του έπειτα από επίθεση στην Ουάσιγκτον. Τέλος, το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου αναγνώρισε σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες ότι παρουσιάστηκε έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαπίστωση που η κυβέρνηση του κ. Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες. Στην Ουκρανία τώρα, το τρίτο σώμα στρατού εκαθάρισε περιοχή 75 τετραγωνικών χιλιόμετρων από ρωσικές ομάδες διείσδυσης και ανεκατέλαβε επιπλέον 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ σύμφωνα με τον επικεφαλής ταξίαρχο της Ουκρανικής Άμυνας στην περιοχή, η περιοχή βρίσκεται βόρεια από τη λεγόμενη ζώνη των φρουρίων των πόλεων, δηλαδή Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, δύο στρατηγικής σημασίας προπύργια της Ουκρανίας. Η κατάληψή τους θα έφερνε τη Ρωσία πιο κοντά στο στόχο της για πλήρη έλεγχο της περιφέρειας του Ντονέτσκ. Τέλος, η Ουκρανία δήλωσε έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας, εφόσον οι εταίρες της διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα απέχει από επιθέσεις εναντίον ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών και διαδρόμων εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσε χθες ο Ζελένσκι ένα 24ωρο μετά τη σχετική παρένεση του Ντόναλντ Τραμπ, Βαγγέλη.
1: Από το ρεπορτάζ σου, Δημήτρη, και για τα δύο, για τα δύο μέτωπα του πολέμου, καταλαβαίνω ότι χαραμάδα ελπίδας δεν υπάρχει ούτε στη Μέση Ανατολή, πολλό δε μάλλον και στο Ρωσο-Ουκρανικό.
19: Ακριβώς, γι' αυτό και ο κύριος Τραμπ είπε ότι θα πάει ο πόλεμος τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Οι προοπτικές των οικονομιών της Ευρώπης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει στο Βερολίνο ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, με τον καγκελάριο Φρίντρικ Μέρς και τον επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου της Γερμανίας. Να πούμε ότι υπέρ μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης, με λιγότερα εμπόδια στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, τάχθηκε ο Έλληνας Υπουργός των Οικονομικών. Ο κύριος Πιερακάκης δήλωσε ότι με συντονισμό μπορούμε να επαναφέρουμε την Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης.
20: Συζητήσαμε για το πώς η Ευρώπη πρέπει να αναπτυχθεί, πρέπει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Συζητήσαμε για τη Γερμανία. Σε μία φράση θα πω ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη Γερμανία και η Γερμανία χρειάζεται την Ευρώπη. Θα συναντήσω τον καγκελάριο τον κύριο Μέρς και τον αντικαγκελάριο τον κύριο Κλίνγκμπελ, όπου θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε για τη στρατηγική του Eurogroup και για την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων που έχουμε μπροστά μας.
1: Θα παραμείνουμε εκτός συνόρος. Άλλο έχουν προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αποκαλύψεις για το πολυτελές γαμήλιο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες, καθώς Ρώσος επιχειρηματίας με ιδιαίτερα στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο φέρεται να πλήρωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για μέρος των εορτασμών. Εκεί το θέμα επιμελείται η Δέσποινα Συριοπούλου.
0: Με ένα πολυτελές τριήμερο πάρτι σε δύο ιδιωτικά νησιά στις Μπαχάμες και με περίπου 50 καλεσμένους, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε στις 24 Μαΐου την Μπετίν Άντερσον. Σύμφωνα με έρευνα της ProPublica, σημαντικό μέρος των εξόδων καλύφθηκε από το Ρώσο ολιγάρχη Ουμάρ Κρεμλιόφ, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Πυγμαχίας. Ο Κρεμλιόφ πλήρωσε για τη δεξίωση και τη διαμονή των καλεσμένων σε ένα ιδιωτικό νησί με κόστος περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, καθώς και για την κάλυψη του κόστους για τα πυροτεχνήματα περίπου στις 70.000 δολάρια, ενώ άνθρωποι του βοήθησαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων με τα χρήματα να προέρχονται από εταιρεία στο Ντουμπάι που συνδέεται με τη Διεθνή Ένωση Πυγμαχίας. Ο Ρώσος ολιγάρχης, πέρα από επικεφαλής της αθλητικής οργάνωσης, φέρεται να έχει στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχει τιμηθεί από τον Ρώσο πρόεδρο με το τάγμα της φιλίας, την ώρα που η Ουκρανία του έχει επιβάλει κυρώσεις για αυτές τις σχέσεις, καθώς και για τους δεσμούς του με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Την ίδια ώρα, η Διεθνής Ένωση Πυγμαχίας έχει χρηματοδοτηθεί με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τη ρωσική κρατική ενεργειακή εταιρεία Gazprom, ενώ το 2023 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή της αφαίρεσε την ευθύνη για την οργάνωση της πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αργώνες, επικαλούμενη προβλήματα διακυβέρνησης και αδιαφάνεια στη χρηματοδότηση. Αμερικανοί, πρώην αξιωματούχοι στις υπηρεσίες πληροφοριών, εκφράζουν ανησυχία για το γεγονός ότι ένας άνθρωπος τόσο κοντά στο ρωσικό καθεστώς χρηματοδότησε προσωπική εκδήλωση του γιου του Αμερικανού Προέδρου. Επισημαίνουν δε ότι η οικονομική γενεοδορία μπορεί να δημιουργήσει πρόσβαση και σε μελλοντικές υποχρεώσεις, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Κρεμλιόφ ζήτησε πολιτικό αντάλλαγμα. Ο εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ δεν αμφισβήτησε την κάλυψη μέρους των εξόδων. Δήλωσε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης είναι προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινού γνωστού, ενώ τους ένωσαν η αγάπη τους για την πυγμαχία και τη φύση. Ο ίδιος ο Κρεμλιόφ χαρακτήρισε τον Τραμπ Τζούνιορ φίλο του και αρνήθηκε ότι έχουν συζητήσει πολιτικά θέματα. Μετά τη δημοσίευση της έρευνας πάντως, ο Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του Μπετίνα επιβεβαίωσαν ότι ο Κρεμλιόφ χρηματοδότησε δύο βραδιές των γαμήλων εορτασμών. Τον χαρακτήρισαν αγαπητό φίλο και είπαν ότι επρόκειτο για εξαιρετικά γενναιόδωρο γαμήλιο δώρο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πολιτικό κίνητρο και ότι είναι άδικο μια προσωπική και χαρούμενη στιγμή να παρουσιάζεται ως κάτι ύποπτο.
1: Επιστροφή στα δικά μας και στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών θα πάμε. Η σημερινή συνεδρίαση επικεντρώθηκε στο θέμα της φωτιάς και της πυρόσφαιρας. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας ενημερώσει. Ελπίδα, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα. Κατέθεσαν γονείς και συγγενείς θυμάτων που τα παιδιά τους απανθρακώθηκαν. Οπότε λογικό ήταν στις καταθέσεις τους να επικεντρωθούν στην φωτιά. Ήταν συγκλονιστικές καταθέσεις και του Δημήτρη Μπέζα, του πατέρα της Φραντζέσκας, που ακούγεται στα ηχητικά του 112 να φωνάζει «Δεν έχω οξυγόνο», και της μητέρας αλλά και του αδερφού της. Στάθηκαν μπροστά στην έδρα, ο πατέρας ειδικά έδειξε μια φωτογραφία του παιδιού του από το κινητό και είπε: «Αυτή ήταν η κόρη μου. Θέλετε να σας δείξω πώς την παρέλαβα? Δεν θέλετε να ξέρετε». Ζήτησε την αλήθεια η μητέρα της Φραντζέσκας από το δικαστήριο, δικαιοσύνη, να βρεθεί η αλήθεια, να βρεθεί τι έκαψε το παιδί της. Επίσης κατέθεσε σήμερα ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληγίων των Δυστυχήματων Τεμπών και πατέρας του Δημήτρη, ο οποίος στην κατάθεσή του είπε, μεταξύ άλλων, εκείνη κράτησαν τα κέρδη και εμείς παραλάβαμε κλειστά φέρετρα. Δικαιοσύνη και την αλήθεια ζήτησε και ο Παύλος Ασλανίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στις ελλείψεις και τις παραλήψεις, όπως είπε, της ανακριτικής διαδικασίας, οι οποίες οδήγησαν στο να χαθούν στοιχεία και να μην ξέρουμε ακόμη και σήμερα τι προκάλεσε την πυρόσφαιρα, την έκρηξη και την φωτιά. Να θυμίσω βέβαια ότι η πυρόσφαιρα και η φωτιά δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο που εξετάζει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων για την υπόθεση των Τεμπών. Επίσης, είχαμε και τις τοποθετήσεις των δικηγόρων σε σχέση με την εισαγγελική πρόταση, η οποία εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που έθεσαν δικηγόροι που υποστηρίζουν την κατηγορία, προκειμένου να γίνει πραγματογνωμοσύνη και να ελεγχθεί το κινητό του σταθμάρχη ως προς τις κλήσεις, όλες τις κλήσεις, τα SMS, τα MMS, καθώς επίσης και τις εφαρμογές μηνυμάτων, Viber, WhatsApp κτλ. Όλοι τάχθηκαν υπέρ της εισαγγελικής πρότασης, ακόμη και ο δικηγόρος του μοιραίου σταθμάρχη, ο οποίος μάλιστα είπε ότι υπερθεματίζει σε σχέση με τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου. Η δίκη θα συνεχιστεί την προσεχή Δευτέρα με καταθέσεις γονιών και συγγενών των θυμάτων. Θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις των επιζώντων επιβατών, οι οποίοι ήταν βεβαίως και αυτόπτες μάρτυρες.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Εκτός συνόρων να περάσουμε και πάλι για να δούμε κάποιες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις με τη βοήθεια εδώ του Δημήτρη Φαναριώτη που είναι στο πλευρό μου. Να πούμε ότι μεγάλη πολιτική πίεση δέχεται αρχικά η Βρετανική κυβέρνηση για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου, Δημήτρη. Έτσι, οι ηγέτες των κομμάτων που βρίσκονται στην εξουσία σε Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία υπέγραψαν στο Κάρντιφ κοινή συμφωνία διεκδικώντας το δικαίωμα των λαών να αποφασίσουν για το συνταγματικό τους μέλλον. Έτσι.
19: Επί της ουσίας να αποσχιστούν από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι συγκλονιστική αυτή η είδηση. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Τζον Σουίνι, ο οποίος είναι ηγέτης του Εθνικού Κομμάτος της Σκωτίας που επιδιώκει την ανεξαρτησία της, ο Ρουν Άιγουορθ, ηγέτης του Ουαλικού Εθνικιστικού Κόμματος Πλάιντ Κάμπρι που υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ουαλίας, και η Μέρι Λου Μακδόναλντ, πρόεδρος του Ιρλανδικού Εθνικιστικού Κόμματος Σιν Φέιν που επιδιώκει την Ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας και με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Πριν από λίγο είδα ότι και οι Κέλτες θα κάνουν κάτι αντίστοιχο. Στο κοινό κείμενο τώρα οι τρεις πλευρές δηλώνουν ότι έρχεται συνταγματική αλλαγή και καλούν την κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ να προετοιμαστεί και να διευκολύνει τη διαδικασία. Διευκρινίζουν ότι κάθε περιοχή θα καθορίσει το μέλλον της με το δικό της τρόπο και στο δικό της χρόνο. Κυρία Μακδόναλντ μάλιστα χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική, λέγοντας ότι οι τρεις πλευρές διεκδικούν συλλογικά το δικαίωμα να αποφασίσουν οι ίδιες για το μέλλον τους. Να φύγουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον απόϊχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ.
19: Κολοσιαίο θέμα, Βαγγέλη.
1: Έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε κατά πόσο πρέπει να φρενάρουμε την ανάπτυξή της.
19: Ναι, και υπάρχουν και πάρα πολλές φωνές που προειδοποιούν ότι μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή της
1: ανθρωπότητας. Μεγαλοστελέχη εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. Είναι σημαντικό ότι αντί να θέλουν να επιζητούν το να είναι ελεύθεροι να λειτουργήσουν, ζητούν να τεθούν όρια.
19: Ναι, και κανόνες. Και δεν έχουν καθόλου άδικο να μου επιτρέψουν.
1: Δεν συμφωνεί ο Τραμπ όμως.
19: Ο κύριος Τραμπ δεν συμφωνεί. Χαρακτηρίζει φάρσα τις προειδοποιήσεις και απορρίπτει τις εκκλήσεις για περισσότερα νομοθετικά προστατευτικά μέτρα. Ωστόσο, προσωπικότητες από αντίθετες πλευρές της αμερικανικής πολιτικής ζητούν επαναξιολόγηση, συμμετέχοντας στο συνέδριο συνέλευση για τους ανθρώπους στην Ουάσιγκτον. Ο πρώην επικεφαλής στρατηγικός σύμβουλος του Τραμπ, ο κύριος Στίβ Μπάνον, αλλά και ο βετεράνος προοδευτικός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς έκαναν λόγο σχετικά με την πιθανότητα εξαφάνισης της ανθρωπότητας, επικρίνοντας την αδράνεια της αμερικανικής κυβέρνησης, την ίδια ώρα που ο κύριος Τραμπ συγκρίνει τις προειδοποιήσεις για τεχνητή νοημοσύνη με την απάτη της υπερθέρμανσης του πλανήτη, την οποία, όπως είπε, διαπράττουν οι ριζοσπαστικοί αριστεροί δημοκρατικοί. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο κύριος Τραμπ θεωρεί ότι δεν υφίσταται κλιματική κρίση. Παραμένοντας πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Να δούμε μια άλλη είδηση, η οποία ήρθε λίγο και μας ξένησε, γιατί είναι η πρώτη φορά που ακούμε για ένα όπλο. Οπλικό σύστημα του διαστήματος.
19: Ακριβώς. Και το παραδέχθηκαν επίσημα οι αρχές. Επιβεβαίωσαν ότι ανέπτυξαν ένα διαστημικό όπλο στην τροχιά της γης, αναγνωρίζοντας μάλιστα για πρώτη φορά τη διάθεση αυτού του είδους των επιθετικών δυνατοτήτων. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ο Τρόι Μινκ, δήλωσε ότι η ανάπτυξη τροχιά του όπλου ήταν απαραίτητη για την προστασία των Αμερικανικών δυνάμεων από εχθρικές ενέργειες και ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν εξελίξει απειλές, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες του όπλου ή το πότε τέθηκε στην τροχιά. Να κλείσω, Βαγγέλη, λέγοντας ότι η συνθήκη του 1967 απαγορεύει τα όπλα μαζικής καταστροφής σε τροχιά, ωστόσο πλέον οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα, εξετάζουν άλλες δυνατότητες εκτός του πλαισίου της συνθήκης, όπως η στοχοθέτηση δορυφόρων των αντιπάλων, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για τη στρατιωτική επικοινωνία, της παρακολούθησης αλλά και της πλοήγησης, Βαγγέλη.
1: Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε.
19: Εγώ.
1: Αλλάζουμε κλίμα, επιστρέφοντας στα δικά μας. Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, αφού εξέτησε ποινή κάθειρξης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, που κρίθηκε ποινικά ως εγκληματική οργάνωση. Κατά την έξοδό του από τη φυλακή, ο ίδιος ανακοίνωσε την ίδρυση πολιτικού κόμματος σύντομα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα νομικά δεδομένα γύρω από μια πιθανή επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν μπορεί να μετάσχει ως υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αριουπάγου και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου.
2: Η πρώτη δήλωση του Λία Κασιδιάρη είναι ότι επιστρέφει στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, λέγοντας ότι είναι μαζί του ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Κάτι που μεταφράζεται ότι θα επιδιώξει να έχει ενεργό ρόλο εν ώψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Αυτές οι δηλώσεις του έχουν επαναφέρει το ζήτημα εάν και κατά πόσο μπορεί να διεκδικήσει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών βάσει της υπάρχουσας εκλογικής νομοθεσίας, μετά και την τροποποίηση του 2023, την επωνομαζόμενη και ως τροπολογία Βορύδη. Βάσει αυτής της τροπολογίας λοιπόν δεν επιτρέπεται να κατέρχονται στις εκλογές κόμματα ή συνδυασμοί στους οποίους η πραγματική υποκρυπτόμενη ηγεσία να έχει καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό για σοβαρά αδικήματα, όπως είναι η Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης. Δικαστικοί και νομικοί κύκλοι τονίζουν πως το μόνο αρμόδιο όργανο για να κρίνει αυτά τα ζητήματα είναι ο Άριος Πάγος και συγκεκριμένα το Α1 πολιτικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για την ανακήρυξη των συνδυασμών στις εκλογές. Ήδη υπάρχει νομολογία ως προς αυτό το ζήτημα σε παλαιότερες απόπειρες του Ηλία Κασιδιάρη να παίξει ρόλο στις εκλογικές μάχες, τόσο από τον Άριο Πάγο όσο και από το εκλογοδικείο. Υπάρχουν μεμονωμένες απόψεις νομικών που θέτουν ζήτημα εάν θα μπορούσε να κατέβει ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος, όπου και γι' αυτό το ενδεχόμενο το μόνο αρμόδιο όργανο να ανάψει πράσινο φως ή και να δώσει κόκκινη κάρτα είναι το Α1 τμήμα του Αρίου Πάγου, το οποίο συνεδριάζει και αποφαίνεται λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, όταν δηλαδή γίνεται η ανακήρυξη των συνδυασμών που θα διεκδικούν την ψήφο στις εθνικές εκλογές.
1: Ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Γιώργος Δελής, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν μπορεί ή όχι ο Ηλίας Κασιδιάρης να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, να ηγηθεί του κόμματος αυτού ή αν υπάρχουν άλλα παραθυράκια για να λάβει μέρος στις εκλογές.
3: Ο κ. Κασιδιάρης είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως και το Μάρτι, νομίζω, καταδικάστηκε και από το εφετείο σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση. Επομένως έχει μια τελεσίδικη καταδίκη σε βάρος του, όχι αμετάκλητη. Άρα ο ίδιος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί ο ίδιος να συναρτηθεί με κάποιο κόμμα για να κατέβει σε εκλογές? Η απάντηση είναι όχι. Υπάρχει διάταξη της νομοθεσίας που λέει ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει σε εκλογές αν ένα πρόσωπο που ασκεί ουσιαστικά την πραγματική του ηγεσία, φανώς ή αφανώς, έχει καταδικαστεί. Λοιπόν, να διακρίνουμε δύο πράγματα. Αν να κατέβει ο ίδιος ως φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητος υποψήφιος. Mm-hmm. Φυσικά και μπορεί. Μόνο που εδώ το εκλογικός μας νόμος προϋποβάσει το όριο του 30%. Αυτό που ισχύει δηλαδή για ένα κόμμα, που το ξέρουμε όλοι, ότι πρέπει να συγκεντρώσει το 30% των εκλογικής δύναμης για να μπει στη Βουλή, ισχύει και για μεμονωμένους υποψηφίους. Υπάρχει και ένα άλλο ενδιάμεσο σενάριο. Εμφανίζεται ο ίδιος ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ως συνεργαζόμενος ανεξάρτητος υποψήφιος ενός άλλου κόμματος που υπάρχει σήμερα στη Βουλή. Εκεί θα μπορούσε να κατέβει, θα δημιουργήσει όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το κόμμα, διότι θα έμπαινε σε μια συζήτηση και σε μια κρίση στον Άριο Πάγο, κατά πόσο εξυπηρετεί τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.
1: Ερωτηθεί στον Sky για τον Ηλία Κασιδιάρη και το αν θα μπορούσε να πολιτευθεί, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης ήταν επιφυλακτικός.
6: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, αφενός, αυτοί οι οποίοι πρόκειται στο μέλλον να αναγνωρίσουν ένα κόμμα ή οτιδήποτε άλλο ή χρειάζεται για να κατέβει ο Κασιδιάρης υποψήφιος, και συνεπώς αυτό θα απαντηθεί την ώρα που πρέπει και με βάση και τους ισχύοντες νόμους. Δεν γνωρίζω.
7: Υπάρχει ένας νόμος τώρα του 23, αυτός ο νόμος
6: Βορύδη. Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος αυτός. και δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω και μπορώ να πάρω θέση.
4: Πάντως,
6: πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα, κοίταζα χθες τα αποτελέσματα, για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα. Εκεί που είμαι βουλευτής, που εκλέγουμε βουλευτής. Και θα ξαναείμαι υποψήφιος. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε κόμμα Σπαρτιάτες. Το γνώρισα όταν ήρθε στη Βουλή. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν υποψήφιοι κόμμα από τους Σπαρτιάτες. Και χθες, κοιτάζοντας λίγο τα αποτελέσματα, είδα ότι οι Σπαρτιάτες στη δική μου περιοχή, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, είχαν 5%.
1: Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή αν θα χρειαστεί νέο νομοθετικό πλαίσιο, νέα νομοθετική παρέμβαση ή αν το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές.
5: Η δημοκρατία θα πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να προστατεύεται απέναντι σε αυτούς που την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν.
22: Το ισχύον λοιπόν θεσμικό πλαίσιο αρκεί για να αποτρέψει την πολιτική του ενεμφάνιση του Κασιδιάρη? Θα χρειαστεί ενδεχομένως νέα νομοθετική παρέμβαση ή το υφιστάμενο πλαίσιο είναι επαρκές?
5: Δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα παρέμβαση. Το υφιστάμενο πλαίσιο είναι αυτό που είναι. Και εμείς τότε αποφασιστικά, σας υπενθυμίζω, πήραμε νομοθετική πρωτοβουλία και μάλιστα και στις εκλογές παρενέβημε και με υπόμνημα ενώπιον του Αρείου Πάγου όταν προκύψαν τέτοια ζητήματα. Λέω και πάλι, εμείς κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη, αυτόνομα, και με βάση και την κρίση της, θα καταλήξει τα ζητήματα αυτά όταν τεθούν σε σχέση και με την ανακήρυξη των κομμάτων και των υποψηφίων.
1: Ποικίλες αντιδράσεις είχαμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και ενδεχόμενη εμπλοκή του και πάλι στην πολιτική σκηνή. Εκ του πονηρού χαρακτήρισε όλο αυτό που συμβαίνει ο βουλευτής του Πασόκ Παναγιώτης Δούδωνης, ενώ το θέμα σχολίασε και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
23: Είναι εκ του πονηρού αυτό που συμβαίνει. Γιατί η διάταξη δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνίας. Απολύτως εκ του πονηρού. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος αρχηγός, ούτε ως υποψήφιος βουλευτής κόμματος. Κατά τις περιπτώσεις Β και Γ του άρθρου 32 της εκλογικής νομοθεσίας. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
24: Αποδεικνύει ταυτόχρονα και πόσο αντισυστημική είναι κάτι τέτοιοι τύποι σαν τον εγκληματία Ναζί Κασιδιάρη που αποφυλακίζεται σήμερα, αφού απ' τη μια φουσκώνονται από το ίδιο το σύστημα και απ' την άλλη αξιοποιούνται για να τσουβαλιάζονται και οι αγωνιστικές ριζοσπαστικές δυνάμεις που παλεύουν ενάντια σε αυτό το διεφθαρμένο και σάπιο σύστημα.
1: Σε υψηλούς τόνους η τοποθέτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ρένας Δούρου, αλλά και του Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, είπε ότι σέβεται τους νόμους του κράτους.
25: Το καταδικασμένο μέλος της ηγεσίας της εγκληματικής οργάνωσης, της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, αποφυλακίστηκε ανακοινώνοντας την επιστροφή του στην πολιτική δραστηριότητα με νέο κόμμα. Η αποφυλάξη αυτή, τρεις μόλις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, για πολλούς και πολλές αποκτά χαρακτηριστικά βλαστημίας.
26: Η αποφυλάκηση του κ. Κασιδιάρη είναι θέμα του τι θα κάνει και πώς θα συμπεριφερθεί εκλογικά, ενώ θέμα του ανωτάτου δικαστηρίου. Εμείς σεβόμαστε τους νόμους του κράτους, από εκεί και πέρα δεν έχουν να σχολιάσουν τίποτε.
1: Για μεγάλη προσβολή μίλησε από την πλευρά της η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
27: Μεγάλη πρόκληση και μεγάλη προσβολή. Τη μέρα της δημοκρατίας αποφυλακίζεται ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής.
1: Συζητήσαμε και νωρίτερα για τις επαφές που είχε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης και πρόεδρος του Eurogroup στην Γερμανία, στο Βερολίνο, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρς αλλά και τον επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου της Γερμανίας. Να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο.
28: Ολοκληρώνω, όπως είπατε, μια σειρά συναντήσεων σήμερα στο Βερολίνο, με πιο χαρακτηριστικές εκείνες με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρς και τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών Lars Klingbeil. Συζητήσαμε για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την ατζέντα του Eurogroup και τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας, με πιο χαρακτηριστικά εκείνα που ακουμπούν στις μεταρρυθμίσεις, τις μεγάλες αλλαγές εκείνες που πρέπει να δούμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων, που είναι η Ένωση Κεφαλαιογορών και η Τραπεζική Ένωση και τις συνεπαγόμενες μεταρρυθμίσεις. Μεγάλες αλλαγές οι οποίες χρειάζεται να γίνουν σε σχέση με την ενέργεια, σε σχέση με την τεχνολογία, το ψηφιακό ευρώ. Όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία αθροιζόμενα θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Συζητήσαμε για τη δημοσιονομική ισορροπία σε μια περίοδο που οι διεθνείς προκλήσεις είναι σημαντικές, είναι πολλαπλές, βρίσκουν την αντανάκλασή τους στις αγορές ομολόγων. Και βέβαια συζητήσαμε και για την διαχείριση των στοιχείων εκείνων που έχουν σχέση με την ενέργεια και την κρίση στη Μέση Ανατολή, τον τρόπο με τον οποίο θα στηρίξουμε τις κοινωνίες μας και την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικότερα και το πώς θα μπορούμε να είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε χώρα και στην Ευρώπη συνολικότερα.
18: Αθλητικό δελτίο.
1: Για την αθλητική ενημέρωση μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα βόλεϊ πέτυχε μεγάλη νίκη στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ και κέρδισε η Εθνική Αδρών την αντίστοιχη της Σουηδίας 3-1, οπότε προκρίθηκε στους 16. Χτες είχε κερδίσει τη Σλοβενία, οπότε με δύο συνεχόμενες νίκες, δίμη φορά από χτες, κέρδισαν και τους Σουηδούς Έλληνες. Οπότε στους 16 περιμένουμε να μάθουμε την αντίπαλο. Γενικότερα τους αγώνες τους βλέπουμε από το NTT Sport και είναι μια μεγάλη επιτυχία για το βόλι μετά από αρκετά χρόνια για την εθνική μας ομάδα των ανδρών.
1: Είχαμε και τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο handball ανδρών, κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Μου το έχει γράψει ο Σπύρος ο Σερέτης. Έτσι, οπότε ήθελα να σας το πω.
4: Ναι, χτες το βράδυ έτσι ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ στο handball. Είναι ο αγώνας και το Super Cup όπως γίνονται πάντα στην αρχή της χρονιάς.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
18: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
8: Την Τετάρτη προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και πιθανώς στην Νότια Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και το Νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 25 με 29 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα στενών βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξή ο Βαγγέλης Σαρής.
9: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
10: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Ο δίσκος Μετατιμής αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή στη δισκογραφία της Αρλέτας, παντρεύοντας με μοναδικό τρόπο το παλιό λαϊκό, το ρεμπέτικο και το ελευρό τραγούδι. Με τη χαρακτηριστική ευαίσθητη ερμηνεία της, η Αρλέτα ξαναδίνει ζωή σε τραγούδια άλλων εποχών χωρίς να τα απομακρύνει από την αρχική τους ψυχή. Οι ευρηματικές ενορχιστρώσεις του Βασίλη Ρακόπουλου δημιουργούν ένα ιδιαίτερο ηχητικό τοπίο όπου το παλιό συναντά το σύγχρονο. Ξεχωρίζουν οι αποδόσεις έργων των Βαμβακάρη, Παπαϊωάννου, Χατζηχρήστου και Καραπατάκη μέσα από μια διαφορετική και βαθιά προσωπική ματιά. Ένας δίσκος γεμάτος μνήμη, τρυφερότητα και ανατροπές που δικαίως κατέχει τη δική του ξεχωριστή θέση στην πορεία της Αρλέτας.

Η προσωπογραφία που κυκλοφόρησε το 2010 σηματοδότησε την επιστροφή της Τάνιας Τσανακλίδου στη δισκογραφία ύστερα από 9 χρόνια απουσίας. Ο δίσκος περιλαμβάνει τραγούδια νεότερων δημιουργών όπως η Θοδωρής Οικονόμου, Θέμης Καραμουρατίδης, Ελεάνα Βραχάλη, Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Γιάννης Χριστοδουλόπουλος σε παραγωγή του Πάνου Μπάλου. Ξεχωρίζει το ζεμπέτικο «Εγώ για δύο», το οποίο θεωρήθηκε από τις πιο δυνατές στιγμές της δουλειάς. Η ερμηνεία της Τσανακλίδου διατηρεί τη γνώριμη εκφραστικότητα και θεατρικότητά της.

δρόμος έμοιαζε τόσο τραγικός. Τόσες στροφές, τόση ανηφόρα κι ύστερα

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκηνή.

0: Το Παυσί λοιπόν είναι ένας από τους σημαντικότερους δίσκους του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, όχι μόνο για τις μεγάλες επιτυχίες του, αλλά κυρίως για την συνολική του αξία. Ο Τούρκος στο Παρίσι και το Εκεί στο Νότο σε στίχους του Ισάκ Σούση αποτελούν την κορυφή ενός δίσκου γεμάτου ιδιαίτερες στιγμές. Πίσω από τα γνωστά σουξέ κρύβονται τραγούδια δεύτερης ανάγνωσης που αποκαλύπτουν το βάθος της γραφής και της σύνθεσης του Μαχαιρίτσα. Ένας δίσκος που άντεξε στον χρόνο γιατί δεν στηρίχθηκε μόνο στις επιτυχίες του αλλά και στην ποιότητα και την πολυφωνία ολόκληρου του έργου. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-60-66-439.
1: Ήταν ένας άνθρωπος με όψη ταπεινή. Η καταγωγή του

καμπάνων και τριχών. Έγινε βορρά σαπιοκυλιών που κρατούσαν για την πάρτη τους την κριτική. Δεν υπήρχε τότε η εξουσία.

ξεχαστήκαν όλα αυτά. Πλάνες πανωρές και ακτίφ κομματικά. Είχε και ένα μπάρμπα απ' την Αμέρικα αυτός. Βρε παιδί μου είχε.

χρόνια η προσγείωση διαρκεί. Μα είναι ανώμαλη πολύ.

Το «Πεθαίνω για σένα» είναι μια ελληνική κωμωδία του 2009 βασισμένη στο επιτυχημένο θεατρικό έργο της Ελένης Ράντου «Μαμά μην τρέχεις», με πρωταγωνιστές την Ελένη Ράντου, τον Φάνη Μωρατίδη και ένα πολυπληθές cast. Η σκηνοθεσία είναι του Νίκου Καραπαναγιώτη, ενώ το σενάριο υπογράφουν η Ελένη Ράντου και ο Φίλιππος Δεσύλας. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου 2009. Η μουσική της σειράς σε σύνθεση του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα δίνει με ξεχωριστό τρόπο τις στιγμές της ιστορίας. Ο ομώνυμος δίσκος συγκεντρώνει τραγούδια που υπηρετούν το κλίμα της ταινίας και αναδεικνύουν τη χαρακτηριστική μελωδική γραφή του συνθέτη. Ο δίσκος αποτελεί μια ακόμη ξεχωριστή σελίδα στη δημιουργική πορεία του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.

φόβου κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Χωρίς τα δόντια το λαιμό σου, βγαίνει από τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου,

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα, θα έχεις γλιτώσει από τη φωτιά. Δεν ήξερα που να σε πάω,

Γεννημένος στην Αλαμπάμα το 1911 και επαγγελματίας μουσικός από 14 χρονών, ο Τσαρλς Κούτι Γουίλιαμς εργάστηκε σε περιοδεύουσες ορχήστρες μέχρι που έφτασε στη Νέα Υόρκη, όπου εντάχθηκε στην ορχήστρα του Ντιούκ Έλλινγκτον το 1929. Ένας από τους καλύτερους τρομπετίστες της περίοδου παρέμεινε με τον Έλλινγκτον μέχρι το 1940. Σχηματίζοντας τη δική του μεγάλη ορχήστρα, παρουσίασε συνθέσεις του Θελόνιους Μόνκ και προσέλαβε επίσης τον Μπαντ Πάουελ ως πιανίστα. Με τον εκφυλισμό του ενδιαφέροντος για μεγάλες ορχήστρες, η καριέρα του γνώρισε πτώση μέχρι το 1962, όταν συνεργάστηκε ξανά με τον Έλλινγκτον. Έπαιξε μαζί του το Concerto for Cuti και παρουσίασε καινούργιες συνθέσεις του. Πέθανε στις 15 Σεπτεμβρίου του 1985.

Σε μια δήλωσή του, ο πιανίστας Λάλο Σιφρίν συνέκρινε τον Όσκαρ Πίτερσον με τον Λίστ και τον Μπιλ Εβανς με τον Σοπέν. Οι κλασικές σπουδές, ο έμφυτος λυρισμός και η αίσθηση του μέτρου επηρέασαν το παίξιμό του Εβανς σε σημείο που άλλαξε την πορεία του πιάνου στην τζαζ. Γεννήθηκε στο Ελληνόης το 1929 και ήταν μέλος του σεξτέτου που έπαιζε στο Kind of Blue του Miles Davis προτού αφοσιωθεί στο δικό του τρίο. Στην πιο διάσημη εκδοσή του, το τρίο περιλάμβανε τον Σκοτ Λαφάρο και τον Πολ Μουσιάν και δημιούργησε καινούργια πρότυπα αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών ενός συνόλου σε αντίθεση με την παραδοσιακή μορφή πιάνο και ρυθμική συνοδεία που εξακολουθούν να ισχύουν πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του Εβανς. Οι συνθέσεις του παίζονται μέχρι σήμερα.

Ο Τζον Μόρις Χάρτμαν γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου του 1923. Ήταν Αμερικανός τραγουδιστής της jazz, γνωστός για την γεμάτη μπασοβαρύτανη φωνή του και τις ηχογραφήσεις μπαλάδων. Τραγούδησε και ηχογράφησε με τα μεγάλα συγκροτήματα του Earl Hines, του Dizzy Gillespie καθώς και με τον Errol Garner. Ο Χάρτμαν είναι περισσότερο γνωστός για τη συνεργασία του το 1963 με τον σαξοφωνίστα John Coltrane, με τον οποίο ηχογράφησαν ένα άλμπουμ ορόσημο τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Coltrane.

Ο William Correa, περισσότερο γνωστός με το καλλιτεχνικό του όνομα Willy Bobo, γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου του 1934 και πέθανε στις 15 Σεπτεμβρίου του 1983. Ήταν Αμερικανός πουερτορικανικής καταγωγής, περκασιονίστας και ντράμερ της Latin Jazz, της Rhythm and Blues και Blues μουσικής.

Ένας από τους κορυφαίους άλτο σαξοφωνίστες της γενιάς μετά τον Τσάρλι Πάρκερ ήταν ο Cannonball Adderley. Το παίξιμό του ήταν το ίδιο άνετο αλλά λιγότερο δυναμικό με εκείνο του Πάρκερ. Γεννήθηκε το 1928 και οργάνωσε ορχήστρες στο λύκειο της γενέτειράς του της Φλόριντα προτού μετακομίσει στη Νέα Υόρκη το 1955, εντυπωσιάζοντας τους πάντες ακόμη και τον Miles Davis που τον έπεισε να ενταχθεί στο κλασικό σεξτέτο του με το οποίο ηχογράφησε το Kind of Blue. Το κοϊντέτο των Adderley Brothers με τον αδερφό του Nat στην κορνέτα επηρεάστηκε από τη soul και τα gospels και έγινε πολύ γνωστό στην Αμερική. Το Mercy, Mercy, Mercy ήταν μια μεγάλη επιτυχία του.

Ο Άρβελ Σο γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 1923 στο Σεντ Λούις του Μιζούρι. Έμαθε να παίζει τούμπα στο Λύκειο, αλλά λίγο αργότερα άλλαξε σε ακουστικό μπάσο. Το 1942 εργάστηκε με τον Φατ Μάραμπλ σε ποταμόπλια που ταξίδευαν στο Μισισιπί και στη συνέχεια υπηρέτησε στο ναυτικό από το 1942 έως το 1945. Μετά την απόλυσή του έπαιξε με τον Λουίς Άρμστρονγκ από το 1945 έως το 1947. Ο Σο και ο Σιντ Κάτλετ εντάχθηκαν στη συνέχεια στους Louis Armstrong All Stars μέχρι το 1950, όταν ο Σο σταμάτησε να σπουδάζει μουσική. Επέστρεψε για να παίξει με τον Armstrong από το 1952 έως το 1956 και εμφανίστηκε στο musical του 1956 High Society. Ακούτε την εκπομπή Φωνή της Ασύμμετρος Χρόνος στη Φωνή της Ελλάδας. Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Η συνεργασία της Λένας Πλάτωνος με τη Σαβίνα Γιαννάτου αποτελεί μια ξεχωριστή συνάντηση της πρωτοποριακής σύνθεσης με την εκφραστική δύναμη της φωνής. Οι δύο καλλιτέχνηδες συναντήθηκαν μουσικά σε ένα τοπίο όπου η ηλεκτρονική μουσική, η ποίηση και η ερμηνεία συνυπάρχουν με τρόπο ιδιαίτερο και τολμηρό. Η φωνή της Γιαννάτου προσδίδει στα τραγούδια της Πλάτωνος μια ατμόσφαιρα ευαισθησίας, μυστηρίου και εσωτερικότητας. Μέσα από τη συνεργασία τους αναδεικνύεται ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης του ελληνικού τραγουδιού πέρα από τις συμβατικές φόρμες της εποχής. Ένα μουσικό κεφάλαιο που εξακολουθεί να ακούγεται σύγχρονο, ποιητικό και βαθιά προσωπικό. Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλή σας νύχτα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου, που έχει την επιμέλεια του ήχου, θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας για τη Μικρά Ασία. Απόψε, φίλες και φίλοι, θα πάμε στα σκοτεινά χρόνια, στο χρονικό της καταστροφής, τον Σεπτέμβριο του 1922, που πλέον έχει χαραχτεί για πάντα στη μνήμη του ελληνισμού.

Τον Αύγουστο του 1922, η κατάρρευση της ελληνικής στρατιάς σηματοδοτεί την τελική φάση της Μικρασιατικής εκστρατείας. Μέσα σε λίγες ημέρες, τα τουρκικά στρατεύματα εισέρχονται στη Σμύρνη. Φίλες και φίλοι, τίποτα δεν θα θυμίζει τον Μάιο του 1919, όταν η ελληνική νεοπομπή είχε φτάσει στη Σμύρνη και ο ελληνοορθόδοξος πληθυσμός της περιοχής είχε υποδεχτεί στην προκυμαία με ενθουσιασμό τα πρώτα ελληνικά στρατιωτικά τμήματα. Η αποχώρηση του ελληνικού στρατού τρομοκρατεί την ελληνοορθόδοξη κοινότητα. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη μία ελπίδα, τα συμμαχικά πλοία που βρίσκονται στο λιμάνι. Η επιβλητική παρουσία των ξένων στόλων εμπνέει ένα αίσθημα ασφάλειας. Ακόμα και όταν η πόλη γεμίζει με Έλληνες στρατιώτες που έχουν εγκαταλείψει το μέτωπο, ακόμα και όταν κάποιοι ξένοι αξιωματούχοι αρχίζουν να εγκαταλείπουν την πόλη, οι ελληνοορθόδοξοι κάτοικοι της Σμύρνης δεν γνωρίζουν ακόμη τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος έχει καταλάβει το κακό που έρχεται. Έχει ζητήσει βοήθεια για την προστασία της χριστιανικής κοινότητας. Την ίδια στιγμή είναι γνωστό ότι ο Μητροπολίτης αποτελεί στόχο και τον έχουν προτρέψει να φύγει, να εγκαταλείψει τη Σμύρνη. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος δεν εγκαταλείπει το ποίμνιό του. Επιλέγει να μείνει μέχρι το τέλος. Ο Νουρεντίν Πασάς, ο οποίος έχει αναλάβει τη διοίκηση της πόλης, καλεί τον Μητροπολίτη στο διοικητήριο. Φεύγοντας από εκεί, πέφτει στα χέρια του συγκεντρωμένου πλήθους. Λιντσάρεται και θανατώνεται με φρικτό τρόπο από τον φανατισμένο όχλο. Μετά το θάνατο του Μητροπολίτη, ακολουθούν 24 ώρα βίας και λαιλασιών.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, σαν τη Σμύρνη στο Γιαγκίνι, δηλαδή σαν τη Σμύρνη στη φωτιά, μέσα σε λίγους στίχους περιγράφεται αυτό το μεγάλο κακό. Ο Καραμπέτ Χατζεριάν θα σημειώσει στο ημερολόγιο του. Κατά τα μεσάνυχτα, η φωτιά έχει ήδη επεκταθεί σε διάφορες κατευθύνσεις και φτάνει με αφάνταστη ταχύτητα στην Προκυμαία. Ανάλογα με την επέκταση της φωτιάς, το πλήθος των τρομοκρατημένων ανθρώπων στην Προκυμαία πολλαπλασιάζεται και απλώνεται σαν τεράστιο κύμα ως την Πούντα. Όλα τα μεγαλοπρεπή κτίρια στην Προκυμαία, η επιβλητική εταιρεία Oriental Carpet, το Sporting Club, το θέατρο της Σμύρνης, το Kramer Palace και άλλα θαυμάσια κτίρια γίνονται σε μερικές ώρες παρανάλωμα του πυρός. Φίλες και φίλοι, μέσα σε λίγες ημέρες ένας ολόκληρος κόσμος χάθηκε. Οι δρόμοι γέμισαν με ξεριζωμένους ανθρώπους, χιλιάδες ψυχές περίμεναν καρτερικά στην Προκυμαία ένα πλοίο, μια σωτηρία, μια θέση μακριά από τον θάνατο. Κάποιοι δεν τα κατάφεραν. Κάποιοι άλλοι μπήκαν σε ένα πλοίο και ξέφυγαν από την κόλαση. Σπίτια, γειτονιές, εκκλησίες, αναμνήσεις και ζωές έμεναν πίσω.

Άλλος για Χίο τράβηξε, άλλος για Μυτιλίνη. Για χιλιάδες ανθρώπους, το ταξίδι προς την Ελλάδα είναι ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Άφησαν πίσω τους μια πατρίδα αιώνων και μπροστά τους άνοιγε μια άγνωστη ζωή. Η προσφυγιά πλέον ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Φίλες και φίλοι, για τους πολιτικούς του Μεσοπολέμου, το μεγαλύτερο κοινωνικο-οικονομικό ζήτημα που αντιμετώπισε το κράτος ήταν το προσφυγικό. Η εγκατάσταση, η αποκατάσταση και η αφομοίωση των προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν πολλοί ιστορικοί, για τα δεδομένα της εποχής, η αποκατάσταση των προσφύγων από την πλευρά του ελληνικού κράτους ήταν εντυπωσιακή.

Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Νίκο Πορτοκάλογλου να τραγουδά για ένα προσφυγάκι δίχως πάσο, ένα τραγούδι που ο ίδιος έχει συνδέσει με τον πατέρα του, τον Λευτέρη, πρόσφυγα από τη Σμύρνη, που ήρθε παιδί στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όπως άλλωστε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Σύμφωνα με την επίσημη απογραφή του 1928, όταν πλέον οι πολεμικές αντιπαραθέσεις είχαν κοπάσει και η κινητικότητα αντίστοιχα των πληθυσμών είχε καταλαγιάσει, σύμφωνα λοιπόν με αυτή την απογραφή, οι πρόσφυγες στο σύνολό τους αποτελούσαν το 19,7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Για σκεφτείτε, φίλες και φίλοι, κατά τον Μεσοπόλεμο, οι 2 στους 10 στη χώρα μας ήταν πρόσφυγες.

Η προσφυγιά, φίλες και φίλοι, έγινε βίωμα, τρόπο ζωής. Έγινε και ταυτότητα. Η προσφυγιά ενέπνευσε τους στιχουργούς και τραγουδήθηκε. Σαν να μην ήθελαν να ξεχαστούν αυτά τα μαύρα χρόνια της καταστροφής, του ξεριζωμού και της προσφυγιάς.

Φίλες και φίλοι, η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα δεν σήμαινε και το τέλος της δοκιμασίας τους. Προσφυγικοί καταβλισμοί, παράγκες, ανεργία και φτώχεια. Αλλά και η προσπάθεια να ξαναχτιστεί η ζωή από την αρχή.

Πέτρα-πέτρα, οι πρόσφυγες άρχιζαν σιγά-σιγά να δημιουργούν νέα σπίτια, νέες γειτονιές. Νέα Σμύρνη, Νέα Ιωνία, Κοκκινιά και Σαριανή. Οι συνοικισμοί αυτοί έγιναν οι νέες πατρίδες τους. Εκεί, σε αυτές τις γειτονιές, γεννήθηκε και μία νέα κουλτούρα. Ένας πολιτισμός όπου οι μνήμες και οι παραδόσεις της Μικράς Ασίας ρίζωσαν στη νέα πατρίδα και διαμόρφωσαν μία νέα πολιτισμική πραγματικότητα. Και σε αυτόν τον τόπο, τον Αλαργινό, οι άνθρωποι προσπάθησαν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, κρατώντας ζωντανές τις μνήμες, τα τραγούδια, αλλά και την ελπίδα.

Φίλες και φίλοι, οι Μικρασιάτες πρόσφυγες πήραν μαζί τους ελάχιστα πράγματα. Ίσως αρκετοί να μην έφεραν και τίποτα. Είχαν όμως μαζί τους το δύσκολο ταξίδι της προσφυγιάς, τις αναμνήσεις μιας ζωής που δεν θα επέστρεφε ποτέ. Κανένας δεν μπορεί να γυρίσει τον χρόνο πίσω. Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες μπόρεσαν όμως να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη. Γι' αυτό τα τραγούδια της Μικράς Ασίας δεν αφηγούνται μόνο την καταστροφή. Αφηγούνται τη δύναμη των ανθρώπων να συνεχίζουν, να δημιουργούν, να μετατρέπουν τον πόνο σε μουσική.

Φίλες και φίλοι, πέρασε ένας αιώνας. Ένας αιώνας είναι αρκετός για να χαθεί η γενιά που έζησε την καταστροφή, δεν είναι όμως αρκετός για να σβήσει τη μνήμη, γιατί υπάρχουν γεγονότα που ο χρόνος δεν μπορεί να διαγράψει και υπάρχουν και τραγούδια που μας καλούν να αναρωτηθούμε ακόμη και σήμερα τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Ένα αφιέρωμα στη Μικρά Ασία, στις αλυσμόνητες πατρίδες, στους πρόσφυγες Μικρασιάτες. Μία εκπομπή που την αφιερώνω σε όλους εσάς που μας ακούτε από κάθε γωνιά του κόσμου, από τη στεριά ή και τη θάλασσα. Την αφιερώνω όμως και στους δικούς μου που ήρθαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, από τη Σμύρνη και την Καπαδοκία. Από την Έφη Γεωργοπούλου που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Σταυρούλα Καραλή που ήταν στην δημοσιογραφική παραγωγή και στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε ξανά την ερχόμενη εβδομάδα.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν ζωντανά την εκπομπή μας. Σήμερα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. 60-66-4-39 και 60-66-2-0-4. Τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, ξεκινήσαμε με ένα ποιμενικό και τη φλογέρα του Αριστίδη Βασιλάρη. Και ένας φίλος εκπομπής έλεγε προχθές ότι έτσι πως πάει η κατάσταση με τους τσοπάνιδες και με τους βοσκούς και με τα λοιπά, με όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα προς εξαφάνιση της κτηνοτροφίας, θα πρέπει σιγά σιγά όλα αυτά τα τραγούδια που παίζεις για τσοπάνιδες και να τα βάλει σε μουσείο, μου λέει. Θα γίνουν. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που βάζουμε τέτοια τραγούδια, ήδη έχουμε ξεκινήσει και τους κάνουμε μνημόσυνο. Γι' αυτό βάλαμε και τώρα το Παπασιδέρι εδώ. Πέθανε ο Βλάχος σε αυτό το τραγούδι από τα 1938. Λοιπόν, το επόμενο θα σας κάνω λίγο τη χάρη σήμερα να παίξω και κάποια τραγούδια που ζητήσατε το προηγούμενο διάστημα, και επειδή είχαμε πολύ κουλτούρα είχαμε πολλά αφιερώματα τελευταία, πέσανε όλες οι ορτές μαζί, ας πάμε λίγο χαλαρά σήμερα και να ακούσουμε αυτό που ζήτησε ο φίλος ακροατής, η Γιώτα Σύρου, «Μάνα με τα 7 παιδιά».

Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λίγο καρναβά, όχι λίγο, πολύ καρναβά να παίζεις. Αρκετό παπασιδέρι, άντε και λίγο πογόνι. Και έχει επιτυχία η εκπομπή. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να λέμε ότι κάτι κάνουμε.

Σήμερα έχω κέφια, λέει ο φίλος ακροατής από τα Γιάννα, πήρε τηλέφωνο. Τι να κάνουμε τέτοια μέρα, αν τη δείτε πως είναι στην Αθήνα. Ξυπνήσαμε με πονοκέφαλο όλοι. Αν δεν κάνουμε τέτοια, μαύρη και άραχνη, λέει ο Χρήστος. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ βαριά, είναι πολύ βαριά η μέρα και θα είναι αυτές τις μέρες, τουλάχιστον μέχρι τις 21 που θα μπει η φθινοπορνή ησημερία. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος ο Βλάχος, ο οποίος είναι και Βλάχος, είναι και Τσοπάνης, έχει και ακόμα από τους τελευταίους εκεί στη Χαλκιδική, στα καναδικά χώματα. Έτσι, λοιπόν, να πας, θα περάσει καλά, Χριστό. Λοιπόν, είναι, ξέρεις, είμαστε όλοι προσκεκλημένοι. Λοιπόν, λέει ότι δεν είναι ότι χάνονται μόνο τα πρόβατα και τα γίδια, χάνεται όλη η κουλτούρα που είναι, ανήκει σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν θα με βρει σύμφωνο εδώ, διότι για μένα πρωτίστως έχει να κάνει η διατροφή και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και αυτή είναι και η διαφορά μου σε σχέση. Ρώτησα μάλλον χθες τον Χρήστο, τον ρώτησα ποια είναι, γιατί οι καλύτεροι σεφ είναι άντρες, ενώ οι καλύτερες μαγείρισες είναι γυναίκες. Όλοι θέλουμε να φάμε ένα φαΐ από τη μάνα μας, έτσι, και, αλλά πάμε στα καλύτερα εστιατόρια για την κουλτούρα του φαγητού. Εντάξει, η απάντηση είναι, θα σας τη δώσω και σε εσάς έτσι εύκολη. Είναι γιατί στο μεν εστιατόριο και στην κουλτούρα του φαγητού, το φαγητό είναι για την τέρψη μας, ενώ η μάνα μας και οι γυναίκες μαγειρεύουν φαγητό για τη θρέψη μας, για να θρεφόμαστε και να μπορούμε να έχουμε όλα τα στοιχεία αλλά και όλες τις ενέργειες που βάζει η μαγείρισα στο φαγητό, γιατί κάθε φορά που μαγειρεύει είναι και λίγο μαγισούλα και βάζει μέσα την αγάπη της. Αυτή είναι η διαφορά, λοιπόν. Οπότε εγώ ως γυναίκα πάντα θέλω το φαγητό μου να είναι για τη θρέψη κυρίως και μετά για την απόλαυση και απλά για την κουλτούρα.

Αυτό το καθιστικό της κακοπαντρεμένης, μάνα με κακοπάντρεψες, με τους αδερφούς Χαλκιά, δεν θα το βρείτε, διότι είναι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η ηχογράφηση έγινε στις 15 Νάτου του 1960. Εδώ στα ξωτικά της παράδοσης, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Χρυσοδάχτυλος Χριστοζώτος, όταν γύρισε από τον Καναδά, το πήγε στα ουράνια αυτό το όργανο, το εξέλιξε τόσο πολύ πραγματικά, που χαίρεσαι να το ακούς. Είναι σαν να σου τραγουδάει. Λοιπόν, για το φίλο ακροατή, το επόμενο μυρολόι από το Πογόνι με το Πετρολούκα Χαλκιά. Για το φίλο ακροατή χθες που το ζήτησε και είναι μόνος του, έχει χάσει τη γυναίκα του, μας ακούει από εκεί ψηλά, από τα βουνά μας, να του το αφιερώσουμε.

Στη Σπάργα στον Ανήφορο με τον Πετρολούκα Χαλκιά και αυτή τη φορά στο κλαρίνο και τον Αχιλέα Χαλκιά στο βιολί επίσης. Ήτανε και στο προηγούμενο Μυρολόι, το καταλάβατε φαντάζομαι, και Λαϊδί Σαπουλάκη, ο Αχιλέας Χαλκιάς στο βιολί, Χρήστο Ζούμπα στο λαούτο και Γιάννης Χαλκιάς στο ντέφι, Γιάννης Κονομίδης στο τραγούδι από ηχογράφηση της ΙΕΝΕΔ, αυτή η ηχογράφηση στην Πάργα και στο Σούλι, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το προηγούμενο Μυρολόι και Πογονήσια, όπως σας είπα, με τον Πετρολούκα και τον Χιλέα Χαλκιά, συνόδευσε και ο Θανάσης Μαρκόπουλος στο λαούτο από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη.

Ξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Χρήστο Βιουκλάκη και τη Μαρία Κουτσιμπύρη. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

είμαστε λοιπόν και πάλι πιστοί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ να ακούσουμε τα τραγούδια που μαζί διαλέξαμε.

Θυμίζουμε τη γέφυρα επικοινωνίας με αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι το email ipsychogios@ert.gr. Σε αυτό προτείνετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και στις επόμενες εκπομπές τα ακούμε.

Ήταν ένα από τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ένα τραγούδι που επιλέξατε προτείνοντάς το στο email αυτής εδώ της εκπομπής. Το επόμενο δικό μου αγαπημένο.

Εσύ ως το δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Λίγο λιγότερο από 30 λεπτά απομένουν μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Έχουμε πολλά να ακούσουμε ακόμα.

Πάντα ο δείκτης του ρολογιού όταν πλησιάζει εκεί κάπου κοντά στο παρατέταρτο αρχίζει το άγχος προκειμένου να χωρέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μέχρι δηλαδή το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Γρήγορα, γρήγορα.

Ο χρόνος που είχαμε και σήμερα στη διάθεσή μας πέρασε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

καλό βράδυ φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις επόμενες δύο ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Στον ήχο σήμερα έχουμε τον Ηλία Διαμάντη. 2 10 60 13 168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας εκεί με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η πρώτη μας μουσική από τον κινηματογράφο, από το soundtrack του film Forrest Gump το 1994 του σκηνοθέτη Robert Zemeckis. Η ταινία αφηγείται την προσωπική ιστορία ενός απλού ανθρώπου και το ταξίδι του στη ζωή, κατά τη διάρκεια του οποίου συνάντησε σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας, έζησε από κοντά αξιοσημείωτα ιστορικά γεγονότα, τον οποίον τη σημασία όμως δεν κατάλαβε ποτέ, καθώς ήταν άτομο χαμηλών νοητικών δυνατοτήτων. Στο Forrest Gump, πρωταγωνιστής ήταν ο Tom Hanks, ο οποίος για την ερμηνεία του βραβεύτηκε και με το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Η εξαιρετική μουσική της ταινίας από το συνθέτη Alan Silvestri.

0: Dear Henry, I've just seen our picture. Breakfast at Tiffany's. This time,
1: with your score.
0: A movie without music is a little bit like an aeroplane without fuel. However beautifully the job is done, we are still on the ground and in a world of reality. Your music has lifted us all up and sent us soaring. Everything we cannot say with words or show with action, you have expressed for us. You've done this with so much imagination, fun, and beauty. You are the hippest of cats and most sensitive of composers. Thank you, dear Hank. Lots of love, Audrey.
2: Moon River. Ένα από τα κλασικά τραγούδια του κινηματογράφου στον 20ο αιώνα, σύνθεση του Henry Mancini για το φιλμ του Blake Edwards Breakfast at Tiffany's, με πρωταγωνιστές την πανέμορφη Audrey Hepburn και τον George Peppard. Η ταινία του 1961, βραβευμένη με 5 Όσκαρ, 2 εκ των οποίων στον Henry Mancini, για πρωτότυπη μουσική αλλά και για τη σύνθεση του Moon River. Το 2024, στην επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Henry Mancini, κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με επιλεγμένες του μουσικές. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, το Moon River που μόλις ακούσαμε ακούστηκε με τη φωνή της Audrey Hepburn από την ηχογράφηση του 1961, μαζί όμως ακούστηκε και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Los Angeles, καθώς και η Los Angeles Master Choir με διευθυντή ορχήστρας τον σπουδαίο Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Επίσης η φυσαρμόνικα που ακούσαμε είναι παιγμένη από το Stevie Wonder. Επίσης την ηχογράφηση λοιπόν ακούστηκε και ο Stevie Wonder. Τώρα, η Γλυκιά Σουίτα είναι έργο φόρος τιμής στον Μάνο Χατζηδάκη, βασισμένο σε θέματα από 9 κινηματογραφικές ταινίες που είχε συνθέσει. Ο Νίκος Κυπουργός κατέληξε σε 9 από περίπου 75 ταινίες, αναζητώντας σε αυτές θέματα άλλα πολύ γνωστά και οικεία, αλλά σχεδόν άγνωστα. Δημιούργησε έτσι ένα ενιαίο έργο, μέσα από τις αντιθέσεις, την ποικιλία ύφους και το χαρακτήρα της αυτονομίας τους. Τα επιλεγμένα θέματα αποτέλεσαν τις 9 αντίστοιχα μικρότερες σουίτες. Από το έργο Sweet Sweet, δηλαδή Γλυκιά Σουίτα, ακούμε μουσικά θέματα από την ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Χαμένα όνειρα», το 1961 αυτή η ταινία. Το έργο απέδωσε η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Μάνος Χατζηδάκης, μουσικές του από την ταινία «Χαμένα όνειρα», από την γλυκιά σουίτα που ετοίμασε ο Νίκος Κυπουργός ενορχιστρώνοντας θέματα, μουσικά θέματα από 9 κινηματογραφικές ταινίες όπου είχε ντύσει με τη μουσική του ο μεγάλος μας συνθέτης. Έπαιξε η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Μύρωνα Μιχαηλίδη. Το 1973 ο σκηνοθέτης Σίδνεϊ Λιούμετ παρουσίασε την ταινία «Σέρπικο» με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο σε σπουδαία ερμηνεία και μάλιστα από τις πρώτες στην καριέρα του, στην τόσο λαμπερή καριέρα του. Το σενάριο βασίστηκε στην αληθινή ιστορία του αδιάφθορου αστυνομικού Φρανκ Σέρπικο. Ο Σίδνεϊ Λιούμετ, γνωρίζοντας το έργο του Μίκη Θεοδωράκη και αφού ενημερώθηκε στις αρχές του 1970 ότι απελευθερώθηκε από τη Χούντα, βρισκόταν εκτός Ελλάδας, του ζήτησε να συνθέσει τη μουσική της ταινίας. Αρχικά ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν διστακτικός, σκεπτικός σχετικά με το πόσο η ταινία αφήνει χώρο στη μουσική. Ο Λιούμετ επέμεινε και ο Μίκης Θεοδωράκης του έδωσε μία από τις ωραιότερες μελωδίες του που είχε συνθέσει εκείνες τις μέρες. Είναι η μελωδία από το ποίημα του Μανώλη Αναγνωστάκη «Δρόμοι παλιοί». Ο μουσικός Bob James ενορχίστρωσε και δημιούργησε 10 παραλλαγές διαφορετικές της μελωδίας που επένδυσαν όλη την ταινία. Θα ακούσουμε τη μουσική του φινάλε, του Σέρπικο.

Μίκης Θεοδωράκης για την ταινία του συνέλιου με Σέρπικο. Και το επόμενο τραγούδι είναι σε μουσική της Λένας Πλάτωνος, στίχους του Θοδωρού Πουάλα. Είναι ο Γιώργος Νταλάρας που τραγουδάει τον μικρό, τον πρίγκιπα. Μικρό, πιο μικρό και από το Ρεβίθι, που κατοικούσε μοναχός μέσα σε ένα παραμύθι.

Ήταν ο πρίγκιπας της Λένας Πλάτωνος και του Θοδωρού Ποάλα με τον Γιώργο Νταλάρα. Το 1988 η Ξένια Καλογεροπούλου είχε παρουσιάσει σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή το έργο της, το παιδικό της έργο, ο Οδυσσεβάχ. Σε κείμενό της για τον Οδυσσεβάχ η Ξένια Καλογεροπούλου είχε γράψει: «Το 1980 άρχισε να σχηματίζεται μέσα μου συγκεχημένα αλλά επίμονα η μορφή του πρώτου θεατρικού έργου που θα ήταν δικό μας. Ήθελα να είναι ένα έργο που, όπως τα παλιά παραμύθια, να απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους και όσα δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά να τα μαντεύουν και να τα ονειρεύονται. Ψάχνοντας λοιπόν το θέμα, ξαναδιάβασα την Οδύσσεια. Ύστερα διάβασα το Χίλιες και Μία Νύχτες και έπεσα πάνω στο Σεβάχ το θαλασσινό. Μετά όσα παραμύθια βρήκα, ελληνικά και ξένα. Τα κράτησα για μήνες πολλούς μέσα μου και ύστερα, με κέφι παιδιού και αγωνία ενήλικου, προσπάθησα να φτιάξω το παραμύθι που θα ήθελα να παίξουμε». Έτσι βγήκε ο Οδυσσεβάχ. Από σημειώσεις της Ξένιας Καλογεροπούλου στην έντυπη έκδοση του παραμυθιού. Η μουσική είχε γράψει ο Διονύσης Σαββόπουλος, η μουσική του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παράσταση. Είναι το τραγούδι των Σιρήνων, Ελευθερία Ραβανιτάκη, Διονύσης Σαββόπουλος.

Το El Condor Pasa είναι η δημοφιλέστερη μουσική των Ανδέων. Γράφτηκε από τον Περουβιανό συνθέτη Ντάνιελ Αλομία Ρόμπλες στις αρχές του 20ου αιώνα και παρουσιάστηκε στη Λίμα το 1913 ως μέρος της θεατρικής παράστασης El Condor Pasa. Το έργο διαδραματιζόταν στις Άνδες και περιέγραφε τη ζωή των εργατών στα ορυχεία, την καταπίεσή τους και την επιθυμία για ελευθερία. Η μουσική του Ρόμπλες βασίστηκε σε παραδοσιακά περουβιανά μοτίβα καθώς και τον μοτίβα των Άνδεων. El Condor Pasa, το πέρασμα του κόνδωρα. Ο κόνδωρας των Άνδεων είναι σύμβολο των λαών και ελευθερίας επάνω στις Άνδες. Συνδέθηκε με την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την επιστροφή στην πατρίδα. Δεκαετίες αργότερα, ο Πολ Σάιμον άκουσε αυτή τη μελωδία από το συγκρότημα των Los Incas σε μια συναυλία τους στο Παρίσι και ενθουσιάστηκε. Το 1970 έγραψε στίχους αγγλικούς πάνω στη μελωδία και το τραγούδισε μαζί με τον Art Garfunkel και με τη συμμετοχή των Los Incas. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια γνωστό. Η μελωδία του El Condor Pasa στο Περού θεωρείται κάτι σαν δεύτερος εθνικός ύμνος. Το 2004 δηλώθηκε επισήμως ως μέρος της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια και τον Ηλία Διαμάντη να είναι στη ρυθμίση του ήχου. Suzanne takes you down to her place near the river.

Το Σουζάν που ακούσαμε είναι από τα εμβληματικά τραγούδια του ποιητή Λέοναρντ Κοέν, γραμμένο το 1967, γραμμένο για τον ανεκπλήρωτο ερωτά του για την Σουζάν Βερντάλ. Ακούσαμε την live εκτέλεση του τραγουδιού από τους Nick Cave, Perla Bataia και Julie Christiansen. Εξαιρετική στιγμή, εξαιρετική ερμηνεία.

Ήταν η σιωπή από τα ξύλινα σπαθιά, από τα πιο ατμοσφαιρικά και εσωτερικά τους τραγούδια. Στα ήσυχα βράδια, το τραγούδι της Μαριανίνας Κριαζή και του Λάκη Παπαδόπουλου συναντάμε τους στίχους εκείνους που λένε τα εξής. Τα ήσυχα βράδια, η Αθήνα θα μοιάζει σαν μεγάλο καράβι που θα σε μέσα κι εσύ. Η εικόνα που προσωπικά νιώθω πως είναι ένας ολοκληρωμένος τίτλος τραγουδιού.

βράδια, τραγούδησε η Αρλέτα. Νομίζω από τα κορυφαία τραγούδια της καριέρας της, Λάκης Παπαδόπουλου, στους στίχους της Μαριανίνας Κριεζή.

κατάστρεψαν με ένα χαμόγελο πέτρες και όνειρα η πανοπλία. Φώτισα, στο μαύρο φώτισα, στον δρόμο γράφεται η ιστορία. Σταμάτης Χατζηευσταθίου σε στίχους και μελωδία, με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και τη συμμετοχή του Θάνου Μικρούτσικου, και μαζί τους η παιδική χοροδία «Κον άνιμα».

Θυμάζω την οργή του Ποσειδώνα, φοβάμαι τον ανέμον το θυμό. Κρυώνω μοναχός μες το χειμώνα, μα σ' αγαπώ και έχω από κάπου να πιαστώ. Η στίχη από το Δίπλα στη θάλασσα, Κώστας Καρτελιάς έγραψε τους στίχους, ο Μίκης Θεοδωράκης μελοποίησε από την Οδύσσια τον κύκλο τραγουδιών με τη Μάρια Φαραντούρη.

Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Ηλίας Διαμάντης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2 10 60 13 168 και 169 οι τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, εκεί πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και αν θέλετε μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ακούσαμε το βάλς του Γατόπαρδου, σύνθεση του Ιταλού Πάολο Μπονβίνο για την τηλεοπτική σειρά «Ο Γατόπαρδος», ιστορική δραματική ταινία βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζουζέπε Τομάσι Ντι Λαπετούζα το 1958. Εξαιρετική σειρά με μουσικές του Πάολο Μπονβίνο, αυτού του σπουδαίου Ιταλού συνθέτη. Είναι η δεύτερη μεταφορά του μυθιστορήματος του Τομάσι μετά την ομότιτλη ταινία του Λουκίνο Βισκόντι το 1963, εκεί που πρωταγωνιστούσε ο Μπαρτ Λάγκαστερ δίπλα του Αλέν Ντελόν και η Κλαουντία Καρντινάλε. Η ιστορία διαδραματίζεται στη Σικελία το 1860. Στην ταινία του Βισκόντι τις μουσικές είχε συνθέσει ο Νίνο Ρότα. Μάλιστα η ταινία είχε βραβευτεί στο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Κανών με τον Χρυσό Φίνικα τότε. Το 2008 ο Γατόπαρδος του Βισκόντι συμπεριελήφθη στις 100 ιταλικές ταινίες του Ιταλικού Υπουργείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 1988 ήταν η χρονιά που γεννήθηκε το φεστιβάλ La Notte della Taranta στο Σαλέντο της Απουλίας στη Νότιο Ιταλία. Δημιουργήθηκε από την Ένωση των Δήμων της Γκρέτσια Σαλεντίνα. Από την πρώτη χρονιά τον θεσμό αγκάλιασαν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο που σειραίουν όλα αυτά τα χρόνια στις εκδηλώσεις κάθε Αύγουστο, κέντρο του φεστιβάλ το χωριό Μελπιλιάνο. Ο θεσμός κατόρθωσε κάτι αρκετά δύσκολο. Δεν μουσιοποίησε την παράδοση. Αντί να παρουσιάζει την πίτσικα ταραντέλα σαν ένα παλιό λαογραφικό έκθεμα, την έκανε μουσική που μπορεί να ακουστεί και να χορέψει ένας νέος σε ηλικία θεατής. Σε μια από τις εκδηλώσεις του τα τελευταία χρόνια, το φεστιβάλ La Notte della Taranta, εκεί ο συνθέτης Πάολο Μπουενβίνο ενορχίστρωσε και παρουσίασε τραγούδια, τα πιο πολλά ελληνόφωνα, της κάτω Ιταλίας. Ανάμεσά τους και το πολύ αγαπημένο μας Καληνύχτα. Παίζει λοιπόν η ορχήστρα Popolare La Notte della Taranta και η ορχήστρα Ρώμα Συμφωνιέτα. Οι φωνές των Αντώνιο Αμάτο, της Κονσουέλου Αλφιέρη και της Στεφανία Μορκιάνο. Καληνύχτα.

Ήταν το Καληνύχτα από το Σαλέντο εκεί κάτω στο νότο της Ιταλίας και από το φεστιβάλ La Notte della Taranta που γίνεται κάθε Αύγουστο.

και έπινα μέσα από τα χείλη σου γλυκιά άχνα σαν το μύρο Ναπολέων Λαπαθιώτης. Το ποίημα «Και έπινα μέσα από τα χείλια σου» δημοσιεύθηκε το 1910 στο περιοδικό Ανεμόνη. Είναι γνωστό και με τον τίτλο «Μπερντέδες». Μετά τη δημοσίευσή του ξέσπασε σκάνδαλο από την συντηρητική κοινωνία για τους αμαρτωλούς όπως χαρακτηριστήκαν μπερντέδες. Η μελοποίηση που ακούσαμε από τον Δημήτρη Μαραμή και η ερμηνεία από τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Ορφέας Περίδης τώρα σε δύο μελοποιημένα ποίηματα. Ένα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη και ένα του Τελουάγρα.

0: Ορφέας Περίδης, στη μελοποίηση δύο ποιημάτων Ολοβιολέτες Στόλισσα, σε ποιήση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη και διψάς του στίχου Το πουλί του Τέλου Άγρα.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ακούσαμε δύο μουσικές της Ελένης Καραίνδρου από την, για την ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Ταξίδι στα Κύθερα» το 1984, εκεί που πρωταγωνιστούσαν ο Μάνος Κατράκης και ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, και η τύχη τα έφερε έτσι ώστε να είναι και για τους δύο η τελευταία τους φορά που παίξαν στον κινηματογράφο, γιατί λίγο μετά έφυγαν από τη ζωή. Η Ελένη Καραίνδρου και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος συνεργάστηκαν 8 ταινίες. Η Ελένη Καραίνδρου έντυσε επιδέξια τις εικόνες και τα οράματα του σκηνοθέτη.

Δεν έπρεπε να σου ζωή, μόνο μια πεταλούδα χιόνι να μου σκεπάζει την ψυχή και από το κρύο της να μιλιώνει. Άλκης Αλκαίος, μελωδία του Θάνου Μικρούτσικου με τη Δήμητρα Γαλάνη να το τραγουδά σε συναυλία του συνθέτη στο Nouveau Théâtre de Belgique το 1989. Η φωνή τώρα της Ελένης Βιτάλη σε ένα εμβληματικό τραγούδι του Νότι Μαυρουδί και του Τάσου Σαμαρτζή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια.

Από τα διασημότερα τάγκο στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, αναμφίβολα είναι αυτό που ακούσαμε, το Πόρουνα Καμπέζα του Καρλος Γκαρδέλ, γραμμένο το 1935 σε στίχους του φίλου και στενού του συνεργάτη Αλφρέδο Λεπέρα. Είχε ακουστεί τότε στην ταινία Tango Bar που πρωταγωνιστούσε ο ίδιος ο Γκαρδέλ. Να πούμε ότι το ρέφρεν του τραγουδιού, εκεί που λέει Πόρουνα Καμπέζα, είναι δανεισμός μελωδίας από τον Μότσαρτ, από το ρόντο για βιολί και ορχήστρας Ντο Μίζωνα. Το 1992 στην ταινία Άρωμα Γυναίκας ο πρωταγωνιστής Αλ Πατσίνο χορεύει τάγκο με την πανέμορφη Γκαμπριέλ Ανουάρ. Αυτή η σκηνή, αυτό το πλάνο έγινε σημείο αναφοράς για το ερωτικό τάγκο παγκοσμίως. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια και τον Ηλία Διαμάντη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Μάνος Μοναστηριώτης με αφηγηματικό τρόπο ερμήνευσε το τραγούδι του, το τραγούδι των Εραστών, αναφορά στο άλλο υπέροχο τραγούδι των παλιών Εραστών, του Ζακ Μπρέλ.

Το τραγούδι των παλιών εραστών, αριστουργηματικό τραγούδι του Ζακ Μπρέλ, και στη νυχτερινή μας συντροφιά και ο Σαρλ Αζναβούρ.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Ηλία Διαμάντη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Έτσι που λέτε, φτάσαμε στα μισά του Σεπτέμβρη. Χωρίς να το καταλάβουμε, μπήκε ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, τον φάγαμε κι αυτόν και προχωράμε. Καλημέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Καθημερινά μαζί σας από τις 9 και 5 μέχρι τις 10 το πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα στις 3 της επόμενης ημέρας, για να πιάνουμε καλύτερα τις ζώνες από τη μία της Αμερικής και από την άλλη της Οκεανίας. Αμερική, όταν λέμε, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, χώρες της Κεντρικής Αμερικής και της Λατινικής Αμερικής, της Νότιας Αμερικής, και από τον Καναδά ξεκινάμε και φτάνουμε μέχρι και την Τανζανία, που λέει ο λόγος, τη Νέα Ζηλανδία και παντού όπου υπάρχει ελληνισμός. Και θα εκπλαγείτε πραγματικά αν κάτσουμε και αναλύσουμε πού υπάρχει ελληνισμός. Δηλαδή, όποια πέτρα και αν σηκώσεις, πραγματικά από κάτω θα βρεις έναν Έλληνα. Και είναι αυτό μέσα στους στόχους και της εκπομπής, σιγά σιγά να αναδεικνύουμε τους Έλληνες που έχουν φτάσει στα πιο μακρινά και αξεπέραστα στη σκέψη μέρη του πλανήτη, και που εκεί ακόμα, έστω και μέσα στη μοναξιά τους, γιατί πολλές φορές είναι και μοναχικοί καβαλάρδες, δίνουν μάχες και προσπαθούν να κρατήσουν την ελληνικότητα.